ο φίλος ο Γιώργος, μιλήσαμε τώρα. Ο Γιώργος έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γιώργαρα μου, καλημέρα φιλαράκο, με το καλό όταν έρθεις Αθήνα. Να περάσεις από εδώ, να γνωριστούμε. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Να είσαι καλά εκεί στην Πάτρα και καλά να περνάς. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

για το φίλο που με ρωτάει για τον τελικό, είναι επόμενη εβδομάδα η Άστον Βίλα παίζει με τη Φράιμπουργκ και την παραπάνω εβδομάδα είναι του Κόφερενς και μετά έχουμε το μεγάλο τελικό το Σάββατο το βράδυ, τέλος του Μάη, 28 Μαΐου, 28-29, η Άστον με την Πάρη σε Ζερμένα, να δούμε αν Πάρη καταφέρει να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο ή βασικά είναι τη ζημιά, βασικά στη δουλειά η Άρσεναλ που και αυτή είναι μια σπουδαία ομάδα, τελικό για να πας, δεν πας και εύκολα, ούτε κάποιο χρόνο. Είχε φοβερή ομάδα και η Άρσεναλ, πάει καλά και στην Αγγλία, κοντά στο πρωτάθλημα, η Παρί το έχει πάρει στην Αγγλία, περιμένει να πάρει και το Champions League, νομίζω έχει πάρει, έχει πάει τελικό με το, έχει τελικό και μπροστά της και η Παρί να πάρει τα πάντα, Champions League, πρωτάθλημα κύπελλο, νομίζω δεν έχει γίνει ακόμα ο τελικός, το τελικός γίνεται εκεί στις χώρες στα τέλη του πρωταθλήματος, όχι σαν την Ελλάδα που είμαστε πολύ μπροστά, πολύ προχωρημένοι, το κάνουμε δύο εβδομάδες πριν τον τελικό για να ξέρουν οι ομάδες 5-8 αν παίζουν για κάτι ή όχι. Μάθανε ότι δεν παίζουν για τίποτα, το πήρε όφης, λέει μην ταλαιπωρήστε, να βάζετε πολλά γκολ, να περνάει καλά ο κόσμος ο οποίος δεν πάει γήπεδο βέβαια, από την τηλεόραση. Μια ματιά στα ματσάκια, να πούμε η Μπαρσελόνα έχασε από την Αλαβές με 1-0 και Τάφε Μαγιόρκα 3-1 και από εκεί πέρα Ροζάριο Σεντρά Ρασί Κλουμπ, είμαστε στην παράταση, κανονική διάρκεια 1-1, τώρα είμαστε στην παράταση, είναι 2-1, παίζουν με 9 παίκτες οι φιλοξενούμενοι, παίζουν με 9 παίκτες. Βάσκο Παϊσαντού 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Ζουβεντού δε Σάο Πάολο, είναι για το κύπελλο αυτά. 3-1 το γύρισαν οι γηπεδούχοι, έχαναν 1-0. Το γύρισαν 3-1 στο... και είναι τελικό αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα Κοριτίμπα με την Σάντος 0-2 στο 77. Δεπορτίβο Πάστο Τολίμα 0-1 στο 54. Με Νόξβιλ Ουνιόν Ομάχα για το Αμερικάνικο Πρωτάθλημα 1-1 στο ημίχρονο. Σάρλοτ Νέα Υόρκη 0-1 στο 48, λίγο πριν το ημίχρονο. Στο 34 έχουμε 3 μάτς από την Αμερική, 4 μάτς, όχι παραπάνω, θα τα πούμε όλα. Μόντρεαλ με την Portland 1-1, Νέα Υόρκη, New York, Red Bull, Columbus 1-1, New England, Nashville μόλις γίνεται 0-1, Orlando, Φιλαδέλφια 2-0, DC United, Chicago 0-0, Cincinnati, Inter Miami 0-1 και παιχνίδια από την Βραζιλία, Μιρασόλ, Red Bull, Bragantino 1-0, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε και το μπασκετάκι, να ρίξουμε μια ματιά και στο μπάσκετ. Αν έχει ξεκινήσει το match, το playoff, Portland, μάλλον Detroit με το Cleveland, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, ξεκινάει σε λίγο, λογικά το έχει Κοσμοτέ 4, όσοι έχετε δυνατότητα.

Το παιχνιδάκι στο NBA ξεκίνησε. Κοσμοτέ 4, όσοι έχετε δυνατότητα να το παρακολουθήσετε. Είναι Detroit Cleveland 9-6. Σειρά είναι 2-2. Έχουν παίξει περίπου 4 λεπτά. Έχουν παίξει το μάτς. 9-6 μπροστά το Detroit. Μιλάμε, χάσαμε τον Παναγιώτη σήμερα, την παρέα μας, τον Παναγιώτη από τον Πιστρό εννοείσαι. Ναι, δεν έχει φανεί ο Παναγιώτης σήμερα. Μήπως έχει πέσει για ύπνο νωρίς ή έχει πάει στη δουλειά και δεν μπορεί να πάρει, να στείλει μήνυμα. Κάπου θα γυρνάει ο Παναγιώτης. Μπορεί να σερβίρει το Χάτζημαν, τον Μπέλο και το Στρατάκι να τα πίνουνε και στον Πιστρό. Χαμός γίνεται, γκολ εδώ πέρα, χαμός στην Αμερική. Πολλά τα γκολ μπαίνουν γενικώς. Λοιπόν, είπαμε γκολ, ναι, δεύτερο γκολ για την New York Red Bull με την Columbus 2-1. Δεύτερο γκολ για την Nashville, New England Nashville 0-2. Orlando Philadelphia 2-0. Γκολ για την DC United με το Chicago.

1-0, Cincinnati Inter Miami 1-1. Μυρασόλ Red Bull Bragantino 1-1. Παιδιά, η Αμερική έχει πολλά γκολ. Γενικώς γίνονται πολλά οβεράκια στην Αμερική, πολλά γκολ. Όχι πάντα, αλλά πολλές φορές γίνονται. Τώρα εδώ πέρα έχουν μπει πολλά γκολ ήδη και ακόμα δεν έχουν τελειώσει τα πρώτα ημίχρονα. Ο φίλος ο Μπιλάρας τι μου στείλε εδώ. Μια φωτογραφία μου στέλνει με ένα αστικό λεωφορείο που λέει Βαλένθια Αθήνα 3.440 χιλιόμετρα. Έχει δρόμο μπροστά του. Μακριά, ε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μπάμπη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα και στον Κώστα που είναι τώρα στη δουλειά και μας ακούει. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Κώστα. Τώρα αύριο το βράδυ για Χάτζημαν δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω για Χάτζημαν αύριο, είναι λίγο δύσκολο. Για Μπέλο δεν ξέρω αύριο αν η μέρα είναι του Μπέλου, του Στρατάκη και του Χάτζημαν, πως κάθε Πέμπτη. Δεν ξέρω αν θα έρθουν αύριο. Δεν έχω μιλήσει. Ο Χάτζημαν τρέχει κάτι εξετάσεις να κάνει. Μεγάλος άνθρωπος, χρειάζεται να κάνει εξετάσεις. Και το έχει ρίξει στους γιατρούς τώρα τελευταία. Ο Μπέλος δεν ξέρω αν μπορέσει να έρθει. Θα δούμε, παιδιά, αύριο εδώ θα είμαστε.

Φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα Εκάρα μου, γεια σου Βαγγέλη. Καλημέρα στο φίλο μας το Σωτήρη που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μήνυμα από το Άργος. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Εκεί από το Prime Radio στα Οδεκάνησα 103,7. Μας ακούτε. Νάτος Παναγιώτης, ο μπιστρός. Νάτος, εμφανίστηκε. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Πού γίναγες? Είχες πάει να τυπώσεις το μενού για τη χαρά, να βγάλεις και νέο μενού και έτρεχες. Λοιπόν, είπαμε έχουμε μπουκαλάκι για σήμερα, μάλλον για αύριο Παρασκευή. Βραδιά δυνατή, ελληνική βραδιά, με δυνατό DJ εκεί στο Περιστέρι, στην Βεάκη και Κνωσού, είναι το μπιστρό. Για ένα φίλο ή μία φίλη, σας περιμένουν ένα μπουκαλάκι να περάσει το όμορφα, ωραία. Απλά το μόνο που χρειάζεται ένα όνομα επώνυμο στο κινητό, μάλλον στο Viper ή στο Facebook το δικό μου. Αύριο θα γίνει κλήρωση. Ο φίλος ο Νίκος Μιλάνα, καλημέρα, μια που έχεις βάλει μπουκαλάκι και έχεις μενού την κυρία Χαρά, ο κύριος Παναγιώτης από τον Πιστρό, γιατί δεν βάζετε την Παρασκευή να βάλει ελληνική βραδιά και χορευτεί το Χάτζημαν? Ναι, σωστό και αυτό, αλλά δεν τα έχουμε βρει λίγο στην τιμή. Θέλει λίγο παραπάνω ο Παναγιώτης να του δώσει ο Χάτζημαν για να τον αφήσει να χορέψει στο μαγαζί. Ο Χάτζημαν δίνει κάποια λεφτά, ο Παναγιώτης θέλει λίγα παραπάνω. Το συζητάμε, λέει ο Παναγιώτης, αλλά είναι λίγο δύσκολος για πραγματεύσεις ο Χάτζημαν. Θέλει λίγο παραπάνω το πράγμα. Πληρώνεται, κύριε Παναγιώτη. Πρέπει να πληρώσεις. Μάλλον πρέπει να πληρωθείς το Χάτζημαν για ένα τέτοιο πράγμα στο μαγαζί. Άσε που θα έχει θαμώνες μόνιμους, θα έχει τον Μπέλο και το Στρατάκι, αυτό που το βάζεις. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ, 9.43, Intervet & Sports, στα μισά του παιχνιδιού, πολύ χαμηλό σκορ. Detroit Cleveland 9-8, πολύ χαμηλά είναι. Να μου πεις βέβαια, τώρα τα play-off είναι, το πράγμα δυσκολεύει παραπάνω, ζορίζονται οι άμυνες, παίζουν άμυνα. Βέβαια εδώ πέρα βλέπω τον αγώνα στο Κοσμοτέ 4, τα έχουν σπάσει, δεν είναι μόνο θέμα άμυνας, έχουν σπάσει τα στεφάνια και το Detroit και το Cleveland. Με πηγαίνουν

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 3:30.

Λοιπόν, επανήλθαμε 34 λεπτά μετά τις 3. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Λοιπόν, στο NBA έχουν ανοίξει λίγο οι άμυνες, έχουν παίξει καλύτερα επιθετικά, έχουν φτάσει τώρα στους 45 πόντους, 23-22 και θέλει 2 λεπτά να τελειώσει το πρώτο 12 λεπτό, 23 Detroit, 25 το Cleveland με τρίποντο μόλις τώρα. Στο κουπόνι του ποδοσφαίρου να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Τελικό Κορυθίμπα Σάντος 0-2. Δεπορτίβο Πάστο Τολίμα 0-1 στο 78. Στο 67 Νόξβιλ Ομάχα 1-1. Στο 54 Σάρλοτ Νιου Γιόρκ Σίτι 0-1. Μόντρεαλ Ιμπακτ Πόρτλαν 2-1. Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπουλ Κολόμπους Κρου 2-1. Νιου Ιγκλαν Νάνσβιλ 0-2. Ορλάντο Φιλαδέλφια 2-0. DC United Chicago 1-0. Cincinnati Inter Miami 1-1. Και Mirasol Red Bull Bragantino και αυτό 1-1. Το γκολ για το Inter Miami το πέτυχε ο Messi.

το φίλο τον Γιώργο, ναι, ο Αταμάν έκανε μεγάλο φάουλ τώρα στο ημίχρονο που είπε ότι με το Σόλτ στην πεντάδα είναι σαν να παίζαμε με τέσσερις παίκτες στην επίθεση. Αυτά δεν είναι σωστά να λέγονται από προπονητή. Φαίνεται ότι είναι μικρός σαν άνθρωπος για να λέει τέτοια πράγματα. Εντάξει, αυτά είναι. Τι να πω, δεν λέγονται αυτά. Προπονητή έχει ξαναπέχει και λε τέτοια πράγματα. Εντάξει, ντροπή είναι πρώτα απ' όλα. Ξαναπονητή δεν μπορώ να τον κρίνω γιατί δεν είμαι προπονητή του μπάσκετ. Έχει κάνει πολλά πράγματα στην καριέρα. Το έχει πάει Ευρωλίγκε, με Παναθηναϊκό, με την Εφέση, αλλά. Το να βγαίνεις και να λες τώρα έτσι εύκολα και χωρίς να το σκέφτεσαι ότι για το Σόλτς παίζαμε τέσσερις παίκτες στην επίθεση, είναι τραγικές αυτές τις δηλώσεις, κύριε Αταμάν. Στο φινάλε μην τον έβαζες, αν δεν σου άρεσε ή μην τον έπαιρνες. Μπορεί να φταίνε πάντα για τις ήττες Παναθηναϊκού, να φταίνε πάντα η παίκτηση, να είσαι πάντα στο απειρόβλητο, για τόσο εκφράζει ο κόσμος και φωνάζει και τα έχει βάλει και με σένα.

Λοιπόν, έχουμε δύο γκολ σε παιχνίδια που ξεκίνησα πριν από περίπου 15 λεπτά. Σαν Λούις Λος Άντζελες 1-0 και Σεάρα Μινέιρο 2-0. Νωρίς στο 18 λεπτό ξεκίνησε και ένα παιχνίδι από την Αργεντινή. River Plate με τη Γυμνάσια Λα Πλάτα. Είναι 0-0 στο 3ο λεπτό. Το μπασκετάκι Detroit Cleveland 35-30, έχουν μπει στο δεύτερο 12 λεπτό, ανεβαίνει τώρα το ψηλά το σκορ τώρα. Καλημέρα στο φίλο μας το Θωμά που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Φώτης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι.

Λοιπόν, για τη Σκωτία το είπαμε, φίλε. Μου λες, στέλνεις μήνυμα, χαμός μπιλά Σκωτία. Ναι, ήταν σχεδόν πρωταθλήτρια η Hearts. Το μάτς είχε τελειώσει, κέρδισε 3-0 την Folker και περίμενε να δει τι θα γίνει στο παιχνίδι Motherwell Rangers που ήταν 2-2 στο 96-97, πότε έγινε 98 κάπου εκεί, και έδωσε πέναλτι μέσω VAR για τη Celtic, η οποία το έβαλε και έκανε το 2-3, και τώρα το Σάββατο ή την Κυριακή, νομίζω Κυριακή, είναι το μάτς της χρονιάς για τη Celtic και τη Rangers. Rangers, μάλλον Celtic Hearts, παίζουν στο γήπεδο της Celtic. Αν η Celtic κερδίζει, παίρνει το πρωτάθλημα, με ισοπαλία και ήττα της Celtic το παίρνει η Hearts. Μεγάλο μάτς, νομίζω είναι Κυριακή μεσημεράκι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.

0: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.

φίλος Σωτήρης ο Μπέλος για τον Αταμάν. Γράφει: όταν ο άνθρωπος δεν φοράει παντελόνια και δεν έχει το στένος να πει συγγνώμη με ξεβράκωσε ο Μαρτίνεθ, κάποιος πρέπει να πληρώσει την ύφη. Ο Τολιόπουλος στα 15 λεπτά που έπαιξε τον έκανε ρόμπα τον Αταμάν. Τι μένει, Ρογκαβόπουλος, Σόρτς, την πλήρωσε ο Κοντός. Σωστό. Και ο Τολιόπουλος σήμερα τον έβαλε μέσα μετά από πολύ καιρό που δεν τον έβαζε σχεδόν καθόλου ή πολύ πολύ λίγο και σήμερα έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Βάσει των υπολείπων, ο Τολιόπουλος έβαλε και τα τρίποντά του. Κάποια στιγμή που πήγε το παιχνίδι από 17 να γυρίσει στους 6 πόντους, έβαλε και το χεράκι του Τολιόπουλος. Και το Αμάν μετά τον έβαλε στον πάγκο και τον ξέχασε, δεν τον ξανάβαλε. Έξαλλος, κύριος Μπέλος, έξαλλος. Κύριε Μπέλο, τώρα έξαλλος, έξαλλος. Ποιος την ακούει τη χαρούλα τώρα, μετά που θα σε πάρει τηλέφωνο και θα σου πει σε περιμένω στον τελικό. Τι να τη πούμε τώρα τη χαρά. Μπατήσαμε, κύριε Μπέλο.

Λοιπόν, DC United Chicago Fire γίνεται 1-1. Στη συνάντηση ίδρυ Μαϊάμι 2-2. Γρήγορα, γρήγορα τα γκολ. Πάλι ο Μέση έβαλε γκολ ισοφάρηση τώρα σε 2-2 στο 55. Dallas Vancouver 1-1. Χαμός γίνεται. Η Αμερική έχει πολλά γκολ. Και από τη Βραζιλία το κύπελο. Τζακούι Πένσε. Παλμέιρας 0-2 στο 29. Ρέμον Μπαΐα 0-1. Σεάρα Μινέιρο 2-0. Και River Plate με τη Γυμνάσια είναι στο 0-0 στο 16ο λεπτό. Ο φίλος Μπιλάρα τα έχω παίξει όλα γκολ-γκολ και μας τα χαλάει το Σάρλοπ Νέα Υόρκη. Το μόνο που δεν έχει παιδιά γκολ πολλά είναι 0-1 στο 79 μπήκαμε και το γκολ μπήκε από το 8ο λεπτό και έμεινε εκεί. Τα υπόλοιπα έχουν 3 γκολ, έχουν 2 γκολ, γκολ-γκολ, όλα τα παιχνίδια. Το μπασκετάκι είμαστε στο δεύτερο 12 λεπτό. Θα είναι ακόμα 5 λεπτά να τελειώσει. Detroit Cleveland 47-40. Επειδή τη λένε χαρά και όχι χάρη, και επειδή είμαι ευγενικός με τις κυρίες, θα προσπαθήσω να είμαι κύριος εκτός και αν με προκαλέσει η κυρία Σεφ, λέει ο κύριος Μπέλος. Ο φίλος ο Αντρέας Μπιλάρα, καλημέρα. Βάλαμε και εμένα για το μπουκαλάκι για την Παρασκευή, για το μπιστρό με την ελληνική βραδιά. Φίλες έβαλα, είπαμε μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μια φίλη, για 4 άτομα για Παρασκευή βράδυ στο μπιστρό εκεί στην Βεάκη και Κνωσού. Να πάτε να περάσετε όμορφα στο Περιστέρι, στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για 4 άτομα την Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά.

Ο Σωτηράκης έχει τα βέλη του και σουγετές. Βέβαια σήμερα γελάσαμε και με τους τρεις που σφύριξαν μπαντιό 30 λεπτά άμυνα ξύλο πάνω στον Αν. Ένα φάουλ 4 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Πάω τρίποντα 10, δίποντα 14, βολές 8 Βαλένθια, τρίποντα 9, δίποντα 16 βολές, 28 ούτε Ολυμπιακός τόσες φέτος, λέει ο κύριος Μπέλος, που το ρίχνει και λίγο στη διαιτησία, που για μένα δεν παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη ομάδα, κύριε Σωτήρη. Μπορεί να κάνει λάθη η διαιτησία, ειδικά στο προηγούμενο μάτς, αλλά στο τέλος της ημέρας βλέπεις ότι η Βαλένθια ήταν πιο ομάδα. Καλύτερη ομάδα σειρά. Δεν λέω πιο ακριβή ομάδα, δεν ήταν. Ούτε παίχτες με προσωπικότητα όπως του Παναθηναϊκού υπήρχαν στη Βαλένθια, αλλά έφτιαξε μια ομάδα που σου έκανε τρεις νίκες συνεχόμενες. Το 2-0 το έκανε 3-2.

Λοιπόν, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 4. Ο φίλος ο Θοδωρής. Βασίλη, αυτή είναι η διαφορά του Μπαρτζόκα με τον Αταμάν, λέει ο φίλος ο Θοδωρής. Τόσα χρόνια ελάχιστη ως κανένας παίκτης πρώην ημίν του Μπαρτζόκα δεν έχει μιλήσει εναντίον του Μπαρτζόκα. Ακόμα και ο Φουρνιέ λέει ότι του αρέσει να παίζει για αυτόν. Ακόμα και όταν τσακωθεί με κάποιον σε αγώνα μετά το τέλος θα βρίσκουν. Όταν έχει τραυματιστεί ο Μακίσικ που έλεγαν όλα τα site ότι πρέπει να φύγει, ύψωσε ασπίδα ο Μπαρτζόκας και είπε ότι δεν αφήνει τους παίκτες του, τους παίκτες που τον βοήθησαν τόσο καιρό που είναι τραυματισμένοι σε όλα τα παιχνίδια φέτος της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για τη διαιτησία, δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα και σήμερα είπε το ίδιο, χάνει με τόση διαφορά και λένε ότι φταίνε οι τρεις, αυτός δεν φταίει ποτέ, έχει βγάλει δύο παίκτες άχρηστους, το Χόλμς και το Σόρτς. Πώς θέλει μετά να παίζουν για αυτόν όταν λέει όλα αυτά, λέει ο φίλος ο Θοδωρής. Καλημέρα Βασίλη, Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚ, πρωταθλητής από το φούρνο στην Πετρούπολη. Εγώ να βάλω ακόμα μια λέξη, κύριε Πέτρο, που χρωστάς, που μου ξεχνάς μάλλον, Ολυμπιακέ.

Λοιπόν, έχουμε σε λίγο, πάμε, έχουμε τελικό μάλλον από νωρίτερα. Knoxville με την Union Omaha 1-2 είναι για το πρωτάθλημα από την Αμερική. Deportivo Pasto Tolima 0-2 τελικό. Στο 98 μπήκαμε. Charlotte New York City παραμένει το 0-1. Το μόνο μάτς που έχει λίγα γκολ από τα αμερικάνικα. Montreal Impact Portland 2-2. New York Columbus Crew 2-2. New England Nashville 0-3. Orlando Philadelphia 3-2. DC United Chicago 1-2. Cincinnati Inter Miami 3-2. Mirasol Red Bull Bragantino 2-1. Αυτό είναι στο 90. Και από εκεί πέρα Minnesota Colorado 0-1. Dallas Vancouver 1-2. St. Louis Los Angeles 1-0. Sporting Kansas Los Angeles Galaxy 1-0. River Plate ανοίγει το σκορ με τη Γυμνάσια 1-0. Και από εκεί πέρα Seara Mineiro 2-0. Ρέμο Μπαΐα 1-1. Τζακούι Πένσε Παλμέρας 0-3. Αυτά είναι στο ημίχρονο. Αμερική, μιλάμε για πολλά γκολ. Ορλάντο Σίτι Φιλαδέλφια 3-3. Άμος. Το μόνο που έμεινε 0-1 ήταν το πάνω-πάνω, το νωρίς. Σάρλοτ Νιου Γιόρκ τελείωσε τελικά 0-1. Εσοφαρίζει και το Πόρτλαντ. Μόντρεαλ Πόρτλαντ 2-2. Και Νιου Γιόρκ με το Κολόμπους γίνεται 3-2. Στο 79 μπήκαμε και άλλο γκολ εδώ, 3-2. Ο Πέτρος, καλημέρα Βασίλη, θα σε πάω στο 2011 Αύγουστο στη Μήλο. Σε είδα και έτρωγε σουβλάκια στον καράδρομο στον Μπελιβάνι με έναν Τάκι από την Πάτρα. Ποιος ήταν ο Τάκης από την Πάτρα? Πέτρος ΑΕΚ. Το λες κύριε Πέτρο, γιατί το ξεχνάς, για τον Άγγελο, το φίλο μου τον ΑΕΚΤΖΙ και στην Πετρούπολη στο φούρνο. Τελικά ο Ταμάν την μίκρινε πολύ την ομάδα και θα πρέπει ο Γιανακόπουλος να το δει αυτό. Όταν παραπονιέσαι συνέχεια για τη διαιτησία, κρύβεις την αδυναμία σου, λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης από το Μπιστρό. (Συσχελίδι) 23 λεπτά μετά τις 4, ναι, η Χαρούλα ακόμα δεν έχει βγει, παιδιά. Μάλλον έχει πάει να πάρει τα υλικά για να ξεκινάει, να ξεκινήσει το μαγείρεμα από αύριο εκεί στο Μπιστρό. Παναγιώτη,

Αμοχάλικο, πάει στον Ταμάρι να ψωνίσει τσιμέντο. Λοιπόν, έχουμε και ημίχρονο στο μπασκετάκι, Detroit Cleveland 60-52. Πρώτο δεκάλεπτο έγινε 29-27, 56 πόντους. Δεύτερο δεκάλεπτο 31-25, πάλι 56 πόντους. Θα δεις, 56 πόντους βάλανε και οι δύο ομάδες και στα δύο δωδεκάλεπτα.

Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Θυμίζουμε το μπουκαλάκι που έχουμε για Παρασκευή βράδυ για τον Μπιστρό. Εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι, ένα φίλο ή μία φίλη για 4 άτομα. Εκεί που κάθε Παρασκευή έχει μια πολύ ωραία βραδιά με ελληνική μουσική. Χαμός.

0: 943 Interbet Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interbet Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interbet Sports.
2: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μισάωρο, σκάρτο. 33 λεπτά μετά τις 4. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, Τασούλη.

Ο φίλος ο Βασίλης, μπήλει για όλους όσους φίλους του Ολυμπιακού θέλουν να αγοράσουν εισιτήρια, να ξέρουν ότι οι ιδιωτικές μεταβιβάσεις γίνονται μέχρι την Κυριακή. Από Δευτέρα επιστρέφονται στην Ευρωλίγκα. Μόνο αν πάει κάποιος με τέτοιο εισιτήριο θα μείνει απ' έξω, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος.

Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι Detroit Cleveland. Δεν το προλάβουμε το τελικό αποτέλεσμα. Detroit Cleveland είναι στο 60-54 μπροστά το Detroit. Θέλω να δούμε τι τελικά υπάρχουν στο στοίχημα. Λοιπόν, έχουμε τελικό New England με την Nashville 0-3. Τελικό αποτέλεσμα. Το Orlando Philadelphia έγινε 4-3, έχει γίνει. Πολλά γκολ μπήκαν στο παιχνίδι αυτό. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το DC United Chicago 1-3. Cincinnati Inter Miami 3-5, εδώ παρακαλώ. 8 γκολ. Έχει βάλει ένα. 3 γκολ ο Μέση. Τελείωσε το Μιρασόλ με την Πραγαδίνο 2-1. Και από εκεί πέρα έχουμε ημίχρονα στα παιχνίδια. River Πρωτάω φίλος κερδίζει 1-0 στο ημίχρονο τη Γυμνάσια Λα Πλάτα.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Νικόλας, οδηγός Εθέλ, έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας, λέει. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Ο φίλος ο Γιώργος, Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο. Καλή ξεκούραση. Ο Γιώργος από το περίπτερο στο Εγάλεο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λονίδα από τη Λαμία στον Φούρνο που μας έστειλε μήνυμα πως πάντα τέτοια ώρα. Και ο Κώστας και αυτός οδηγός Εθέλ καλημερίζει όλη την παρέα.

Λοιπόν, πάμε λίγο πριν το φινάλε να πούμε τα τελικά από τα παιχνίδια που δεν είχαν πει από το Αμερικάνικο Πρωτάθλημα. Montreal Impact Portland 2-2, New York Bulls Columbus 3-2, New England Nashville 0-3, Orlando Philadelphia 4-3, DC United Chicago 1-3, Cincinnati Inter Miami 3-5, Mirasol Red Bull Bragantino τελικό και αυτό 2-1. Σε εξέλιξη, Minnesota Colorado 0-1, Dallas Vancouver 1-2, St. Louis Los Angeles 1-0, Sporting Kansas Los Angeles Galaxy 2-0. Και από εκεί πέρα έχουμε Jacuí Pense Palmeiras 0-4, Remo Bahia 1-2, Seara Mineiro 2-0, River Plate Gimnasia 1-0 και Atlético Junior Once Caldas είναι στο 0-1 στο 31 και Seattle San Jose 0-1 στο 6ο λεπτό. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Στα φιλαράκια μας εκεί από, από το Αγρίνιο, το Λακαρνανία. Τα Εκόπουλα, οι Φουρναρέοι, οι οποίοι θα έρθουν Κυριακή γήπεδο, όπως πάθε Κυριακή.

το μάτς στο μπασκετάκι λίγο πριν φύγουμε είναι Detroit Cleveland, μεγάλο ντέρμπι, 66-64. Και ακόμα θέλει να τελειώσει το τρίτο 12λεπτό, θέλει 5 λεπτά, μάλλον 7 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το τρίτο 12λεπτό. Το Detroit μπροστά με 2 πόντους, 66-64.

Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν τις 5. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Θα ξημερώνει η Παρασκευή. Θα είναι τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους, καλή ξεκούραση στους βραδινούς. Τα λέμε το βράδυ, τα μεσάνυχτα. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: hot till I... Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: να έρθουν να κουρέψουν τα δέντρα εδώ. Γι' αυτό δεν παρκάραμε πρωί-πρωί. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εδώ στο σταθμό, διότι να γίνουν κάποιες εξωτερικές εργασίες, να κουρέψουν τα δέντρα κλπ. Να τα καλοποιήσουν τέλος πάντων. Και κλείσαν όλα τα πάρκινγκ. Τέλος πάντων. Καλημέρες. Πέμπτη 13. Πέμπτη 13, Ρε παιδί μου, στεναχωρήθηκα χθες με τον Παναθηναϊκό. 14, συγγνώμη. Χθες στεναχωρήθηκα με τον Παναθηναϊκό. Διαολίστηκα βασικά, δεν ήθελα να το δω. Από ένα σημείο και μετά. Ναι, βάλτο χορηγό.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Λοιπόν, καλημέρες όσους είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sports 104. Ιστορικό κάζο για ναυάγιο για τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία. Η Βαλένθια τον κέρδισε εύκολα στο φινάλε σχεδόν με 20 πόντους, 81-64, και τον απέκλεισε από το Final Four της Αθήνας. Τώρα καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Θα πάει στο ΆΚΑ και θα σηκώσει κούπα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αυτό θα γίνει. Πολύ πιθανόν. Έχει καλές πιθανότητες. Τώρα δεν ξέρω αν θα το κερδίσει ο Ολυμπιακός, γιατί αυτή η Βαλένθια είναι αφηνιασμένη. Αλλά εχθές, ρε παιδί μου, σε ένα τέτοιο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός κρατούσε χαμηλά το σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ειδικά του πρώτου ημιχρόνου, δεν μπορούσε να βάλει καλάθια. Δεν ήταν απίστευτο αυτό που γινόταν στο πρώτο ημιχρόνο. Η ζημιά βασικά έγινε στις 2 είτε στο ΆΚΑ, στην Αθήνα. Φάνηκε ότι ψάχνοντας τρίτο διπλό στην ίδια σειρά των αγώνων ο Παναθηναϊκός, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στην ιστορία της Ευρωλίγκας, όπως σας είπα και χθες, είχε δύσκολο έργο, αλλά δεν ξέρω, περίμενα ότι κάτι περισσότερο θα κάνει. Τον Μοντέρο μας είχαν πρίξει ότι παιχταράς, τον κρατήσαν στους 10 πόντους. Εχθές όμως αυτός που έκανε τη ζημιά ήταν ο Μπαντιό. Εγώ δεν τον ήξερα, τον είδα, έβαζε όπου ήθελε. 20 πόντους. Όταν ο πρώτος σου σκόρερ είναι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με 15 πόντους και 7 πόντους ο Γκραντ, καταλαβαίνετε τι γινότανε. Ο Σόρτς ήταν εξαφανισμένος, δεν μπορούσε τίποτα στο πρώτο ημίχρονο. Γενικά, να σου πω την αλήθεια, ανεβρίασα πάρα πολύ. Το κλείσα στο ημίχρονο, δεν λέω δεν θα το δω το δεύτερο ημίχρονο. Μετά δεν μπορούσα να το ξανάβαλα, ειδικά στο τέλος της τρίτης περίοδου. Βάλα αυτό τον τρίποντο Ερνάν Γκόμεθ, λέω άντε. Και με το πήγε στο 56-50, λέω θα τους καθαρίσουν. Μόλις το τρίτο, στο τέταρτο δεκάλεπτο περίοδο τέλος πάντων, έβλεπα ότι πήγαινε, λέω καληνύχτα. Άντε. Λοιπόν, 81-64 διασυρμός. Τώρα θα πουλάνε άρον-άρον τα εισιτήρια Παναθηναϊκοί. Έχουν αρχίσει από χτες και πουλούσαν εισιτήρια. Έβλεπα διάφορα στο Facebook και γελούσαν κιόλας, διότι τα πουλάνε και μαύρη αγορά τρομάρα τους κάποιοι και τσακώνονται με άλλους. Αλλά να τα πουλήσουν αυτά που έχουν, αυτά που έχουν αγοράσει, θα τα πουλήσουν και μαύρη αγορά. Όσοι πιστοί θέλετε από πλευράς Ολυμπιακών, να πάτε, αλλά θα τα πληρώσετε κάτι της παραπάνω. Το σίγουρο είναι ότι για τον Παναθηναϊκό είναι μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του όσον αφορά το μπασκετάκι. Σε αυτό το πατατράκι χτες στην Ισπανία, και είπαμε, μόνο ο Ολυμπιακός ήταν από ελληνικές ομάδες, και να δούμε τι θα γίνει. Έτσι, να δούμε τι θα γίνει. Εχθές είχαμε Super League. Η ΑΕΚ έκανε την δουλειά της, ενώ πήγε, πάλεψε στην Τούμπα, ήταν να κερδίσει χθες τον ΠΑΟΚ, αλλά ισοφάρισε στο 90, σχεδόν στο 88, ο Μύθου για τον ΠΑΟΚ 1-1, ο οποίος ΠΑΟΚ τώρα θέλει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ να μην χάσει από τον Ολυμπιακό. Αν ο Ολυμπιακός δεν φέρει διπλό στη Νέα Φιλαδέλφια, τότε ο ΠΑΟΚ βγαίνει Champions League. Εάν φέρει διπλό Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια, τότε τελειώνει η κουβέντα. Έτσι είναι τα δεδομένα για τα δύο μάτς τα οποία είναι την ερχόμενη Κυριακή. 17 του μήνα. Πολύ σημαντικά παιχνίδια, γιατί κρίνεται το δεύτερο εισιτήριο του Champions League. Δεν είναι λίγο. Δηλαδή, αν πας στην τρίτη θέση, όχι ρεζιλίκη, αλλά Conference League, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λίγα τα λεφτά και καμία σχέση η διοργάνωση με το Champions League. Καμία σχέση πραγματικά. Είναι σαν να παίζεις πρώτη κατηγορία με αγροτικό η διαφορά των δύο διοργανώσεων. Ενώ αν πας Champions League είναι άλλη κουβέντα, όπως και αν το κάνεις. Εντάξει, το Conference έχει κάποια λεφτά, αλλά δεν χρειάζεται να τα πω. Έτσι, καμία σχέση με το Τσούλου. Ολυμπιακός, ο οποίος κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό, σε ένα παιχνίδι όπου εντάξει, είχε φάσεις, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν τρελό παιχνίδι. Είδα, έβλεπα λίγο και από τα δύο. Άρα με αυτά τα δεδομένα οι αναμετρήσεις μάλλον κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Είχαμε και παιχνίδια στο δεύτερο γκρουπ. Ο Λεβαδιακός κέρδισε 3-2 τον Όφη με ανατροπή και όλα τα γκολ στις καθυστερήσεις. Έγινε και αυτό. Έπρεπε να κερδίσει ο Λεβαδιακός. Ήθελε να βγει πέμπτος ο Κομπότης. Τα κατάφερε. Ο Άρης πέτυχε τέταρτη συνεχόμενη νίκη. Κέρδισε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Και ναι, μια χαρά. Εδώ στα δικά μας αγωνιστικά δεν είχαμε το οτιδήποτε. Έχουν αρχίσει να σκάνε οι δισούλες για διάφορα θέματα. Θα έχουμε σήμερα την δημοσιογραφική του Καραπατάκη, ο Άντρος Καραπατάκης θα μιλήσει για όλους και για όλα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Τσαβιρόκα είναι δεδομένο ότι έχει ήδη πιάσει δουλειά. Δεν περιμένουν τώρα τον Καραπατάκη να μας πει ότι ξεκινάει, επιστρέφει τη δουλειά 1η του μήνα, 1η Ιουνίου. Έχει ξεκινήσει τη δουλειά του. Να τον δούμε τι και πώς. Το σίγουρο είναι ότι ο Καραπατάκης θα πει πολλά πράγματα, θα μιλήσει για μπάτζετ, θα μιλήσει για στόχους γενικά, θα δώσει μήνυμα συσπήρωσης και στόχων για την επόμενη χρονιά. Με το ΑΠΟΕΛ γίνεται ένας χαμός με το θέμα επενδυτή, πάνε και έρχονται οι φημολογίες, τα μου και λοιπά, τι και πώς. Σας είπα, κρατάτε μικρό καλάθι, γιατί δεν είναι εύκολη η περίπτωση, σε καμία περίπτωση θα έλεγα. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα συμβεί στην συγκεκριμένη περίπτωση. Το σίγουρο είναι ότι το ΑΠΟΕΛ έχει μπει σε ένα μονοπάτι, ανακοίνωσε και αρχές Ιουνίου την Γενική Συνέλευση, η οποία θα είναι εκλογική και για το Σωματείο. Έχει μπει σε ένα μονοπάτι το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία θα φέρουν την επόμενη μέρα θα βλέπουν την επόμενη μέρα με περισσότερη αισιοδοξία. Έτσι. Αυτή είναι η κουβέντα, δεν υπάρχει κάτι λιγότερο. Manchester City κέρδισε 3-0, ελπίζει, είναι outsider για τον τίτλο, τα ξέρετε λίγο πολύ τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε δύο παιχνίδια στο φινάλε, δύο στροφές μάλλον στην Αγγλία. Η αγαπημένη μου εσχάτως ομάδα στην Ισπανία πάει τρένο, δηλαδή πιο τρένο δεν γίνεται. Η Σεβίλη, η οποία την αγόρασε ο Σέρχιο Ράμος, με σκάσε πάρα πολλά λεφτά για να αγοράσει την αγαπημένη του ομάδα εκεί όπου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Και χτες πήγαμε και κερδίσαμε μέσα στο Μαδριγκάλ 2-3. Είναι η δεύτερη μου ομάδα στην Ισπανία για πολλούς λόγους το τελευταίο διάστημα. Ντέπορ Αλαβές Μπαρτσελόνα 1-0. Αδιάφορη Μπαρτσελόνα γιατί είναι πρωταθλήτρια. Χετάφε Μαγιόρκα 3-1 και Εσπανιόλ Μπιλμπάο 2-0. Στην Ιταλία το κύπελο το πήρε η Ίντερ. Είναι καλύτερη ομάδα από τη Λάτσιο και τα δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Το ένα αυτογκολ ουσιαστικά. Εν πάση περιπτώσει το 2-0 ήταν σκόρ ημιχρόνου, έμεινε μέχρι το φινάλε και με αυτό το σκόρ η Ίντερ πανηγύρισε τον τίτλο του κυπέλου. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Μηνύματα μπορείτε να αρχίσετε να στέλνετε από τώρα στο 2324. Θυμίζω ότι αύριο θα δώσουμε ένα ακόμα βάουτσερ αξίας 50 ευρώ για τα Smart Discount Shops. Οπότε με την ένδειξη Smart μπορείτε όλη την εβδομάδα να στέλνετε μηνύματα στο 2324. Βρέχει, να βρέξει πολύ μαυρίλα εντωμεταξύ. Τώρα μου στέλνουν μήνυμα ο φίλος μου 295, μόλις άρχισε η βροχή εδώ στην Caterways. Πρέπει να βρέξει σήμερα, έτσι τώρα το πρωινό, έχει πολύ φορτωμένο συννεφάκι, γενικά πάνω από τη Λευκοσία. Δεν ξέρω πώς είναι οι άλλες πόλεις. Δρόμος από Κλήρου προς Παλαιχώρη το 104, δεν ακούγεστε. Πού πάνε εκεί πέρα, στο... Έχει άλλο. Να ακουστεί σε λίγο. Πελάνε, έχουμε άλλο. Έχουμε άλλη συχνότητα εκεί πάνω από προς Παλαιχώρη. Όχι. 100,3 δοκίμασε πούντος. Μα δεν ξέρω, εντάξει. Ένα δοκίμασε 105,3. Ναι. Καλημέρα φίλε. 539, στείλε μου το ράδιο σου εδώ που είναι σούπερ για να μας πρίξει εδώ ο κύριος Πουλής, ότι είναι τέτοιο. Είναι παλιό το ράδιο. Λοιπόν, καλημέρα φίλε μου. Χθες έστειλα στο Instagram και Messenger για ένα άρθρο που έγραψαν για τον επενδυτή του Αποέλ. Ωραία, καλημέρα 132. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκοσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκοσίας.
1: Super Sport 104.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
1: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
2: Πολλές γυναίκες ισορροπούν τα πάντα. Σπίτι, οικογένεια, εργασία, καθημερινότητα. Αυτό που δεν πρέπει να κρατούν είναι όλο το βάρος μόνες τους. Στο Δίκο δίνουμε προτεραιότητα στα πραγματικά προβλήματα. Ουσιαστική στήριξη των γονέων. Δημιουργία περισσότερων ευκαιριών. Πλήρη σύνταξη. Ασφάλεια. Με λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν. Περισσότερα στο democraticparty.org.cy. Δίκο. Ακούμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15? Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: 8, 9 λεπτά μετά τις 7 έχουμε επιστρέψει. Καλημέρα στα τους άλογα. Τι έχεις βάλει πρέπει, βλέπεις υποδρόμο? Που, τι βλέπεις τώρα, αμερικάνικο υποδρόμο? Ρε, έχεις άλογο στη Νέα Υόρκη? Horse TV, ό,τι να είναι δηλαδή. Μα έχει και Horse TV. Άντε, άντε γύρνα. Βάλε το Ρίκη την αγαπητή του, ένα από τα δύο. Βάλε το Μέικα. Τι άντε με το Μέικα πρωί πρωί, αφού είναι επανάληψη.
1: Ο Λάμπρος, ρε.
0: Έπρεπε να το Λάμπρο.
1: Ο Λάμπρος, ρε.
0: Ο Λάμπρος έφυγε, τον διώξαμε, τον θέλουμε.
1: Πρωιμπέχτης.
0: Ναι, πρωιμπέχτης του Survivor. Άντε, ο άλλος που έκανε ψαροντούφεκο φτωχός και πήγε και το κόψαν τα πόδια. Δεν έχει έτσι πράγμα. Σταμάτησε το Survivor λόγω αυτού του σοβαρότατου δυστυχήματος που είχαμε. Διακόπηκε οριστικά, νομίζω. Εντάξει, πάνω απ' όλα υγεία, έτσι δεν συζητάμε. Και μακάρι ο άνθρωπος να είναι καλά, γιατί φαίνεται ότι το ένα του πόδι έχει υποστεί μερικό, όπως το λένε, μερικό ακροτηριασμό, έτσι τουλάχιστον λένε. Έχει αυτή την ώρα συνάντηση του Xi Jinping στο μεγάλο παλάτι του λαού στο Πεκίνο με τον Donald Trump. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό το ραντεβού. Πάντως ήταν με μεγάλες τιμές υποδέχτηκε τον Τραμπ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, η πρόεδρος της Κίνας, δεν ξέρω τι, ο Κινέζος πρόεδρος βασικά, ο Xi Jinping. Να δούμε τι θα γίνει. Λέει, του είπε μάλιστα, όλος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή μας και περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα βγει από όλη αυτή τη διαδικασία. Βασικά για να σταματήσει ο πόλεμος με το Ιράν, γιατί έχει κοστίσει πάρα πολύ στην παγκόσμια οικονομία, πιέζει και η Κίνα για ευνόητους λόγους και οι Αμερικάνοι το θέλουν. Αλλά για να το σταματήσουν πρέπει να βγουν νικητές. Τώρα, αν θα βγουν νικητές, θα το δούμε. Καλημέρα, πώς είστε στον Παναθηναϊκό? Τον είδα, παιδιά, στεναχωρήθηκα. Σας είπα, δεν είμαι Παναθηναϊκός, το ξέρετε, αλλά στεναχωρήθηκα. Ήθελα να περάσει το Final Four για να δούμε πραγματικό Final Four. Τώρα, Ολυμπιακός, να δούμε πώς και τι. Άλλο να είχαμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο τελικό τώρα, μη συζητάμε. Μακάρι να περάσει ο Ολυμπιακός του με τη Φενέρ για να μην έχουμε δράματα και δεν δει κανένα στο τελικό. Ο Γιανακόπουλος πάντως πόσταρε στο Instagram και είπε ότι έχουμε φάει πολλές από αυτές τις πίκρες, ξέρουμε να γυρίζουμε. Αυτό από μόνο του είναι θετικό. Έτσι. Εντάξει, Ερμάρι, ναι, αλλά εντάξει, είναι θετικό. Καλημέρα, μέγα μέρα η χτεσινή για τον κάθε βάζελο. Γαβραντώνη, Ιασόρ Γαβραντώνη, καλημέρα. Καλημέρα στο Βασίλη από ΕΛ. Καλημέρα στον Αντώνη. Υπάρχω μόνο Ομόνια και Λίβερπουλ. Καλημέρα στο Χρύσανθο, Ομόνια Ιόνια. Βρέχει τώρα εδώ στα Λατσιά. Εντάξει, μην φανταστείτε τρελά. Δεν χρειάζεται ομπρέλα για να περπατήσει, αλλά βρέχει. Πάντως είναι φορτωμένος ο καιρός. Δεν ξέρω πώς θα πάει μες την ημέρα. Θα δούμε. Σήμερα έχουμε και δεύτερο ημιτελικό στην Eurovision. Τραγουδάει η δική μας, η Τζάλα, η Αντιγόνη. Ωραίο κομματάκι, να δούμε πώς θα το στηρίξει σκηνικά. Εντάξει, να το δούμε.
1: Είδα την
0: πρόβα, ξέρεις. Η πρόβα θέλει κάτι, δεν μου άρεσε. Ναι.
1: Αυτό είναι, φίλε, παραφωνή.
0: Είναι παραφωνή, είναι η φωνή της. Νομίζω να είναι παραφωνή. Παραφωνή.
1: Είναι μισό λεπτό, λεπτό.
0: Ωραία, θα δούμε. Θα περάσει σίγουρα στο τελικό. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε ελπίδες ούτε για δεκάδα. No chance. Με βάση τουλάχιστον τις τιμές που δίνουν και τα odds οι εταιριούλες. Λοιπόν, η αλήθεια λέει στα πρωτοσέλιδα: μπαμ μπαμ, το σχέδιο έγινε παράθυρο. Νέα σύγκριση από τον πρόεδρο για το Κυπριακό. Από το ίσως έχουμε σχέδιο λύσης, το παράθυρο ευκαιρία σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Ναι, εντάξει, οκ. Χαραυγή με τις τράπεζες και τα φαντς ξανά η κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παγώνει την νομοθεσία του ΑΚΕΛ για προστασία δανειοληπτών πριν από εκποιήσεις. Μάλιστα. Ο πολίτης λέει ερωτήματα και για το βίντεο Gate, η αγορά υπηρεσιών από πρώην Ισραηλινούς πράκτορες και η ποινική έρευνα. Επτακομματική βουλή. Α, είναι η δημοσκόπηση του Αντένα, δεν την είδα, το διάβασα. Λέει ότι θα έχει 14 βουλευτές Οδυσσή, 14 το ΑΚΕΛ, 10 το ΕΛΑΜ, 8 το ΔΙΚΟ, 3 το ΒΟΛΤ, 3 το ΑΛΜΑ και 4 η Άμεση Δημοκρατία. Μάλιστα. Να δούμε. Απαγωγή βρέφους. Ο άλλος ο Τουρκαλάς ήρθε. Μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έρχονται ανενόχλητοι, περνούν όποια πράσινη και κόκκινη και κίτρινη γραμμή, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Ήρθε ο Τούρκος, έπιασε το μωρό. Δεν είναι Τουρκοκύπριος. Μα Τούρκος λέγανε ότι είναι. Ξέρω εγώ, για Τούρκο διάβασα. Εν πάση περιπτώσει, Τούρκος, Τούρκο-Κύπριος, μία ή άλλη. Αν θα είναι. Όχι μία ή άλλη, ενώ η πράξη είναι το ίδιο. Ήρθε παράνομα, πήρε το βρέφος, γιατί βρέφος είναι από την επαρχία, από χωριό της Λεμεσού, δεν ξέρω, από τη Λεμεσό τέλος πάντων. Και πήγε μετά στα κατεχόμενα πίσω και έκανε και βίντεο και περίπεζε, ας πούμε. Πώς θα ρε το λιοντάρι, μου ήρθε εδώ για κάτι ιστορίες. Το θέμα ασφάλειας της καθημερινότητάς μας για τέτοιου είδους θέματα και όχι μόνο, και ειδικά τα θέματα με την πράσινη γραμμή, όπου ανθεί το παρεμπόριο, τα κοντραμπάτα με ναρκωτικά και ιστορίες, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έχει λύση. Φιλελεύθερος, ειδού πόσα θα πάρουν οι κτηνοτρόφοι, οικονομική ανάσα μετά την καταστροφή από τον αυτόδη πυρετό, 35 εκατομμύρια ευρώ είναι οι αποζημιώσεις. Λοιπόν, πάμε στο... Έχει πολλές ειδήσεις, αλλά θα τα πούμε αυτά αργότερα με τη Στέλλα, έτσι εννοείται. Πάμε στο αθλητικό κομμάτι, Super Sport αλήθεια. Το επίπεδο ανεβαίνει, η Ομόνια κατέκτησε το πρωτάθλημα και γεύτηκε τους καρπούς στον κόπο της, κεντρικό θέμα η Ομόνια, εν πάση περιπτώσει. Πρωτόγνωρη συνθήκη, ο Γκαρσία καλείται να διαχειριστεί 13 απουσίες τουλάχιστον στο αιώνιο ντέρμπι. Παιδιά, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στο ΑΠΟΕΛ, πάει με λιγότερο από μισή ομάδα και με πάρα πολλούς μικρούς στον πάγκο. Κόσμος των σπορ της Καραυγής υπέδειξε και αναμένει, ο Μπέρκα έχει έτοιμο το πλάνο ενίσχυσης Ομόνιας για τη νέα σεζόν. Γήπεδο του πολίτη, η μπάλα στα πόδια του, μιλά και έχει να πει πολλά σε σημαντική συνέντευξη τύπου ο Άντρος Καραπατάκης. Goal news, ο δρόμος προς τα εκατομμύρια, η Ομόνια μπορεί να έχει έσοδα από 1,5 έως 19 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφορούν μόνο τα μπόνους της UEFA. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Ξεκινάω με ΑΕΚ. Έχει συνέντευξη ο Καραπατάκης σήμερα. Οι οπαδοί της ΑΕΚ, η αλήθεια είναι, περιμένουν την σημερινή συνέντευξη. Θα αρχίσει στις 11, είναι 11.30. Αλλού γράφουν 11, αλλού 11.30, τέλος πάντων. Ναι, 11.30. Και θα την έχουμε live εδώ στον Super Sport. Όχι, θα την έχουμε. Εμπειράζει, έχω εγώ. Πέρα από το κοινό μυστικό της επιστροφής του Τσάβη Ρόκα, το ξέρει όλη η σκάλα αυτό, ότι ο Ρόκα επιστρέψει, έχει ήδη επιστρέψει, περιμένουμε να δούμε τι άλλο σημαντικό θα πει ο Καραπατάκης. Μπορεί να μιλήσει για κάποιους παίχτες, για μεταγραφές και λοιπά, ή για ένα νέο συμβολίο, πολύ πιθανόν. Θα το δούμε όλο αυτό σήμερα. Μια διαδικασία η οποία είχε αναγγελθεί εδώ και αρκετές μέρες και έφτασε η μέρα της. Να μιλήσει δηλαδή ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει δύο παιχνίδια διαδικαστικού χαρακτήρα, έτσι, με Πάφο μεθαύριο και 22 Μαΐου με τον Άρη. Οπότε να δούμε πώς θα κινηθεί για την επόμενη σεζόν, ενώ όσον αφορά το κομμάτι του προγραμματισμού. Θυμίζω ότι θέλουν να νεώσουν τα συμβόλαια με τους Λέδες, Πόνς, Ναούμ, Ροντέν, Αλομέροβιτς, Ρομπέρς. Ωστόσο, από αυτούς τους παίκτες που σας έχω αναφέρει, αρκετοί δεν θα είναι στην ΑΕΚ την επόμενη χρονιά. Παραδείγματος χάρη, πιο σοβαρό είναι του Αλομέροβιτς, ο οποίος ζητάει αρκετά λεφτά. Του προσφέρεται μονοετές συμβόλαιο, αυτός θέλει διετές. Οπότε το σκέφτεται. Το ίδιο και ο Ροντέν, ο οποίος σκέφτεται επαναπατρισμό στην Σουηδία. Ο Ρομπέρς είναι 39 ετών και σκέφτεται να αποχωρεί. Το σκέφτεται μάλλον αν θα συνεχίσει το ποδόσφαιρο. Να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό το κομμάτι, γιατί είναι επέκτηση τους οποίους η ΑΕΚ τους θέλουν. Αυτά περισσότερα προς το μεσημεράκι, όταν θα μιλήσει ο Άντρος Καραπατάκης. Η Ομόνια φέτος το καλοκαίρι έχει δύο στόχους. Ένας είναι το γόητρό της, για να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη, να μπει στο League Face του Champions League, και κυρίως να έχει τα τεράστια έσοδα ακόμα και από τα προκριματικά. Θυμίζω ότι οι πράσινοι μπαίνουν στη διαδικασία του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Το σημαντικό είναι πως με μία μόλις πρόκριση κλειδώνουν τουλάχιστον το Conference League, οπότε συνεχίζουν ευρωπαϊκή παρουσία μέχρι τον Δεκέμβριο. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ακόμα και στο χειρότερο δυνατό σενάριο, δηλαδή τον αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις, η Ομόνια θα βάλει στο ταμείο της περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, τώρα, αν η ομάδα του Μπέργκ

Τσίνα, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα ποσά που μπορεί να κάνει νίκη, οτιδήποτε φέρει αποτέλεσμα, μυστήρια κλπ. Μπορεί να μαζέψει πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, κάτι τέτοιο το οποίο θα φέρει σε πολύ διαφορετικό οικονομικό επίπεδο την Ομόνια για τα επόμενα χρόνια. Τώρα, η Ομόνια συνεχίζει προετοιμασία για το ντέρμπι του Σαββάτου με το ΑΠΟΕΛ. Ντέρμπι. Τώρα, βαθμολογικά αδιάφορο από τη μία, από την άλλη το ΑΠΟΕΛ δεν θα είναι ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή, μιλάμε για. Τώρα, να τα πούμε τους παίχτες και τις απουσίες που έχει. Που έχουν οι γαλαζοκίτρινοι. Η Ομόνια δεν υπολογίζει τον Μάριτς λόγω καρτών, ο Παναγιώτου που είναι τραυματίας, ενώ ο αμφίβολος παραμένει ο Ανδρέου. Έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο τριφύλι. Πάμε στο ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω πώς θα συμπληρώσει η εντεκάδα ο coach, ο Γκαρσία, αλλά δεδομένο ότι θα υπάρχουν 13 απουσίες, ενώ με καινούριους και παλιούς, γιατί είναι και παίκτες οι οποίοι λείπουν εδώ και καιρό. Και εξηγούμε. Πιέρος, Μπέλετς, Χριστοδούλου, Περέιρα και οι τρεις τερματοφύλακες νοκάουτ. Μπρόνσον, Διαμαντάκος, Σταφυλίδης, Μέουρερ, Μάγερ, Ρώσα, Λαΐφης, Μαϊόλη και Ολαγίνκα. Θες περισσότερους? Δεν υπάρχουν περισσότεροι. Θα παίξει με νεαρό τερματοφύλακα, τον Μίχο από ό,τι φαίνεται. Πώς είναι ο Μίχος, 18, 19, 17, δεν ξέρω. Πάντως με τον Μίχο καταλαβαίνω ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το ΑΠΟΕΛ. Με τόσες πάρα πολλές αποσύσεις. Είναι πάρα πολλές οι αποσύσεις. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν θυμάμαι το ΑΠΟΕΛ να είχε, όχι σε ντέρμπι, γενικά σε παιχνίδι, τόσες πολλές απουσίες όσο θα έχει το Σάββατο απέναντι στην Ομόνια, πραγματικά. Θα δούμε τη διαχείριση που θα υπάρξει όσον αφορά το σημαντικό, μάλλον αυτό το παιχνίδι που είναι ντέρμπι γοήτρου για το ΑΠΟΕΛ, γιατί παίζεις απέναντι στην Ομόνια. Απ' την άλλη υπάρχουν πολλές προσδοκίες όσο αφορά το κεφάλαιο επενδυτή. Το αυξημένο μετοχικό κεφάλαιο των 50 εκατομμυρίων ευρώ ανοίγει το δρόμο για Κύπριο επενδυτή, τουλάχιστον αυτή την ώρα όπως φαίνεται, εφόσον κλειδώσουν όροι και δεσμεύσεις. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχουν διαθέσιμα 42 εκατομμύρια ευρώ σε μετοχές, πλην κάποια εκατομμύρια, 3 ή 4, τα οποία έγιναν μετοχές για πρόδρομο, για τον Αλέξη, τον Κουγιάλη, αυτοί που είχαν να παίρνουν, που υπάρχουν λογιστικές οφειλές προς τους ίδιους από το ΑΠΟΕΛ, πήραν μετοχές, οπότε διαγράφονται τα χρέη. Είναι αυτή την κουβέντα που είχαμε πει πριν κάνα δύο εβδομάδες. Άρα υπολογίζω ότι το διαθέσιμο είναι στα 38 εκατομμύρια ευρώ, πάλι είναι τεράστιο το ποσό, οπότε όποιος επενδυτής θέλει να μπει και μπει μέσα στο ΑΠΟΕΛ θα έχει ένα μεγάλο ποσό μετοχών το οποίο μπορεί να αγοράσει. Στο ΑΠΟΕΛ, επειδή υπάρχει πρόνοια από το καταστατικό να μην μπορεί κάποιος να πάρει πάνω από το 20% των μετοχών, αυτό το πράγμα θα αλλάξει στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιουνίου. Και το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει στο 80%, όχι στο 100%. 4 Ιουνίου είναι η Γενική Συνέλευση. Όπως σας είπα και από χτες, επειδή υπάρχει ένας παροξισμός παραφιλολογίας, φημολογίας και διαφόρων ιστοριών που ακούω και διαβάζω στα social media, κρατάτε μικρό καλάθι, διότι είναι μεγάλη διαδικασία που πρέπει να γίνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε μέχρι εκεί. Καλημέρα, στεναχωρήθηκα αλλά δεν το αξίζαμε, λάθος δομημένη ομάδα, λέει ο φίλος μου 166 για τον Παναθηναϊκό. Να τα πω στη συνέχεια, παιδιά, εντάξει, κρίμα για τον Παναθηναϊκό, αλλά τα λάθη όλης της χρονιάς, κυρίως από τον άνθρωπο ο οποίος έστησε μια ομάδα πάρα πολύ ακριβή με λάθος προσανατολισμό μέσα στο γήπεδο, μέσα στο παρκέ. Η αιτία αποκλεισμού του Παναθηναϊκού και γενικά αυτή η κακή χρονιά έχει ονοματεπώνυμο. Το είπα και χτες, το είπα και άλλη φορά, δεν είμαι τόσο μπασκετικός, αλλά μπορώ να καταλάβω τι γίνεται και δεν είναι άλλος από τον Εργίνα Ταμάν. Αν θα τον κρατήσει όχι ο Γιαννακόπουλος, να σου πω πως έως με ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτά για το ΑΠΟΕΛ, δεν έχει κάτι άλλο. Το ΑΠΟΕΛ, επαναλαμβάνω, περιμένουμε εξελίξει ανά πάσα στιγμή, πραγματικά ανά πάσα στιγμή. Στην Πάφο, ο Σέμα και ο Σούνιτς θα πάνε Μουντιάλ, Σουηδία και Βοσνία αντίστοιχα. Και αυτό θα φέρει κέρδος, έτσι, για την Πάφο. Θυμίζω ότι η FIFA

δίνει 355 εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, δολάρια μάλλον, γιατί σε δολάρια πληρώνει η FIFA, 355 εκατομμύρια δολάρια σε ομάδες αποζημιώσεις για την παραχώρηση των παικτών τους για το Μουντιάλ. Θα διεκδικήσει θέση και ο Όρσιτς και ο Λουκάσεν. Πάντως για το Σέμα και το Σούνιτς είναι δεδομένο, άρα θα μπει ένα σημαντικό ποσό στο ταμείο της ΠΑΦΟΥ όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Συν της άλλης προβολή, ρε παιδί μου, θα παίζουν ο Σούνιτς και ο Σέμα στο Μουντιάλ και θα λένε, μα πού παίζουν αυτοί οι δύο? Στην ΠΑΦΟ. Μάλιστα, ΠΑΦΟ FC. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα, όπως και να το δει κάποιος. Λοιπόν, αυτά για την ΠΑΦΟ, η οποία και αυτή βαθμολογικά είναι αδιάφορη τα παιχνίδια της. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει στο κύπελο, συγγνώμη, και στο τελικό της 29ης Μαΐου, γιατί εκεί είναι το μεγάλο παιχνίδι, έτσι, με τον Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα δεν έχει κάτι και εδώ είναι τα ίδια δεδομένα, δηλαδή ο Απόλλωνας είναι αδιάφορος βαθμολογικά στο πρωτάθλημα, σκέφτεται το κύπελο, δοκιμάζει πράγματα ο coach, ο Λοσάδα, είτε στις προπονήσεις, είτε στους διαγώνες που απομένουν. Αυτά είναι τα δεδομένα λίγο πολύ. Οπότε για τον Απόλλωνα επίσης θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η προετοιμασία, τα μάτς τα οποία ακολουθούν στο πρωτάθλημα, για να βγει έτσι το τελικό πλάνο για τον μεγάλο τελικό που είναι, επαναλαμβάνω, στο φινάλε της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που είναι αμφίβολοι, με κάποιους μικροτραυματισμούς κλπ. Ασουνσά, ο Βρίκης, ο Μάρκες, ο Σμέρχαλ, ο Βούρος, ο Ντουοντού και ο Μάρκοβιτς είναι παίκτες οι οποίοι θα τους δει ο Λοσάδα το επόμενο διάστημα, ποιους από αυτούς μπορεί να υπολογίζει ή όχι στον τελικό της 29ης Μαΐου. Αυτά και για τον Απόλλωνα. Ο Άρης τι έχει? Ο Άρης, εντάξει, η απουσία του ευρωπαϊκού εισιτηρίου που προφανώς ήθελε να είναι στην Ευρώπη ο Άρης, αλλά αυτό αφαιρεί πίεση χρόνου, έτσι. Όχι όμως το βάρος του προγραμματισμού, διότι οι πράσινοι έχουν δύο τεινά μπροστά. Το ένα είναι το θέμα προπονητή. Το συμβόλαιο του Λιάσου τελειώνει στο φινάλε της περίοδου. Ο Λιάσος έκανε το καλύτερο δυνατό όσο αφορά το χρονικό σημείο που παρέλαβε την ομάδα. Έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο σε αρκετά παιχνίδια, έχασε αρκετά μάτς στις λεπτομέρειες, προσπάθησε να ξαναμπεί στο κόλπο της Ευρώπης, δεν τα κατάφερε. Οπότε θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι τον Λιάσο, αν δεν τον κρατήσουν ως προπονητή, θα πρέπει να τον αξιοποιήσουν σε άλλο πόστο, γιατί ξέρει την ομάδα, την πονάει την ομάδα. Οπότε θα μπορεί να μείνει σε άλλο πόστο, να είναι στο οργανόγραμμα του Άρη. Δεν ξέρω αν και ο θέλει και ο ίδιος, αλλά είναι μια πώς το λένε, προοπτική, η οποία δεν θα μου κάνει εντύπωση αν συμβεί, γιατί επαναλαμβάνω, τον ξέρει τον Άρη, ξέρει τα αποδυτήριά του, στο σενάριο που δεν συνεχιστεί η συνεργασία ως προπονητής, έτσι, αυτό μιλάω πάντα. Τώρα, παίχτες, 10 συμβόλαια λήγουνε, χωρίς να υπολογίζω σε αυτό τον Κοκό. Ο Κοκόριν, ο οποίος σταματάει, θα φύγει. Είναι ο Βαν Άλβες που μένει ελεύθερος και ακούγεται ότι θα πάει σε άλλη ομάδα και συγκεκριμένα στην ΑΕΛ. Είναι οι άλλοι δύο τερματοφύλακες, ο Σοφρονίου και ο Πισίας, οι οποίοι δεν έπαιξαν σχεδόν ποτέ στον Άρη. Στην άμυνα λήγει το συμβόλαιο του Άντερσον Κορέα, που είναι ένας παίκτης πρώτης γραμμής, και του Μπαλόγκουν. Ο Μπαλόγκουν, ο οποίος έχει εμπειρία, αλλά δεν δικαιολόγησε και τα λεφτά που παίρνει, γιατί παίρνει ένα σκασμό λεφτά. Στη μεσαία γραμμή είναι ο Νίκολιτς, ο οποίος επίσης έχει πολλή ποιότητα, αλλά και αυτός είχε πολλά θέματα τραυματισμού κλπ. Υπάρχει ο Γκομής, σημαντικός ποδοσφαιριστής. Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του Μακόστρον από τους Rangers, του Παζέ από την Βίλα Νόβα Βραζιλίας και του Κάστον από τη Βερόνα. Ο τρίτος είναι από τους παίκτες που θέλει ο Άρης να τον κρατήσει, αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρει να τον κρατήσει. Γενικά πάντως είναι ένα διάστημα στον Άριο που υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα και είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει.

0: Άρα όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα. Το σίγουρο είναι το Άρης θα πάρει τερματοφύλακες. Δεν ξέρω αν θα τους κρατήσει όλους. Δηλαδή το Βανά δεν τον θέλανε. Μετά το ψιλοσκέφτονται. Δεν ξέρω ο ίδιος αν έχει ξενερώσει, αν θέλει να μείνει. Είναι πολλά πράγματα που ακούγονται. Οι άλλοι δύο δεν παίξανε. Μπορεί να θέλουν να τους κρατήσουν απλά έτσι για να τους έχουν. Ξέρω εγώ, τώρα να δούμε. Το ότι λήγουν 11 συμβόλαια μαζί με τον Κόκο και θα έχει πολλές αλλαγές στο ρόστερ του Άρη την επόμενη χρονιά, νομίζω ότι είναι κάτι περισσότερο από δεδομένο. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο γκρουπ. Στο 23-24 μηνύματα, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε κλπ. Θυμίζω, τρέχει ένας πολύ ενδιαφέρον διαγωνισμός στο Instagram, στο δικό μου, στο Alkis Botsos. Διεκδικείτε 30 Μαΐου ένα PlayStation 5. Ήδη ξέρω ότι το θέλετε. Η διαδικασία είναι απλή, like, follow κλπ. Στο Instagram, Alkis Botsos. Θα χαρώ να σας πάω εγώ να σας φέρω από κοντά το PlayStation, να σας το παραδώσω προσωπικά.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7:30. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
3: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
10: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
11: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
13: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
16: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
17: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
18: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
19: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / Responsible Pavla Gaming.
20: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
21: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου.
0: με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Unicars. Driving your stories.
22: Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
23: Το κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30%. Από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
24: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
26: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
27: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
28: 15. Από πού θα πάμε?
27: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
28: Τι?
27: Medium pizza. 10 και 99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
28: Τώρα μιλάς σωστά!
29: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10 και 99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, καλημέρες αυτή τη μεγάλη παρέα που είναι καθημερινά εδώ μαζί. Κωνσταντίνος, καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Λέει, αν πάρει και την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός μέσα στο σπίτι του Παναθηναϊκού, κατάλαβες τι έχει να γίνει. Με ό,τι είδα, είναι το απόλυτο φαβορί με σοβαρό μπάσκετ. Είναι φαβορί ο Ολυμπιακός. Από την αρχή της χρονιάς είναι φαβορί όσον αφορά το κομμάτι της, του τροπαίου. Να δούμε. Ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στα δύο μεγάλα φαβορί. Έφυγε το ένα. Να δούμε τώρα. Η επικίνδυνη είναι η Βαλένθια, αλλά παίζει με τη Ρεάλ στον έναν ημιτελικό. Στον άλλον θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Φενέρ, που και αυτό είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Καλημέρα στο Μάριο. Καλημέρα, Άλκη. Ποιος θεματοφύλακας που αγωνιζόταν πριν σε κυπριακή ομάδα, υπάρχει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα να τον ξαναφέρει στην Κύπρο? Δεν το είδα αυτό. Δεν το είδα. Να το ψάξω να σου πω. Καλημέρα, Ερυθρόλευκης. Καλημέρες από την φίλη μου την Παναγιώτα. Γεια σου, Παναγιώτα. Καλημέρα. Μόνο θρύλος, περαστικά, κύριε Ποιατζή. Ένα, το μεταφέρω μετά τα περαστικά. Καλημέρα και στην Αγία Νάπα. Έχει συννεφιά, μου λέει ο Γιώτης. Έχει γενικά συννεφιά σήμερα, οπότε ναι, δεν, και να βρέξει, τέλος πάντων. Ο Ανδρέας λέει, καλημέρα κύριε Άλκη, θα πέσει πολύ κλάμα αν, από τον DPG, αν το πάρει ο Ολυμπιακός στο γήπεδό του. Σίγουρα δεν θα είναι ευχάριστο, έτσι, και άβολο πολύ, αλλά άτ. Καλημέρα Άλκη μου, αεκάρα πρωτάθλημα Πολωνάρα Κύπελο, λέει ο φίλος μου ο Βάσος. Γεια σου Βάσο, καλημέρα. Ο Κυριάκος λέει, ελπίζω να μην μαδίσουμε τη Μαργαρίτα όπως με τους Βραζιλιάνους, γιατί αν δεν χτίσουν την ομάδα σωστά με μικρό μπάτζετ, του χρόνου θα έχουμε ανεπιθύμητα προβλήματα. Καλημέρα, ο Κυριάκος, για το ΑΠΟΕΛ. Okay, μισό λεπτό να ανοίξω και τα υπόλοιπα τα μηνύματα, για να τα έχω μπροστά μου. Έχω και το κομπιούτερ, εννοείται, που έρχονται συνεχώς. Αυτά είναι μηνύματα που ήρθαν στο Messenger. Φίλος μου ο Ηρακλής λέει, φίλε, καλημέρα. Ξέρει κανένας φίλος του Παναθηναϊκού που πουλάει εισιτήριο για Ευρωλίγκα του Final Four? Όχι, αλλά θα είναι πολλοί αυτοί που θα πουλήσουν τα εισιτήριά τους, γιατί προφανώς δεν θα πάνε. Και ειδικά εδώ στην Κύπρο. Άρα, εντάξει, μπορεί κάποιοι να πάνε βέβαια για τουρισμό στην Αθήνα, έτσι, για βόλτα. Αλλά στο Facebook από εδώ και πέρα θα δεις πάρα πολλά εισιτήρια να πουλούνται από φίλους του Παναθηναϊκού. Και σημαίνει ότι πρέπει να σταθείς τυχερός για να μην τα αγοράσεις μαύρη αγορά, γιατί θα τα βάλουν το ένα πάνω στο άλλο. Εχθές πάντως που έβλεπα πακέτο εισιτηρίων με 500 ευρώ, το πουλήσανε 1500. Οπότε θα υπάρχει αρκετή μαύρη, ως πολύ μαύρη αγορά. Κατά μαύρη αγορά, μάλλον, μπορώ να το πω έτσι. Καλημέρα, βάλτε τον ύμνο του ΑΠΟΕΛ για το φούτσαλ. Καλημέρα, 884. Καλημέρα, ο 029 λέει, αμάν αταμάν, ο Λεωνίδου βρήκε εισιτήρια για Κρήτη. Για Κρήτη, ή θα το ακούσει ο DPG, είπε χτες ότι θα πάει Κρήτη αν αποκλειστεί ο Πανάθας. Δεν το ξέρω τι είπε, δεν το άκουσα. Λοιπόν, έχουμε νομίζω μιλήσει για την πρώτη κατηγορία, για τις ομάδες του πρώτου γκρουπ. Στο δεύτερο γκρουπ, εκεί όπου υπάρχει ενδιαφέρον αγωνιστικά, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, γιατί θυμίζω ότι συγγνώμη, στο δεύτερο γκρουπ τελειώνει αύριο το πρωτάθλημα με Ακρίτας ΑΕΛ, Ολυμπιακός Ανόρθωση, Εθνικός Ομόνια, που είναι παντελώς αδιάφορα αυτό το παιχνίδι, και το Ύψωνας Παραλίμνη, που είναι την Κυριακή επίσης παντελώς αδιάφορο. Όλα τα λεφτά είναι το Ακρίτα ΣΑΕΛ και το Ολυμπιακός Ανόρθωση. Εκεί θα κριθεί το τρίτο εισιτήριο της διαβάθμισης. Ποιοι θα πάνε βου κατηγορία με τον Εθνικό και το Παναλίμνη. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Ο Λεωνίδου πούλησε τα εισιτήριά του. Να τα πουλήσει, τι να πάει να κάνει. Δεν νομίζω να πάει. Δεν ξέρω αν έχει εισιτήρια καν. Για να σου πω την αλήθεια. Τι γελάτε, ρε. Δεν ξέρω αν έχει εισιτήρια. Μπορεί και να έχει. Αρμάρι, αρμάρι. Να σου πω κάτι, εγώ καταλαβαίνω τους Παναθηναϊκούς, διότι αυτό που συνέβη χτες είναι μαχαιριά. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία ήταν δομημένη για να πάρει το Final Four, να πάρει την Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι της, και δεν θα πάει καν στο Final Four. Έχει πολλές λέξεις, είναι ρεζιλίκι, είναι πίκρα, είναι αρμάρι, είναι χίλιες λέξεις. Αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός, ρε παιδιά, δηλαδή μπορεί να κερδίσει τα πάντα. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε τα ματάκια του, έβγαλε τα χεράκια του, έβγαλε τα ματάκια του μόνος του.
1: Να πάει στην Αθήνα, να πάει στην Γιώργιο, ο Λεωνίδου.
0: Να πάει στην Λιόλιου, ναι. Και να πουλήσει τα εισιτήρια, να βγάλει τα εξώδη της Λιόλιου. Και να τελειώνει η κουβέντα. Μαυραγωρίτης μπορεί να είναι λίγο, να βάλει λίγο έτσι καπελούι από πάνω. Πάντως εισιτήρια θα πουληθούν πάρα πολλά τις επόμενες μέρες στα social media, αλλά ετοιμαστείτε για μαύρη αγορά.
1: Έχει και να μην να ψηφίσει.
0: Α, ναι, έχει να πάει να ψηφίσει, βέβαια. Να μην να ψηφίσει. Λοιπόν. Αρμάριο Λεωνίδου, λέει ο Παναγιώτης. Αρμάρι.
1: Αφού εγώ το
0: πατώ. Εγώ συμφωνεί με αυτό που λες βασικά.
1: Πρέπει να ο Κωστάκη να τον τιμήσουμε για το αρμάρι, ρε.
0: Ναι, ρε, ο Κωστάκης το ανακάλυψε. Ναι, αλήθεια. Τι άλλο έχει, κάτι άλλο έτσι. Η Ανόλα τι έχει, η Ανόλα λέει βρίσκεται σε τηλεφωνικές επαφές και λοιπά με τον, με τον Καραμανόλη, ο οποίος θυμίζω αγωνίστηκε ως δανεικός από τον Πανσεραϊκό για ένα χρόνο, διατηρεί συμβόλαιο, πώς θα τον πιάσει η ανόρθωση, θέλω να τον, ως ελεύθερο χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Γίνεται, γιατί θέλω να δω με τον Καραμανόλη τι θα συμβεί, γιατί ο Πανσεραϊκός έπεσε, δηλαδή μαθηματικά δεν έχει πέσει, αλλά θα πέσει. Δεν θα είναι στην πρώτη κατηγορία την επόμενη χρονιά, στη Super League εννοώ, θα πάει Super League 2. Ο Καμορανέζη βασικά έχει πει στην διοίκηση ότι δεν θα φύγει κανένας, θέλει να διατηρηθούν όλοι στο ρόστερ πλην του Σόσα και του Θεοδόρου. Ο Σόσα έχει ήδη αποχωρήσει, ενώ ο Σόσα δεν υπολογίζει. Μάλλον ο Σόσα έχει αποχωρήσει, ενώ ο άλλος ο Θεοδόλου δεν υπολογίζει από την τεχνική ηγεσία. Άρα με αυτά τα δεδομένα θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία του προγραμματισμού για τους γνωστούς λόγους που ξέρετε. Για να μην χαλαρώνουμε 7. Τι 7, τα 7 ανατρόπαια. Ναι, ρε, με 7 στερε 9-32. Το θέμα δεν είναι 7 ή 8. Το θέμα είναι ότι η μεγαλύτερη. Η φετινή χρονιά είναι η μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Ξεκάθαρα. Με το πιο ακριβό ρόστερ στην Ευρωλίγκα, με το Final Four να είναι στο σπίτι σου, στο ΆΚΑ, να είσαι φαβορή όλη τη χρονιά μαζί με τον Ολυμπιακό, μία από τις δύο να πάρει το τρόπαιο και τελικά να μην πηγαίνεις καν στο Final Four. Είναι αλήθεια. Είναι δύσκολη μέρα για τους Παναθηναϊκούς η σημερινή. Να τα πούμε, δεν πειράζει. Το καλό του Λεωνίδου είναι ότι τον χωράει όχι το ερμαρί και το ερμαράκι του μπάνιου. Δεν θα θέλει μεγάλο ερμαρί. Ρε, περιπέξτε το Λεωνίδου μετά τώρα, μην μου τα λέτε τώρα πρωί-πρωί. Δεν μπορώ να τα μεταφέρω. Καλημέρα, καλύτερες ομάδες η Βαλένθια και ο Ολυμπιακός. Ο Αταμάν 0, οι παίχτες απροστάτευτοι. Ήδη η ρέφερης 29 με 8 βολές χτες και ο Ναν 6 φάουλ σε 5 games. Αχιλλέας, γεια σου Αχιλλέα μου. Και φανταστείτε ότι προχτές στη δημοσιογραφική. Άντε, βάλτε το χορηγό το ξένα και διεθνή.
2: Το ένθετο είναι μια προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, περί Ευρωλίγκας η κουβέντα συνέχεια με βάση και τα μηνύματα που μου στέλνετε. Το θέμα, φανταστείτε προχτές ότι ο. Πώς το λένε, ο Αταμάν έγλυφε βασικά τους διαιτητές, γιατί είπε ότι αυτή είναι η καλύτερη που έχουμε στην Ευρωλίγκα. Μπράβο που ορίσαν αυτούς. Και. Τα είδατε τα χτεσινά. Ο ίδιος τον έκαψε η διαιτησία τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν υπήρχε κανένα θέμα για να τον υποστηρίξει. Να δω λίγο τα πρωτοσέλιδα στην Ελλάδα πώς διαχειρίζονται την επικαιρότητα, γιατί θυμίζω είχαμε και 3 παιχνίδια χτες, μάλλον παιχνίδια 2 στην πρώτη κατηγορία στην Super League, ντερμπάκια. Λοιπόν, η Sport Day γράφει, έχει κεντρικό θέμα τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο και λέει στο χέρι του, στο συν 2 θρύλος από τον ΠΑΟΚ μετά την νίκη στον ντέρμπι των αιωνίων. Το ξαναλέω. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ ήρθε 1-1 με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον αδιάφορο Παναθηναϊκό την τελευταία αγωνιστική και ο Ολυμπιακός κερδίσει την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός πάει Champions League, ο ΠΑΟΚ Conference. Αν ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει και με ισοπαλία ακόμα σε σενάριο νίκης του ΠΑΟΚ, τότε είναι ο ΠΑΟΚ ο οποίος πάει Champions League. Έτσι, αυτό θα συμβεί. με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Το άλλο θέμα στη Sport Day στο πρωτοσέλιδο είναι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ με τίτλο «Τραγωδία». Εκτός Final Four, ο Παναθηναϊκός που έχασε και τρίτο παιχνίδι από την Βαλένθια. Δράμα άνευ προηγουμένο για μια ομάδα με τον προϋπολογισμό και την ποιότητα του Επτάστερου, που μάλιστα φέτος είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει την Ευρωλίγα στην έδρα της. Αυτά που σας είπα βασικά. Πολύ δύσκολη βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ δύσκολη και γενικά έτσι λίγη, έτσι καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σήμερα. Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής αγγίζει το Σεντόνι, ξύπνησε και τους έδειξε τι σημαίνει θρύλος. Μάλιστα. Κεντρικό θέμα είναι αυτό. Ένα θέμα και τίποτα άλλο. Το φως των σπορ τώρα στο χέρι του. Ολυμπιακός 1-0 το Παναθηναϊκό, έγινε φαβορή για το Champions League. Έξω Παναθηναϊκός, πράσινο πατατράκ. Τρίτη συνεχόμενη ήττα από την Βαλένθια. Έκανε τη δουλειά της, αν και βαθμολογικά αδιάφορη, η ΑΕΚ. Υποχρέωση των ΠΑΟΚ σε ισοπαλία στην Τούμπα. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη χτες, είχε πιο καθαρές ευκαιρίες. Ώρα των σπορ. Δεν την νίκησαν ούτε τώρα ούτε ποτέ. Τους κάρφωσε και αυτούς ο Γιώβιτς, που του το χρώσταγε τις καλύτερες ευκαιρίες του αγώνα η ΑΕΚ. Μάλιστα. Η Live Sport, κεντρικά θέματα 2, στη μέση το πρωτοσέλιδο. Μυθικό κάζο. Ολοκληρώθηκε το κατόρθωμα του Αταμάν και των παικτών του Παναθηναϊκού εκτός Final Four στο ΆΚΑ. Έμεινε το πιο ακριβό ρόστερ της Ευρώπης. Και τρόμος και σωτήρας. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ ήταν εξαιρετική και στην Τούμπα άγγιξε την νίκη, αλλά στο 89 ο Μύθου κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ. Και η Μέτρο Σπορ, η εφημερίδα της Βορείου Ελλάδας, Θεσσαλονίκης, ευτυχώς είναι το κεντρικό θέμα. Ο Μύθου έσωσε το αίτητο της Τούμπα και διατήρησε τη δυνατότητα του ΠΑΟΚ να βγει δεύτερος με νίκη στην άδεια λεωφόρο, καθώς ο Ολυμπιακός χρειάζεται μόνο νίκη επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν θα χαριστεί ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ειδικά στην έδρα της, σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι φιέστα, έτσι. Το αν κερδίσει ή όχι είναι άλλη κουβέντα. Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Ευρώπη χτες είχαμε την νίκη της City, κέρδισε 3-0 την Crystal Palace, πήγε τη διαφορά πάλι στους 2 βαθμούς. Θέλει όμως γκέλα της Arsenal, δηλαδή ισοπαλία της Arsenal για να την φτάσει. Λίγο πολύ τα ξέρετε δεδομένα στην Premier League. Ήταν πολύ καλή χτες η ομάδα της Manchester City. La Liga, Villarreal Sevilla 2-3. Έλα ρε Sevilla ρε παιδί μου, τι τρένο είναι αυτό ρε. Πού το βρήκαμε έτσι τρένο, ούτε το Orient Express να είναι. Μιλάμε για υπερταχεία. Espanyol Bilbao 2-0, Deportivo Alaves Barcelona 1-0, Getafe Mallorca 3-1. Στη Γαλλία Brest Strasbourg 1-2, Lens Paris 0-2. Και στην Ιταλία, κυπελούχος Ιταλίας, η Ίντερ κέρδισε 2-0 τη Λάτσιο στον τελικό που έγινε χτες βράδυ στο Ολυμπικό. Μια χαρά. Μισό λεπτό, δεν έχουμε κάτι άλλο. Στην Σκωτία ενδιαφέρει την ΑΕΚ, η ΑΕΚ θέλει να πάρει το πρωτάθλημα η Χάρτς. Αλλά χτες δώσαν ένα απέναντι μαϊμού στη Σέλτικ. Ρε παιδί μου, το είδα και λέω πώς τα δίνουν κάποια πράγματα. Στο 90 συν 9. Πέναλτι από το πουθενά, δεν ξέρω τι ανακάλυψη ήταν αυτό. Κέρδισε 3-2 η Celtic μέσα στη Motherwell. Τελευταία αγωνιστική παίζει Celtic Hearts. Η Hearts, αν πάρει το πρωτάθλημα, θέλει να μην χάσει. Αν δεν κέρδιζε χτες η Celtic, αν έφερνε χ βασικά, θα ήθελε για να πάρει το πρωτάθλημα ήττα πάνω από 3 γκολ. Έμα κι αμός συμφέρει την ΑΕΚ η Hearts για να είναι στα γκρουπ των ισχυρών και λοιπά, στον τρίτο προγραμματικό, στα play-off του Champions League. Θα δούμε τι θα γίνει. Τι άλλο έχουμε. Ένα λεπτό να δω. Από μπαλίτσα σήμερα έχει La Liga. Παίζει Real Madrid με την Οβιέδο, νομίζω. Μισό λεπτό να το δω για να το γυρίσω το μενού εδώ για να δούμε και τα σημερινά παιχνίδια. Λοιπόν, έχουμε 3 παιχνίδια στην La Liga. 8 η ώρα Βαλένθια Ράγιο, 9 Τζιρόνα Σοσιεδάδ, 10:30 Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Οβιέδο. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο μενού για την Ευρώπη και την La Liga σήμερα. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει βασικά. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έχει ένα παιχνίδι από τα 3 το οποίο πιστεύω ότι είναι 99% νίκη γηπεδούχου, αλλά θέλω να δω λίγο τα αγωνιστικά νέα, οπότε δεν θέλω να πω τώρα κάτι παραπάνω, να το δούμε στη συνέχεια μέσα στη μέρα. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
0: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
1: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
0: Hyundai Tucson.
1: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
7: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
8: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
11: Καλή σας μέρα, Αθηνική. Ενημέρωση στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσος. Οι οπαδοί της ΑΕΚ περιμένουν τη σημερινή συνέντευξη τύπου του Άντρου Καραπατάκη που θα γίνει στην αρένα και θα αρχίσει σε 11.30. Πέρα από το κοινό μυστικό της επιστροφής του Τσάβη Ρόκα στο πόστο του τεχνικού διευθυντή, φίλοι της ΑΕΚ αναμένουν να ακούσουν τι άλλο θα αναφέρει ο Άντρος Καραπατάκης για την επόμενη σεζόν και τη συζήτηση που υπάρχει τόσο για τον προγραμματισμό όσο και για το ύψος του μπάτζετ. Στην ΑΕΚ το φινάλε της φετινής περίοδου είναι αδιάφορο βαθμολογικά με Πάφο και Άρη. Την ίδια ώρα που υπάρχουν παίκτες οι οποίοι πρέπει να ανανεώσουν ή όχι συμβόλαιο με τους Λαρνακείς, ο λόγος για τους Λέδες, Πόνς, Ναούμ, Ροντέν, Αλομέροβιτς και Ρομπέρς, και υπάρχει η αισιοδοξία ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα είναι στο ρόστερ και την επόμενη χρονιά. Στο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσαν ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση Εταιρείας θα γίνει την 5η 4 Ιουνίου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται η εκλογή διοικητικών συμβούλων. Την ίδια ώρα το αυξημένο μετοχικό κεφάλαιο των 50 εκατομμυρίων ευρώ ανοίγει το δρόμο για Κύπριο επενδυτή στο ΑΠΟΕΛ εφόσον κλειδώσουν όροι και δεσμεύσεις. Η ομάδα πάει με 13 παίκτες μείον στο ντέρμπι με την Ομόνια το ερχόμενο Σάββατο, με τον Πιέρο, τον Μπέλετσο, Χριστοδούλου, Περέιρα, Μπρόσον, Διαμαντάκο, Σταφυλίδη, Μέουρερ, Μάγερ, Ρώσα, Λαΐφη, Μαϊόλη και ο Λαγίνκα να είναι εκτός επιλογών. Την ίδια ώρα και η Ομόνια συνεχίζει την προετοιμασία τους για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Μπέρκ δεν υπολογίζει τον Μάριτς λόγω καρτών, τον Παναγιώτου που είναι τραυματίας, ενώ αμφίβολος παραμένει ο Ανδρέου. Στην Πάφο, η Σέμα και Σούνιτς οριστικά θα εκπροσωπήσουν την Σουηδία και τη Βοσνία αντίστοιχα στο Μουντιάλ και η Πάφο θα έχει οικονομικό όφελος από το συγκεκριμένο γεγονός. αφού συνεχίζει και την προετοιμασία της για την επόμενη αγωνιστική, με το μυαλό πάντως να είναι στο παιχνίδι του Κυπέλλου και τον τελικό της 29ης Μαΐου, που ο Σαπίντο περιμένει τα νεότερα με Μπρούνο Φελίπε και Πιλέα. Στον Απόλλωνα, αναμονή για Σουνσάο, Βρίκη, Μάρκες, Μέρχαλ, Βούρο, Ντοντού και Μάρκοβιτς, παίκτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και κάποιοι από αυτούς δεν φαίνεται ότι θα προλάβουν τον μεγάλο τελικό. Στον Άρη υποδέχονται το καλοκαίρι χωρίς πίεση ευρωπαϊκού εισιτηρίου, αλλά με πολύ βάρος στον προγραμματισμό. Αναμονή για το τι θα γίνει στο μέτωπο προπονητή, αφού το συμβόλαιο με τον Λιάσο Λουκά ολοκληρώνεται, ενώ υπάρχουν πολλές υποθέσεις ανοιχτές, 10 συνολικά συμβόλαια, τα οποία ολοκληρώνονται στις 31 Μαΐου. Στο μπάσκετ εχθές η ομάδα της ΑΕΚ κέρδισε στο Στρόβολο τον Κεραυνέο με 86-81, έκανε και αυτή break στο break και πλέον η σειρά των αγώνων μεταφέρεται στο Κίτιον την ερχόμενη Κυριακή με πλεονέκτημα έδρας πάλι για την ομάδα της Λάρνακας. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χτες βράδυ, έχασε στην Βαλένθια από την τοπική ομάδα με 81-64, τρίτη συνεχόμενη ήττα και οριστικά εκτός από το Final Four, το οποίο θα γίνει στο γήπεδό του μέσα στο μήνα. Αν και προσπάθησε ο Χέι Ντέιβις και ο Οσμάν, η ομάδα του Αταμάν κατέρευσε στην τελευταία περίοδο με αποτέλεσμα να γνωρίσει μια οδυνηρή ήττα. Super League 2 παιχνίδια χτες, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ πήρε ισοπαλία 1-1 εκτός με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός επικρατούσε σε ντέρμπι Ιωνίων του Παναθηναϊκού με 1-0. Με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός ανέβηκε στη δεύτερη θέση στο συν 2 από τον ΠΑΟΚ. Θέλει νίκη με την ΑΕΚ την τελευταία αγωνιστική σε σενάριο που ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Η Ίντερ είναι η νέα κυπελούχος Ιταλίας, κέρδισε χτες βράδυ 2-0 τη Λάτσιο στο Ολύμπικο. Στην Αγγλία, Manchester City Crystal Palace 3-0. Στη La Liga, Villarreal Sevilla 2-3, Deportivo Alavés Barcelona 1-0, Χετάφε Mallorca 3-1 και Espanyol Bilbao 2-0. Για το NBA τα ξημερώματα, Detroit Pistons Cleveland Cavaliers 113-117. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
12: Super Sport 104.
13: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
15: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
16: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
17: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλοζ με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
18: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
19: Πέρα από τον υποχρεωτικό τεχνικό μηχανικό έλεγχο, θα πρέπει ο κάθε ένας μας υπεύθυνα να κάνει συχνούς ελέγχους στο αυτοκίνητό του, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και ασφαλής λειτουργία του. Απλός έλεγχος όπως νερό στους καθαριστήρες, φθαρμένα ελαστικά, παράξενος ήχος κινητήρα, φώτα και φρένα μπορεί να αποτρέψουν σοβαρά ατυχήματα.
20: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου, αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled
2: tastes better. Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Τι είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα, με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
11: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 17 Μαΐου. ΜΑΣ Best Brand φιλέτο κοτόπουλο 6,45 το κιλό. Χοιρινό κότσι μόνο 2,95 το κιλό. Χοιρινό σκυμάς μόνο 4,25 το κιλό. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
12: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
13: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
15: Fiber to the room να κάνεις.
16: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
17: Jackpot στον Joker. 10.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
18: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
17: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
19: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
20: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 17 Μαΐου. Fruit Masters Μύρτιλα 500 γραμμάρια, τώρα 9,95. Fruit Masters Μύρτιλα 125 γραμμάρια, τώρα 2,95. Χοιρινό σουβλάκι από 5,70 το κιλό, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός λαιμός από 5,80 το κιλό, τώρα 4,45 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
21: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
23: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
24: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
25: 15. Από πού θα πάμε?
24: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
25: Τι?
24: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
25: Τώρα μιλάς σωστά!
26: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
28: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σε όσους στην παρέα μας εδώ στον Super Sport. Με χορηγό την Primetel σε αυτή την ώρα, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, και μεγάλο χορηγό της εκπομπής στην Pizza Hut. Στην Pizza Hut, όπου η ποιότητα είναι βασικό συστατικό. Οι πίτσες της επιλογής σου είναι φτιαγμένες με φρέσκα υλικά από ντόπιους προμηθευτές. Απόλαυση γεύσης σε κάθε κομμάτι. Και επειδή σήμερα είναι Πέμπτη, απολαύστε τις αγαπημένες σας πίτσες από την Pizza Hut με προσφορά 1+1 δωρεάν. Και επειδή ξέρω ότι μας ακούνε από την Pizza Hut, ας κάντε μια μέρα την αβαρία να ανοίξετε πιο νωρίς το φούρνο και πριν τις 10 να μας στείλετε εδώ πέρα. Συγγνώμη, δηλαδή είναι κανάλι με κάθε μέρα μα παίζουν τα. Θα φέρετε εδώ 5-6 πίτσες, να μοιραστούμε εγώ, Μιχάλης και ο Αντρέας, και τελειώνει η κουβέντα.
1: Και ο Κωστάκης.
0: Αν και ο Κωστάκης όταν του φέρανε.
1: Όχι,
0: ο Μάκης ξέχανε το. Μάκης τρώει το μεσημέρι, δεν έχει άλλο μενού. Μάκης κάνει δίαιτα, δεν τρώει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, η Στέλλα είναι πανό. Για πάμε. Και η Στέλλα, στείλουμε στο Μέγκα. Στέλλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είσαι φαν της Ιταλικής κουζίνας ή όχι?
2: Μ' αρέσει.
0: Άρα δεν είσαι φαν.
2: Μ' αρέσει.
0: Εντάξει, δεν φαν της Ιταλικής κουζίνας ή όχι?
2: Μ' αρέσει.
0: Άρα δεν είσαι φαν.
2: Μ' αρέσει.
0: Εντάξει, δεν

0: είναι εσωτερική επίσκεψη του. Έστρωσε εγώ κιλό χαλί για τον Donald Trump η κινέζικη ηγεσία. Μετά από 9 χρόνια επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος περιορισμό το Πεκίνο και ήταν 300 περίπου μαθητές, έτσι. Όλη την μέρα είμαι στολές, γαλάζια και λευκό από ό,τι ήταν, κυματίζαν τις κινέζικες και τις αμερικανικές σκηνές. Ήταν και η κινέζικη στρατιωτική μπάντα, ο πρόεδρος της Κίνας. Να δούμε το επιστοπικό, θα είναι το ΕΡΑΛ βέβαιος αυτής της συνάντησης. Να δούμε τι θα βγάλει αυτή η συνάντηση, ιστορική συνάντηση των δύο μεγάλων δυνάμεων.
1: Έτσι, αυτές είναι οι δύο μεγάλες δυνάμεις τώρα στον κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι μεγαλύτερη. Εν τω μεταξύ, πάλι είχε αρώμα Ελλάδας ή. Όχι Ελλάδας, της χώρας με τη μεγαλύτερη ιστορία στον κόσμο. Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ, όταν πήγε ο Τραμπ, του είπε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε την παγίδα του Θουκυδίδη. Και όσοι ξέρουν τι σημαίνει αυτό, όσοι έχουν διαβάσει Θουκυδίδη την ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, αυτό είναι η. Αυτό είχε γραφτεί για την άνοδο της Αθήνας και το φόβο που προκαλούσε στη μεγάλη δύναμη τότε, την Σπάρτη, που έκαναν αναπόφευκτο δυστυχώς τον Πελοποννησιακό πόλεμο, και ουσιαστικά περιγράφει την δυναμική που αναπτύσσεται όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη υπερδύναμη, δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και είπε ότι αυτή την παγίδα του Θουκυδίδη πρέπει να την ξεπεράσουμε. Για ευνόητους λόγους, όπως το περιέγραψε ο Τζινπίνγκ, χρησιμοποιώντας αρχαία Ελλάδα, και μου άρεσε έτσι όπως το είπε ο Κινέζος.
0: Πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Το επίκεντρο του Ιράν, η Τεχεράνη, οι συμφωνίες, τι θα δούμε,
1: θα δούμε
0: το αποτέλεσμα αύριο κυρίως. Πάμε λίγο στα δικά μας. Θα σε πάρω σε αυτή την υπόθεση της απαγωγής βρέφους που είχαμε.
1: Αυτός είναι Τούρκος ή Τουρκοκύπριος?
0: Τούρκος. Τούρκος ή τύπος. Ο οποίος είχε ένταλμα σύλληψης από τον Νοέμβριο στις ελεύθερες περιοχές.
1: Ναι, αυτός ήρθε παράνομα, ήρθε από κάπου, πήδηξε κανένα φράχτη, πέρασε έτσι, ήρθε από τα κάνει κάποια εδώ πράγματα. Διότι, Στέλλα, εγώ ξέρω για Τούρκο, κάποιοι γράφουν για Τουρκοκύπριο, δεν μπορώ να κάνω να βγάλω
0: ακριβώς. Είναι Τούρκος, λέω, είναι
1: Τούρκος.
0: Ας σας πω την ιστορία,
1: αντιναστικό.
0: Είναι ένα ζευγάρι το οποίο διέμενε στις κατεχόμενες περιοχές, μια Βρετανίδα, ένας Τούρκος, απέκτησαν μαζί ένα παιδί, υπήρξαν θέματα ενδοοικογενειακής βίας στις κατεχόμενες περιοχές, η Βρετανίδα πήρε το παιδί της, έφυγε από τις κατεχόμενες περιοχές, είστε στις ελεύθερες, κατήγγειλε τον Τούρκο για θέματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς φαίνεται ότι στο κατοχικό καθεστώς δεν μπορούσε να βρει το δίκαιο της ή να προστατευτεί από τον συγκεκριμένο άνθρωπο με βάση και την καταγγελία της. Είστε εδώ στις ελεύθερες περιοχές, όπου διέμενα και φιλικά της πρόσωπα στην ορεινή Λεμεσού. Διέμεινε στο σπίτι οικογενειακής της φίλης, ένα χωριό στη Λεμεσό, λίγο έξω από τη Λεμεσό. Και καταγγέλθηκε ο συγκεκριμένος στην αστυνομία Λεμεσού από τον Νοέμβριο του 2025. Η αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης στο συγκεκριμένο και στο πλείς στα οδοφράγματα. Δεν μπορούσε να εισέλθει από και προς τις ελεύθερες περιοχές. Βρήκε τον τρόπο χθες, προφανώς από τις μαύρες τρύπες της πράσινης γραμμής. Πέρασε από τα οδοφράγματα, δεν ξέρουμε από πού πέρασε ακριβώς. Πήγε στο σπίτι, είχε μαζί του ένα πρόσωπο που ήταν συνεργός. Πήγε στο συγκεκριμένο σπίτι, μπήκε δια της βίας μέσα στο σπίτι. Είναι συγκλονιστικές λεπτομέρειες που περιέγραψε η μητέρα του παιδιού χθες στην αστυνομία. Σύμφωνα με την καταγγελία της, μπήκε με βία στο σπίτι, χτύπησε την ίδια και απήγαγε το παιδί. Έγινε μια συμπλοκή μεταξύ των δύο εκείνη τη στιγμή που προσπάθησε η μητέρα να αντισταθεί στο να της αρπάξει το ούτε 20 μηνών βρέφος. Τον δύο προσπάθησε ήδη να αποτρέψει την αφαγή και κατά την προσπάθεια της να αποτρέψει την αφαγή έπεσαν και οι τρεις, παιδί και οι δύο, στην πισίνα που έχει το σπίτι. Κατά την καταγγελία της μητέρας, ο ίδιος προσπάθησε να την πνίξει στο νερό της πισίνας, πιέζοντας την κάτω από αυτό πριν διαφύγει. Υπήρξε και δεύτερο πρόσωπο το οποίο τον ανέμενε όπως όλα.
1: Είχε συνεργό εννοείς.
0: Ναι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η μητέρα με καρκώσεις. Είχε εγκαταστημένο στο κινητό της την εφαρμογή.

0: Ελπής. Είναι εφαρμογή για την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση των γυναικών. Κυρίως δεν πρόλαβε να ενεργοποιήσει το κουμπί του κινδύνου λόγω του εφηδιασμού. Mm-hmm. Δηλαδή δεν περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα, το όχημα το οποίο ενοικιάστηκε όχημα από τη Λάρνακα, από τον συνεργό του συγκεκριμένου Τούρκου, και οι έρευνες οδήγησαν στο εντοπισμό του ενός ενοικιαζόμενου οχήματος κοντά στο δόφραγμα του Πέργαμους. Και το οποίο είναι αυτό που φαίνεται ότι χρησιμοποιείται και για τη διαφυγή του πατέρα προς τις κατεπόμενες.
1: Εγώ να σου πω, ο Τούρκος, από τη στιγμή που είναι Τούρκος, δεν είναι Τουρκοκύπριος, γιατί στο πλήστα, αφού δεν μπορεί να έρθει σε ελεύθερες περιοχές, anyway.
0: Έτσι και αλλιώς. Ναι, γενικότερα, αν προσπαθούσε να περάσει, φαντάζομαι. Τώρα, να σου πω ότι η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 33χρονου Τούρκο-Κύπριου, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ο συνεργός του Τούρκου πατέρα, και είναι αυτός που τον φυγάδευσε.
1: Okay.
0: Είναι αυτός που τον φυγάδευσε, φαίνεται, ή τον ανέμενε έξω από το σπίτι της που διέμενε η μητέρα, που το χρησιμοποιούσε ως καταφύγιο μαζί με το παιδί της, σπίτι οικογενειακής της φίλης. Τέλος πάντων, τον συνέλαβαν για διευκόλυνση των ακρίσεων και θα δούμε.
1: Είναι αυτός ο 53χρονος που συνέλαβαν χθες βράδυ.
0: Ναι. Λοιπόν, να σου πω.
1: Ο Τούρκος εν τω μεταξύ έκανε βιντεάκια. Έκανε βιντεάκια και περίπαιζε, από ό,τι είδα.
0: Δεν περίπαιζε.
1: Τι εννοείς, αυτό είναι προκλητικό το βίντεο.
0: Ναι. Έκανε ένα βίντεο με το δείχνοντα στο παιδί του και έλεγε ότι όποιος έχει το θάρρος να έρθει να μου πάρει το παιδί από τα χέρια, το λιοντάρι επέστρεψε πίσω στον πατέρα του και κάτι τέτοια. Και είναι εδώ μαζί μου, ο πατάς μου και όποιος μπορεί να το
1: κάτι λιοντάρι, κάτι, ναι, το είδα το βίντεο. Ναι.
0: Και όποιος μπορεί να σε πει να μου το πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Εφιάλτησε αυτό το πράγμα για την μητέρα και το κυριότερο
1: είναι
0: το παιδί.
1: Τέλος
0: πάντων. Το κυριότερο είναι το παιδί.
1: Το παιδί είναι το δεν συζητάμε τώρα. Δεν συζητάμε καν. Στο αστυνομικό δελτίο τι άλλο έχει. Είδα κάτι στιγμές τρόμου για 32χρονο. Κάτσα να το διαβάσω από το Mega Live όπως το βλέπω. Την αυτό στη σύλληψη 32χρονου. Προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά ληστεία με μαχαίρι, σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από 32χρονο γύρω στις 8 ενώ βρισκόταν στη Λευκοσία. Τον προσέγγισαν δύο πρόσωπα και του ζήτησαν χρήματα. Ο ένας εκ των δραστών είχε μαχαίρι, τραυμάτισε ελαφρά τον παραπονούμενο. Μα έχουμε ξεκινήσαμε και τέτοια τώρα. Εντάξει, κατάλαβα. Δηλαδή να περπατάμε και να βγάζει όλο το μαχαίρι να μην φέρει τα λεφτά σου. Έτσι είναι η κουβέντα.
0: Ναι,
1: έτσι είναι η κουβέντα. Δηλαδή, είχα καιρό να ακούσω κάτι τέτοιο και έγινε η σύλληψη στη Λίδρα που σημαίνει ότι μπορεί να είναι κάτω στο κέντρο της Λευκοσίας. Δεν ξέρω. Και τον πιάσαν τον 32χρονο. Τον άλλο δηλαδή που έβγαλε το μαχαίρι.
0: Νομίζω αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο της εκστρατείας που είχαμε και πάλι χθες αρχή. Γίναν 219 καταγγελίες και αυτό συλλήψει σε μια νύχτα. Ίσως είναι μέσα στα πλαίσια αυτά. Στο Βανκύπριο και πάλι, οργανωμένα περίπολα σε κύρια σημεία των αστικών περιοχών. Και έγιναν 210, ελέγχθηκαν περισσότερα από 400 οχήματα και επιβάτες. Έγιναν 8 συλλήψεις σε 220 περίπου καταγγελίες. Για διάφορες παραβάσεις. 8 συλλήψεις σε μια νύχτα. Απλά από μια οργανωμένη εκστρατεία της αστυνομίας. Εντάξει, όσο ψάχνεις βρίσκεις.
1: Okay, συμφωνούμε. Λοιπόν, συμφωνούμε. Για πες.
0: Τώρα θα σε πάρω λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Χθες είδαμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Προέδρου της Δημοκρατίας από την Εμιλία Γκενεβέζου. Είδαμε να συζητά για το νέο πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται εν ώψη και των βουλευτικών εκλογών. Ανησυχεί για το πώς θα εξελιχθεί το νέο σκηνικό. Σκέφτεται τη διαμόρφωση του Εθνικού Συμβουλίου και στείλει και μηνύματα προς πολίτες και πολιτικούς. Τι είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας? Επί της ουσίας ρωτήθηκε για την σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου που θα προκύψει μέσα από την σύνθεση των νέων κομμάτων, του νέου κομματικού χάρτη της χώρας. Δηλαδή, όλοι όσοι καταφέρουν να μπουν εντός του κοινοβουλίου θα έχουν και παρουσία στο Εθνικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δεν μπορώ εγώ να μην σεβαστώ την ετοιμιγόρια του λαού, αλλά επειδή ακριβώς είπε το Εθνικό Συμβούλιο είναι πίσω από τις κάμερες και πίσω από τα φώτα και επειδή δεν παίζουμε, αυτό είπε χαρακτηριστικά, με το Εθνικό Συμβούλιο, ούτε βίντεο κάνουμε, κάπως έτσι το έχει πει, θα δω πως θα εξελιχθεί και σκέφτομαι διάφορα στο μυαλό μου για μια διαφορετική ίσως σύνθεση δικού συμβουλίου. Δηλαδή να δεν αποκάλυψε ακριβώς πως το σκέφτεται, αλλά ίσως να βλέπει τον κάθε έναν ξεχωριστά. Κάπως έτσι έλεγε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, γιατί εάν φτάνει στο σημείο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να ανησυχεί για το εάν θέματα τα οποία λέγονται εντός εθνικού συμβουλίου μπορεί να χρησιμοποιηθούν, όντως είναι σοβαρό. Βέβαια ο ίδιος είπε ότι όταν και εφόσον ολοκληρωθούν εκλογές και έρθει ανάγκη να γίνει το πρώτο εθνικό συμβούλιο, θα δει αναλόγως πώς θα αντιδράσουν οι όποιες νέες πολιτικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυτό το εθνικό συμβούλιο και αναλόγως θα κρίνει. Θα μπουν πολλές νέες πολιτικές δυνάμεις, δύο τουλάχιστον, ο Νησέλ Μιχάλης και η Φιδιάς Παναγιώτου. Τον ρώτησε η Εμιλία Κενεβέζου. Φαντάζεστε το Εθνικό Συμβούλιο με τον Φιδιά Παναγιώτου, όχι γιατί ο Φιδιάς Παναγιώτου είναι λόγω του ότι πρόκειται για έναν νεαρό, ο οποίος όπως ο ίδιος δήλωσε, δεν ξέρει και πολλά για το Κυπριακό. Ούτε τι είναι η ουσική, ούτε τι είναι ο παραλυσμός της πράσινης γραμμής. Ο ίδιος τα δήλωσε αυτά και μαθαίνει τώρα. Και πάνω σε αυτό απάντησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Ναι, εμείς στο χωριό, έχουμε μια παροιμία, μαθαίνεις το κασίδι το κεφάλι να κουρεύεις. Έτσι είναι και η προηγουμένη περίπτωση. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια ανελαίτη σύγκρουση του κίνηματος Άλμα με Νικόλα Παπαδόπουλο αλλά και Στεφάνο Στεφάνου.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι σήμερα είναι το debate των δύο. Θα τον δέσω, έχουμε τους δύο, Οδυσσία Μιχαλή και Νικόλα Παπαδόπουλο.
1: Τώρα το πρωί.
0: Τώρα
1: το πρωί. Εσύ θα τους έχεις, ναι.
0: Θα τους έχω στις 12. Με το σε εξελίξει να μην τις προλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια, Άλκη. Προσπαθώντας και εγώ χθες να προετοιμαστώ, βλέποντας τι λέει ο ένας για τον άλλον, δεν προλαβαίνω τις εξελίξεις. Είναι τόσα πολλά ανοιχτά τα μέτωπα στο προεκλογικό σκηνικό. Σε μια εξέλιξη η οποία αναμένεται να συζητηθεί είναι η καταγγελία που έκανε ο Χαζαμπόπουλος στην αστυνομία,
1: για
0: ο πρώην συνεργάτης του Οδυσσέα.
1: Τι ακριβώς είναι η καταγγελία, το είδα αυτό σε τίτλο.
0: Για ψεύδι ενώπιον δικαστηρίου, είχε δηλώσει ενώπιον του δικαστηρίου του Ανώτατου Συνταγματικού Συμβουλίου που τον έκρινε ως ανάρμοστη συμπεριφορά και τον έπαυσαν ως γενικολεκτή. Ο Οδυσσίας Μιχαλίδης είχε δηλώσει τότε ότι δεν έχει καμιά σχέση με την ομάδα στήριξης Οδυσσία Γενικού Ελεκτή, αυτή την ομάδα που όλοι θυμόμαστε στην πλατφόρμα Facebook, που δεν άφηνε σε χλωρό κλαρί κανένα. Είχαν συζητηθεί κούκο λίγες φορές για να χτίσει αυτή τη ομάδα, την επίμαχη εκείνη περίοδο, όπου υπήρχε η κόντρα μεταξύ Ελεκτή, Νίκο Αναστασιάδη, Γενικού Εισαγγελέα και διάφορων άλλων. Είχε δηλώσει ενόρκως στο δικαστήριο ο Οδυσσίας Μιχαλίδης ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ομάδα και ότι ούτε την χειρίζεται, ούτε γνωρίζει ποιος είναι πίσω και τι μπαίνει σε αυτή την ομάδα. Όχι, γνωρίζει ποιος είναι πίσω, αλλά δεν είχε τον λόγο για το τι αναστούν και τι κάνουν. Ο Ανδρέας Χαζαβοπούλος, με επιστολή του και καταγγελία του στην αστυνομία και στην νομική υπηρεσία, καταγγέλει τον Οδυσσία Μιχαλίδη ότι αυτός κρυβόταν πίσω από τις αναρτήσεις και αυτός καθοδηγούσε και μάλιστα λέει ότι μπορεί να τα τεκμηριώσει παραδίδοντας και τα κινητά του τηλέφωνο. Και δόθηκαν οδηγίες Άλκη, όπως ο Οδυσσίας Μιχαλίδης πάει να καταθέσει για ψευδή δήλωση ενώπιον δικαστηρίου. Με τον Δημήτρη Παπαδάκη να μπαίνει σφήνα σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεσπάσει.
1: Παπαδάκης δεν κατεβαίνει, έτσι θυμίζουμε την κουβέντα, δεν κατεβαίνει στις εκλογές.
0: Να θυμίσουμε ότι ο Δημήτρης Παπαδάκης είχε αφαιρεθεί από το ψηφοδελτίο του Άλμα όταν ξέσπασε αυτή η ιστορία με τον Μακάριο Δρουσιώτη. Και ήρθε ο Οδυσσίας Μιχαλίδης και ανέφερε ότι εξαιτίας διεθνών πρακτικών που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση κατά της διασποράς δεν μπορούμε να έχουμε στο ψηφοδελτίό μας το οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να απασχολεί για οποιαδήποτε υπόθεση την αστυνομία.
1: Ναι.
0: Δεν αμφισβητούμε ότι ο Δημήτρης Παπαδάκης δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση Σάντι, αλλά καθηκόντως θα πρέπει να τον αφαιρέσω από το ψηφοδέλτιο.
1: Ναι.
0: Και έρχεται τώρα ο Παπαδάκης και του λέει, αφού και εσύ πλέον διερευνάσαι, για ποιο λόγο δεν αφαιρείς από το
1: ψηφοδέλτιο. Από το ψηφοδέλτιο.
0: Παρασυλλαμβάνεσαι.
1: Έχει αδίκο.
0: Και του παντού τα όργανα.
1: Ναι. Να έχεις ωραία όργανα το μεσημέρι. Να έχεις δουλειά πολύ όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι και το...
0: Είναι και το Κυπριακό, είναι και η θέση του άλματος στο Κυπριακό που τον έχει προκαλέσει πολλές φορές ο Νικόλας Παπαδόπουλος να απαντήσει ο Δημήτρης Μιχαηλίδης.
1: Ποιος βγήκε, είναι ένας από το άλμα που έλεγε χθες σε κάποια συνέντευξη, τώρα που το είδα, προσπαθώ να θυμηθώ.
0: Για να μην έχουμε εθνικό ύμνο.
1: Ναι, από το άλμα είναι.
0: Για να καταργηθεί. Ναι, από το άλμα.
1: Να κάνουμε
0: και αυτά
1: καινούριο...
0: τα ειδηλωτήσεις τις οποίες
1: ναι.
0: έχω σημειώσει προς τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές φωνές εντός των υποψηφίων του κινήματος άλμα.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα, ας πούμε, ο συγκεκριμένος υποψήφιος σε ένα podcast στο Λεμεσόλ του TV.
1: Α, στη Λεμεσόλ, μπράβο,
0: γιατί να έχουμε... Γιατί να έχουμε... να ζήτησε κατάργηση του εθνικού ύμνου.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, είχαμε, ας πούμε, τον κύριο Χαρίδη Μοτσούκα να μιλάει για στρατηγικό σύμμαχο του Ισραήλ και από την άλλη την κυρία Καμιναρά που είναι όλη υποψήφια του άλματος να είναι επικεφαλής σε ψήφισμα που καταδικάζει το
1: Ισραήλ.
0: Ο Ισραήλ για γενοκτονία. Δηλαδή υπάρχει ένα
1: θέμα. Αυτοί όλοι πώς θα συμφωνήσουν, ας πούμε, σε μια υπόθεση που θα είναι σοβαρή προς ψήφιση στη Βουλή, αν περάσουν όλοι στη Βουλή αυτή. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα βρουν την ίσια τους μες στο άλμα ή και σε διάφορους χώρους.
0: Είναι και αυτό που είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μίλησε λίγο και ξέρεις για το απολιτικ και γενικότερα για το ιδεολογικό-πολιτικό κομμάτι. Ο πρόεδρος δεν ξέφερε μια άποψη ότι για να ασχολείσαι με την πολιτική, τουλάχιστον τη δική του άποψη, με την οποία εγώ προσωπικά συμφωνώ. Θα πρέπει να έχεις μια ιδεολογία. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, υπάρχει αυτή η ιδεολογία. Και είναι εδώ που καλούνται και το άλμα αλλά και η άμεση δημοκρατία να δώσουν απαντήσεις ως προς τις θέσεις τους. Όχι για να τις έχουμε εμείς και να τις ακούμε, αλλά πρέπει να υπάρχει μια πλεύση. Δεν είναι μόνο κοινωνικά τα θέματα που απασχολούν μια χώρα. Είναι και γεωπολιτικά, είναι και στρατιωτικά και ειδικότερα στη δική μας την περίπτωση. Είναι και το θέμα της κατοχής. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς πρεσβεύει. Ας πούμε, το ΕΛΑΒ έχει τη δική του θέση στο Κυπριακό. Δεν την έκρυψε ποτέ. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς. Το ΕΛΑΒ είναι αυτό.
1: Ναι,
0: σου λέει
1: ναι,
0: δεν συμφωνώ με την Ελληνική και Κοινωνική Ομοσπονδία.
1: Έχει αυτό, ναι,
0: και αυτό
1: ναι.
0: θέλω.
1: Ναι.
0: Και δεν συμμετέχω ούτε καν στο Εθνικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Και το κρατάει. Το Δημοκρατικό Συναγερμός, το ΑΚΕΛ, η ΕΒΕΤ, όλοι έχουν μια ξεκάθαρη πλεύση. Κυρίως ως προς τα του Κυπριακού. Μπορεί να μην ενδιαφέρει τόσο πολύ το Κυπριακό αυτή τη δεδομένη τη στιγμή, αλλά ας μην το ξεχνάμε. Θα αρθεί να μας βρει σε κάποια στιγμή το Κυπριακό και αν δεν είναι εμάς, θα είναι στα παιδιά μας.
1: Ναι.
0: Άρα θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκροτημένοι και πιο ξεκάθαροι ως προς τις υποθέσεις που αφορούν τις συμμαχίες, δηλαδή με ποια πλευρά της ιστορίας είμαστε.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι... Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι έχουν άγνοια του κινδύνου για το τι πρεσβεύουν και το πώς μπορεί να κυλήσει το κομμάτι, ας πούμε, του Κυπριακού που είναι το πιο σημαντικό, αλλά δυστυχώς δεν είναι στην ατζέντα, την καθημερινή ατζέντα των πολιτών. Η καθημερινή ατζέντα των πολιτών είναι τα τρέχοντα έξοδα, η ακρίβεια, οι βενζίνες, τα ενίκια που είναι στο Θεό, τα στεγαστικά δάνεια που δεν μπορείς να πάρεις ή αν πάρεις πρέπει να πληρώνεις 2 και 3 μισθούς για να τα αποπληρώσεις. Αυτή είναι η ατζέντα. Το Κυπριακό δεν ασχολείται δυστυχώς κανένας στην καθημερινή του ατζέντα.
0: Έτσι. Όμως,
1: και αυτοί όλοι που πάνε να βάλουν υποψήφιο έχουν άγνοια του κινδύνου για το Κυπριακό, το οποίο θα το βρουν μπροστά μας σε τέτοιο βαθμό γιγαντωμένο που δεν θα μπορούμε να το ανατρέψουμε.
0: Και να σου πω κάτι αρχή. Η συζήτηση τώρα επί των θέσεων των κομμάτων, γιατί γίνεται τόσο έντονη? Γιατί έχουν προκύψει νέοι συνδυασμοί, οι οποίοι διεκδικούν πρώτη φορά έδρες στο κοινοβούλιο, με ποσοστά που, όπως φαίνεται, θα είναι και για κάποιους διψήφια ή θα είναι αρκετά υψηλά. Άρα γι' αυτό και γίνεται και έντονη συζήτηση ως προς τις θέσεις αυτών των νέων κομμάτων που έχουν προκύψει. Και γι' αυτό, εντάξει, εννοείται ότι οι βουλευτές δεν είναι εκτελεστικές ουσία, δεν είναι διαπραγματευτές, όμως έχουν την ευθύνη του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας. Άρα θα πρέπει ξεκάθαρα να καταλάβουμε τι πρεσβεύουν το άλμα. Είναι υπέρ ή δεν είναι υπέρ της υιοθεσίας μεταξύ παιδιών, μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Προχθές υποψήφιος του άλμα δήλωσε υπέρ. Το άλμα είναι υπέρ ή δεν είναι υπέρ, γιατί και αυτό το θέμα δεν είναι τώρα, σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια ή σε 3 χρόνια θα το βρούμε ενώπιόν μας. Συζητιέται ένα το παγκόσμιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Κάποια στιγμή θα έρθει και στο Κυπριακό Κοινοβούλιο.
1: Σωστό.
0: Άρα ποια είναι η θέση, όχι μόνο γενικότερα, έτσι. Ο δημοκρατικός θεσμός τάχθηκε, το ΕΛΑΜ τάχθηκε, το ΑΚΕΛ τάσσεται, το ΒΟΛ τάσσεται. Οι οικολόγοι τάσσονται, οι δεκτάσσονται, άρα θα πρέπει να ξέρουμε. Και δεν είναι θέσεις οι οποίες αναρτούνται μέσα σε ιστοσελίδες. Αυτό. Και δεν είναι μόνο προσωπικό το ζήτημα. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Θεωρώ και εκτιμώ ότι θα έχουμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με το ΣΤΙΟ.
1: Ναι, μακάρι.
0: Θα επιχειρήσω να μην παρεκτραπεί το κλίμα, γιατί αυτό...
1: Δεν πειράζει, θα παρεκτραπεί λίγο. Άστους εκεί να τσακωθούν λίγο.
0: Να σας αρέσει
1: εσένα. Βέβαια, κατάλαβα τι, να τους έχουμε μούχλες και τους δύο, άστους να τσακωθούν λίγο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Και μην παρέμεις, άστους εκεί να τσακώνονται. Και αν θέλουν να πλακωθούν, να πλακωθούν, δεν μας πειράζει.
0: Η αλήθεια να λέγεται και να μην μιλήσω, θα τα πω μόνοι
1: τους. Εντάξει, άρα δεν πειράζει. Λοιπόν, καλή δουλειά, καλή δουλειά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Super Sport 104.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
9: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
10: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
12: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youklan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
13: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Unicars. Driving your stories.
15: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Unicars. Driving your stories.
16: Στο κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30%. Από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
17: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
18: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
19: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
20: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
19: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
21: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
22: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
24: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
25: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
24: 15. Από πού θα πάμε?
25: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
24: Τι?
25: Medium pizza. 10 και 99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
24: Τώρα μιλάς σωστά!
26: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10 και 99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τουρκάρκαν, ταμάν, πόγιατζι, έλα. Καλημέρα.
28: Καλημέρα σας.
1: Θα κάνατε μπίλες εχθές, θέλατε, μπορούσατε. Κοιτάξτε,
28: εγώ πήγα και είδα τον Παναθηναϊκό, μόλις επήραν το 7ο αστέρι,
1: ναι,
28: εδώ που ήρθε στη Λεύκωση.
1: Ναι.
28: Και είδα τον αυτό, τον Αταμάν,
1: πώς τότε που έφυγε από το γήπεδο.
28: Μάλιστα.
1: Εκείνο το μάτσο.
28: Και από εκείνη την ημέρα είμαι συνεχώς εναντίον του Αταμάν. Όχι μόνο
1: με κάποιες εκλάμψεις κάποιες φορές μπορεί να πεις κανένα καλή κουβέντα.
28: Ναι. Ξέρεις τι κακός χαρακτήρας είναι? Ποτέ δεν θα έκανε ένας προπονητής για έναν παίχτη του αυτό που έκανε χθες ο Αταμάν.
1: Με το, αυτό που είπε για το Σόρτς.
28: Ναι,
1: δεν έχει έτσι, δεν έχει υπόθεση.
28: Σεβασμό.
1: Ωραία, για όνομα του Θεού.
28: Είχα το Σόρτς μέσα
1: στην Ελλάδα. Πέσαμε, λέει, με 4-5. Είναι ρε ζηλίκι αυτό.
28: Για το όνομα του Θεού.
1: Που ο Σόρτς ήταν ο κορυφαίος στα τον... τρία πρώτα. Εντάξει, μου πει έλειπε ο Λούκας και πήρε, αλλά. Παρακαλώ, δεν τα μάνα.
28: Πώς μιλάς έτσι, ρε. Εσύ έκανες ποτέ σου αυτοκριτική. Διέλυσε τον Παναθηναϊκό με το καλύτερο ρόστερ. Είναι η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Και ο πρώτος υπέτειος είναι ο Αταμάν και ο δεύτερος ο Γιαννακόπουλος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Σάββας Λιασής, τι σου λέει το όνομα?
28: Ναι, δεν το γνωρίζω το όνομα, το γνωρίζαμε, το ακούσαμε.
1: Το ξέραμε, αλλά δεν το βγήκε πλέον.
28: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμφανίζεται πλέον με σαφήνεια το όνομα του Κύπριου επιχειρηματία, που είναι αυτό που θέλει να εμπλακεί στα του Αποέλ.
28: Είναι. Νομίζω έχει φαρμακευτική.
1: Όχι, καμία σχέση. Επενδυτική εταιρεία.
28: Επενδυτική.
1: Γιάννος Παπαϊωάννου είναι πάνω στην γραμμή. Γιάννο, καλημέρα.
28: Καλημέρα, Γιάννο.
0: Καλημέρα και στου ακροατέ.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με τον κύριο Λιασή. Ο κύριος Λιασής είναι συνιδρυτής και επικεφαλής της ECM Partners. Τι κάνει αυτή η εταιρεία? Μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε επενδύσεις μεσαίας κλίμακας. Δηλαδή, η έμφαση που δίνει είναι σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων. Έτσι, Γιάννο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τι κάνει δηλαδή? Έρχεται ουσιαστικά και πιάνει μέσω επενδύσεων, γιατί δεν είναι δικά του λεφτά, αυτός διαχειρίζεται κεφάλαια.
28: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Και λέει, έχει μια εταιρεία, την Γιάννος Παπαϊωάννου Limited, η οποία είναι ψιλοπατισμένη ή τέλος πάντων έχει θέματα. Έρχεται μέσα, την αναδιαρθρώνει, την κάνει κερδοφόρα και μετά κερδίζει την υπεραξία. Δηλαδή, αν την αγόρασε 1 ευρώ, θα την φτάσει σε μια αξία 10 ευρώ και η υπεραξία είναι κέρδος των επενδυτών. Αυτή είναι η δουλειά του κύριου Λιασή.
0: Και η εταιρεία του έχει επενδύσει κεφάλαια που ξεπερνούν το 1%.
1: Το 1 δις σε διάφορες εταιρείες παρόμοιου, ναι, σε διάφορες εταιρείες τέλος πάντων.
0: Και παράλληλα κατέχει τη θέση του Προέδρου των Όμιλων Υγείας στην Κύπρο, ο οποίος περιλαμβάνει νοσοκομεία.
1: Πολυκλινική υγεία, ναι, ναι.
0: Και όπως η προκλινική υγεία στη Λέμεσον.
1: Ναι, σωστό, είναι η συγκεκριμένη κλινική.
0: Το γεγονός ότι δραστηριοποιείται.
1: Και στο real estate.
0: Ακριβώς, ναι, δηλαδή. Ναι. Στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων που ταιριάζει γάντι όσον αφορά την περίπτωση του ΑΠΟΕΛ. Αυτό είναι το όνομα, είναι ο Σάββας Λιασής.
1: Ναι, τι γίνεται τώρα εδώ, δηλαδή, αφού διέρευσε πλέον το όνομα στο σύνολο των ρεπορτάζ. Τι λέμε τώρα παραπάνω, τι μπορούμε να πούμε?
0: Τι να πούμε περισσότερο είναι ότι είναι αυτά που είπαμε χθες, ότι είναι σε εξέλιξη επαφές με τον Σάββα Λιασή και θα ρίξει πορεία αν θα γίνει τον deal ή όχι. Δηλαδή είναι αυτά που είπαμε στην χθεσινή μας παρέμβαση το πρωί, ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, χρειάζεται υπομονή, υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει συναντήρηση σε αρκετούς τομείς ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ουσιαστικά είναι οι επαφές του με τη Συμβουλευτική Επιτροπή που είναι το κλειδί. Εκεί γίνεται οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, πάντα με την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο, όμως ούτε σε προχωρημένο στάδιο, ούτε τελείως εγκάτω.
1: Ναι, εγώ από χτες λέω και θα ξαναλέω, κρατάτε μικρό καλάθι, γιατί έχουμε πει, δεν είναι η μοναδική που είναι στο τραπέζι των συζητήσεων, έτσι, η πλευρά του κυρίου Λιασή. Υπάρχουν και άλλες πλευρές και άλλοι που μπορεί να που ενδιαφέρονται για το ΑΠΟΕΛ, αλλά δεν έχουν βγει προς τα έξω πράγματα.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λες, Αρκίδη, δηλαδή, για να ξεκαθαρίσει σε όλους τους αποελίστες ότι ο Σάββας Λιασής δεν είναι ο επενδυτής του ΑΠΟΕΛ. Είναι ένας υποψήφιος επενδυτής του ΑΠΟΕΛ. Έτσι θα δούμε, 4 Ιουνίου έχει οριστεί γενική συνέλευση.
1: Και μέσω της εταιρείας του θα μπει, αν θα γίνει τελικά η επένδυση, που σημαίνει ότι από πίσω, δηλαδή οι χρηματοδότες, θα είναι άλλοι επιχειρηματίες οι οποίοι δίνουν λεφτά στην συγκεκριμένη εταιρεία για να επενδύσει με σκοπό την υπεραξία και την απόδοση κερδών.
0: Το, είπα, το είπαμε εχθές αυτό, ότι πίσω από τον κύριο Γιασί υπάρχουν άτομα που συναστρέφονται μαζί του, που έχουν την οικονομική ισχύ. Ουσιαστικά, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, ο Σάββατος Γιασίς, αν και εφόσον γίνει τον deal, θα είναι αυτός που θα ηγείται, όμως πίσω του θα έχει και άλλα άτομα που έχουν την οικονομική δυνατότητα. Τώρα, ο τρόπος, το πώς θα λειτουργήσουν για να γίνει αυτή η αναδιάρθρωση του ΑΠΟΕΛ, διότι από τη στιγμή που η δουλειά του είναι αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, θα γίνει προσπάθεια αναδιάρθρωση του ΑΠΟΕΛ για να βρεθεί στο σωστό δρόμο, είναι κάποια πράγματα που θα τα δούμε στην πορεία.
1: Θέλω να διαβάσω ένα ρεπορτάζ που βλέπω τώρα, έχει ανεβάσει το Κερκίδα, που λέει ότι λέει ότι στο σελίδα ενημερώθηκε πως η κυρία από τις περιπτώσεις που τρέχουν τα τελευταία 24 ώρα και είναι περισσότερο προχωρημένες οι επαφές, είναι περίπτωση από την Αμερική. Λέει το Κερκίδα ότι έχει ενημερωθεί, υπήρξαν διαβουλεύσεις με εταιρεία η οποία επενδύει με επιτυχία στα σπορ εδώ και αρκετά χρόνια. Τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριστική συμφωνία, ούτε και σαφής ένδειξη για το πού οδηγούνται οι επαφές. Αν μπορεί να καταγραφεί ένα θετικό στοιχείο, είναι η συνέχιση και η διάρκεια των συζητήσεων. Από μόνο της η εξέλιξη αυτή δεν εγγυάται θετική κατάληξη. Άρα εδώ μπαίνει και άλλος παράγοντας στην εξίσωση.
0: Είναι αυτό που το είπες και εσύ, το είπα και εγώ χθες. Αυτή η λέξη, το μικρό καλάθι και υπομονή. Την περίπτωση του Σάββα Γιασί, ήταν ο άγνωστος Χ, Κύπριος επενδυτής.
1: Ναι, δεν είναι η μόνη περίπτωση. Αυτό είμαστε
0: σίγουροι. Το επίσημο ΑΠΟΕΛ είπε ότι υπάρχουν ακόμη δύο περιπτώσεις από το εξωτερικό. Και μπορεί να υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που δεν έχουν διαρρεύσει ακόμη προς τα έξω. Δηλαδή, ο στόχος γίνεται ένα πάζλο όσον αφορά τις επαφές που υπάρχουν και με τον Σάββατο Γιασί, αλλά και με άλλους ενδιαφερόμενους. Και θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι από το ΑΠΟΕΛ δεν θέλουν να γίνει πανηγύρι όλη η κουβέντα κάθε μέρα, να βγαίνει άλλος, να δημιουργούνται προσδοκίες στο πρόβλημα και θέλεις να μην γίνει τίποτα.
0: Ακριβώς, και αυτό δεν μπήκα στην διαδικασία της ονοματολογίας όσον αφορά και το όνομα του Σάββα Γιασί που διατηρήθηκε κρυφό. Δεν βγήκε στην επιφάνεια καλύτερα σε αυτόν το διάστημα. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι η περίπτωση του Σάββα Γιασί. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που είναι σε επαφές με τη Συμβουλευτική Επιτροπή και κανείς δεν ξέρει αν θα προσθεθεί για κάτι περισσότερο στη συνέχεια. Το πιο σημαντικό είναι στη Γενική Συνέλευση που ορίστηκε στις 4 Ιουνίου η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ να έχει κάτι ενώπιον της χειροπιαστό για να ενημερώσει τόσο τον κόσμο αλλά και τους μετόχους το που βαδίζει το ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ ότι είναι σε έναν τεντωμένο σχοινί ο ΑΠΟΕΛ, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και αυτό γίνεται αυτή η επίμονη προσπάθεια για να βρεθεί λύση μέσω επενδυτή. Άλλωστε και σήμερα έχουν ενημερώσει οι γαλαζοκίτριοι ότι έχετε νέα ειδοποίηση από πλευρά της FIFA με τον Ταβίτ Γαγιέβο.
1: Γιατί πόσο μιλάμε, έξι εικόνα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, είναι καινούργιο, θα το μάθουμε. Αλλά δεν είναι θέμα ποσού. Είναι αυτό που λέμε ότι. Εντάξει, και στο παρελθόν υπήρχαν προβλήματα με εμπάργκο ή με προσφυγές κλπ. Αλλά εδώ τώρα καλά κάνει ο Φωτίου και τα βγάζει όλα στη φόρα. Δηλαδή έρχεται οτιδήποτε, να το ξέρετε. Υπάρχει μια διαφάνεια η οποία είναι, πού να το πω,
28: πρωτόγνωρη διαφάνεια που είναι πολύ ωραίο. Γιάννου, να σε ρωτήσω κάτι. Τη διαπραγμάτευση με τον κύριο Λιασί, ποιοι την κάνουν?
1: Η Επιτροπή.
28: Και η Επιτροπή από ποιους αποτελείται?
1: Ο Πετρίδης, ο πρώην υπουργός.
28: Ναι.
1: Θέλω να σου πω τα ονόματα.
28: Είναι αυτοί.
1: Αυτοί τέσσερα άτομα είναι, τρεις κύριοι, μια κυρία. Τώρα να τους βρω, δεν ξέρω τους έχεις
0: προηγήσει. Αντρέα μου, γίνονται επαφές με την Συμβουλευτική Επιτροπή και ενημερώνεται και το Διοικητικό Συμβούλιο.
28: Μάλιστα.
0: Για την πρόοδο που υπάρχει όσον αφορά τις εξελίξεις. Είναι στο προσκήνιο η περίπτωση του Σάββα Γιασί που είναι σε καλό δρόμο, υπάρχει συναντήληψη. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όμως. που
28: ναι, ο κόσμος, επειδή αναφέραμε προηγουμένως το μικρό καλάθι και λοιπά, ο κόσμος το βλέπει σαν μια ηλιαχτίδα αυτό το πράγμα, δηλαδή στα διάφορα, να μην πω όλη την μαυρίλα που επικρατεί στο ΑΠΟΕΡ τον τελευταίο χρόνο, το βλέπει ως μια ηλιαχτίδα. Ο κόσμος τι αντλεί ενθουσιασμό, μια χαρά, μια ικανοποίηση από αυτό το γεγονός. Η διοίκηση πρέπει να είναι προσεκτική το τι διαρρέει προς τα έξω.
0: Ναι. Συμφωνώ ότι.
1: Μα το διαρρέει η διοίκηση, δεν νομίζω. Μπορείς να προστατεύσεις κάποια πράγματα. Κοίταξε, είμαστε στην Κύπρο. Μικρή Κύπρο. Δηλαδή, αυτό όταν ακούστηκε το Κύπριο ως επενδυτής, υπήρχε παροξισμός. Έρχεται ο Κύπριος να μας
28: σώσει.
1: Μιλάμε παροξισμός. Δηλαδή, τα social media πήραν φωτιά. Έρχεται ο Κύπριος να μας σώσει. Τι δεν διάβασα. Γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει κάτι διοίκηση.
0: Απλώς ο κόσμος νομίζω ότι τώρα.
28: Μπορούσε να κρατήσει μεγαλύτερη μυστικότητα.
1: Μα πώς να το κάνει.
0: Έχει κάποια αισιοδοξία.
1: Το φουρνίσαν. Ο Γιάννος εχθές, Γιάννο, πώς το έλεγες εχθές για fair play, κάτι που δεν θυμάμαι τι έλεγες.
0: Για fair play.
1: Ναι, από τους δημοσιογράφους. Επειδή το ξέραμε όλοι. Αλλά δεν είπαμε άντε.
0: Μα είχε εδώ και μεγάλο διάστημα που το γνωρίζαν. Δηλαδή δεν βγήκε το όνομα.
1: Το φουρνίσαν. Άντε, τι κάνουμε τώρα.
0: Κάποιοι το.
1: Το φούρνισαν, το ξεφούρνισαν.
0: Ήταν, δηλαδή και η Κουτσή Μαρία έγνωρε το όνομα του κύριου Γιασί. Απλώς είναι διαφορετικό να συζητεί τώρα το έντονα το όνομα του, διότι είναι αυτό που είπαμε, ότι πέρα από την περίπτωση του Σαββατού Γιασί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που είναι στον ορίζοντα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει
1: λέω, αυτό που έγραψε
0: που θα καταλήξει το ΑΠΟΕΡ. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πού θα καταλήξει. Ναι, τώρα βγήκε. Γι' αυτό σου λέω ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πού θα καταλήξει. Η ουσία είναι να καταλήξει κάπου το ΑΠΟΕΡ.
1: Η Επιτροπή είναι ο Πετρίδης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο Άγγελος Γρηγοριάδης, ο Νίκος Συρίμης και η Τζόρτζια Παναγιώτου που είναι ο νομικός.
28: Ναι, ο Νίκος Συρίμης, ναι. Τώρα το θυμήθηκα. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή. Ναι. Και δεν έχει εκτελεστικό ρόλο, έτσι, η Επιτροπή.
28: Δεν έχει εκτελεστικό.
1: Είναι συμβουλευτικό, ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία, για να περιμένουμε ότι έχει, αν έχει κάτι μέχρι τις 10 που.
0: Εντάξει, αν έχει κάτι, δεν νομίζω.
1: Τι πας τηλέφωνο, το ξέρεις το τηλέφωνο, δεν χρειάζεται να σου το πω.
0: Δεν θα κλείσει επενδύσει στο ΑΒΟΕΡ για όνομα του σήμερα.
1: Όχι, όχι.
28: Συμπληρώνει η 11 το στον ΑΒΟΕΡ με την Ομονία του ΑΒΟΕΡ.
0: Νομίζω θα
1: συμπληρώσει. Και στον πάγκο πιτσιρικάδες από το ΚΑΠΑ 19. Δεν έχει άλλη επιλογή. Αφού λείπουν 13 παίκτες, τι να. Ούτε τερματοφύλακα έχει να παίξει ο μικρός.
0: Είναι ένα νοσοκομείο το αγόρι. Είναι όλοι οι παίκτες εκτός. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει φέτος.
1: Λοιπόν, καλημέρα Γιάννο.
0: Καλημέρα.
1: Με αυτά που ακούω, δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμα 488 να μας κυνηγάνε τα κόμματα, κάποια κόμματα τέλος πάντων. Δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τι να κάνουμε όμως.
2: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
3: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί

0: περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sin.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Νέο εμπάρκο μεταγραφών επιβλήθηκε στον ΑΠΟΕΛ από την FIFA, όπως ενημέρωσε επίσημα η διοίκηση της ομάδας. Η υπόθεση αφορά τον Νταβίτ Καγιέγο. Στις 4 Ιουνίου θα γίνει η πολυαναμενόμενη Γενική Συνέλευση των Γαλαζοκυτρίνων. Άπαντες στην ΑΕΚ περιμένουν τη διάσκεψη που θα παραθέσει σήμερα στις 11.30 ο Άνδρος Καραπατάκης, στην οποία και θα αναφερθεί στα του προγραμματισμού. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Ο Σαπίντος στην Πάφο περιμένει τα νεότερα με Φελίπε και Πηλέα εν ώψη του τελικού κυπέλου. Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Γκολτάρ. Στον Απόλλωνα αγώνα δρόμου κάνουν η Ασουνσάο, Βρίκης, Μάρκες, Μέρχαλ, Βούρος, Ντουοντού και Μάρκοβιτς εν ώψη τελικού. Συνεχίζονται οι διεργασίες στην Ομόνια εν ώψη της νέας σεζόν. Για το Ιόνιον Τέρπι δεν υπολογίζονται Μάριτς και Παναγιώτου, αμφίβολος ο Ανδρέου. Θα ανοίξει το θέμα προπονητή μετά το τέλος της σεζόν στον Άρη. Προτεραιότητα η παραμονή Κάστανου, Άλβες και Κορέια. Στην ΑΕΛ Ταμάχου και Μάρτινς κτίζουν την ομάδα της νέας σεζόν κοιτάζοντας την κυπριακή αγορά. Ντιόν και Ιωάννου ανανεώνουν με την ανόρθωση αναμονή για Κίκο. Χθες στην Basket League η ΑΕΚ πέρασε από το Κώστας Παπαέλληνας επικρατώντας του Κεραυνού με 86-81, ισοβαρίζοντας τη σειρά σε 1-1. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με σκόρ 81-64 από τη Βαλένθια, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα βρίσκεται στο Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του. Χθες στην Super League Λεβαδιακός Όφη 3-2, Βόλος Άρης 1-2, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Η Ίντερ επικράτησε χθες με 2-0 της Λάτσιο στον τελικό του Ολύμπικο, κατέκτησε και το κύπελλο Ιταλίας και πανηγύρισε το εγχώριο ντάμπολ για πρώτη φορά μετά το 2010. Χθες στην Λα Λίγκα, Εσπανιόλ Αθλέτικ Μπιλπάο 2-0, Βιγιαρεάλ Σεβίλη 2-3, Αλαβές Μπαρσελόνα 1-0 και Χετάφε Μαγιόρκα 3-1. Στην Αγγλία, Μάντσεστερ Σίτι Κρίσταλ Πάλας 3-0. Απόψε στην Ισπανία στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Ζιρόνα Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Οβιέδο. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Καλημέρα στα Σπορ».
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η φύση μας αγγίζει, η φύση μας συγκλονίζει, μα πάνω απ' όλα η φύση μας ζει. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
7: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
8: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
9: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
10: Πίνασες ή

0: απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajones.com.cy.
1: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
2: If you're all in, we're all in.
1: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
4: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
3: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
5: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
10: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά!
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
14: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style.
14: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αμάν, αμάν, αταμάν, λέει ο 029. Και ρωτάει αν ήρθε σε δουλειά σήμερα. Ναι, ρε, δεν θα έρθει. Επειδή δεν ήρθε ο αταμάν, πέρα στο Παναθηναϊκό, δεν θα έρθει ο Ανδρέας. Ναι, έχει έτσι πρόβλημα.
1: Γιατί εγώ είμαι ο πρώτος που ήμουν εναντίον του αταμάν. Αλλά έτσι. Μου επιτρέπεις ένα λεπτό να κάνω μία ανακεφαλαίωση.
0: Μα,
1: έτσι.
0: Για ποιο
1: το, τον προβλέψεο μου, τον εκτιμήσεο μου για κάποιους προπονητές ποδοσφαιριστές από την αρχή της χρονιάς. Τον αταμάν, εγώ έχει 2 χρόνια, τον τελευταίο χρόνο καταρρυπάς, που λέω ότι δεν κατέχω πολύ από μπάσκετ, αλλά διαβάζω πολύ και εκτιμώ τις τοποθετήσεις του Παπαλουκά, του Διαμαντίδη, του Πρίντεζη και πολλών άλλων του Παπαπέτρου. Και ο αταμάν ήταν ένας προπονητής ο οποίος δεν είχε πλάνο στο παιχνίδι του. Τώρα μου πείτε πώς πήρε 3 Ευρωλίγκ.
0: Με την ποιότητα των παιχτών.
1: Με την ποιότητα των παιχτών.
0: Εντάξει.
1: Είναι καθαρό. Με την ποιότητα των παιχτών. Χθες σε αυτά τα παιχνίδια βρήκε ένα προπονητή απέναντί του. Πραγματικά πρωτομάστορα της προπονητικής. Από ό,τι άκουσα και από πολλούς μπασκετικούς. Μιλώ και εδώ και με τον Μυραλάκη, με τον Δωροτόν Ασίκα, τον Ασίκαλη. Και του πήρε την ταυτότητα, κυριολεκτικά.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε στο δεύτερο. Καταρχάς, η πρώτη εκτίμηση σωστή από πλευράς μου ήταν η Ομόνοια πριν 5-6 μήνες. Ότι η Ομόνοια θα πάρει τον τίτλο. Η Ομόνοια του τελευταίου, όταν είχε 50 βαθμούς, κουβεντιάζαμε με τον Άρκη ότι θα πάει πάνω από 80 βαθμούς.
0: Εντάξει, Ανδρέα, είχαμε πει ότι είναι το απόλυτο φαβορί.
1: Το απόλυτο. Ή φεύγουμε.
0: Πάει.
1: Πάω στον Μπενίτεθ. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία.
0: Α, τώρα να κάνεις, πώς το λένε,
1: τέτοιο.
0: Να κάνεις τον απολογισμό της χρονιάς.
1: Τον απολογισμό.
0: Μπενίτεθ.
1: Λοιπόν, συζητούσαμε έντονα όταν ήρθε τον Οκτώβριο ο Μπενίτεθ. Είναι μεγάλο ρίσκο να τα βάλεις απέναντι στον Μπενίτεθ. Έναν καταξιωμένο προπονητή με τόσες επιτυχίες. Αλλά οι επιτυχίες του ήταν πολύ παλιά. Στο πρόσφατο παρελθόν έχει μόνο αποτυχίες. Και δεν διδάχτηκε ο Παναθηναϊκός από την Θέλτα, από την Έβερτον, από την Νιούκασολ, από την Τσέλσι. Όλες που έδιωξαν κακήν κακός τον Μπενίτεθ. Χθες παρουσίασε ένα έκτρωμα απέναντι στον Ολυμπιακό. Για πρώτη φορά σε ντέρπι μια ομάδα δεν μπόρεσε να δημιουργήσει μισή ευκαιρία. Δεν μπορούσε να ανταλλάξει 2 με 3 πάσες. Κρίμα. Πάω στον Νίκολιτς. Πόσους μήνες σου έλεγα ότι έχει προπονητή η ΑΕΚ.
0: Νίκολης.
1: Χρήστος Κόντης. Επήρε κύπελλο με τον Όφη που τον εστήριζα. Ο Χρήστος Κόντης είναι ένας εξελίξιμος νέος προπονητής. Σταματώ μέχρι εδώ. Και παρακαλώ να μπουν και οι ακροατές.
0: Να σε κάνω μάνατζερ.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Δεν περί αυτολογάμε, αλλά εντάξει, σταματάμε εδώ. Λοιπόν, πάμε στο. Είδα τα. Καταρχάς είδα τον μπάσκετ, θα πήγαινα στον μπάσκετ.
0: Α, δεν πήγε.
1: Δεν πήγα.
0: Α, δεν πήγες. Ας
1: πω κάτι, πήγα εκεί, δεν έβρισκα τόγο να παρκάρω.
0: Αυτό είναι που μικρό το χώρο.
1: Δεν έβρισκα τόγο να παρκάρω το αυτοκίνητο.
0: Και φύγες.
1: Ναι. Είχαμε και μια κακή συνεννόηση με τον κύριο Κώσταν και έφυγα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρόλαβα.
0: Γι' αυτό έχασε ο κεράβνος.
1: Ξεκίνησε, παίρνουσε 12, 13, 14 πόντους. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη και κέρδισε δίκαια. Είχε πολλούς αεξίδες στο γήπεδο, διότι κατέβηκα εκεί, έφυγα το αυτοκίνητο μου πολύ μακριά, επικίνδυνα. Πα σε 2 γραμμές αυτά και δεν μπορούσα να μείνω. Και ένα-δυο αεξίδες που μιλήσαμε παρακολουθούν την εκπομπή το πρωί. Και ο ένας μου λέει: Αταμάν. Μοιράξει, Αταμάν. Λοιπόν,
0: ένα μεγάλο όνομα.
1: Προχωράμε. Κεραμνό, ναι. Είδα τα ελληνικά παιχνίδια. Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε γιατί είναι πρωταθλήτρια. Έτσι πρέπει να παίζουν οι ομάδες. Τι σημαίνει
0: τώρα,
1: δηλαδή,
0: τώρα
1: τι με νοιάζει εμένα.
0: Να δούμε αύριο με τον Ολυμπιακό.
1: Τι με νοιάζει εμένα από τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ να χαρίσουμε, αλλά
1: μην χυπάει, δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν
0: υπάρχει.
1: Πάλι καλά που διέσωσε τον βαθμό στο 88 λεπτό, γιατί η ΑΕΚ είχε και κλασικές ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, χωρίς να είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός ήταν ένα έκτρομα. Μα τι ποδόσφαιρο είναι αυτό, παιδί. Να ρίχνουν την μπάλα στον Τετέι, βαθιά μπαλιά και να τρέχει, να πέφτει κάτω. Να... παράκαμε το και με το πέσιμο και ο Τετέι. Δηλαδή, λέγαμε ότι έμπεφτει τώρα κάθε μπαλιά πέφτει κάτω. Είναι ποδόσφαιρο αυτό. Λοιπόν, έμεινα μέχρι το βράδυ. Είδα τη Manchester City, καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Καταπληκτικό, δεν μπορώ να σου πω ότι. Στο μισό γήπεδο. Είδα τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δεν ήθελα να μείνω μέχρι το τέλος, αλλά σφίχτηκα και έμεινα ρεαλκή.
0: Εγώ στο ημίχρονο είπα stop, δεν μπορώ. Ήμουν μέσα στα διαόλια, δεν μπορώ. Δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα που βλέπα. Είδα και το τρίποδο του Χουάντσο στο τέλος της τρίτης περίοδου και λέω άντε το έχει 6 πόντους.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά μόλις κατάλαβες το κλείσα. Το είδα το τελικό μετά.
1: Πώς, το τελευταίο πεντάλεπτο. Στο πρώτο δεκάλεπτο πράγμα.
0: Είδα, αυτό το είδα.
1: 10
0: πόντους.
1: 13 στο δεύτερο.
0: Και άλλοι 14 πετύχανε. Δεν ήταν στο πρώτο. 14-10.
1: 14-10.
0: Ναι.
1: Αλλά το ημίχρονο πήγαν. Ο Παναθηναϊκός είχε 23. Καλή πώς είχαν
0: 37-38 θυμάμαι, ναι.
1: Συγγνώμη, μα γίνεται ο Παναθηναϊκός με αυτούς τους παιχταράδες.
0: Ενώ έπαιξε τρομερή άμυνα, γιατί έπαιξε άμυνα, μπροστά δεν είχε έτσι πράγμα. Έπαιζε με 4 παίχτες. Όπως είπαν τα μάνα.
1: Λοιπόν, έφυγαμε και από αυτό. Πάμε στο.
0: Έπαιζε με 4 παίχτες. Όπως είπαν τα μάνα.
1: Λοιπόν, έφυγαμε και από αυτό. Πάμε στο. Στο,

0: Σε παιχνίδι που έχασε η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, είχε περάσει ο Μαρινάκης, είχε πει μια ατάκα σαν τσίρκο, είστε εδώ, φέρτε και κλόουν. Να θυμίσω όμως ότι αυτοί οι δύο ήταν κολλητοί πριν από πολλά χρόνια και είναι και κουμπάροι. Πριν από 20 χρόνια έγιναν κουμπάροι. Αλλά η πορεία τους τα τελευταία χρόνια είναι εκτελώς διαφορετική, δεν έχουν καμία σχέση και δεν είναι και καλές οι σχέσεις τους. Για κάποιους που σκέφτεστε διάφορα. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Πάμε στην Ομόνοια, στην ομάδα που δουλεύει πιο σωστά από όλους στην Κύπρο. Η Ομόνοια είναι πρώτη στην οργάνωση. Άριστη στην οικονομική υγεία. Εξαιρετική στην εικόνα που βγάζει. Απλησίαστη, τουλάχιστον σε αυτήν την περίοδο, στον κόσμο. Έχει όλον το πακέτο. Μία λέξη που λέει πάρα πολύ ο κύριος Παπασταύρου και δεν την συζητήσαμε, την συζήτησα χθες με έναν φίλο, είναι σε όλες τις δηλώσεις του Άλκη, πρόσεξε τον, αναφέρει τη λέξη οργανισμός. Δεν λέει τη λέξη ομάδα. Οργανισμός.
0: Οργανισμός.
1: Ναι, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ξεφεύγει από τα πλαίσια, τα ποδοσφαιρικά πλαίσια. Πάει στο οργανισμός.
0: Η επόμενη χρονιά, αυτό που λες για τον οργανισμό, ναι, είναι η χρονιά που μπορεί να εκτοξεύσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα τα έσοδά του.
1: Ναι.
0: Και εξηγούμε.
1: Ναι.
0: Στη χειρότερη Ομόνοια θα βάλει 2 εκατομμύρια στο ταμείο της αν αποκλειστεί από όλους τους γύρους. Αν δηλαδή δεν πάρει ούτε μια πρόκληση. Στη χειρότερη. Ξεκινάς από εκεί. 2 εκατομμύρια. Πάμε στο πιθανό σενάριο, το οποίο είναι μια πρόκληση. Έτσι. Είναι στο δεύτερο προβληματικό του Champions League. Με μια πρόκληση κλειδώνει το Conference. Με 2 προκρίσεις το Europa. Με 3 προκρίσεις το Champions League. Μια πρόκληση περίπου στα 10 εκατομμύρια μαζί με εισιτήρια, μπόνους, βαθμολογίες και.
1: Ναι, η Ομόνοια με τον κόσμο, ναι, που παίρνει.
0: Europa League, 2 προκρίσεις, 12 plus. Με εισιτήρια, με. 3 προκρίσεις εγγυημένα 19 εκατομμύρια, 18,6. Που μπορεί να φτάσουν μέχρι και το απίθανο 30 εκατομμύρια. Αν έχεις βαθμούς, το 19 είναι μπόνους.
1: Το 19 είναι μπόνους.
0: Χωρίς βαθμούς, χωρίς τίποτα, χωρίς εισιτήρια, χωρίς marketing pool κλπ. Η Πάφος
1: πήγε στα 32-33.
0: Γι' αυτό, ναι, αλλά πήρε βαθμούς μέσα. Εγώ γι' αυτό λέω.
1: Πήρε.
0: Να πας εκεί να πάρεις και κάποιους βαθμούς. Δηλαδή έβαλε σύν τα εισιτήρια που για την Ομόνοια θα είναι υπερπολαπλάσια σε σχέση με την Πάφο.
1: Ναι. Ναι.
0: Θα έχει 3 πόσα ματσά, 4 μάτς στο ΓΑΣΥΠΗ φυσικά, δηλαδή θα έχει 100.000 εισιτήρια, 85 με 100 ανάλογα. Λοιπόν,
1: έχει μεγάλη προοπτική της ομάδας, πολύ μεγάλη. Το θέμα είναι να κρατήσει την ομάδα της ή αν της φύγει ένας-δύο παίχτες να μπορέσει να την ενισχύσει με ανάλογο επίπεδο. Διάβασε το, δεν πειράζει.
0: Όχι, να το πει. Κοίταξε, άμα γράφουν βλακίες δεν μπορώ να τα διαβάσω.
1: Αλλά
0: δεν μπορώ να μην διαβάσω το μήνυμα του 027 που λέει: Άλκη, καλημέρα. Πες στον Ανδρέα ότι ο Άγιος Έρωτας είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Έντονη είδε τον Άγιο Έρωτα. Έντονη. Να το γυρίσει πίσω να το δει. Αμαλάχη. Λοιπόν, μπορεί να είναι και αυτό 656. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Όμιλος που μιλάει το ΑΠΟΕΛ, γιατί το ΑΠΟΕΛ με αυτό που γράφει το Κερκίδα με τους Αμερικάνους έχει βάση.
1: Έχει βάση.
0: Έχει βάση. Κοίταξε, είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά εκεί, γενικά οι συνάδελφοι, όταν γράφουν κάτι δεν γράφουν λόγια του ΑΕΛ. Αλλά ο συγκεκριμένος Όμιλος, ναι, μπορεί να είναι αυτό 656. Είχε ακουστεί και παλιά αυτό το group, το fund για αθλητικές ομάδες κλπ. Για ομάδες ποδοσφαίρου και άλλα.
1: Ναι, είναι. Είναι θετικό ότι δεν συζητούνται Βραζιλιάνοι.
0: Με βάση την πρώτερη εμπειρία που έχουν στο ΑΠΟΕΛ.
1: Δεν θέλει να ακούει ο κόσμος στο ΑΠΟΕΛ για Βραζιλιάνους.
0: Σκέψου να βγήκαμε πάλι, έχουμε πάλι Βραζιλιάνους στο τέτοιο.
1: Ένα.
0: Αν δεν τον φέρουν. Να σου πω κάτι, αν βγει πάλι έτσι και δεν τον βγούνε. Ήρθε ο Βραζιλιάνος, έφερε κατά εκατομμύρια, να γίνει Μακεδονία.
1: Ναι, πράγματι.
0: Έχει υπάρχει, εντάξει.
1: Αν έρθει κάποιο και τα
0: κουμπίσει.
1: Τα κουμπίσει εκεί.

0: Ή ναι, διαφορετικό.
1: Διαφορετικό.
0: Να συζητάνε ναι, ναι, ότι έχει Βραζιλιάνους και υπάρχει ενδιαφέρον κλπ. Μπορεί να τα ακούει ο κόσμος αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά και για την Ομόνοια.
1: Ναι. Σήμερα έχει Eurovision.
0: Τι παρακολουθώ τώρα.
1: Δεν θα μπορώ, δουλεύω σήμερα. Δεν θα μπορώ.
0: Ποιο παιχνίδι να κάνεις?
1: Τη Ρεάλ.
0: Ρεάλ Οβιέδο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Καλό στα παιδιά, καλό στο 5-0.
0: Τη άλλη φορά είπα σου να πληρωθεί επί 5, σήμερα ότι πιάσει σε κιάρι.
1: Όχι, είναι εύκολο. Εύκολο. Δεν αγχώνομαι. Το μάτι σήμερα είναι άλλο, σου είπα. Να το δω μες στην ημέρα και να μπορώ να το γράψω και στο Facebook. Είναι άλλο το μάτι σήμερα.
0: Μα μου είπε και το ξέχασα.
1: Δεν το συζητάμε. Μιχαλή, φέρνω τα χάπια.
0: Καλά, ρε, πόσα να θυμάμαι.
1: Θα σου πω ποιο μάτι. Δεν θα πω τώρα στον αέρα για να πάρουμε τον κόσμο στο λαιμό μας.
0: Περίμενα
1: να το, να το τσεκάρουμε.
0: Μου
1: να
0: το είπε.
1: Δεν το είπα, το συζητήσαμε πριν. Και είπαμε. Κλείσε το μικρόφωνο να το πω, ρε Μιχαλή. Κλείσε το μικρόφωνο ένα λεπτό. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Okay, το είπα.
0: Η ομάδα που μου είπε είναι κάτι ανάλογο στην Κύπρο, α πούμε. Με... Α μην πω μια
1: να μην πεις, γιατί
0: ένα
1: χωριό. Να
0: από ένα χωριό, α πούμε. Ναι, που, ναι. Ένα χωριό που το λέω συχνά, ναι, και έχεις και ρίζες εκεί, αυτά όλα.
1: Ναι,
0: το χωριουδάκι σου εκεί στη Λάρνακα.
1: Μπράβο. Α, ο 32 λέει μπράβο Ίντερ που νίκησε στους φασίστες. Ενώ ο Ίντερ είναι στο κουκουέ Ιταλία, α πούμε. Στο κομμουνιστικό κόμμα Ιταλία.
0: Λίγο. Ήταν πολύ ανώτερη.
1: Έχει πολύ διαφορά.
0: Πολύ διαφορά, ρε.
1: Ήταν ξυλάτσιο, είναι πολύ μικρό, πήγε, πολύ μικρό το ρόστερ περιορισμένο. Το ότι πήγε τελικό είναι καλά. Αλλά δεν βγαίνει η Ευρώπη.
0: Δεν βγαίνει.
1: Πάει το εισιτήριο στο τέτοιο. Δεν είναι με το φιναλίστ. Ήθελε μόνο για να σωστή τη χρονιά να πάρει το κύπελο.
0: Τελικά στην Ιταλία θα πάνε 4 στο Champions ή 5.
1: Σε
0: κάποιε χώρε ακόμα δεν είναι διευκρινιστή.
1: Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
0: Ναι, στην Αγγλία μπορεί να πάνε και 6.
1: Μπορεί να πάνε και 6, ναι.
0: Ναι.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Πολύ
0: να πάνε και 6.
1: Γιατί η Άστον Βίλα είναι φαβορή για να πάρει το τέτοιο.
0: Είναι καλή ομάδα. Τώρα να δούμε. Λες ρε στην Αγγλία να. Άτε ρε Αρτέτα, εγώ θέλω να το πάρει παρόλο που είμαι φαν του Πεπ Γκουαρδιόλα. Αλλά ξέρεις, ο Πεπ Γκουαρδιόλα για μένα είναι ιδιοφυΐα.
1: Εντάξει,
0: είναι...
1: προπονητικά συγκρίνεται με τον Αρτέτα ή με κανέναν εκεί.
0: Με κανένα.
1: Είναι top, δεν
0: συζητάμε. Όταν ο Σερ Άλεξ πήγε 2 φορές η Μπαρσελόνα με τη Manchester United, ναι, στον τελικό. Και ο Σερ Άλεξ, ο οποίος ξέρεις τους Άγγλους πόσο εγωίσταροι είναι, που να πούμε, είπε τα καλύτερα για τον Πεπ τότε το 10-12 πότε παίξανε. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Κατάφερε πάλι να φτιάξει τη Manchester City. Σου λέω, όταν τη δεις τώρα, είναι η Manchester City που ήξερε πριν 3-4 χρόνια.
1: Μοιάζει.
0: Που σε πνίγει.
1: Λοιπόν, break και επιστρέφουμε.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9:30.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στο Πεκίνο και στη συνάντηση Donald Trump Xi Jinping είναι στραμμένα τα βλέμματα. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο μεγάλο παλάτι του λαού στο Πεκίνο, όπου ο Τραμπ έλαβε επίσημη υποδοχή με στρατιωτικές τιμές. Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Xi τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα θα πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, ενώ ο Τραμπ εξέφρασε μεγάλο σεβασμό για τον Κινέζο Πρόεδρο και την Κίνα και του υποσχέθηκε ένα υπέροχο μέλλον. Η συζήτηση των δύο ηγετών έγινε και κλεισμένο των θυρών, διήρκησε περίπου 2 ώρες, ενώ επικεντρώθηκε σε κρίσιμα ζητήματα όπως οι εμπορικές σχέσεις, η τεχνολογία και η κρίση με το Ιράν. Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ πως οι δύο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Στην σύλληψη 53χρονου προχώρησε η αστυνομία για την υπόθεση αρπαγής παιδιού από τον Τούρκο πατέρα του, που πέρασε παράνομα στις ελεύθερες περιοχές, μετέβη στη Λεμεσό και άρπαξε δια της βίας το παιδί από την μητέρα του και πρώην σύντροφό του. Ο 53χρονος συλληφθής φέρεται να συνόδευσε τον τουρκοκύπριο πατέρα κατά την απαγωγή και να είχε ενοικιάσει το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προσφωνεί σήμερα την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στην Αθήνα, έπειτα από πρόσκληση του πρόεδρου της Νικήτα Κακλαμάνη. Διεξάγεται απόψε στην Βιέννη ο δεύτερος ημιτελικός του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision με την συμμετοχή και της Κύπρου, με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα που διεκδικούν μια θέση στον τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο. Σήμερα θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 27 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Super Sport 104. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό!
6: Crust τι?
5: Δβά Crust, δός Crust, two Crusts! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
6: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
5: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
2: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
7: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
8: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
9: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
12: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
13: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
12: 15? Από πού θα πάμε?
13: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
12: Τι?
13: Medium pizza.
14: 10 και 99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλάς σωστά!
16: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10 και 99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
18: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
2: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
1: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
2: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
1: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής με έναν πάρα πολύ καλό συνομιλητή. Έτσι.
4: Yeah, yeah.
3: Και γνώστη, βαθύ γνώστη του ποδοσφαίρου και των θεμάτων που έχουμε συζητήσει πολλές φορές, που πολλές φορές οι πλήστες μάλλον των περιπτώσεων αφορούν το ΑΠΟΕΛ.
4: Ναι. Τάκης Αντωνίου.
3: Τάκης Αντωνίου είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Αντωνίου, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο.
4: Τάκη, έχω μια ερώτηση, ρε παιδί μου. Έτσι. Δεν αφορά εσένα, αλλά είναι ένα ερώτημα που πιστεύω ότι σας βασανίζει όλους και εμάς το συζητάμε καθημερινά. Στο ΑΠΟΕΛ δεν επληρώναν κανένα, ρε παιδί μου.
5: Είναι ένα ερώτημα που αβίαστα το έχει ο κάθε ένας που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και με το ΑΠΟΕΛ, ακούγοντας καθημερινά τις νέες προσφυγές και τα νέα εμπάρκο που υπάρχουν στην ομάδα μας. Είναι απογοητευτικό αυτό που συμβαίνει. Να πω ότι ευνηδιάστηκα εγώ ή κάποιος άλλος που παρακολουθεί από κοντά τα πράγματα. Δεν έχουμε ευνηδιαστεί. Γνωρίζαμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα είχε δηλωθεί και σε μια γενική συνέλευση, όχι την τελευταία αλλά την προτελευταία. Αν τύχει, το ερώτημα ήταν, αν τύχει δηλαδή αφού οφείλουμε τόσα πολλά σε τόσους πολλούς παίκτες και κάνουν όλοι ταυτόχρονα προσφυγή, τι θα γίνει.
4: Ναι.
5: Διότι η λύση του θέματος κατά τη διοίκηση τότε ήταν ότι μα πριν να μας βάλουν εμπάρκο πρέπει να μας δώσουν μια επιστολή και να μας προειδοποιήσουν 15 μέρες και μετά να χρειαστεί και 6 μήνες μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Άρα για κάθε έναν που προσφεύγει έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερους από 6 μήνες για να ανταποκριθούμε. Και μετά ακολούθησε το εύλογο ερώτημα, ναι, αλλά επειδή είναι πολλοί αν κάνουν όλοι ταυτόχρονα, σε 6 μήνες προσπληρώσουμε όλους.
3: Όλους, ναι.
5: Δηλαδή, πραγματικά ο τρόπος που λειτουργούσαν είναι το λιγότερο που θα έλεγα επιπόλαιος,
3: ναι.
5: Και που μας απογοητεύει όλους αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να συμβαίνει. Υπάρχει επίσημη παραδοχή για 55 διακανονισμούς,
3: ναι,
5: που έχουν γίνει και προκύπτουν συνέχεια, ναι. Δηλαδή με λίγα λόγια, όσοι έπαιξαν ποδόσφαιρο στο ΑΠΟΕΛ ή εργάστηκαν στο ΑΠΟΕΛ, καλά δεν πληρώνουν το.
3: Μα με έτσι αριθμό είναι
5: το τέλος του συμβολέου του, όταν λέω
3: δεν. Ναι, ναι, δεν μιλάμε για, ναι, ναι, μιλάμε για υπόλοιπο που έχει να πει το συμβόλαιο, ναι. Σίγουρα είναι καλό το γεγονός ότι υπάρχει μια διαφάνεια σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή ό,τι προκύπτει από κακή εξέλιξη, γιατί προφανώς δεν είναι ευχαριστή εξέλιξη, η διοίκηση του Φωτίου, του Χάρη Φωτίου, ενημερώνει τον κόσμο. Όσο και αν οδυνηρή είναι μια τέτοια εξέλιξη, είναι και δικαίωμα του κόσμου να πρέπει να ξέρει τι γίνεται στο οικοδόμημα.
5: Εντάξει, ενημερώνεται ο κόσμος και αυτό είναι καλό, αλλά λυπούμε να πω ότι τα εγνωρίζαμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Δυστυχώς. Και η ομάδα έχει βρεθεί σε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Και η διοίκηση τώρα του Χάρη του Φωτίου, παρά το γεγονός ότι ήξεραν τα πάντα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται μπροστά σε ίσως και αξεπέραστα προβλήματα.
4: Μήπως αυτό που προέκυψε με τον Κύπριο, ο οποίος...
3: με τον Κύπριο γενικά με τους επενδυτές που φαίνεται ότι γίνονται κάποιες πιο έντονες διεργασίες.
4: Ναι, αλλά ξέρεις, με τον Κύπριο, επειδή όπως και να έχει,
3: ακούγεται
4: το γνωρίζουμε
3: το Κύπριο,
4: καλύτερα, ναι. Ακούγεται, ναι. Τον Κύπριος ακούγεται καλύτερα, ίσως υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, αλλά πάμε στο γενικά επενδυτές. Το θεωρείς έτσι μια ηλιαχτίδα φωτός?
5: Είναι και κρεμόμαστε όλοι από κάποια νέα επιβεβαιωτική δήλωση για το θέμα αυτό, και συμφωνώ μαζί σας ότι συναισθηματικά κλείνουμε όλοι προς Κύπριο.
4: Ναι, ναι.
5: Γιατί λέμε ότι αν είναι Κύπριος και είναι και από Ελίστας, σημαίνει ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά την υπάρχουσα κατάσταση. Δηλαδή δεν πρόκειται να ευνηδιαστεί από κάτι. Πρέπει να γνωρίζει. Και το σε συνδυασμό με το ότι αν είναι και από Ελίστας, που δεν είναι όρος που θα πρέπει προϋπόθεση.
4: Ναι, ναι.
5: Είδαμε τι έγινε και με την Ομόνια. Ο κύριος, ναι, Παπασταύρου δεν ήταν από τα γενοφάσκια του Ομονιακού.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Αλλά όμως με εντελώς επαγγελματικών,
3: προσωπικών
5: τρόπων διοικεί μια ομάδα και έναν οργανισμό, όπως σας άκουσα προηγουμένως, ναι, να μιλάτε.
4: Ναι, ναι. Οργανισμό. Το αναφέρει πολύ τη λέξη οργανισμό ο κύριος Παπαστάκης.
5: Έτσι είναι.
3: Έτσι είναι, γιατί είναι η εταιρεία. Είναι η εταιρεία του ποδοσφαίρου. Υπάρχει και το Ομόνια Foundation. Είναι, τα έχει Foundation συμπεριλάβει. Είναι, ναι, και οι, ναι, ακαδημίες. Δηλαδή είναι ένας οργανισμός,
4: ναι, ναι,
3: πολυδιάστατος. Πέρα με χμή του
5: δόνου. Αυτό είναι που μου κάνει, ας πούμε, που μου αφήνει έτσι μια θετική ναύρα όσον αφορά τις φήμες των τελευταίων ημερών,
3: ναι,
5: είναι αυτή η τετραμελής επιτροπή που δημιουργήθηκε. Ναι. Η οποία βαστίζεται από καταξιωμένους ανθρώπους που είναι και από Ελίστες. Εγώ τους γνωρίζω όλους. Και αυτό δίνει μια σοβαρότητα στις ενέργειες που γίνονται. Ξυπακούει μια σοβαρότητα λόγω και της σοβαρότητας των ανθρώπων που απαρτίζουν αυτήν την επιτροπή.
4: Ναι.
5: Ναι. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συνέχεια. Γιατί δεν υπάρχει και άλλος τρόπος.
3: Ναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει το αποτύπωμα τους στην κοινωνία και φαίνεται ότι όντως είναι, όχι όντως, είναι τέτοια δουλειά τους όπου μπορούν και οι ίδιοι με τις παραστάσεις που έχουν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
5: Ναι, είναι ο συνδυασμός των προσωπικότητων.
3: Αυτό, ναι,
5: αλλά και με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ναι, η οποία είναι...
3: Είναι μια διαδικασία, κύριε Αντωνίου, η οποία με φόντο τη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι 4 Ιουνίου, έτσι βάζει κάποια χρονοδιαγράμματα πίεσης, διότι θα πάει το απόλυ σε μια Γενική Συνέλευση εκλογική, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
5: Όχι, ναι.
3: Δεν ξέρω, και με το οικονομικό να πιέζει, πώς το βλέπετε όλο αυτό το σκηνικό?
5: Να σας πω. Καταρχάς, το ΑΠΟΕΛ είναι δημόσια εταιρεία.
3: Ναι.
5: Δεν υπάρχουν εκλογικές συνελεύσεις όπως είναι στα σωματεία.
3: Ναι.
5: Είναι η ετήσια γενική συνέλευση. Με βάση το καταστατικό των εταιριών, ένας αριθμός διοικούντων, διευθυντών δηλαδή της εταιρείας, απέρχεται εκ περιτροπής, δηλαδή με τη σειρά. Αυτοί οι τρεις τώρα, αυτοί οι τρεις μετά, και ούτω καθεξής. Και αν αυτοί που απέρχονται εκδηλώσουν την πρόθεσή τους για να παραμείνουν στο Συμβούλιο, τότε να αποκείται στη Γενική Συνέλευση να θα αποφασίσει να παραμείνουν ή όχι. Τώρα, εάν κάποιος θέλει να βάλει υποψηφιότητα για να γίνει μέλος, τότε θα πρέπει να το πράξει με τον τρόπο που αναγράφεται στο καταστατικό και υπάρχει και στην επιστολή ειδοποίησης που εστάλληκε από τον γραμματέα της εταιρείας. Υπάρχει εκεί καταγεγραμμένος κάτω ο τρόπος που μπορεί ένας να βάλει και αν τον ψηφίσει το 50 πλάς της συν της
3: συνέλευσης
5: των παρόντων στην
3: συνέλευση,
5: των παρόντων μετόχων. Όχι, δεν ψηφίζει κάθε μετοχός σε μία ψήφο, είναι ανάλογα με τις
3: μετοχές.
5: Τότε μπορεί να μπει ένας στο Συμβούλιο. Δηλαδή δεν...
4: Ακούτε εντονότατα ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον για αλλαγή στο Προεδρία του Σωματείου.
5: Και είναι ένα άλλο θέμα.
4: Ναι.
5: Είναι στην η συνέλευση του Σωματείου είναι εκλογική και εκεί θα πρέπει να βάλουν υποψηφιότητες όσοι ενδιαφέρονται. Αν θέλουν να κάνουν κάποιοι συνδυασμόν και να κατέλθουν σαν ομάδα, τον τελικό λόγο τον έχουν τα μέλη του Σωματείου.
4: Μάλιστα. Όσο αφορά το αγωνιστικό, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στο ΑΠΟΕΛ, ιδιαίτερα στο ντέρπι με την Ομόνια, αλλά τώρα εάν θελήσει έτσι να ανανεώσει την ομάδα του, θα θελήσει πολλούς παίχτες στο ΑΠΟΕΛ, θα πρέπει να αποχωρήσουν και πολλοί, είναι θέμα και νέου προπονητή, υπάρχει μια πλήρης αβεβαιότητα.
5: Ναι, υπάρχει. Πρέπει να δημιουργηθεί, αν δεν έχει δημιουργηθεί, μια ειδική επιτροπή η οποία να μελετήσει αυτά τα θέματα σε βάθος, να αποφασίσει πρώτα απ' όλα εάν θα μείνει ο προπονητής ή όχι, για να υπάρχει και μια συνεργασία με τον προπονητή της ομάδας, να κερδιθεί λίγος χρόνος χωρίς να χάνεται ο χρόνος, έτσι ώστε αν προκύψει κάτι με τις διεργασίες που γίνονται τώρα από πλευράς διοικητικής υφής, να τροποποιηθούν τα πλάνα ανάλογα. Αλλά όμως δεν πρέπει να χαθεί ο χρόνος, διότι υπάρχει και η πιθανότητα να μην επιτευχθεί το επιζητούμενο.
3: Ναι, ναι.
5: Όμως θα πρέπει να αναφέρω σε κάτι, γιατί το σημειώσα για να το πω. Η Γενική Συνέλευση που είναι ορισμένη είναι η ετήσια Γενική Συνέλευση.
3: Ναι.
5: Και στην ετήσια Γενική Συνέλευση μπορούν να συζητηθούν συγκεκριμένα πράγματα. Είναι ο απολογισμός του Προέδρου, οι οικονομικές καταστάσεις, η έγκριση τους και αυτά τα θέματα. Θέματα που αφορούν αλλαγή του καταστατικού όσον αφορά αυτό που συζητείτε, να παραλάβουν πλειοψηφικών πακέτων και ούτω καθεξής, να αποκτήσουν. Οποιαδήποτε τροποποίηση χρειάζεται ειδική Γενική Συνέλευση, έκτακτη όπως ονομάζεται, για την οποία πρέπει να ειδοποιηθούν οι μετόχοι και θα πρέπει να πάρουν και την σχετική προειδοποίηση που απαιτείται. Και πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και ειδική πλειοψηφία. Άρα λοιπόν δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι τέτοιο μέχρι αυτήν τη στιγμή.
3: Ναι.
5: Επανέρχομαι όμως στο προηγούμενο θέμα. Ναι, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά να γίνει. Εν ωραία να λέμε ότι να στραφούμε στους Κύπριους. Ναι, θα στραφούμε στους Κύπριους υποχρεωτικά. Δεν λύνεται όμως το πρόβλημα. Πρέπει να γίνουν και σωστές επιλογές από ξένους ποδοσφαιριστές για να σε συνεργασία και με τους Κύπριους παίχτες να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα που μπορεί να εκπροσωπεί έναν ΑΠΟΕ, έστω και αν δεν θα πρωταγωνιστεί, να διεκδικεί.
3: Ναι, σε αυτή την επόμενη μέρα ο κόσμος πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιδράσει, εννοώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ είναι συνηθισμένος σε επιτυχίες, τίτλους, ναι, πρωταθλήματα, κύπελα, Ευρώπη, ομίλους. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή είναι μακριά, δηλαδή πρέπει να γίνει τεράστια αναδιάρθρωση στο ρόστερ για να έρθει με βάση τα δεδομένα οικονομικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι σε ένα μήνα για να έρθει η επιστροφή σε τίτλους και Ευρώπη κλπ. Μην ξεχνάμε ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το ΑΠΟΕΛ είναι εκτός Ευρώπης, που όσο αφορά το πλήγμα το οικονομικό είναι δεδομένο, το πρεστίζ της ομάδας επίσης είναι δεδομένο και στην ψυχολογία του κάθε φίλου της ομάδας.
5: Αν εννοείται πως θα αντιδράσει ο κόσμος,
3: θα δείξει υπομονή,
5: αν θα πηγαίνει γήπεδο ή αν θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται. Τούτο είναι το ένα μέρος. Το δεύτερο μέρος είναι αν θα σταθεί δίπλα από την ομάδα για να την ενισχύσει οικονομικά, ας πούμε. Εγώ εκ των πραγμάτων δεν φαίνεται να είμαι και πολύ αισιόδοξος. Με μαθηματική ακρίβεια ο κόσμος που πάει γήπεδο θα μειωθεί, αν δει μια ομάδα η οποία δεν έχει ένα ξεκάθαρο στόχο. Δηλαδή αν μπει ένα πρόγραμμα και έναν οικονομικό πλάνο με έναν επενδυτή και ξέρουμε εκ των προτέρων ότι για ένα, δύο, τρία χρόνια θα είναι μια μεταβατική περίοδος για να επανέλθουμε σε πρωταγωνιστικό ρόλο, τότε ο κόσμος θα μείνει κοντά στην ομάδα. Αλλά εάν βαδίζουμε στο κενό χωρίς κανέναν πλάνο και χωρίς σοβαρές ελπίδες, νομίζω ότι ο κόσμος σταδιακά θα φύγει από τα γήπεδα, δεν θα σταματήσει να ενδιαφέρεται για την ομάδα. Αλλά το βλέπουμε και τώρα ότι δυστυχώς η σκληροπυρηνική οπαδή, να τους πούμε έτσι, που είναι κοντά στην ομάδα και δεν την εγκαταλείπουν ποτέ, φάνηκε εκ των πραγμάτων, είναι γύρω στις 5-6 χιλιάδες.
3: Ναι.
5: Υπάρχουν μερικές χιλιάδες οι οποίοι θέλουν επιτυχίες για να είναι κοντά και υπάρχουν και άλλες μερικές χιλιάδες. Δηλαδή αφήνουν που εσείς 6 να πάμε στις 10.000 ισχύει το πρώτο, αφήνουν που εσείς 10 να πάμε στις 15 ισχύει το δεύτερο. Και υπάρχουν και εκείνοι που είναι από τις 15 μέχρι τις 22 που γεμίσαμε 17 φορές το γήπεδο μόνοι μας κάποτε, που έρχονται και πολλοί που δεν το έχουν μέσα στο, ξέρω εγώ, στην άμεση επιδίωξη τους να είναι στο γήπεδο.
3: Ξέρεις, προχθές μίλαγα με ένα φίλο, να το λέω και για τον κύριο Αντωνίου, που μου περιέγραψε την κατάσταση του ΑΠΟΕΛ με στοιχηματικούς όρους. Και τι μου είπε, μου λέει, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ που μέσα σε μια χρονιά ήταν τόσες πολλές φορές outsider στο στοίχημα.
4: Άκου να δεις.
3: Κατάλαβες πώς το είπε. Δηλαδή, ήταν όντως outsider στα περισσότερα παιχνίδια.
4: Δεν
3: υπήρχε αυτό το κυρίαρχο, ρε παιδί. Έπεσε το ΑΠΟΕΛ, ήταν στάνταρ άσος π.χ. Δεν το λέω στοιχηματικά, αλλά μου το περιέγραψε έτσι. Και όντως αυτή η κυριαρχία της ομάδας μέσα στο γήπεδο, ως αντίπαλος, έβλεπες τον αντίπαλο, λες, Παναγία μου, παίζουμε τα ΑΠΟΕΛ. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
4: Όλη αυτή πολλά τη χρονιά το ΑΠΟΕΛ δεν μας έδωσε το δικαίωμα έτσι να μιλήσουμε ανοιχτά.
3: Πριν ελαχίστων περιπτώσεων.
4: Πριν ελαχίστων περιπτώσεων.
5: Αγαπητή Ανδρέα Τζάλκη, παίζαμε τον Απόλλωνα στον επαναληψικό. Και οι στοιχηματικές εταιρείες έδιναν το ΑΠΟΕΛ για πρόκριση 1-10.
4: Τον Απόλλωνα.
3: Τον Απόλλωνα.
5: Ναι.
4: Τον Απόλλωνα.
3: Ναι.
5: Χάσαμε 4-2, δεν χάσαμε.
3: Ναι.
5: Δηλαδή, για να κερδίσουμε εμείς 2-0 τον Απόλλωνα για να το στείλουμε παράταση, οι πιθανότητες μας ήταν απειροελάχιστες.
3: Ναι, με βάση.
4: Σωστό.
5: Ενώ στον πρώτο γύρο κερδίσαμε τον Απόλλωνα 2-0, που ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να καταφέρουμε.
4: Ένα από τα καλά παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ.
5: Ήταν ο μοναδικός αγώνας που μας έδωσε νέα αέρα ότι είμαστε πολλά δυνατή ομάδα. Και προσθέτω και τις 5 πρώτες συνεχόμενες νίκες μετά την ήττα από την ΠΑΦΟ, που εκεί δείξαμε ότι έστω και με μικρότερο μπάτζετ μπορούσαμε να κάνουμε μια ομάδα που θα διεκδικούσε ακόμα και το πρωτάθλημα. Νομίζω ήταν οι μοναδικές δύο στιγμές που αισθανθήκαμε μια δύναμη σαν ΑΠΟΕΛ σε όλο το άλλο το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι δεν αισθανόμαστε.
4: Κάτι να ρωτήσω ακόμη, Τάκη. Η ομάδα του Τάκη Αντωνίου, αποτελούμενη από Πετράκη, Χατζιπιερή, Στεφάνου, Χαϊλίν, συνεχίζει να παρακολουθεί ομαδικό τα παιχνίδια τα εκτός έδρας από την οικία σας?
5: Όχι ανελειπώς.
4: Όχι ανελειπώς. Ακόμα και εσείς, ναι.
5: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν χάνουμε ένα αγώνα στην έδρα μας, οπωσδήποτε. Τα εκτός έδρας, ναι, αρκετές φορές τα βλέπουμε παρέα και όταν δεν τα δούμε παρέα,
4: ναι,
5: είναι με ανοιχτή γραμμή τα τηλέφωνα.
4: Με ανοιχτή γραμμή τα τηλέφωνα, μάλιστα.
5: Δεν χάσαμε το ενδιαφέρον μας.
4: Ναι, διότι
5: δεν το έχουμε χάσει καθόλου εμείς.
4: Μάλιστα.
5: Το ενδιαφέρον μας και την αγάπη μας φυσικά, αλλά σχολιάζουμε τα πάντα από τον τρόπο που παίζει η ομάδα, από τον τρόπο που κερδίζει, που χάνει.
3: Μα αυτό είναι και το πιο ωραίο.
4: Ναι, είναι πιο ωραίο.
3: Είναι και το πιο ωραίο.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Να αντλεί, να είναι αισιόδοξο ο φίλος του από Ελία, να κλείσουμε με αυτό για την επόμενη μέρα, εννοώ να περιμένει αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν στην ομάδα για να, να κυρίσει, να επιστρέψει εκεί που πρέπει.
5: Προς το παρόν εγώ θα έλεγα ότι έχουμε στραμμένη όλη την προσοχή μας στο να καρποφορήσουν αυτές οι ενέργειες που γίνονται από οικονομικής πλευράς. Εκεί πραγματικά θα αλλάξει ο αέρας στην ομάδα. Εάν δεν επιτευχθεί κάτι από αυτήν την προσπάθεια, φυσικά θα συνεχίσει να γίνεται μια προσπάθεια, πλέον θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα. Εγώ συστήνω στους αποελίστες σε μια τέτοια περίπτωση το ενδιαφέρον μας να παραμείνει, η υποστήριξη να θεωρείται δεδομένη, για να δώσουμε κουράγιο σε όποιους ανθρώπους θα αναλάβουν το δύσκολο έργο, να μπορέσουν να ξεφύγουν από τα οικονομικά προβλήματα στα οποία δυστυχώς είναι βουτυγμένη βαθιά η ομάδα μας.
3: Μάλιστα. Να πω απλά, επειδή έχω μια πληροφορία, ότι μπορεί να οριστεί και έκτακτη γενική συνέλευση εντός 14 ημερών, οπότε αν χρειαστεί αυτό το πράγμα, μπορεί, υπάρχει πιθανότητα μέχρι την άλλη Τρίτη να γίνει.
5: Έτσι, ακόμα έχουμε περιθώρια.
3: Ναι, υπάρχει περιθώριο στη σκιά πιθανών εξελίξεων, εγώ θα πω θετικών για το ΑΠΟΕΛ, έτσι, να το πω έτσι.
5: Με τα σημερινά δεδομένα δεν έχουμε έκτακτη γενική συνέλευση.
3: Όχι, αλλά υπάρχει το περιθώριο χρονικά μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι.
5: Εάν προκύψει κάτι, μπορεί να γίνει. Αλλά η έκτακτη γενική συνέλευση μπορεί να γίνει και μετά την ετήσια γενική συνέλευση. Όποτε θεωρείται σκόπιμο.
3: Κληθεί αναγκαίο,
5: φτάνει να υπάρξει αυτή η προθεσμία που προβλέπει το καταστατικό και να γίνει η ειδοποίηση προς τους μετόχους, η οποία πρέπει η ειδοποίηση να εμπεριέχει και το λόγο
3: για το λόγο, σωστό.
5: Ναι.
3: Κύριε Αντωνίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ωραία συζήτηση. Έχουμε ολοκληρώσει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που είστε και πάλι μαζί μας αυτό το πρωινό. Αύριο το πρωί παρέα.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
8: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
11: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
14: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
15: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
18: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε για νέο μεταγραφικό εμπάρκο που αφορά σε οφειλή που υπάρχει έναντι του πρώην προπονητή της ομάδας Δαβίτ Καγιέγο. Στις 4 Ιουνίου θα γίνει πολυαναμενόμενη γενική συνέλευση των γαλαζοκυτρίνων. Άπαντες στην ΑΕΚ περιμένουν τη διάσκεψη που θα παραθέσει σήμερα στις 11.30 ο Άνδρος Καραπατάκης, στην οποία και θα αναφερθεί στα του προγραμματισμού. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Περιμένουν τα νεότερα με Φελίπε και Πηλέα στην Πάφο εν ώψη του τελικού κυπέλου. Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Γκολτάρ. Στον Απόλλωνα αγώνα δρόμου κάνουν οι Ασουνσάο, Βρίκης, Μάρκες, Μέρχαλ, Βούρος, Ντουοντού και Μάρκοβιτς εν ώψη τελικού. Η προσοχή στην Ομόνια έχει στραφεί στον προγραμματισμό. Για το αιώνιον τέρπι δεν υπολογίζονται Μάριτς και Παναγιώτου, αμφίβολος ο Ανδρέου. Το θέμα προπονητή θα ανοίξει μετά το τέλος της σεζόν στον Άρη, προτεραιότητα η παραμονή του Κάστανου, του Άλβες και του Κορέια. Στην ΑΕΛ Νταμάχου και Μάρτινς χτίζουν την ομάδα της νέας σεζόν κοιτάζοντας την κυπριακή αγορά. Διόν και Ιωάννου ανανεώνουν με την Ανόρθωση, αναμονή για Κίκο. Χθες στην Basket League η ΑΕΚ πέρασε από το Κώστας Παπαέλληνας επικρατώντας του Κεραυνού με 86-81, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με σκορ 81-64 από τη Βαλένθια, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα βρίσκεται στο Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του. Χθες στην Super League Λεβαδιακός Όφη 3-2, Βόλος Άρης 1-2, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Η Ίντερ επικράτησε χθες με 2-0 της Λάτσιο στον τελικό του Ολυμπικό, κατέκτησε και το κύπελλο Ιταλίας και πανηγύρισε το εγχώριο double για πρώτη φορά μετά το 2010. Χθες στην Ιταλία, στην Αγγλία, Manchester City, Crystal Palace 3-0. Απόψε στην Ισπανία στις 8, Βαλένθια, Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9, Γιρόνα, Σοσιεδάδ και στις 10.30, Ρεάλ Μαδρίτης, Ρεάλ Οβιέδο. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
19: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Πέμπτη σήμερα, La Liga, 10:30 το βράδυ, Real Madrid's Real Oviedo.
2: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 17 Μαΐου. ΜΑΣ Best Brand Φιλέτο Κοτόπουλο 6,45 το κιλό. Χοιρινό Κότσι μόνο 2,95 το κιλό. Χοιρινό Σκυμάς μόνο 4,25 το κιλό. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού, World Market, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
5: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
6: Τα νέα, μωρό μου.
5: Ανακαινίζουν το.
6: Έτσι,
5: αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
6: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
5: Α, μόνο τηλεόραση.
6: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
5: Λίγο? Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
6: Ξέρω, ξέρω.
5: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
7: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
8: Ανδρέας Χαραλάμους.
9: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
11: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης Αρακάς, 1000 γραμμάρια, 3,15. Σοφρουλάτε. Όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας, 130 γραμμάρια, από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρα, 2,19. Φρουφρού. Κράκερ διέτης ολικής αλέσεως, 200 γραμμάρια, 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
12: Σούπερ Σπορ 104.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
14: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
15: Πανέτοιμη!
14: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
15: Dua Lipa!
14: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
15: Μπάρτσα!
14: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Και ασφαλώς ακούστε, είναι καινούριο, εψεσεύχηκε που το φούρνο ο Μιχάλης ο Πουλής. Που έχει τούν τα μέσα ρε παιδί μου και πιάνει τα ρε. Πρώτος που ούλει τη Μεσόγειο. Νίκος Οικονομόπουλος, καινούριο πριν 5-6 ώρες.

0: Νομίζω με λίγα λόγια άρεσε μας το τραγούδι. Οικονομόπουλος είναι τούτος. Ο Μιχάλης ο Πουλής κάνει ό,τι θέλει ρε κουμπάρε. Ήρθε το πρωί, δηλαδή μου έφερα έναν τραγούδι καινούριο του Οικονομόπουλου. Γίνεται, πρέπει να το βάλουμε. Είναι έτσι που μου είπες. Είπες μου και άλλα πράγματα.
1: Είναι έτσι, είπα και άλλα, ναι, αλλά δεν αντιγάμε. Καλημέρα, ναι, είναι έτσι που πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, είπαμε ότι, ό,τι φρέσκο κυκλοφορεί.
1: Αφού οι εταιρείες θέλουν μας
0: θα το ακούν.
1: Φυσικά αν πάμε μας κάνουν.
0: Ναι, είναι οι εταιρείες που μας θα στέλνουν ή πάει σε
1: νεκατέ. Στέλνουν μας το που την Ελλάδα είναι οι εταιρείες.
0: Ναι, αλλά για να σου στείλει η εταιρεία σημαίνει ξέρει ότι ο Μιχάλης ο Πουλής.
1: Ξέρει.
0: Ναι, εντάξει, εντό
1: που λέω. Και εγώ στα Κωνσταντίνου.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Περνούμε καλά, είμαστε καλά.
1: Πάντα.
0: Δεν έχει κανένα σχόλιο.
1: Καλημέρα, Κωστάκη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, μάνα μου, έχει κανένα σχόλιο να μου κάνει έτσι.
1: Ό,τι θέλει.
0: Για μας τους γέρους. Πε μου τίποτε έτσι για μας τους γέρους. Διότι μπήκαμε σε μια ηλικία.
1: Για εσάς τους γέρους?
0: Ναι, εγώ και ο Πογιατζής.
1: Να έχετε την υγεία σας. Καλημέρα, Ανδρέα Πογιατζή.
0: Καλημέρα, Ανδρέα Πογιατζή μου.
1: Και να πιένετε τουαλέτα κανονικά στην ώρα σας.
0: Τι να πιένουμε?
1: Τουαλέτα κανονικά στην ώρα σας.
0: Δεν έχουμε έτσι προβλήματα ακόμα. Δεν έρκεψα
1: σε αυτό. Λαζούν να ξέρετε, ετοιμάζεστε.
0: Όχι, είναι σαν να μου κάτι να υπονοεί, α πούμε.
1: Δεν υπονοώ τίποτα, ρε Κωστάκη μου. Απλά.
0: Ναι, να.
1: Συμβουλεύω σα.
0: Τακτικά, α πούμε.
1: Ναι, στην ώρα σα, στην ώρα σα.
0: Όλο ο κόσμο.
1: Μην το αφήνετε πάνω σα.
0: Μάλιστα, την ώρα που θέλει να πάει στην τουαλέτα, πρέπει να πιένει, να μένει σφίγγεται.
1: Ειδικά εσύ οι γέροι.
0: Ναι, εντούν το πράγμα. Τώρα εντούν το πράγμα που μου έκαμε ο κ. Πουλή.
1: Είναι
0: μπουλή.
1: Ποιο είναι μπούλινγκ, Κωστάκη μου?
0: Ήθελα να σε ρωτήσω εσύ.
1: Περίμενε.
0: Ναι, πέμε.
1: Ποιο είναι μπούλινγκ, αφού ξέρεις ότι αγαπώ.
0: Αγαπώ σε εγώ, αλλά ξέρω ότι αγαπάς και πολλά την Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Εντάξει, έχω μια ιδιαίτερη σχέση με την Νατάσα.
0: Καλά, είδα μου έβαλε δεύτερο τραγούδι.
1: Ξέρεις ότι την Νατάσα ήμουν ο πρώτο που τη έκανα στην Κύπρο στην ένταξη μόλι πρώτο βγήκε. Όταν έκανε το ντουέτο με τον Τριαντάφυλλο.
0: Απαναγία. Και πού την ήβρε?
1: Και φέρε μου την οφηγιώτη με στο ράδι επιστροφή.
0: Μα φιλιώτης είσαι τα μέσα με την Νατάσα.
1: Μαζί με τον Φίλιππο τον Δημητρίου.
0: Μάλιστα, ναι, με τον Φίλιππο. Γεια σου ρε Φίλιππέ μου.
1: Φέρα μου στο στούντιο.
0: Ναι, ναι. Ακούμε τώρα ένα καινούργιο τραγούδι.
1: Δώσε μου ένα αυτόγραφο η Νατάσα.
0: Έχεις το.
1: Λέω ότι η Νατάσα μόνο να το βάλω πάνω από το κρεβάτι μου δίπλα από την Παναγία. Θα σου λέω καλημέρα κάθε πρωί. Αλλά καταλαβαίνεις τότε ήμουν 17 χρονών.
0: Εντάξει, 17 χρονών, ναι. Πού λύχαμε. Εγώ είχα τη χάρη σε Αλεξίου. Πάει στο θρανείο μου στην έκτη τάξη. Έγραψα Χάρης Αλεξίου. Ήμουν ερωτευμένος μαζί της.
1: Να ακούσουν να τάσουν.

0: είμαστε και είμαστε παρέα σήμερα στην εκπομπή με τον Μιχάλη τον Πουλή. Μιχάλη, κάτι μου έλεγες για την Νατάσα, γνώρισες την που ήταν ελεύθερη πριν τα Νατάσα.
1: Μα διαχώρισα με 6 φορές, ξέρω εγώ.
0: Όχι, πριν να Νατάσα με το φουστάνο.
1: Μα είσαι μια κόρη που πριν.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Αλλά τότε λογικά θα έχει την κόρη την πρώτη.
0: Α, δηλαδή πριν που το φουστάνον είσαι κάποιον άλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάμε την κόρη.
1: Κοτσομπόλιες.
0: Εντάξει. Επειδή.
1: Κοτσομπόλιες.
0: Επειδή κάθεσουν μαζί τη με τον Νίκο
1: Τουφιλιώτη. Αφού ήταν στην εκπομπή μου, σου λέω, ρε. Δεν είχα μαζί, έντεξε.
0: Ναι, ήταν και ο Νίκος ο Φιλιώτης.
1: Ο Νίκος ήταν ο παραγωγός μας.
0: Απαναγία μου.
1: Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Καλημέρα, Νίκο μου, καλημέρα. Λοιπόν, ήρθε η Νατάσα μου, Σιλιώτη. Η Νατάσα. Είπα μου, Σιλιώτη. Η Νατάσα. Η Θεοδωρίδου.
1: Τι άμα σου γιώτο.
0: Ναι, είναι που. Θυμήθηκα την Νατάσα μου, Σιλιώτη, την ηθοποιό.
1: Εντάξει, κατά τσου μπορεί.
0: Ναι, λοιπόν. Ο καθένα τσου που μπορεί, ναι.
1: Πρέπει να δούμε.
0: Τι σου είπε η Νατάσα μόλις σε συνάντησε.
1: Εγώ τη είπα.
0: Ναι.
1: Είπα τη εγώ. Τον το αυτόγραφο, τον τη φωτογραφία, έτσι μεγάλη φωτογραφία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα την πάλω πάνω από το κρεβάτι μου, την πλέον Παναγία. Είχα μια Παναγία την πάνω από το κρεβάτι
0: μάλιστα.
1: Μου. Που ήμουν μικρός,
0: ναι.
1: Που ήμουν ελεύθερος τότε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και την είχα αρκετά χρόνια.
0: Ναι,
1: γεια μου. Τι η φωτογραφία.
0: Ναι, και πότε την ξαναείδες, και έπαιστης, ήμουν και το μωρό νεαρός που...
1: Α, βρεθήκαμε άλλο 2-3 φορές, πως τίποτα. Και μια φορά στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμήθηκε με που της είπα.
0: Α, δηλαδή
1: επίσης. Ναι, συνέβαινε ένα πρόβλημα που σε κάνει στην Κύπρο.
0: Ναι, μάνα μου, αλλά επίσης στην Αθήνα και είδες τη.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ άντησες μες στον δρόμο ή βρεθήκετε σε κανένα...
1: Όχι, σε μαγαζί που τραγουδούσε.
0: Σε μαγαζί που τραγουδούσε. Α, μάλιστα. Τι άντρος Σφακενάκης, πέ μου.
1: Όχι, ήταν μαζί.
0: Εν ήταν μαζί. Εμένα ξέρεις ποιον τραγούδι μου αρέσει της Θοδωρίδου. Και να το βάλω τώρα, να μου επιτρέψεις να το βάλω.
1: Ό,τι θέλεις καλύτερα.
0: Έναν καταπληκτικό τραγούδι. Συγκινητικό, αλλά απίθανο. Ακούτο, ακούτο, ακούτο, ακούτο.
1: Ξέρω ποιο είναι.
2: Μια χαμένη Κυριακή. Τα κρόγια λίχα πάρει.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
1: Τηρούμε τις αποστάσεις ασφαλείας και οδηγούμε αμυντικά και όχι επιθετικά, προσπαθώντας να προβλέψουμε ενδεχόμενους κινδύνους.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου. Πληροφορίες και εισιτήρια Sold Out Ticket Box. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
10: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτόκλεφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
13: Είτε μέσα στο γήπεδο.
14: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
13: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
13: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδεικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
18: Πίνασες.

0: απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajones.com.cy.
1: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
2: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Επανήλθαμε λοιπόν, φιλαράκια μου, στην εκπομπή μας, έτσι την καθημερινή. Είναι παρέα μαζί μου και ο Μιχάλης, ο Πουλής. Μιχάλη, θυμήθηκα όταν ήσουν μωρόν, ο παπάς σου ή η μάμα σου ήταν άμα θέλαν να σε δέρουν, άμα έκανες καμιά αυτήν, ήταν που σου έλεγαν ο παπάς σου? Ήταν πώς σου εθυμώνε? Για να σου πω, ήταν που μου λένε εμένα ο δικός μου.
5: Ρετελιούσι.
4: Ρετελιούσι. Εμένα ο παπάς μου έλεγε, ένα πιάω το μαρτάτσι και να σας κάνω να πιάτε όπως το καμιλί. Γιατί καμιλί?
5: Γιατί
4: στη Μύρτου που ήταν ο παπάς μου και στη Μόρφου που ήταν η μάμα μου, μεταξύ Μόρφου και Μύρτου είχε έναν κύριο που είχε καμιά εκατοστή καμήλες. Εγώ θυμούμαι τες.
5: Ήταν καμιλάρης δηλαδή.
4: Καμιλάρης, αλλά είχε πολλές καμήλες. Και όταν τες έρεσε που μέσα του Μόρφου, ξέρεις, η καμήλα επάταν και ήταν άσφαλτος η Μόρφου και ακούαμε όλοι τις καμήλες τσοκ, τσοκ, τσοκ. Και ήταν για μένα έτσι μια ωραία παρέλαση και ξαναθωρούν καμήλες. Λοιπόν, τα καμιλούκια επαρπατούσαν που πίσω. Και ο καμιλάρης, επειδή έκαναν πελάρες τα καμιλούθια, ένε παρπατούσαν γλυρά, έτρωαν που ποτζίδι μες στους δρόμους, έδερνεν τα με μια βέρκα. Και έμεινε τούν το πράγμα ότι, απαναγία μου, αν μας πιάει ο παπάς μας τώρα που κάναμε τούν τη λακιά, να μας κάνει να είμαστε, να βουράτε όπως το καμιλί. Έτσι έλεγε ο παπάς μου. Οι άλλοι Κύπρος δεν ξέρουν ήταν που ήταν οι καμήλες, διότι οι καμήλες υπήρχαν μόνο σε παραλιακά χωρκά για να μεταφέρουν τα τρόφιμα, ας πούμε, που του Μόρφου ενοικίαζε 10 καμήλες κάποιος για να πάρει εμπορεύματα στην Αμόχωστο, να πάρει εμπορεύματα στο Παραλίμνη.
5: Ήταν η πλάση, δηλαδή.
4: Ήταν το μεταφορικό μέσο, δεν υπήρχαν τότε φορτηγά για τις πράγματα. Θυμάσαι και το τραγούδι του Γιώργου του Κινούση με τους πιτσιρίκους? Εφτάσεις τον Κινούση?
5: Βέβαια.
4: Άκου το. Αφιερωμένο.
5: Να ξαναγίνομασταν πάλι πιτσιρίκοι.
4: Ναι.

0: ξαναζήσαμε.
1: Άνοιξα μικρόφωνο παλέ για να μιλήσουμε. Πού σου είναι στο δημοτικό? Ήσαν στην Αγία Μαρίνα?
2: Όχι, ρε, Αγία Μαρίνα, μου είναι 9 μήνες στον πόλεμο.
1: Α, έφυγες 9 μήνες.
2: Με μερώνε, ωραίο στάγι.
1: Ναι.
2: Τι είμαι στην ηλικία σου?
1: Βέβαια, ρε γουμπάρε, εμείς μεγαλώσαμε.
2: Εσύ ήσουν μεγάλος.
1: Εγώ είμαι 17 χρόνια τότε. Έξερα το
2: άλλο. Ήμουν 9 μήνων νέο.
1: Επίαινα στην Αγία Μαρίνα με τη θεία μου τη Μαρία που τη Μύρτου και πουλούσαμε που δουν τα κολοκούθια ντομάτες. Okay. Τσιναούλα τα χορκά στην Αγία Μαρίνα. Στη Σκυλούρα πηγαίναμε, στον Κοντεμένο, στον Λάρνακαν τη Λαπίθου. Πιάναμε το λεωφορείο και πηγαίναμε. Όταν ήσουν στο δημοτικό, εντάξει, ήσουν που ποτά. Ήσουν ερωτευμένος με καμιά κουρούα. Πώς άρχισαν τα πρώτα ερωτικά σκυρτήματα, ας πούμε. Με καμιά... Εμένα αρκέψαν που την πρώτη τάξη του δημοτικού.
2: Μαζί μα, έχεις πρόβλημα.
1: Πρώτη τάξη του δημοτικού υπήρχε μια μητσιά που ήταν ερωτευμένη μαζί μου, η Αναστασία. Και η Αναστασία κάθε μέρα έφερνε μου έναν πραγματούν και βάλε μου το πουκάτω από το θρανείο.
2: Επιάνεις τα δώρα σου.
1: Ναι, ας πούμε έφερνε μου έναν μαντορίνι, έφερνε μου... Έκαναν πούντες πίτες οι μανάδες μας. Πίτες της Σάγης ή πίτες της άλλες που σε διανύζα. Και έβαλε μου μέσα σε ένα χαρτομάντινο και έβαλε μου μια μπιτούα που κάτω από το θρανείο. Και ξέρα εγώ ότι το πράγμα να αποκλείεται δεν το έκαμε καμιά άλλη, μόνο η Αναστασία. Αλλά ήταν τρομερά ερωτευμένη η Αναστασία μαζί μου.
2: Πού είναι η Αναστασία τώρα?
1: Η Αναστασία υπάρχει τώρα. Άμα πάω στην Κλήρου και μια φορά λέω ότι γεια σου η Αναστασία, έτσι ενώ. Τα παιδικά χρόνια. Είσαι έτσι ερώτες?
2: Δεν είχα τσι θέματα με αυτό γιο.
1: Δεν είσαι τι.
2: Ήμουν κολλημένο με μουσικές που μωρώ.
1: Ναι.
2: Ναι, από 5 χρονών ήμουν στο πιάνο.
1: Ναι, 5 χρονών είπες να πάω να μάθω πιάνο.
2: Εγώ είμαι ο παπάς μου.
1: Είπε ο παπάς σου.
2: Ήταν μουσικός ο παπάς μου.
1: Α, ήταν μουσικός ο παπάς σου, ο κύριος Αντωνής.
2: Ναι, ναι, παίζει ακορτιόν, παίζει κάμε γάμους.
1: Α, έπαιζε ένα ακορτιόν, μάλιστα.
2: Παππού μου ήταν λαουτάρης.
1: Μάλιστα, επήρες τον μπούρο που σου έδωσα.
2: Βέβαια.
1: Γεια σου κύριε Αντώνη, αν μας ακούεις.
2: Ναι, μπορεί να ακούει τώρα.
1: Ναι, ναι. Και ο πιο που τα αδέρφια σου, ο πιο άνταχτος ποιος μου ήταν?
2: Ποιο νομίζεις εσύ?
1: Νομίζω ο Γιάννης.
2: Ο πιο ζωντανός ασκείται να πάρει μέσα.
1: Να τσακτσούκ.
2: Δραστήριος.
1: Ναι, δραστήριος. Ακόμα έτσι είναι.
2: Εν καθίδα να το πω.
1: Ακόμα έτσι είναι. Και ήταν μαφίες.
2: Βάζει το χαλί να παίζει το μεταξύ. Μ' αρέσει να πω το χαλί. Και να μην ακούνε τα χάλια μας τα μαύρα,
1: ναι. Να ακούνε το χαλί.
2: Ναι, έτσι να παίζει που κάτω το χαλί.
1: Δεν μου λες. Πέ μου, είναι τα αμαρτίες έκαμες, ας πούμε, που τους ελάωνες τους γονιούς σου.
2: Έκαμε ένα κακό λάγο.
1: Ναι, πέ μου έναν κακό, ας πούμε.
2: Πόσο ήμουν πρέπει να ήμουν 13, 14.
1: Ναι.
2: Πιάσα το αυτοκίνητο που πάμε από το καράζ.
1: Ναι.
2: Θα το πάρω βόλτα.
1: Σαν μένα ξέρεις τίποτε?
2: Για τούμπαρα.
1: Μάλιστα.
2: Είχα το γεμάτο το αυτοκίνητο με 9 χρόνια, 10 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
2: Της γειτονιάς.
1: Εγώ η αμαρτία που έκαμνα, έλα λέει μας η μάμα μου, όχι να φάτε τα γλυκά. Ξέρεις, είσαι γλυκά που έκαμνας είναι, πότε τα γλυκά του κουταλιού, ας πούμε, καριδάκι, έτσι πράγματα. Γιατί για τους ξένους τα γλυκά.
2: Σου στέλνει μετά το Γιάννη.
1: Λοιπόν και... ξέρεις το γλυκό όταν το ανοίξεις που πάνω το έκανα ολόκληρη τελετή να βγάλω ένα γλυκό μπουκάτο.
2: Γιατί μπουκάτο?
1: Ναι, μπουκάτο.
2: Γιατί μπουκάτο?
1: Για να με φαίνεται ότι λείπει
2: που πάνω. Όταν απώλεια μου πάνω.
1: Όταν απώλεια μου πάνω.
2: Η καλά δεν πιένε κάτω το...
1: Όχι, δεν πιένε. Εμείς και μπουντο του.
2: Είσαι μυαλό μας.
1: Και πάντα έτρωα το πουκατινό των γλυκών, τράβουν το έτσι με το. Έβαλα ένα αυτό και τράβουν το, έναν πυρούνι ή κάτι, έναν κατσαβίδι, και έπιανα το, και έφκαλα το καρυδάκι, έτρωα το μια χαρά μυστικά. Λοιπόν, μια φορά που το ανακάλυψε η μάμα μου, ήταν ράφτενα.
2: Τα γιο φύγα σου πω.
1: Στέλνουμε αντινήματα.
2: Ναι, ναι.
1: Πέμουν να δω.
2: Ενώ αυτό είναι ο Γιώργος τώρα.
1: Ναι.
2: Και θέλει να μπουν την ιστορία με το αυτοκίνητο, για να γελάσουμε, λέει.
1: Έγκαλα να την πούμε.
2: Άσε το να πάει.
1: Λοιπόν,
2: ένα καλό παράδειγμα για το ραδιόφωνο.
1: Όταν έκανα την αμαρτία τούτη με το γλυκό που ανακάλυψε η μάμα μου ότι μα που κάτω λίγο γλυκά. Ποιο τα φαίν, οι άλλοι δεν τα τρώα. Μόνο οι δύο τα τρώα. Ξέρετε τι μου έκαμε. Ελαδά, λάλη μου, ελαδά. Αρισκήσου το γλυκό. Και αν είναι ένα μπυρούνι, φάτω το γλυκό. Έπιανε ένα.
2: Ναι.
1: Εφάσαι το αγάπη μου, φάει αλώνα. Λαλή μου. Φάει αλώνα. Να μου έχει 3-4 για να με ποστομώσει. Και που τότε έμεινε μου φως παστούν το καρυδάκι. Και άμα θωρώ καρυδάκι, δεν μπορώ να φάω. Μισό καρυδάκι μπορεί να φάω τώρα. Εξαιτία του
2: πράγματο.
1: Ναι, να αποστομωθεί.
2: Πώ θα θυμάσαι πότε γνωριστήκαμε.
1: Θυμούμαι πότε γνωριστήκαμε. Εντάξει, ήταν, ήταν στο σχολείο του που ενώ λόγο τώρα.
2: Ναι, στον Αρχάγγελο.
1: Στον Αρχάγγελο.
2: Δίπλα μια... από το Μέγα Τσάν.
1: Μάλιστα. Δίπλα από το Μέγα Τσάν που το Μέγα τώρα
2: ναι.
1: Είχε ένα δημοτικό σχολείο. Και καλέσαμε εμένα να πάω να κάνω ένα πρόγραμμα. Είναι έτσι.
2: Ναι.
1: Και ήσουν εσύ για μένα με μια ορχήστρα.
2: Μάλιστα.
1: Και επειδή είσαι σε έναν πολλά ωραίο σάμπλερ όργανο τότε.
2: Ναι, μιλούμε τώρα το 1988. Ήμουν 15 χρονών.
1: Ναι. Έκαμε μια εισαγωγή, μπα τα πούνε κούθκια, άκουγα τρομπέτε, άκουγα πράγματα. Λέω Παναγία μου. Ήταν τότε που ξεκίνησα να γελάνουν τα πούνε κούθκια.
2: Ήταν η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε. Και είπαμε ότι να το γοστάκι να κάνει. Σε στο κόμμα του αξίμου φάναγουα τέτοιε φορέ. Είχα το πρόγραμμα όλων. Όταν μου είπαν να το γοστάκι να κάνει πρόγραμμα. Ήταν γιορτή σχολική.
1: Ναι.
2: Ήταν μεσημέρι, Κυριακή. Πάμε να έρθει ο Κωστάκης να κάνει πρόγραμμα και έγαψα κάμα ενορχιστρώσεις για να εντυπωσιάσω μετά από ρεκούρκια. Είχα τον Ρόλαντον τον T50 τότε.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν είχα ξανακούσει, παλιά ήταν το αρμόνιο, ξέρεις πώς
2: είναι.
1: Εν ακούσα άλλους ήχους, άρεσε μου πάρα πολύ, από τότε που γνωριστήκαμε.
2: Ήταν η πρώτη φορά που...
1: Άρα 15 χρονών, εν τω μεταξύ πιάνεις το ακορτιόν του παπά σου και παίζες.
2: Έχω το ακορτιόν.
1: Έχεις το ακόμα?
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Εσύ μάνα μου, αλλά δεν την κόμμα, εντάξει.
1: Ο Γιώργος ήταν που είσαι ο αδερφός ο Γιώργος.
2: Ο Γιώργος είναι χορδός.
1: Είναι χορδός.
2: Είναι μπουζούκι, τζουρά, σάζι, λαούτο, ούτι.
1: Α, μάλιστα, μπράβο του. Μπράβο ο Γιώργος.
2: Ναι.
1: Είναι τα αμαρτίες έκαμε ο Γιώργος.
2: Τα αμαρτίες έκαμε.
1: Ναι.
2: Επειδή ακούει τώρα.
1: Ναι, επειδή ακούει, ξέρω ότι ακούει. Είπε μας μια αμαρτία που έκαμε.
2: Εμπιάνεται ο Γιώργος.
1: Τσεφάντες.
2: Εντάξει.
1: Δηλαδή ο Μάστρε Αντωνής έστασε μια καμιά.
2: Πολλές.
1: Α, είδες.
2: Γι' αυτό μου φύγει δυνατός.
1: Ναι.
2: Είμαι εκπαιδευμένος.
1: Μα όλοι είμαστε εκπαιδευμένοι που τα παιδικά τα χρόνια, για το όνομα του Θεού. Πάμε με ένα τραγούδι που μου το βάλες εχθές και μου άρεσε πάρα πολλά.
2: Ποιο?
1: Το Χάρη Ακριτίδη.
2: Α, ο Χάρης ο Ακριτίδης έστειλε μου τρία τραγούδια.
1: Mm-hmm.
2: Ευχαριστώ για το Χάρη και τον Νεκτάριο των φίλων μας.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Να αποκλειστικά στην εκπομπή σου, είναι εξαμπούδελου.
1: Μάλιστα.
2: Και εν τω μεταξύ ανακάλυψα τώρα ότι έστειλε μα και έναν ηχητικό στο Viber.
1: Ναι.
2: Το οποίο εχθές το ανακάλυψα. Μας το στείλε ο Ακριτίδης. Για να δω πού είναι.
1: Νεκτάριο μας το στείλε.
2: Ναι. Είναι μια χογράφηση που μιλά για την εκπομπή σου.
1: Α.
2: Αλλά τώρα που δεν το βρίσκω.
1: Εντάξει.
2: Θα το βρω. Που μιλάει ότι είναι αποκλειστικά τραγούδια.
1: Για την εκπομπή.
2: Για την εκπομπή μας.
1: Για εδώ. Το ύφος της εκπομπής.
2: Ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε.

0: ακουστικά τα καινούργια μου τραγούδια στην εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου στο Super Sport 104 FM.
1: Μπράβο. Ωστε γάμι μας έτσι αφιερώσει, είναι ωραία ο Ακριτήδης.
2: Ναι, ναι.

0: Ακούσαμε λοιπόν τον Χάρη τον Ακριτίδη, έκανε μας και την αφιέρωση. Μιχάλη, πόσα χρόνια είσαι στο ραδιόφωνο?
1: Πόσα χρόνια είμαι?
0: Ναι, ναι. Γιατί έκαμε και πριν ραδιόφωνο και μάλιστα...
1: Είμαι συνεχόμενα...
0: Που το επιστροφή, ναι.
1: Συνεχόμενα... 35.
0: 35 χρόνια.
1: Εξεκίνησα... Η πρώτη μου εκπομπή στο ραδιόφωνο επιστροφή ήταν 20 Αυγούστου το 1991.
0: Το 91. Τότε ήταν ο Φιλιώτης στην επιστροφή ή ο...
1: Ναι, ναι, ο Νίκος, ο Νίκος, ναι.
0: Ήταν και ο Γιάνγκος.
1: Όχι, καμιά σχέση. Όπως ήταν στο ράδιο 50.
0: Α, έκαμε, ήταν άλλη ερασιτεχνική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή. Αλλά η πρώτη που έκαμε του ερασιτεχνικού σταθμού ήταν ο Φιλιώτης με τον.
1: Ναι, έκαμε το ράδιο Δίσκυρο και μετά έκαναν το ράδιο Στροφή. Ναι.
0: Ο Γιάνγκος είναι.
1: Το ράδιο Στροφή ήταν από το 88. Εγώ πήγα το 91.
0: Το 91. Μαθητής. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ωραία η κέρη για τότε που ήταν το. Πριν να πάρουν τις άδειες που ήταν έτσι παράνομοι, ας το πούμε, το πράγμα. Και μετά έδωσαν τους τις άδειες.
1: Εντάξει, όταν πια εγώ είχα πάρει την άδεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά πω, εγώ πώς πω να μου πει.
0: Ναι.
1: Άκουγα τα πειρατικά ραδιοφωνά τα που έχουμε.
0: Ωραία, και από εμπειρία να μαθαίνεις την ηχοληψία.
1: Όχι, να σου πω τι έγινε.
0: Ναι.
1: Άκουγα τα ραδιοφωνά τα πειρατικά.
0: Ναι.
1: Άκουγα τώρα την επιστροφή.
0: Ναι, ναι.
1: Από τον καιρό που ξεκίνησε, ένας φίλος μου παιδικός, ο Ανδρέας, ο οποίος ήταν κύτρας μου, πήγαινε, ασχολιόταν έτσι. Ήταν η μόδα τότε. Και μου λέει, ρε, να σε πάρω. Ξέρετε ότι εγώ είμαι μουσικός, ασχολούμαι με κονσόλες.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πάμε μαζί να βρει τώρα επιστροφή, να. Μπορεί να δει που κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή μπαίνω μέσα στο γραφείο, ήταν ο Νίκος, να μπορεί μητσί.
0: Να λύσει ο Νίκος.
1: Να μην ασχολείσαι.
0: Να μπορεί τσακό, να μπορεί τσακό.
1: Εντάξει, αλλά είναι κάτι στην κονσόλα.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως σου λέω.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη μέρα, από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έκατσε και αμέσως και έξερες
1: άρχισε. Έκατσα σε κοστόλα λίγο μέρες που έκανα μόνο ηχοληψία, νέα μικρόφωνα, βάζα μουσική. Αλλά ήταν τον καιρό που βάζαμε μουσική, δεν υπάρχει κομπιούτες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βάζαμε βινήλιο.
0: Βινήλιο και κασέτες.
1: Μετά ήταν τα mini disc, μετά ήταν τα CD.
0: Ναι, ναι, ναι. Όντως, δηλαδή πρώτα ήταν το βινήλιο και η κασέτα η μικρή.
1: Η κασέτα του ραδιοκασετοφόνου, η κλασική που είχαμε στο σπίτι μας.
0: Ναι, και το οποίο ήταν ενωμένο με σύρμα, με την.
1: Όχι, ήταν κανονικό κασετόφωνο. Ήταν κανονικά διπλά κασετόφωνα.
0: Ναι, ξέρω. Αλλά είχε ορισμένους που είχαν ένα κασετόφωνο και βάλαν το μικρόφωνο μπροστά. Έπαιζαν το κασετόφωνο.
1: Ήταν
0: και ο Νίκης. Ναι, ήταν και τούτη. Και μετά, ήταν που ακολούθησε μετά.
1: Εμείς θυμούμε όταν έκαναμε με τις κασέτες, ας πούμε σαν τις διαφημίσεις.
0: Ναι.
1: Οι διαφημίσεις ήταν μια κασέτα, μια διαφημίση.
0: Ναι, μια.
1: Και πρέπει να παίξουμε 10 διαφημίσεις για παράδειγμα.
0: Αλλά σε.
1: Όλα ζωντανά.
0: Ναι, ναι, ναι. Μετά, θυμάσαι μετά από την κασέτα, ήταν που ακολούθησε.
1: Ήρθε το mini disc.
0: Ήρθε το mini disc.
1: Όπου τα περνούσαμε πάνω πλέον τι διαφημίσει.
0: Ναι.
1: Πα στο mini disc, αλλά παίζα σειρά. Ήταν κάτι πολλά για μας.
0: Ναι, ναι, το mini disc.
1: Εξέλιξη.
0: Ήταν ένα μικρό δισκάκι, βασικά.
1: Ναι. Και μετά ήταν τα CD τα οποία ξεκίνησαν πλέον να παίζουν με CD.
0: Ναι.
1: Αλλά πριν ακόμα γίνουν αυτοματοποιήσει να μπουν στου υπολογιστέ.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Να το δούμε σε MP3 για να γίνει η ιστορία που γίνεται.
0: Δηλαδή, αγόραζε το CD του τραγουδιστή.
1: Είχαμε πίσω μα τη δισκοθήκη Ούλη.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Τηλεφώνησα ο Κωστάκη, ξέρω να ακούσω το τραγούδι του, το ζήτω τάδε. Έξερα που ήταν εγώ. Ξέραμε τα τραγούδια όλα σε ποιο CD ήταν, παστοράφι.
0: Παστοράφι, ναι. Ούλα τούτα τα.
1: Ακόμα και τον κυρό τη κασέτα του γύρω, ξέραμε.
0: Σίλια CD.
1: Τον κυρό που παίζαμε κασέτε.
0: Ναι, ναι.
1: Έξερα που να βρω για παράδειγμα τον Καζαντζίδη το τραγουδιτάδε.
0: Μάλιστα. Ή που να βρει την κασέτα.
1: Ναι, σε ποια κασέτα το τραγούδι μπαίνει, α πούμε.
0: Μετά από το Σιντί, ήταν που ήταν η εξέλιξη, ποια είναι ο Μπουρτέ μετά.
1: Ήταν πλέον ήταν η αυτοματοποίηση, ήταν τα κομπιούτερ.
0: Ναι, ήταν τα κομπιούτερ.
1: Ξεκινήσαμε με τα πρώτα δειλά προγράμματα τα οποία φορτώναμε πάνω μουσική, άρα έκαναμε την βιβλιοθήκη που είχαμε περάσει πάνω από 100.000 τραγουδιά. Και σιγά στην εξέλιξη ήταν τα ραδιοφωνικά τα προγράμματα που κάνουν ροή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Τζάζλερ, το Σόχο τώρα.
0: Ναι, αλλά τούτη ήταν. Ακολουθήσαν κάποιους άλλους Κυπρέους που μαζέψαν του ατούλα τα βινίλια και έκαναν τα ψηφιακά.
1: Ναι, ο ένας που τούσα, ο Νίκος ο Φιλιώτης.
0: Ένας ήταν ο φίλος της. Είχε ακόμα έναν κύριο.
1: Ο Πάνος, ο κύριος Πάνος.
0: Ο κύριος Πάνος, μπράβο.
1: Ο οποίος συνεργάζεται μαζί μας.
0: Έχει χιλιάδες ο άνθρωπος.
1: Συνεργαδάμια. Συνεργάζεται μαζί μας ο κύριος Πάνος.
0: Ξέρεις,
1: ο οποίος έπιανε και εμάς δίσκους.
0: Ξέρεις επίσης ποιος έμπουσε πάρα πολλούς δίσκους και κασέτες και πράγματα. Ο Γιάννης ο Μεντώνης ο Φυρφυρής.
1: Ο Γιάννης ο Μεντώνης, ο Πέτρος Ηρακλέους.
0: Ο Πέτρος Ηρακλέους. Γεια σου Πέτρο, ο Πέτρος μας ακούει πάντα. Αλλά εγώ που έξερα το Γιάννη το Μεντώνη, το Φυρφυρί.
1: Ναι, πήγα στο.
0: Μια φορά
1: πήγα στο Ράδιο Λευκοσία.
0: Ναι, μια φορά πήγα στην αποθήκη του ρε κουμπαριζιά, μείνα έκπληκτο. Και είσαι τεράστια. Μπορεί να σου πω, είσαι 5.000 που είναι του δίσκου των 72 τροχών. Με το
1: στροφών.
0: Του οποίου ήθελε να πετάξει. Και έπιασε λίγο καμιά νοικοσαρκάν.
1: Έχω και εγώ στο σπίτι μου, έχω πάρα πολύ.
0: Το οποίο έχω ποτσίνου στου δίσκου που αν του έβαλε σε ένα βελόνι, ανεγυρίζαση.
1: Άκουε
0: τον ήχο, ρε παιδί μου. Ήταν πολλά φοβερό πράγμα. Η εξέλιξη τι κάνει. Πάμε να ακούσουμε και μια Κατερίνα Γιώργιου που σου αρέσει που ξέρω.
1: Πάμε στην Κατερίνα να πάμε σε δελτίο σε λίγο. Να πούμε εντωμεταξύ ότι 11.30 θα έχουμε
0: ναι.
1: την δημοσιονομική τάσκεψη του Καραπατάκη ζωντανά.
0: Θα την ακούσουμε ζωντανά.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
5: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Άπαντες στην ΑΕΚ περιμένουν τη διάσκεψη που θα παραθέσει σήμερα στις 11.30 ο Άνδρος Καραπατάκης, στην οποία και θα αναφερθεί στά του προγραμματισμού. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Νέο εμπάρκο επιβλήθηκε στον Αποέλ από την UEFA για οφειλές στον πρώην προπονητή της ομάδας, Νταβίτ Γκαλλέγο. Στα αγωνιστικά γεμάτο το απουσιολόγιο του Γκαρσία εν ώψη Ιωνίου. Περιμένουν τα νεότερα με Φιλίπε και Πηλέα στην Πάφο εν ώψη του τελικού κυπέλου. Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Γκολτάρ. Στον Απόλλωνα αγώνα δρόμου κάνουν οι Ασουνσάο, Βρίκης, Μάρκες, Μέρχαλ, Βούρος, Ντουοντού και Μάρκοβιτς εν ώψη τελικού. Η προσοχή στην Ομόνια έχει στραφεί στον προγραμματισμό για το αιώνιον τέρπι. Δεν υπολογίζονται Μάριτς και Παναγιώτου, αμφίβολος ο Ανδρέου. Το θέμα προπονητή θα ανοίξει μετά το τέλος της σεζόν στον Άρη, προτεραιότητα η παραμονή Κάστανου, Άλβες και Κορέια. Στην ΑΕΛ, Νταμάχου και Μάρτινς χτίζουν την ομάδα της νέας σεζόν κοιτάζοντας την κυπριακή αγορά. Ντιόν και Ιωάννου ανανεώνουν με την Ανόρθωση, αναμονή για Κίκο. Ανανεώνει ο Κατσίνοβιτς με την ΑΕΚ Αθηνών μέχρι το 2028. Ανησυχία επικρατεί στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ για την κατάσταση του ΜΕΙΤΕ μετά την αποχώρησή του με ενοχλήσεις στον τέρπι με την ΑΕΚ. Πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ έχει καταθέσει η Μπάγερ Λεβερκούζεν στην Νιούκασολ για την απόκτηση του Γουίλια Μοσούλα. Απόψε στην Ισπανία στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Ζιρόνα Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Οβιέδο. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
9: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Η τελευταία φορά που πήγες στην Αγία Μαρίνα πότε ήταν?
1: Σε πάρα πολλά χρόνια, δεν μας το έχει.
0: Έχει, ας πούμε, πάνω από 15.
1: Σίγουρα, πάνω από 10.
0: Πάνω από 10. Σε έναν καταλελειμμένο το χωριό.
1: Ναι, ναι.
0: Η Αγία Μαρίνα. Είναι στρατόπεδο.
1: Στρατόπεδο, ό,τι έμεινε.
0: Εν έμεινε τίποτα.
1: Βασικά είναι οικόπεδο, είναι οικόπεδο. Αφού χαλάσαν τα ούλα.
0: Μάλιστα. Ποιο είναι πρώτο τραγούδι?
1: Είναι μόνο η Παγία Εκκλησία.
0: Την Αγία Μαρίνα, ποιο είναι πρώτο τραγούδι, σε?
1: Ο Γιαννάκης ο Ελακοτρίβης.
0: Ο Γιαννάκης ο Ελακοτρίβης.
1: Ο γιος την έγραψε μάλιστα. Και το στίχο και τη μουσική.
0: Ο δικός μας ο Γιαννάκης.
1: Ο Πεθερός.
0: Ναι, ναι, ο Πεθερός.
1: Και το δισκογράφησε ο κουνιάδος μου.
0: Ναι, τώρα δισκογράφησε το κουνιάδος. Αλλά προηγουμένως τραγούδαν του Γιαννάκης. Είχαμε το, είναι έτσι?
1: Ναι, έπρεπε.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλώς έγραψε ένα τραγούδι για το χωριό του ο Γιαννάκης.
1: Το έγραψε πολλά. Σε άλλα τραγούδια.
0: Α, σε άλλα τραγούδια.
1: Σε έναν πολλά ώρα δεν παίχνει γόνη πατρίδα μου. Δεν ξέρω κάποτε ο Γιώργος αυτά το.
0: Μπορεί να το βγάλει, ναι.
1: Έναν πολλά ώρα δεν παίχνει γόνη τραγούδι. Για την Κύπρο, η πατρίδα μου. Πολλά ωραίο. Έχω την ηχογράφηση.
0: Ναι, ναι. Νομίζω, άμα την φτιάξετε λίγο, να ξανά έτσι ένα ρετούς που πάνω, να παίζετε.
1: Ναι, να γίνει μια ορχήστρωση ωραία.
0: Ναι, ναι, να παίζετε καλά. Γιατί πολλοί κόσμοι που ζητά την Αγία Μαρίνα, εν τω μεταξύ ζητούμε στην Αγία Μαρίνα οι φίλοι, τα παιδιά που είναι το δασάκι τη Άχνα. Γιατί εκεί κάτω
1: έχουν εκκλησία.
0: Έχουν εκκλησία τη
1: Αγία
0: Μαρίνα.
1: Μαρίνα,
0: ναι. Ο Σέρκης, ο Τσάκης.
1: Μα πλέον η Αγία Μαρίνα είναι ένα τραγούδι το οποίο έγινε γνωστό ανά των Παγκύπριων πριν ακόμα, πολλά χρόνια πριν.
0: Mm-hmm.
1: Από τα live που είχε και ο Γιαννάκης, ο Ελακοτρίβης και η ορχήστρα Μαρονίδης που ήταν μαζί τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο έφυγε πλέον εκτός συνόρων. Δηλαδή μέχρι και στην Ελλάδα το ξέρω.
0: Κατάλαβα. Αλλά η ορχήστρα η Μαρονίδης υπάρχει ακόμα?
1: Ναι, στη Λεμεσό.
0: Ναι, στη Λεμεσό. Ναι, ήταν ήταν
1: καλή. Η οποία είναι πλέον οικογενειακή, είναι πατέρα
0: με παιδιά. Εντάξει, ήταν πολλά ωραία ορχήστρα. Εγώ θυμούμαι όποτε πήγαινα και έκανα ένα πρόγραμμα και ήταν οι Μαρονίτες κάτω. Συνοδεύκαμε γιατί πάντα, α πούμε, ήθελα να με συνοδεύει μια ορχήστρα. Ναι. Ήταν ωραίοι. Όπως τώρα είναι ωραίοι, είναι επανάληπτοι.
1: Ναι, ο φίλος μας ο Άντρος.
0: Ο φίλος μας ο Άντρος, ναι. Ο οποίος είναι στον πύργο της Λεμεσού,
1: ναι,
0: που κάθεται. Να στείλω την αγάπη μου και στο φίλο μας τον Άντρο. Εξαιρετικός. Πάμε παρακάτω να ακούσουμε ένα άλλο τραγουδάκι. Υπέροχο.
1: Υπενθυμίζω πως 11 και 30 θα έχουμε την προσωπική διάσκεψη του Καραμπατάκη,
0: ναι,
1: του πρόεδρου της ΑΕΚ. Είναι εκεί ο Γιώργος ο Λεωνίδης, θα το βγάλουμε στον ένα σελίδο.
0: Ο οποίος είναι που να πει περίπου είναι, ότι είναι να χτυπήσει ο άλλος.
1: Να πει το πρόγραμμα του για τη συνέχεια, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Πώς μας ήρθε η ιδέα να έχουμε γενέθλια με τις παροιμίες, το οποίο Μιχάλη αρέσκει πάρα πολλά, ξέρεις ποιου? Του κύριου Γιαννάκη Κασουλίδη.
3: Θα το αφιερώσουμε.
2: Από φορτονίπος σωσού τάνα του να φορτώσει. Λέγεται η παροιμία συνήθως ατομικιστές, λέει, και αδιάφοροι ή μάλλον εχθρικοί προς τους άλλους είναι οι τσιγκούνιδες, οι πλούσιοι και οι τοκογλύφοι, με έναν λόγο ότι εχούμενοι μάλλον. Φαίνεται όμως πως και για τον φτωχόν η οικονομική βασικά εξαθλίωση του επιβάλλει αναγκαστικά ένα ισχυρό ατομικιστικό, αντικοινωνικό, αδιάφορο προς τον διπλανό του, γιατί μοναχά έτσι, δηλαδή χρησιμοποιώντας όλες τούτες δυνάμεις για τον εαυτό του και μόνον, χωρίς να τις περισπά για άλλους, μπορεί να επιζήσει. Έτσι μπορεί να παρακλέψει λίγο. Από φορτονιπός σωσού τάνα του να φορτώσει. Δηλαδή αν δεις κάποιον που έχει ανάγκη και κλέφτει κάτι, κρύψε με μπεις τίποτε. Έτσι ελαλούσαν οι παλιοί. Τάνα του να φορτώσει.
3: Ναι, αλλά τούτοι όλοι που μας κλέφουν φανερά.
2: Ναι. Έχεις την εντύπωση ότι εμείς πάμε και καταγγέλνουμε τους, εγκριφούμε?
3: Τα ανούμε τους να φορτώσουν όλους.
2: Ναι, ναι, ναι. Με το να κρύφεις, να με λες ότι έκλεψε ο τάδε, είναι σαν να του τανάς, σαν να του τανώσει μόνη βοηθό. Αλλά και απλώνω χέρι για να βοηθήσω κάποιον.
3: Έχεις κάποια μηνύματα στο 23-24?
2: Ναι, τα είδα.
3: Ένα ο φίλος ο 172 θέλει να κάνει ένα αναγγείλιο του Λεωνίδου.
2: Ναι, ναι.
3: Για τον Παναθηναϊκό στον μπάσκετ που πήγε στο Αμάρι.
2: Εγκρίμα ρε κουμπάρε να του κάνω του Λεωνίδου πάλι.
3: Είναι και ένας φίλος ο 980, είναι ο Λευτέρης από Αθιένου, ο οποίος εργάζεται στις οικοδομές.
2: Ναι.
3: Και ακούει την εκπομπή, θέλει να ακούσει το τραγούδι Ομόρφε μου.
2: Να το βάλουμε και το Ομόρφε μου, εντάξει.

0: Ένα μήνυμα από τον Παναγιώτη. Η διαφορά, Κωστάκη μου, λέει, είναι ότι κλέφκουν μας πόσο μας, αφού γυρίζει πάνω μας στο τέλος.
1: Μάλιστα. Είναι που το γείτονα. Έρχονται και κλέφτουν και πόσο. Να το δούμε, παιδιά, να το δούμε τώρα που έχουμε εκλογές. Εδώ σε λίγες μέρες έχουμε εκλογές. Στο χέρι μας είναι.
0: Πείτε μας την άποψή σας στο 23-24 τώρα που γυρίζει.
1: Ναι, τώρα που γυρίζει, ναι, 23-24. Να μας στείλουν την άποψη. 11 και 19.

0: Ακούει μας. Και ο φίλος μας ο Φάνος ο Κουρέας, ο Παρπέρης, σήμερα
1: εμπέφτει. Ο Φάνος ο Κουρεύς.
0: Είναι αργία και κάθεται ο Φάνος.
1: Είναι από το μημέρι για τη μέρα στο Φάνο.
0: Και έβαλε το ραδιόφωνο.
1: Λεβέντης ο Φάνος.
0: Λεβέντης είναι και δημοτικός σύμβουλος ο Φάνος.
1: Είναι στην περιοχή μου, βάστε να καταλάβει. Ναι, ναι.
0: Και στις άλλες, είναι σίγουρο ότι στις άλλες δημοτικές εκλογές είναι να βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος.
1: Αμάνα μου, Φάνο μου.
0: Ναι.

0: Ναι, ήταν που σε ευκήγε.
1: Ευκήγε και πήγαινε να, κάνει, να καλύψει την δημοσιογραφική διάσκεψη του Καραπατάκη. Είδες το. Μπράβο του.
0: Είναι ωραίο, ναι. Να του κάνουμε ένα Ευαγγέλιο τώρα, να του ψάλλω λίγο που, ήταν, που έμπηκε με στα μάτια.
1: Λοιπόν, έχουμε κάποια μηνύματα. Είδα τα μηνύματα.
0: Είδα τα μηνύματα.
1: Άρα, πέτα.
0: Είμαι ο φίλος σου, ο εμπαστής, λέει, 32 μοίρια καταδρομών. Βάλε το τραγούδι του Κουτσοβέντη. Τώρα, φίλε μου, αν το έβρω το τραγούδι, να το βάλουμε. Ένας άλλος φίλος γράφει μόνο Ομόνια και Ρώμα. Βάρτι να ούσταν, το ρεμίξ. Μπράβο, ρε παιδιά που το ξέρετε. Και ο άλλος είπε ότι η διαφορά είναι ότι κλέφτουν πόσο μας τώρα. Έλα πάνω μου, πάμε.
1: Νομίζω εσύ πρέπει να μας αποχαιρετήσεις.
0: Μα να φύγω τελειά.
1: Απαλά ξεκουράσεις, Κωστάκη μου. Να πάμε στη διάσκεψη του Καραπαντάκη. Να φάμε τις 12.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Τα λέμε αύριο που θα είναι και Παρασκευή, έτσι ωραία, όμορφη. Γεια και χαρά σας, παιδιά.
1: Αλλά αύριο είναι και να χορέξει.
0: Όχι, ενάχεις,
1: όχι, θα χορέξει.
0: Αφού αύριο...
1: Τούτο συμβαίνει μια φορά το...
0: Καταρχάς είπαμε...
1: Το εξάμεινο.
0: Ναι, καταρχάς αύριο είπαμε, Μιχάλη μου, χαμήλωσε το λιλίον την αούστα μου, ότι αύριο είμαστε καλεσμένοι να πάμε να φάμε στην ταβέρνα οδόφραγμα από το φίλο μας ο Στέλιο.
1: Θα πάμε.
0: Να είναι καλά ο φίλος.
1: Εγώ και εσύ, μόνοι μας.
0: Ναι, ναι, μόνοι μας. Εγώ και εσύ. Εντάξει, τώρα φαντάστηκες τώρα που ακούσαν να μας κατεβούν και ο Γιώργος και ο Γιάννης και ξέρω εγώ.
1: Δικαιούνται, αδερφοί, δικαιούνται.
0: Δικαιούνται, εντάξει. Hey, hey.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
3: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
4: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
5: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
4: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
5: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια τα

0: ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063-00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
2: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου

0: καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
2: If you're all in, we're all in.
1: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 11:30.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στο Πεκίνο και στη συνάντηση Donald Trump Xi Jinping είναι στραμμένα τα βλέμματα. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο μεγάλο παλάτι του λαού στο Πεκίνο, όπου ο Τραμπ έλαβε επίσημη υποδοχή με στρατιωτικές τιμές. Στις εναρκτηρίες δηλώσεις του, ο Xi τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα θα πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, ενώ ο Τραμπ εξέφρασε μεγάλο σεβασμό για τον Κινέζο Πρόεδρο και την Κίνα και του υποσχέθηκε ένα υπέροχο μέλλον. Η συζήτηση των δύο ηγετών έγινε και κλεισμένο των θυρών, διήρκησε περίπου 2 ώρες, ενώ επικεντρώθηκε σε κρίσιμα ζητήματα όπως οι εμπορικές σχέσεις, η τεχνολογία και η κρίση με το Ιράν. Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping προειδοποίησε τον Donald Trump πως οι δύο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Στην σύλληψη 53χρονου προχώρησε η αστυνομία για την υπόθεση αρπαγής παιδιού από τον Τούρκο πατέρα του που πέρασε παράνομα στις ελεύθερες περιοχές. Μετέβη στη Λεμεσό και άρπαξε δια της βίας το παιδί από την μητέρα του και πρώην σύντροφό του. Ο 53χρονος συλληφθής φέρεται να συνόδευσε τον Τουρκοκύπριο πατέρα κατά την απαγωγή και να είχε ενοικιάσει το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προσφωνεί σήμερα την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στην Αθήνα έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Νικήτα Κακλαμάνη. Διεξάγεται απόψε στην Βιέννη ο δεύτερος ημιτελικός του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision με την συμμετοχή και της Κύπρου με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα που διεκδικούν μια θέση στον τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο. Σήμερα θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 27 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
6: Είναι να διατηρήσουμε ένα υγιή οργανισμό, μια ομάδα που δεν οφείλει χρήματα σε κανένα, που ανταποκρίνεται με συνέπεια σε όλες τις υποχρεώσεις και που δεν θα βρεθεί ξανά ποτέ αντιμέτωπη με τις καταστάσεις που αντιμετωπίσαμε όταν εμείς ξεκινήσαμε ή με τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν τώρα άλλες ομάδες του πρωταθλήματος μας. Τέλος, στο κοινωνικό κομμάτι, η ΑΕΚ έχει αναπτύξει σημαντικές δράσεις μέσω του ΑΕΚ Cares και μέσω των ακαδημιών της, με στόχο την ουσιαστική προσφορά προς την κοινωνία. Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να στεκόμαστε δίπλα στον συνάνθρωπο μας και να επιστρέφουμε στην κοινωνία μέρος της στήριξης που λαμβάνουμε. Το δεύτερο είναι η ανασκόπηση της φετινής χρονιάς. Κατά τη δική μας άποψη ολοκληρώνουμε μια χρονιά που συνολικά πρέπει να αξιολογηθεί ως επιτυχημένη. Η ομάδα πέτυχε ένα από τους βασικούς της στόχους που ήταν η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου και η συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης χρονιάς. Παράλληλα, φτάσαμε μέχρι τη φάση του 16 του UEFA Conference League, κάτι που πετυχαίνει για δεύτερη φορά μέσα στα τελευταία 3 χρόνια. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στα τελευταία 12 χρόνια έχουμε 10 παρουσίες στην Ευρώπη. Αυτό επιβεβαιώνει τη σταθερή ευρωπαϊκή παρουσία της ομάδας, αλλά και την ανταγωνιστική ταυτότητα που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια. Την ίδια ώρα οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η χρονιά σημαδεύτηκε από σοβαρά προβλήματα τραυματισμών, τα οποία επηρέασαν την αγωνιστική μας σταθερότητα και δεν μας επέτρεψαν να διεκδικήσουμε τον τίτλο μέχρι το τέλος με τον τρόπο που θα θέλαμε. Παράλληλα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο βασικός μας αντίπαλος παρουσίασε μεγάλη σταθερότητα και ποιότητα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων δεν μας επέτρεψε να παραμείνουμε μέχρι το τέλος στη μάχη του πρωταθλήματος. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι η χρονιά είχε θετικό πρόσημο τόσο λόγω της ευρωπαϊκής εξόδου, όσο και της συνολικής αγωνιστικής παρουσίας της ομάδας. Τρίτον, ο τρόπος λειτουργίας της ΑΕΚ και του ποδοσφαιρικού τμήματος. Είναι καλά να ξεκαθαρίζουμε για να ξέρετε και εσείς και ο κόσμος πώς λειτουργούμε. Το πρώτο θα ήθελα να επιθυμίσω ότι το σωματείο μας αποφάσισε την περσική Γενική Συνέλευση να εκχωρήσει τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος στην ΑΕΚ Λάρνακα FC Limited. Αυτή η εταιρεία ανήκει σε 9 επιφανείς επιχειρηματίες της πόλης, άνθρωποι που διαχρονικά στηρίζουν και αγαπούν την ομάδα. Η εταιρεία αυτή έχει διορίσει διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει την ευθύνη της διοικητικής λειτουργίας και της καθημερινής διαχείρισης του οργανισμού. Σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, υπάρχουν 3 πρόσωπα με πολύ ξεκάθαρους ρόλους. Ο Τσάβι Ρόκα, ως τεχνικός διευθυντής, έχει την ευθύνη για τον αγωνιστικό σχεδιασμό, την επιλογή προπονητή. Κανένας άλλος τα τελευταία 12 χρόνια δεν έφερε προπονητή σε αυτήν την ομάδα, μόνο ο τεχνικός διευθυντής. Τη στελέχωση του ρόστερ και τη γενικότερη δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο Εύμος Ευθυμιάδης, που είναι ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, έχει εκτελεστικό και οργανωτικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία του τμήματος. Και εγώ, ως πρόεδρος, έχω την ευθύνη της συνολικής εποπτείας, διασφαλίζοντας ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας και των δυνατοτήτων του οργανισμού. Με αυτό το μοντέλο λειτουργίας επιδιώκουμε ξεκάθαρη κατανομή ρόλων, επαγγελματισμό και σωστό προγραμματισμό. Σε ό,τι αφορά τη νέα χρονιά, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του μοντέλου λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η απόφαση μας είναι να συνεχίσουμε με τον Τσάβι Ρόκα τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας, με αυτή τη σύνθεση του, έχει προσφέρει σταθερότητα, συνέπεια και σημαντικές επιτυχίες στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θεωρούμε πως όλα έγιναν τέλεια. Αναγνωρίζουμε ότι έγιναν λάθη και ότι υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται αξιολόγηση και βελτίωση. Και όπου χρειαστούν διαφορετικές κινήσεις, αυτές θα γίνουν. Τέλος, επειδή γνωρίζω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα τον κόσμο της ομάδας, θέλω να αναφερθώ ξεκάθαρα στο ρόλο του προπονητή. Ο προπονητής είναι ο απόλυτος υπεύθυνος εντός των αποδητηρίων και εντός των 4 γραμμών του γηπέδου. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση από κανένα στο έργο και στις αποφάσεις του. Έχει την πλήρη ευθύνη της αγωνιστικής διαχείρισης της ομάδας. Το τέταρτο σημείο είναι η νέα αγωνιστική περίοδος. Σε ό,τι αφορά την νέα περίοδο, ο προγραμματισμός έχει ήδη αρχίσει και από αύριο ενεργοποιείται πλήρως ο μηχανισμός του αγωνιστικού σχεδιασμού, με στόχο η ΑΕΚ να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στα τέλη Ιουλίου. Οι στόχοι της ομάδας δεν αλλάζουν. Η ΑΕΚ οφείλει κάθε χρόνο να διεκδικεί το πρωτάθλημα, το κύπελλο και να έχει σοβαρή και ανταγωνιστική παρουσία στην Ευρώπη. Προσπάθεια μας είναι να επικεντρωθούμε στη δημιουργία μιας ακόμα πιο δυνατής ομάδας, με μεγαλύτερο βάθος, περισσότερες λύσεις και καλύτερες προϋποθέσεις, ώστε να διεκδικήσουμε ακόμα πιο δυναμικά τους στόχους μας. Ένα μήνυμα προς τον κόσμο. Θέλω να κλείσω με ένα μήνυμα προς τον κόσμο της ΑΕΚ. Ο κόσμος της ομάδας μας πρέπει να είναι περήφανος για αυτή την ομάδα και για όλα όσα έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια. Η ΑΕΚ έχει καταφέρει να καθιερωθεί σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του Κυπριακού ποδοσφαίρου, με συνεχής παρουσία στην Ευρώπη, με υγιή λειτουργία και με σοβαρότητα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν λάθη ή ότι δεν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας, αξιολογούμε τα δεδομένα καθημερινά και εργαζόμαστε ήδη ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμα πιο δυνατή στη νέα χρονιά. Το μόνο που ζητούμε από τον κόσμο είναι να παραμείνει δίπλα στην ομάδα, με ενότητα, πίστη και στήριξη. Η παρουσία και η αφοσίωσή τους αποτέλεσε και να συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό στήριγμα στην προσπάθεια της ομάδας μας. Όλοι μαζί καταφέραμε να μεγαλώσουμε την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να την οδηγήσουμε ακόμα πιο ψηλά. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε καθημερινά με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και απόλυτη αγάπη για την ΑΕΚ. Ευχαριστώ. Μπορεί να μου κάνετε ερωτήσεις ό,τι θέλετε. Okay, πρώτα να μιλήσουμε για την επιστροφή Ρόκα και μετά να σας απαντήσω για το όλο θέμα. Η επιστροφή Ρόκα έχει, για μένα είναι, θα τη χωρίσουμε σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι ότι εγώ σαν πρόεδρος έχω δικαίωμα να διαλέγω τις συνεργάτες. Όπως ο κόσμος έχει δικαίωμα να κάνει κριτική, πολλές φορές χωρίς να έχει και τα δεδομένα να κάνει κριτική, εγώ έχω δικαίωμα να επιλέγω τις συνεργάτες. Και ο Τσάβη Ρόκα είναι η επιλογή μου για τους λόγους που θα σας εξηγήσω τώρα και φυσικά και η επιλογή όλου του Συμβουλίου. Δεν έχουμε διαφωνία σε αυτό το θέμα. Για μένα ο Τσάβη Ρόκα είναι πλήρως επιτυχημένος στην ΑΕΚ. Διότι κάθε χρόνο στην καλύτερη των περιπτώσεων έχουμε τον έκτο προϋπολογισμό και κάθε χρόνο η ομάδα είναι ανταγωνιστική. Με τον Τσάβη Ρόκα στην ηγεσία χάσαμε 3 πρωταθλήματα την τελευταία αγωνιστική. Με τον Τσάβη Ρόκα 9 χρόνια, 9 σεζόν έκανε στην ΑΕΚ, έχουμε 9 εξόδους στην Ευρώπη. Λοιπόν, για μένα είναι 3 οι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι τιμιότατος και του έχω απολύτερη εμπιστοσύνη. Να διαχειριστεί τα λεφτά με τα δικά μου και τα λεφτά των άλλων μετόχων, του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα διαχειριστεί και τα διαχειρίζεται σαν να είναι δικά του. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η παρουσία του στην ΑΕΚ είναι πλήρως επιτυχημένη με τα αποτελέσματα. Είναι εκεί τα αποτελέσματα που λέτε. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι ο Τσάβη Ρόκα έχει γίνει μέλος της κοινωνίας μας. Μέλος της Λάρνακας, μέλος της ΑΕΚ. Έχει συνδεθεί μαζί μας και εγώ δεν θέλω να κάνω πειράματα στην ΑΕΚ. Είμαστε τίτλος ικανοποιημένοι. Τώρα το σκέλος της παρέτησης μου έχει να κάνει σχέση περισσότερο με μια μερίδα του κόσμου η οποία μηδενίζει τα πάντα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Για μια μερίδα του κόσμου, όχι για όλους, για μια μερίδα, θεωρούν ότι το πρωτάθλημα είναι αυτός ο σκοπός. Και θεωρούν ότι να καταρτήσουμε το πρωτάθλημα έχει γίνει ψύχωση. Δηλαδή οτιδήποτε άλλο εκτός από το πρωτάθλημα είναι αποτυχία. Δηλαδή αν μπαίναμε στους 8 του Conference θα ήταν αποτυχία αν δεν παίρναμε το πρωτάθλημα. Εάν πάρουμε το κύπελλο είναι αποτυχία αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα. Εμείς διαφωνούμε με αυτή την πολιτική. Διότι ξέρουμε και ο κόσμος πρέπει να ξέρει ποιοι είμαστε, που είμαστε πριν 10 χρόνια, που είμαστε πριν 20 χρόνια και που βρισκόμαστε τώρα. Μιλούμε μέσα στα πλαίσια των οικονομικών μας δυνατοτήτων. Γίνεται κάθε χρόνο υπέρβαση εδώ. Τα αποτελέσματα είναι υπέρβαση. Κάθε χρόνο. Τώρα δεν είμαστε διεκδικητοί καθόλου. Αν έχει κάποιον το πρόθυμα περισσότερα μπορούς, εγώ. Και οι συνεργάτες μου βάζουμε τα λεφτά μας, τις ώρες μας, φυσικά θέλουμε το πρόθυμα. Όμως δεν είναι αυτός σκοπός και δεν πρέπει να γίνει ψύχωση. Αυτός ήταν ο λόγος που εγώ ήμουν πολύ απαγοητευμένος και αυτός ήταν ο λόγος που έφυγα και ο λόγος που επίστρεψα, θέλω να με ρωτήσετε, γιατί ξέρω ότι θα με ρωτήσετε, επέστρεψα λόγω των πιέσεων. Διότι ο λόγος αυτός ακόμα υφίσταται, εάν ορισμένοι δεν αλλάξουν συμπεριφορά. Διότι αυτή η συμπεριφορά δημιουργεί προβλήματα και στην ομάδα. Όχι μόνο σε μένα. Δημιουργεί προβλήματα στην ομάδα. Το να κάνεις fake accounts και να βάζεις τον κόσμο εναντίον της ομάδας ή να πιάνεις τους δημοσιογράφους τηλέφωνο και τους δέχτες να πούν, διότι ξέρουν ποιοι θα κάνουν τα πράγματα. Κάνω ζημιά στην ομάδα. Ελπίζω να μην συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Σας απάντησα για ερωτήσεις, ναι. Πριν 2 χρόνια δεν χάσαμε το πρωτάθλημα για έναν γκολ με το ΑΠΟΕΛ τελευταία αγωνιστική. Δεν ήταν ο Ρόκα. Τις πρώτες 2 σεζόν που ξεκινήσαμε εμείς εδώ δεν μας έκλεψαν το πρωτάθλημα με τη διαιτησία. Δεν το λέω καθαρά, πανερά. ναι, με το Google Maps και την επόμενη χρονιά με τις πέντε συνεχόμενες κόκκινες κάρτες. Δεν θυμάστε τι γίνεται. Και δεν ήταν ο Τσάβιρο Καπάλι τεχνικός διευθυντής. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε διαείς στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και όσο λέτε για την πίεση στα βοηθήρια. Υπάρχει πίεση συστηματική εδώ. Παντού. Πρώτα από μένα υπάρχει πίεση. Σε όλους. Σε σημείο που πολλοί δεν την αντέχουν. Ο κύριος Ρωθά έχει συμβόλαιο για του χρόνου. Τώρα πώς θα προχωρήσουμε τα επόμενα, θα αξιολογηθούν όλοι. Αλλά έχει συμβόλαιο για του χρόνου, αυτό ναι. Τι απόφαση να πάρθει, αφού ο άνθρωπος έχει συμβόλαιο για του χρόνου. Υπάρχει συμβόλαιο. Τώρα που μιλούμε συνεχίζει, ναι. Να ξεκινήσω πρώτα με τους επενδυτές. Τους επενδυτές έχουν γίνει προσπάθειες, μια προσπάθεια πριν να γίνει εταιρεία. Είχα και έρθει πολύ κοντά στη συμφωνία με κάποιον ο οποίος σε 5-25 εκατομμύρια στην ΑΕΚ, 5 χρόνια, 5 εκατομμύρια χρόνο. Η συμφωνία αυτή να βάγει σε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η δεύτερη μετήξωση ήταν, νομίζω τους είχα δει πέρσι όταν ήταν η προετοιμασία, το δεύτερο meeting στην Πράγα. Ανθρώποι που ήξερα από το παρελθόν που έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο, συμφωνήσαμε σχεδόν σε όλα μετά από 2-3 φορές που πήγα στην Πράγα. Αλλά στον τέλος ναυάγησε. Νομίζω ναυάγησε διότι ήταν παιχνίδια της ομάδας και είδαν ότι δεν υπήρχε πολύς κόσμος στο γήπεδο. Θεώρησαν ότι δεν ήταν το size, ενώ τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά και στην Ευρώπη παντού, θεώρησαν ότι το size δεν ήταν αρκετό για να είναι βιώσιμο. Και η τρίτη περίπτωση ήταν, ακόμα δεν έχουμε αποτελέσματα. Είχαμε πάει με ένα συνεργάτη μου στο Μπαχρέιν, είδαμε ορισμένους επενδυτές. Τώρα ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο, δεν επανήλθαμε πίσω, δεν τους ξαναενοχλήσαμε τους ανθρώπους. Περιμένουμε να έρθει η κατάσταση πίσω στο Καμαλώδη. Στο θέμα των επενδυτών έγινε πάρα πολύ δουλειά. Όπως πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε, δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις κάποιον ο οποίος θα αρτέσουν τα λεφτά του. Είναι δύσκολο. Και βλέπουμε και ποιοι επένδυες ήρθαν στην Κύπρο και τι είναι ο στόχος του καθενός. Η δεύτερη σου ερώτηση είναι, ήταν τα λάθη που έχουμε κάνει και πώς θα διορθώσουμε. Δεν αποφασίσαμε ακόμα. Θα βρεθούμε οι μετόχοι όλοι, θα συζητήσουμε. Όπως ο προβλησμός δεν θα είναι λιγότερος από ό,τι ήταν πέρσι. Πιστεύω ότι είναι αρκετός. Έχουμε λεφτά για να αξίζουν τον προϋπολογισμό. Έχουμε μεριμνήσει ότι έχουμε φυλάξει τα λεφτά της Ευρώπης για το μέλλον. Θα αποφασίσουμε εμείς εάν αξίζουν τον προϋπολογισμό. Ακόμα δεν αποφασίσαμε. Και η ερώτηση είναι για τα λάθη. Αυτά να μου επιτρέψει να τα κρατήσουμε μεταξύ μας. Διότι όταν μιλήσω ξεκάθαρα τη λάθη θα δείξω ορισμένους ανθρώπους δημόσια που δεν θέλανε αυτό το πράγμα. Εμείς ξέρουμε τι είναι τα λάθη που κάνουμε. Νομίζω τα ξέρουμε. Υπάρχουν και πράγματα που μπορεί να μην ξέρουμε. Όμως έχουμε ξεκάθαρο πλάνο για τις αλλαγές που θα γίνονται την επόμενη χρονιά. Κοιτάξτε, ο κόσμος σε αγαπητοί μας τον Άνικα. Θέλουν όλοι να πάρουν πρόθλημα, δεν μπορώ να τους αδικήσω. Πρέπει ο κόσμος να είναι διεκδικητικός, ναι. Όπως ο κόσμος θέλει να πάρουμε το πρόθλημα και εμείς θέλουμε να πάρουμε το πρόθλημα. Όμως επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια μερίδα του κόσμου, ναι, που δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή με την πρώτη αποτυχία θα ξεκινήσουμε να ενοχλούμε τους προπονητές, τους τεχνικούς διευθυντές, να γράφουμε στα μίδια, να βγάζουμε μπανό, πράγματα τα οποία τα βλέπουν αυτοί που είναι επαγγελματίες. Νομίζω ότι πειράζει δύο, ναι. Αλήθεια, πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν εγώ δεν είχα πει ότι ο Τσάβη Ρόγκα θα πει ότι εγώ ήταν μετατράπηκε η δήλωσή μου έτσι. Αλλά αν μπορώ να το ξεκαθαρίσω αυτό για να τελειώνουμε, είναι ξεκάθαρο για μένα. Από τη στιγμή που διαλέγω ορισμένους συνεργάτες, με θέλουν να είμαι πρόεδρος, οι μετόχοι θέλουν να είμαι πρόεδρος, βάζω τα λεφτά μου, βάζω τα λεφτά οι άλλοι άνθρωποι και τα διαχειρίζομαι εγώ. Και επιλέγω τρεις συνεργάτες. Λοιπόν, έχω δικαίωμα να επιλέξω ποιος συνεργάτη θέλω. Εάν εσένα δεν σου αρέσει ο συνεργάτης, δεν έχεις δικαίωμα να τον πείσεις να φύγει. Διότι τι συνέβηκε είναι ότι οργανωμένα μια ομάδα ανθρώπων προσπαθούσε να κάνει τον Τσάβη Ρόγκα να φύγει. Λοιπόν, εάν ο Τσάβη Ρόγκα φύγει για αυτούς τους ανθρώπους, λέει θα φύγω εγώ και αυτό ισχύει και σήμερα. Ο Τσάβη Ρόγκα μπορεί να φύγει μόνος του όποτε θέλει και δεν σημαίνει ότι εγώ θα φύγω. Μπορεί να τον απολύσουμε και δεν σημαίνει ότι εγώ θα φύγω. Αλλά εάν άλλοι τον κάνουν να φύγει, διότι έτσι θέλουν αυτοί που δεν δικούν την ΑΕΚ, τότε θα φύγω λίγο. Το επαναλαμβάνω στο πράγμα. Δεν ξεκάθαρα και τοποθέτηση. Λοιπόν, πες συνεχίζεις, πες μου. Κάτι άλλο ρώτησες που δεν θα απαντήσεις. Λοιπόν, και αυτό πρέπει να το απαντήσω, γιατί το άκουσα. Εμείς εδώ ρε παιδιά βάζουμε τα λεφτά μας. Όλοι στον τομέα μας είμαστε επιτυχημένοι επιχειρηματίες. Παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες θεωρούμε εμείς ότι είναι προς το συμφέρον της ΑΕΚ. Εάν κάποιος νομίζει ότι εμείς εδώ παίρνουμε αποφάσεις για να πικάρουμε τον κόσμο, είτε εμείς είμαστε φλάκες, είτε αυτός που το πιστεύει είναι ηλίθιος. Είναι ξεκάθαρο το πιστεύει. Εμείς παίρνουμε αποφάσεις εδώ ή είναι το συμφέρον της ΑΕΚ. Εντάξει, είναι, νομίζω ότι ξέρουμε τους λόγους. Είμαστε λίγο πιο σοφότεροι από την αρχή της σεζόν. Να μου επιτρέψεις όμως να μην πω δημόσια, νομίζω ξέρουμε τους λόγους. Ένας λόγος που μπορώ να πω δημόσια είναι ότι η ομάδα δεν ξεκουράστηκε σχεδόν καθόλου. Πήραμε το κύπελλο και μετά σε 12 μέρες ξεκίνησε η προετοιμασία για την επόμενη χρονιά. Ενώ άλλες ομάδες είχαν τουλάχιστον ένα μήνα ξεκούραση. Αυτός είναι ένας από τους λόγους, αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι τους οποίους εμείς γνωρίζουμε. Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την επόμενη σεζόν. Νομίζω ναι. Κυρία. Που ένιωθα ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε το πρόβλημα. Ήδη κάναμε, όχι κατά ανάγκη με αυτή τη μερίδα, κάναμε μια συνάντηση με τους οργανωμένους. Και δεν λέω ότι είναι αυτή η μερίδα η οργανωμένη. Διότι δεν είναι οργανωμένη. Είναι οι άλλοι που δημιουργούν τα προβλήματα. Και θα προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε. Ναι. Ξέρεις ποτέ μου δεν θα σου πω. Παρό, πάντα σημασία έχει το αποτέλεσμα. Αν δουλεύει μόνος του ή αν δουλεύει με σκάουτερ, που μπορεί να δουλεύει και να μην το ξέρεις με σκάουτερ. Ή αν δουλεύει η ώρα 2 το πρωί, υπήρχε ένας τεχνικός διευθυντής που μας έστελνε email στην ώρα 2 το πρωί. Δεν έχει σημασία, σημασία έχει το αποτέλεσμα. Και εκ του αποτελέσματος, η παρουσία του στην ΑΕΚ είναι επιτυχημένη. Έχουμε το αποτέλεσμα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το στέγαστρο, να σου πω. Έχουμε ήδη έτοιμα στον ΚΟΑ για δύο έργα στο ΑΕΚ Αρένα. Το πρώτο είναι το στέγαστρο και τα VIP boxes στην Ανατολική Κερκίδα. Και το δεύτερο είναι η αίθουσα φιλοξενίας και το μουσείο στη Δυτική Κερκίδα. Θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε με χορηγία του κράτους περισσότερα, γιατί δικαιούμαστε να πάρουμε χορηγία από το κράτος. Τα λεφτά της Ευρώπης θα τα χρησιμοποιήσουμε φέτος για να καλύψουμε τον προϋπολογισμό και φέτος και αν μπορέσουμε και ένα μέρος του χρόνου, διότι εδώ υπάρχουν 4-5 άτομα που συστηματικά βάζουν πολλά λεφτά στην ΑΕΚ, πρέπει να τους δώσουμε ένα διαλύμα για να μπορούν να αντέχουν, να μείνουν εδώ. Να προσπαθήσουμε να πιάσουμε ζάλα. Εντάξει, όπως έχει λάθος, δεν θα αναφερθώ σε κάποιο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αλλά είχαμε προσφέρει πολλά περισσότερα από άλλες ομάδες και τους χάσαμε τους ποδοσφαιριστές για άλλους λόγους. Για να βάλουν κάποιος άλλη ομάδα έχει περισσότερο κόσμο ή επειδή θεωράν κάτι άλλο. Αυτό είναι λάθος. Αλλά επειδή άγγιξες ένα πολύ ωραίο θέμα, το θέμα του Γετνάρη, γιατί ακούμε πάρα πολύ κριτική. Ακούμε πολύ κριτική, διαβάζω σε βάζω, αλλά έχεις λάθος. Σκέφτηκα πολλές φορές να σε πάρω τηλέφωνο. Ένα που πήγε τους 48 που ήρθαν το Γενάρη, όχι, τους φετινούς τους 48 που ήρθαν φέτος το Γενάρη σε όλες τις ομάδες της Κύπρου, πιο ξεχωρίς. Να μου πεις, πρέπει να καλύψεις. Πρέπει να καταλάβετε, παιδιά, ότι το Γενάρη δεν υπάρχει αγορά. Δεν είναι θέμα budget, ούτε θέμα ότι δεν θέλουμε να φέρουμε παίκτες στο Γενάρη. Είναι ότι συστηματικά το Γενάρη και καμιά ομάδα δεν κατάφερε να φέρει παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά. Τι παίκτες θέλουν να έρθουν το Γενάρη στην Κύπρο? Παίκτες οι οποίοι στις ομάδες τους δεν παίξουν. Οι παίκτες που έχουν παράπονα. Παίκτες οι περισσότεροι αυτοί δεν είναι έτοιμοι. Οι όσους φέραμε Γενάρη εμείς στο παρελθόν και πετύχαν, Τρισκόφσκι για παράδειγμα, Φλωριάν, φέραμε αρκετούς το Γενάρη. Ήθελα χρόνο προσαρμογής. Δεν είναι εύκολο να φέρεις παίκτες στο Γενάρη και γι' αυτόν κανένας δεν έφερε παίκτες στο Γενάρη που να πετύχουν να κάνουν τη διαφορά. Αν το ήβρε κανένας το αντικαταστάει να μας το βήμα να το φέρουμε, παιδιά. Τι σημαίνει υπήρχε ο χρόνος? Μπορεί να το ξέρω από το Σεπτέμβριο, τι σημαίνει υπήρχε ο χρόνος? Υπήρχε μια μεταγραφική περίοδος το Γενάρη. Προσπαθείς. Το Γενάρη. Προσπαθείς να έβρεις συνεχώς. Περιμένεις, έρχονται προτάσεις, αλλά αξιοποιείς. Εγώ συζητούσαμε το Τσάπιρο, εγώ συζητούσαμε κάθε μέρα το θέμα. Δεν βρίσκαμε παίκτη που ήταν καλύτερος από αυτούς που είχαμε. Για να φέρουμε παίκτες οι οποίοι δεν ήταν καλύτερος από αυτούς που είχαμε, για ποιο σκοπό είναι? Και για να φέρεις κάποιον πρέπει να φύγουν άλλοι.
7: Ενδεχόμενο να κάνουμε το συμβόλαιο του χρόνου σου μήνα αγωνί. Σε επόμενης χρόνια. Δεν τα προβλήματα.
8: Ο ίδιος είχε καθορίζεται τον μπάτζετ για το Γενάρη. Είναι ένα ερώτημα που ακούω πολύ
7: κόσμο να μου το θέλει και να μου το θέλει.
6: Ας το απαντήσω για ερώτηση σου διαφορετικά. Εάν του πω τώρα έχεις ένα εκατομμύριο παραπάνω, μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει. Δεν θα κάνει κινήσεις. Και εγώ γι' αυτόν το έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Όταν θα φέρει κάποιον παίχτη και δεν είναι σίγουρος, το φέρει δανεικό. Δεν κάνει κινήσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες. Δεν μπορούμε στην ΑΕΚ να κάνουμε επικίνδυνες κινήσεις. Εκάμναμε στο παρελθόν επικίνδυνες κινήσεις και ήρθαμε εδώ εμείς εδώ με 9,5 τους απλέρωτους και με 4 εκατομμύρια χρέος. Δεν μπορούμε να ξαναπάμε στο το θέμα του Γενάρη. Είναι δύσκολο. Εγώ θέλω να σου πω περισσότερο. Εμείς ξεκινούσαμε τη χρονιά φέτος και θεωρούσαμε ότι είχαμε το καλύτερο ρόστερ στην ιστορία της ΑΕΚ. Όταν ξεκινούσε η χρονιά. Άρχισαν οι τραυματισμοί, μετά μας έφυγαν παίχτες που πρέπει να φύγουν για κάποιους λόγους. Προσπαθήσαμε να φέρουμε παίχτες στο Γενάρη για να καλύψουμε τρύπες στο Γενάρη. Ξέρεις ότι δεν μπορείς να βρεις παίχτες σε ψηλό επίπεδο το Γενάρη. Να είναι έτοιμοι να έρθουν στην Κύπρο. Θεωρείς πόσες φορές τσακώδει εγώ με τον Ξάβη Ρόγα. Είναι τρεις λόγοι που εξήγησα. Πρώτον, που έχω εμπιστοσύνη, ότι δεν κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού και βλαγγίες για να φάμε τα λεφτά μας. Δεύτερον, ότι είναι επιτυχημένος το έργο του. Δηλαδή, αν πατάμε, είσαστε δήμος, άρα ψάξτε το. Μπορεί να φέρει 90 παίκτες ή 85, μας εκεί. Είναι επιτυχημένος στις επιλογές του. Και δεν έχει χειμώνα, δεν πολύ χειμώνα μαζί του, ναι. Δεν είναι και να μιλήσουμε πολλά πράγματα. Δεν τσακωθήκαμε πολλές φορές το παρελθόν, ναι. Οκ, θα σου απαντήσω μέχρι εκεί που μπορώ. Η περίπτωση είναι άλλη. Ο άνθρωπος έλεγε το συμβόλαιο τους 6 μήνες και είχε πρόταση με τα πενταπλάσια λεφτά. Δεν πιάνε στην ΑΕΚ. Δηλαδή αν έπιανε, δεν θα το περίμενε. Συνεπώς αν έχεις εσύ 5.000 το μήνα και σου 225, σε έτσι επίπεδα ήταν η διαφορά, ήθελε να φύγει. Διότι μαζί μας είχε συμβόλαιο ακόμα 6 μήνες, του έδινα συμβόλαιο 2,5 χρόνια, ήθελε να φύγει. Και όταν εμείς το διαχειριστήκαμε το θέμα για λίγο καιρό, αυτό άρχισε, είπε το προβλητή να κάνει ζεστά μάτια, να πήγαινε να κάνει ζεστά μάτια να παίξει. Άρχισε να αντιδρούσε. Έπρεπε να φύγει. Διότι θα μας δημιουργούσε άλλα προβλήματα στα βοηθήρια. Πουλήσαμε το. Κάσαμε για πολλά μεγάλων ποσών, το οποίο θα έφευκαν anyway. Ήταν η θέση η οποία θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να αντικαταστήσουν. Το θέμα ήταν και ήταν διαφορετικό. Ήταν είτε ο Αγγιές είτε ο προπονητής. Βάσει σε αυτό το δίλημα. Και δεν μπορούσαμε εμείς να βγούμε του προπονητή για το λόγο. Είπε δεν ήταν Αγγιές και στο βοηθήριο. Έληξε το. Υπάρχει, να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου η οποία είναι πάντα σταθερή. 2.500 είναι πάντα εδώ. Υπάρχουν οι ευκαιριακοί που έρχονται όταν κερδίζεις. Υπάρχουν αυτοί που κάνουν κριτική χωρίς να έρχονται. Υπάρχουν πολλοί έτσι, πρέπει να έρθουν ποτέ στο γήπεδο, αλλά αν τους δεις, κριτική είναι... Είμαστε ευχαριστημένοι που την μερίδα του κόσμου που έρχεται στο γήπεδο σίγουρα να μην είμαστε ευχαριστοί. Υπάρχει μια μερίδα η οποία είναι πολύ καλή. Υπάρχει όμως οι δυνατότητες είναι πολύ περισσότερες και δυστυχώς προσπαθήσαμε με πάρα πολλούς τρόπους να φέρουμε τον κόσμο στο ίδιο. Δεν μπορείς να κερδίσεις την Crystal Palace στο Λονδίνο και να έρχεσαι σε τρεις ημέρες να παίζεις με το ΑΠΟΕΛ για την πρώτη θέση να έχουμε 2.500-3.000 κόσμο. Αυτό είναι παραδέχτο. Είναι πρόβλημα. Όταν όμως εσύ προσπαθείς από την κούλη να αντέψεις τον, αν ένας προσπαθείς που ξέρω ότι δεν είναι αυτός που προσπαθείς, αν το νόμο έτσι λοιπόν να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να πει να π ανακούσεις τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών, είπε, τι εννοείς, υπάρχει εν εντάξει αυτή δεύτερος τρίτος. Ξέρω να με μένα όταν πεις το CV μου είναι εντάξει αυτή δεύτερος τρίτος ή τους άλλους τους συνεργάτες μου. Δεν είναι εντάξει αυτή δεύτερος τρίτος. Όμως στην ΑΕΚ δεν είναι αποτυχία να πεις. Αν είχα το budget πάνω από 30 εκατομμύρια όπως έχει άλλη ομάδα και έχουμε τρίτος τέρα αυτό, δεν είναι αποτυχία. Αν έχω το budget του έκτου όμως και έχουμε δεύτερος, δεν είναι αποτυχία. Αν θέλετε να έρχομαστε πάντα πρώτοι, έλατε μέσα, φέρτε budget, να έρθουν κάποιος άλλος που μπορεί να προσφέρει παραπάνω, να δοκιμάσουμε να δούμε μια αποτυχία. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένει κάποιος που την ΑΕΚ να πιάσει το προάθλιο. Είναι πέραν των δυνατοτήτων μας. Αλλά είμαστε για μεγάλη χρόνο. Σημαίνει ότι εδώ γίνεται μια υπέρβαση η οποία είναι αξιοπροσέχτη. Και θα πάρουμε το πρόθυμα. Θα έρθει η ώρα. Βασικά, για να πάρουμε εμείς το πρόθυμα, πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά εμείς. Και αυτοί που έχουν τους διπλάσιους και τριπλάσιους προϋπολογισμούς μας, πρέπει να κάνουμε λάθη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
8: Ναι. Είναι
6: στους στόχους να κάνουμε τεχνικές
8: συνάδελφες.
6: Μα το ανακοινώσαμε. Ανδρέα, ουδέποτε, καταρχήν ουδέποτε εμείς αρνηθήκαμε να κάνουμε συνάντηση με οποιοδήποτε. Εμένα μου στέλνουν και μηνύματα πάρα πολλοί κόσμος που μπορεί να μην το ξέρω. Στέλνουν μου μηνύματα και τους απαντώ. Η συνάντηση μου στο οργανωμένο ήταν πάρα πολύ επικοδομητική. Εμένα μου έκανε εντύπωση το επίπεδο της συνάντησης. Που έκαναν πάρα πολλές ερωτήσεις, τους εξήγησα πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι έφυγαν ικανοποιημένοι. Εγώ έφυγα, εμείς έφυγαμε ικανοποιημένοι από τη συνάντηση και συμφωνήσαμε ότι θα επαναλάβουν τις συνάντησεις τους. Και οπότε θέλουν ήδη συνάντηση, παρά να κάνουν ανακοινώσεις και να βγάλουν πανό που τους υποκινούν άλλοι να το κάνουν. Είναι καλύτερα να σηκωθούν το τηλέφωνο, να κάνουμε μια συνάντηση, να ξεκαθαρίσουμε. Δεσμευτήκαμε ότι θα γίνεται αυτό το πράγμα. Πραγματικά ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο η συνάντηση. Οι ξένοι διαιτητές που ήταν νομίζω ότι δεν ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο φέτος. Είχαμε πολύ καλές διαιτησίες. Ξέρω πιο από Κυπρέους διαιτητές. Εντάξει, το χρόνιο πρόβλημα είναι, εγώ ξέρετε όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα στην διαιτησία. Υπάρχει πρόβλημα, προσπαθούμε να βγάλουμε τον χρόνο με πολύ λίγους διαιτητές. Παίζουν συνέχεια ήδη. Έχει οριμάσει ότι είναι πάρα πολύ καλοί διαιτητές, όμως τους κρούζουμε γιατί παίζουν συνέχεια. Νομίζω ότι η προσήγη των ξένων διαιτητών, εγώ θα το έκανα από την αρχή της σεζόν σε ορισμένα παιχνίδια, θα έφερνα ξένους. Θα τους έτσι πήγαμε τους Κυπρίους, οι διαιτητές μπορούν να βελτιωθούν όλοι μαζί. Δεν έχουμε αρκετούς διαιτητές για να βάλουμε το πράθυνο μόνοι μας, είναι ξεκάθαρο. Είναι εύκολη ερώτηση, είναι πιο έμπειρος σίγουρα. Πιο έμπειρος, αλλά εντάξει, είναι παράξενος χώρος το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ένας είναι ένα ίσως δύο. Είναι πολύ παράξενος χώρος. Είναι... Και ακόμα μετά από τόσα χρόνια, εγώ πάντα αφήνω τους ειδικούς να παίρνουν τις αποφάσεις. Είμαι ενήμερος για τις αποφάσεις, εκφέρω γνώμη, αλλά αφήνω πάντα τους ειδικούς να πάρουν την αποφάση. Για να μην ειλικρινίσω, το πήγαμε εγώ, υστερήσαμε πάρα πολλά. Φέτος έγινε μια νέα προσπάθεια, νομίζω φέτος είμαστε αρκετά βελτιωμένοι. Όμως διαχρονικά στο πήγαινα εγώ νομίζω ότι υστερήσαμε, ναι. Δεν πραγματικό είναι. Καλές αρχές, παιδιά. Εξαρτάει. Εξαρτάει ποιος είναι ο παιδιτής και τι θέλει. Κουράστηκε κάποιος παιδιός, να πει παιδιά εγώ να βάλω 90 εκατομμύρια, πρέπει να φύγετε όλοι. Θα αποφασίσουμε εμείς και θα φύγουμε όλοι. Δεν θα κάνουμε. Μπορεί να προκύψει αύριο, μπορεί να μην προκύψει ποτέ. Δεν ξέρεις. Αυτή τη στιγμή είναι όχι.
9: Πάνω από τότε μπορείτε να ρωτήσεις.
6: Παρακαλώ.
9: Πάντα.
6: Ελπίζω να το δούμε, ναι. Έχει δίκιο όμως, ναι. Έχουμε χρόνια να δούμε παίκτη. Για να μην ειλικρινήσω ότι οι οδηγίες μας εμάς στους προπονητές είναι ότι πάντα θέλουμε να παίζουν οι καλύτεροι.
10: Εντάξει, ο νόμος, ο παρασκευάς.
6: Της Ακαδημίας μας. Το νόμο.
10: Ματίας.
6: Έχουμε ορισμένους παίκτες από την Ακαδημία μας, εντάξει. Θα προσπαθήσουμε περισσότερο με τις Ακαδημίες, ναι. Και στις Ακαδημίες και εδώ μπορεί να υστερούμε. Να βγάζουμε Κύπρους προσθέσεις για την πρώτη ομάδα. Ειδικά τώρα μου πεις πώς βγάζει. Εντάξει, αν μου πεις το παράδειγμα της Ομονίας. Νομίζω καλή απόφαση. Νομίζω ότι είναι καλύτερη απόφαση από τα προστήματα. Νομίζω ότι η τακτική της ΚΟΠ να τιμωρεί τις ομάδες που δεν χρησιμοποιούν βιντεοκύπρο νομίζω είναι πιο λίγο αποτελεσματική αν είχε μια άλλη τακτική να δίνει μπόνους σε αυτούς που χρησιμοποιούν. Η υποχρεωτική νομίζω είναι καλύτερη από τα προστήματα, ναι. Τώρα εμείς θα αναγκαστούμε στο γήπεδο να παίξουμε ένα παίχτη όταν το κάνεις και δύο και τρεις παίχτες όλοι θα αναγκαστούν να παίξουν. Αναγκαστικά. Ναι, είναι πιο αποτελεσματικό από τα προστήματα. Σίγουρα. Νομίζω πολύ πιο λίγο από πέρσι. Δεν θα θυμάμαι ακριβώς, αλλά πιο λίγο. Ας κοιτά πιο λίγο, ναι.
7: Πουλάχιστον στο μισό.
6: Επειδή σε ορισμένοι φυλάκοι δεν θα μπορούσα να γράψει, να πει να γίνεις. Δεν ξέρω πέρα, ναι.
7: Τους ορισμένοι είναι μερικών κλείσιμων του σταδίου. Οπότε συγκεκριμένα πράγματα να μας πει ορισμένοι, απλά θεωρώ ότι είναι έναν τεπέτα λόγω. Ναι,
6: εντάξει, παιδιά.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
12: Πανέτοιμοι!
11: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
12: Dua Lipa!
11: Μπάρτσα ή Liverpool?
12: Μπάρτσα!
11: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το goal του Getset τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκιότσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
13: Ο Δήμος Τροβόλου παρουσιάζει το έργο «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» του Hugh Whitmore. Σε μετάφραση Ανδρέα Ραούζου και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Παραγωγή Alpha Square. Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
9: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
14: Πίνασες ή

0: έφτανε η προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajones.com.cy.
1: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better. Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτοπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Σεράνο Κάσιους ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Λούρπακ Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Λουξ Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέις Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone,
8: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: 12 στα σπορ.

0: Χαίρετε, καλώς σας μεσημέρι. Καλώς ορίσατε, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή 12 στα Σπορ. Μάγκη Νικολάου, Αναστασία Πέτρου μαζί σας. Μάικ Πουλίστρο του ήχου. Ακούσαμε δηλώσεις κυρίου Καραμπατάκη, του πρόεδρου της ΑΕΚ. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον Γιώργο Λεωνίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη, Μάικ, φίλοι και φίλοι ακροατές. Ακούσαμε έτσι για τον Καραμπατάκη. Τώρα να δούμε τι θα μας πει ο Λεωνίδου.
0: Εντάξει, επιστρέφει ο Ρόγκα. Για την ώρα συνεχίζει η Οροφάδα. Μίλησε και για θέμα επενδυτών. Αλλά ο Γιώργος που ήταν εκεί για τον σταθμό μας, θα μας το βάζουμε τώρα στην παρέα μας. Θα μας πει έτσι τα σημαντικότερα που λέχθηκαν εκεί. Καλό μεσημέρι, Γιώργο Λεωνίδου.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Μάγκη Αναστασία, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα. Από την αρένα δεν έχουμε φύγει ακόμη, πριν λίγο τελείωσε η διάσκεψη, ναι. Η οποία είχε να μας δώσει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, το πολύ αναμενόμενο της επιστροφής της Αβυρόκα. Το ξέραμε ότι θα το επισημοποιήσει ο Άνδρος Καραμπατάκης, ότι θα ανεπίσω το πάζολ συμπληρώνεται όπως ήταν στα τέλη του προηγούμενου χρόνου και πριν διαταραχθεί ουσιαστικά με τη φύγη παρέτηση Καραμπατάκη και την παρέτηση της Αβυρόκα. Είναι όλοι έτοιμοι στα πόστα τους, έτοιμοι να αρχίσουν τον προγραμματισμό. Ο κύριος Ροθάδα συνεχίζει και τη νέα χρονιά και συμβόλαιο. Για να μην συμβεί αυτό, θα πρέπει να σπάσει το συμβόλαιο και να έρθει άλλος προπονητής. Και αυτό είναι καθαρά απόφαση της Αβυρόκα, που δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση επί της παρούσης. Και θα είναι έτοιμη ομάδα από αύριο κιόλας να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό του προγραμματισμού της και να θέσει σε λειτουργία το πλάνο της για να μπορέσει να δει την επόμενη μέρα.
0: Τι άλλο έτσι κρατάς από τις τοποθετήσεις του Προέδρου?
2: Θα κάνω ρεζουμέ, Μάκη μου, δεν θα τις διαβάσω από κάπου.
0: Όχι,
2: εξέλαβα εγώ.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Ουσιαστικά εξέλαβα για άλλη μια φορά την πλήρη εμπιστοσύνη που έχει ο Άνδρος Καραμπατάκης στο Τσαβυρόκα. Παρέθεσε τρεις λόγους για να αιτιολογήσει την απόφαση του αυτή να έχει τόση στήριξη στο Τσαβυρόκα. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το ότι ο Τσαβυρόκα είναι ένας τίμιος συνεργάτης που δεν κακοδιαχειρίζεται τα χρήματα που του δίνει ο Άνδρος Καραμπατάκης, δεν θα κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού, είναι έμπιστος συνεργάτης. Ο δεύτερος είναι ότι έχει ψηλό ποσοστό στις μεταγραφές και αυτό δείχνει ότι είναι άξιος εμπιστοσύνης για να μπορέσει να πάει στο επόμενο βήμα που είναι το πρωτάθλημα. Και το τρίτο της υπόθεσης είναι ότι πονάει πλέον την ομάδα, είναι μέλος της κοινωνίας, μέλος της Λάρνακας και αυτό βοηθά στο να αγαπά περισσότερο το σύλλογο και να είναι πιο δεμένος μαζί του. Από εκεί και πέρα αναφέρθηκε στη συνάντηση που έγινε με οργανωμένους που αποκαλύψαμε στο Super Sport 4 χθες το πρωί, την επιβεβαίωσε και τη χαρακτήρισε πολύ χρήσιμη, εντυπωσιαζόμενος μάλιστα από το επίπεδο της συνάντησης και της ερωτήσης και ότι είναι κάτι χρήσιμο αυτό που έγινε και το κρατάμε. Ανέφερε μετά από δική μου σχετική ερώτηση και το θυμάμαι χαρακτηριστικά αν είναι πιο έμπειρος μετά από την προηγούμενη του απόφαση να φύγει και να έρθει πίσω, αν έχει γίνει πιο όριμος στη διαχείριση κρίσεων και τι θα συμβεί αν με την επισημοποίηση επιστροφής τώρα αρχίσει μερίδα κόσμου, πάντα για μια μικρή μερίδα μιλάμε, και αντιδρά για την επιστροφή Ρόκα. Είπε ότι κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο σαφώς μας απασχολεί. Δεν λέμε ότι είναι μεγάλη μερίδα, είναι μια μικρή μερίδα, η οποία δυστυχώς υποκινεί και τους άλλους με κάποια fake accounts, όπως είπε χαρακτηριστικά. Άρα αναφέρεται στα σοφώς μας απασχολεί. Δεν λέμε ότι είναι μεγάλη μερίδα, είναι μια μικρή μερίδα, η οποία δυστυχώς υποκινεί και τους άλλους με κάποια fake accounts, όπως είπε χαρακτηριστικά. Άρα αναφέρεται στα

0: χαρακτήρα του. Άρα αυτό είναι ο χαρακτήρα του Αντρού Καραπατάκη. Όταν βλέπει κάτι που θεωρεί ότι δεν βασίζεται στην πραγματικότητα, ενοχλείται. Αλλά εντάξει, δεν λέω ότι θα φύγει αύριο μεθαύριο αυτό πάλι. Απλά είναι κάτι που έδωσε και ο ίδιο απάντηση επί αυτού. Από εκεί και πέρα τόνισε ότι πιστεύει πως θα έρθει το πρωτάθλημα με το Τσαβιρόκα, το οποίο χάθηκε τελευταία αγωνιστική σε πολλές περιπτώσεις για μικρές λεπτομέρειες και ξέφρασε την πίστη ότι ναι, με το Τσαβιρόκα μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Από την άλλη όμως εστίασε σε κάτι το οποίο ναι, εγώ το βρίσκω και βάσει με αυτό που είπε και συμφωνώ, γιατί είναι το έκτον μπάτζετ, είπε. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίζεσαι σε ομάδες που έχουν μεγαλύτερο προπολογισμό και για να πάρεις το πρωτάθλημα σε μια τέτοια συνθήκη θα πρέπει εσύ να τα κάνεις όλα τέλεια και οι άλλοι που έχουν περισσότερα χρήματα από εσένα για να κινηθούν στο βαζάρι του ποδοσφαίρου, για προπονητές και παίχτες και εξοπλισμό και όλα τα συναφή, να κάνουν λάθη.
1: Ο προϋπολογισμός ο οποίος είπε ότι θα αυξηθεί κιόλας.
0: Δεν θα είναι μικρότερος, ναι, πολύ σωστά το ακούσατε. Αλλά εντάξει, η πληροφόρηση δική μας είναι ότι ελαφρώς αυξημένος θα είναι.
1: Ελαφρώς.
0: Απλά ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι μικρότερος. Άρα πάμε στο ίδιο ποσό με πέρσι και βλέπουμε πιθανόν όμως ότι εγώ ξέρω ότι θα είναι και λίγο πιο πάνω. Για τα έργα στην Ανατολική είπε ότι θα προχωρήσουν. Ναι, υπάρχει το κεφάλαιο και είναι σε εξέλιξη διαδικασίες για να προχωρήσουν. Οι εργασίες στο επίπεδο να αναβαθμιστεί, να γίνει σκεπαστρό στην Ανατολική, να γίνει μουσείο, χώρος δεξιώσεων πάνω από τη Δυτική, αυτά είναι τα αμέσως επόμενα έργα. Το σκεπαστρό της Ανατολικής είναι το πολύ σημαντικό έργο, γιατί είναι ικανό να προσελκύσει και άλλο κόσμο στο επίπεδο, είναι μια άνεση που ψάχνει ο κόσμος, προσθέτω εγώ. Και από εκεί και πέρα, να σταθούμε λίγο στο κεφάλαιο των επενδυτών. Ναι. Επιβεβαίωσε την πληροφόρηση που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, υπήρξαν τρεις περιπτώσεις επενδυτών. Ωραία, να τις πάρουμε από την αρχή. Η μία ήταν με Ρώσους επενδυτές, οικονομικούς συμπαίκτες, που ξεκίνησε ο πόλεμος όμως με την Ουκρανία και κάπου σταμάτησε εκεί η κατάσταση. Η δεύτερη περίπτωση, που ήταν και η πιο προχωρημένη από όλες και ήταν σχεδόν έτοιμη να υπογράψουν, είναι μια εταιρεία από τη Τσεχία. Πήγε 2 με 3 φορές ο πρόεδρος της ΑΕΚ με συνεργάτες του στην Πράγα. Ήταν όλα έτοιμα και μόλις είδαν οι άνθρωποι, είπε και ο πρόεδρος της ΑΕΚ, κάποια παιχνίδια ότι δεν έχει πολύ κόσμο το γήπεδο, θεώρησαν ότι δεν αξίζει να επενδύσουν εδώ τα λεφτά τους, παρά τα καλά αποτελέσματα που τους παρουσίασε ο Άντρος Καραβατάκης με PowerPoint, τι έκανε αυτή η ομάδα, τι πέτυχε στην Ευρώπη, τι κάνει στην Κύπρο.
2: Είδες τι σημαίνει ο 10ος παίχτης.
0: Ναι, είδαν κάποια παιχνίδια και δεν θυμάμαι τώρα επακριβώς αν είπε ο πρόεδρος ότι πιθανολογία είναι αυτή η απάντηση που του δώσαν. Απλά στην
2: άκρη
0: εικάζουν στην άκρη ότι ένας λόγος ήταν αυτός, ότι είδαν τα παιχνίδια και δεν είδαν τον κόσμο που θα περίμεναν. Και η τρίτη περίπτωση, για να πάμε και στο σήμερα, είναι ένα ταξίδι αστραβή του πρόεδρου της ΑΕΚ με ένα συνεργάτη του συγκεκριμένο στον Μπαχρέιν πριν από μερικούς μήνες. Συναντήθηκαν με ανθρώπους εκεί που είναι πρόθυμοι να επενδύσουν, αλλά ξεκίνησε πόλεμος εδώ στην περιοχή.
2: Άλλος πόλεμος.
0: Φαίνεται ότι οι συντάξεις καταδιώκουν την ΑΕΚ.
2: Ναι,
0: και δεν θεωρώ ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Θεωρώ ότι όντως έτσι είναι πράγματα, γιατί ξέρουμε πως επηρεάζεται ο πόλεμος όλες τις πτυχές της ζωής μας.
2: Σίγουρα.
0: Δεν είναι απλό. Έτσι, αλλά αυτό δεν έχει κλείσει ακόμη από ό,τι κατάλαβα από τα λεγόμενα του. Δηλαδή είναι ένα ανοιχτό κεφάλαιο.
2: Τον Μπαχρέιν.
0: Με το ταξίδι στον Μπαχρέιν, αλλά δεν είναι και προχωρημένο όμως σήμερα. Να μην περιμένει ο κόσμος ότι σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε 2 μήνες θα προκύψουν νεότερα. Και είπε ότι δεν έχει κλείσει γενικά το κομμάτι επενδυτών. Το δουλεύουμε. Είμαστε εκεί, παλεύουμε να βρούμε οικονομικούς φόρους. Είμαστε διατεθειμένοι να προσπαθήσουμε γι' αυτό. Και όταν είναι κάτι προχωρημένο, αν και δεν είναι εύκολο να βρεις, εμείς είμαστε εδώ να το παλέψουμε. Εντάξει, μίλησε και για τον Άλλη και τον Άγγερς και συνομέστε σε μόνο λόγο που έφυγαν. Ο Άλλη βρήκε μεγαλύτερο συμβόλαιο, λέει, και το συμβόλαιο του και τον πούλησε η ΑΕΚ. Ο Άγγερς ήταν θέμα Άγγερς και προπονητή, και έμεινε ο Διάγκερς, έφυγε ο Άγγερς γιατί είχε ένα θέμα με προπονητή ο Πολωνός Φορ. Και από εκεί και πέρα είπε ότι ο πρώτος που θέλει το πρωτάθλημα είμαι εγώ. Είναι εγώ που βάζω πίεση σε όλους εδώ και καμιά φορά κάποιοι δεν την αντέχουν κιόλας. Και ο πρώτος που θέλει το πρωτάθλημα, επανέλαβε, είμαι εγώ ίδιος.
1: Δεν ξέρω αν είπε κάτι για Αλομέροβιτς.
0: Ρώτησα για Αλομέροβιτς και αντερέγγεν, αλλά μου λέει, Γιώργο, ξέρεις ότι ποτέ δεν απαντώ τέτοιες ερωτήσεις. Οπότε, ναι, του είπα, πρόεδρε, πήρα και εγώ τα τσάς με τις χαριτολογώντας τις πιθανότητες μου, αλλά εντάξει, ναι, δεν απάντησε. Οπότε αν είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει, η δική μου πληροφόρηση λέει ότι ο Αλομέροβιτς βρίσκει αυτό που θέλει στην Πολωνία σε χρονική διάρκεια και λεφτά, και είναι δύσκολη η παραμονή του χωρίς να αποκλείω το οτιδήποτε, απλά πιο κοντά στην έξοδο είναι τώρα. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Αντερέγεν, φαίνεται ότι τα πάντα έχουν πάρει το τρόνο τους και θα ανακοινωθεί από την ΑΕΚ, αλλά να περιμένουμε ακόμη λίγο.
2: Γιώργο, ευχαριστούμε. Καλή δουλειά.
0: Αν έχει κάτι άλλο, θα βγει στη συνέχεια.
2: Να. Είχα να ρωτήσω, αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα εκτός αέρα, ρε φιλέ.
0: Α, εκτός. Εμάγε μου, εγώ τα απαντάω όλα στον αέρα.
2: Ναι, κοιτάξτε, επειδή δεν έχουμε χρόνο. Άντε, να σου πω τέλος. Ένα σχόλιο για τη Βαλένθια.
0: Α, θες να με πειράξεις γι' αυτό.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Βάλε με στο κλίμα.
2: Πονάρτης, πονάρτης.

0: Ναι, μάγκη μου, ετοιμάζομαι να απαντήσω 2 με 4 όποιος ενδιαφέρεται.
1: Αν την βίντεο, αν δεν την ακούσω, να την γράψω.
0: Να σε καλά, την
2: βάλουμε στο site.
1: Για χαρά. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα ακούμε και το αστείο μου συνάδελφο, έχει ενημερώσει ο επίσημος Απόλλωνας, έχουν διατεθεί 4.500 εισιτήρια εν ώψη του τελικού. 4.500. Πάμε διαφημίσεις.
3: Super Sport 104.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδεικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ακούτε Super Sport 104.
9: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
10: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Πέμπτη σήμερα, La Liga, 10:30 το βράδυ, Real Madrid's Real Oviedo.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
3: Flame Grilled tastes better. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα αφορά η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Unicars. Driving your stories.
6: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
11: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
12: Ακούτε λοιπόν την εκπομπή 10 στα σπορ, ακούτε Super Sport 104 κυρίες και κύριοι. Μάγκη Νικολάου, Αναστασία Πέτου στα μικρόφωνα, Μάικ Πουλή στη ροή του ήχου. Πάμε να πούμε για το διαγωνισμό μας. ο σύνδεσμος φιλάθλων Arsenal, αν θέλετε, official Arsenal Supporters Club Κύπρου, γιορτάζει τα 25 χρόνια με ένα μοναδικό καλά dinner που δεν χάνεται. Special request Ray Parlour, ο θρύλος των Κανονιέριδων έρχεται στην Κύπρο για μια βραδιά γεμάτη ιστορίες αναμνήσεις. Σημειώστε την ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2026, 8 η ώρα το, η εκθήρωση στο Blue Latte Restaurant στην Λεμεσό. Παραδοσιακό κυπριακό μπουφέ, δώρα, κληρώσεις. Κερδίστε υπογεγραμμένη φανέλα της Arsenal της σεζόν αυτής 25-26, δηλαδή και άλλα δώρα. Και ο Supersport σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις πρόσκληση για το δείπνο και να καθίσεις στο τραπέζι με τον Roy Parlour. Μήνυμα στο 24 με την ένδειξη Arsenal και μπες στην κλήρωση για δύο μονές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή μας 12 στα Σπορ την Παρασκευή 22 Μαΐου. Το event είναι 5 Ιουνίου Παρασκευή στη Λεμεσό. Αστασία, διδυτές.
13: Να πούμε ότι η ΚΟΠΑ ανακοίνωσε και τους ορισμούς των διδυτών των αγώνων της 1ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου και της 7ης του δεύτερου ομίλου. Για τον πρώτο όμιλο, από ΑΕΛ Ομόνια διαιτητής Χριστοφόρου Μάριος, VAR Τεχράνη Ανδρέας. ΑΕΚ Λάρνακας Πάφος, διαιτητής Νεοφύτου Κωνσταντίνος, VAR Αθανασίου Κυριάκος. Απόλλωνας Άρης, διαιτητής Θεούλη Χρυσοβαλάντης, VAR Αντωνίου Μάριος.
12: Όλοι Κύπροι, οι αγώνες είναι Σάββατο 6 ώρα.
13: Και για τον δεύτερο όμιλο,
12: Κυριακή.
13: Φρύτο 24, Κράσα Βαενή, Ένωση Νέων Παραλιμνίου, διαιτητής Γεωργίου Γιώργος. Και VAR Κώστα Ροβέρτος.
12: Και πάμε τώρα στον εκτελεστικό πρόεδρο του ΠΑΣΠ, τον Σπύρο Νεοφυτίδη, να συνομιλήσουμε μαζί του. Έλαβε μέρος και πρόσφατα σε ένα κογκρέσο στην Πράγα για τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
13: Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Μάκη, αγαπητή Αναστασία.
12: Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το θέμα? Προέκυψε κάποιο ζήτημα? Είχαμε και μια, και μια απόφαση της ΚΟΠ για Τεχνική Επιτροπή.
14: Να αφαιρθούμε για το πρώτο θέμα πρώτα και μετά θα σχολιάσω και την απόφαση της ΚΟΠ. Βασικά μόλις ήρθα από το εξωτερικό, από το κογκρέσο της ΦΥΦΠΡΟ, όπου μέσα στην ατζέντα υπήρχε και το σοβαρό θέμα που ανακοινώσαμε την περασμένη εβδομάδα, που αφορούσαν το... την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Γαλλικού Συνδέσμου και συγκεκριμένα στο European Social Charter, όπου για να πούμε του κόσμου θα πω λίγα λόγια να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, όπου το European Social Charter αποτελεί μια δεσμευτική διεθνή συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Σήμερα που μιλούμε, το Charter έχει επικυρωθεί από 46 ευρωπαϊκά κράτη συμπεριλαμβανομένου και της Κύπρου. Και θεωρείται σαν το βασικότερο νομικό εργαλείο των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Δηλαδή ουσιαστικά αποτελεί το κοινωνικό αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά με επίκεντρο τα εργασιακά δικαιώματα, την προστασία της υγείας, την ασφάλεια στην εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, τα δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης, την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και γενικά την κοινωνική προστασία των εργαζομένων. Τώρα, και είναι η σημασία τούτης της σύμβασης, είναι ότι είναι δεσμευτική διεθνή συνθήκη. Τούν το πράγμα τι σημαίνει? Ότι τα κράτη-μέλη που το έχουν επικυρώσει, που συμπεριλαμβάνει και την Κύπρο, αναλαμβάνουν νομικές υποχρεώσεις. Άρα, ερχόμαστε πίσω στην προσφυγή που είναι να αποδεχτεί για να πάει σε δίκη του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου του Συνδέσμου της Γαλλίας, και λέμε ότι από τη στιγμή που τα κράτη που επικυρώσαν τη σύμβαση αυτήν αναλαμβάνουν νομικές υποχρεώσεις, σημαίνει ότι οφείλουν να προστατεύουν και να εφαρμόζουν τα κοινωνικά και τα εργασιακά δικαιώματα που κατοχυρώνονται μέσα στο χάρτη τούτο. Και υπόκεινται επίσης σε διεθνή έλεγχο συμμόρφωσης. Τώρα, για πρώτη φορά στην Ευρώπη, η Ένωση των Ποδοσφαιριστών στη Γαλλία χρησιμοποίησε το European Social Charter για ζητήματα που αφορούν το workload των επιβαρημένων πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών, την υγεία και ασφάλεια, την ευημερία και την προστασία των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και των εργαζομένων. Είχε μεγάλη σημασία τούτο που λέω. Τώρα, τι δημιουργείται μέσα από το European Social Charter? Δημιουργεί έναν ισχυρό νομικό πλαίσιο πλέον για ζητήματα που αφορούν το επιβαρημένο πρόγραμμα. Τούτο παραπάνω αφορά την FIFA για την Κύπρο. Είμαστε στα όρια μας, είμαστε εντάξει πασεδόν. Mm-hmm. Αλλά όσον αφορά την ασφάλεια του επαγγέλματος και την υγεία, το discrimination που έχουμε σοβαρό πρόβλημα και φωνάζουμε εδώ και χρόνια, το equal treatment που φωνάζουμε για την εθνική γυναικό για τις γυναίκες, το minimum salaries, τον ελάχιστο μισό, maternity protection, το collective bargaining rights και το freedom of association είναι πάρα πολλά σημαντικά. Και πλέον με το μήνυμα που περάσαμε είναι ότι στην Ευρώπη πλέον τα ζητήματα των ποδοσφαιριστών δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον ως αθλητικά ζητήματα, αλλά πλέον μετά την απόφαση και την απάντηση του European Social Charter αντιμετωπίζονται και είναι δεσμευτικά σαν εργασιακά θέματα. Άρα να έρθουμε πίσω στην Κύπρο, τι σημαίνει το πράγμα? Ότι πλέον οι ποδοσφαιριστές αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν εργαζόμενοι εργάτες. Εντάξει, και δαμέ έχουμε κάποιες σοβαρές παραβιάσεις. Συμβόλαια κάτω από τον κατώτατο μισό. Άρα, εδώ που φωνάζαμε ότι συνεχίζεται η παράνομη πρακτική υπογραφή συμβολέων με αμοιβές χαμηλότερες από αυτά, από αυτές που το ίδιο το Κυπριακό κράτος ορίζει ως κατώτατο μισό, άρα το ένα άρθρο πάει μέσα και έχει τεράστιο πάτημα ότι παραβιάζεται. 2 μέτρα και 2 σταθμά για τις γυναίκες. Έχουμε τα παραδείγματα με την εθνική γυναικών, όπου αν δεν αλλάξουν έχουμε δεύτερον άνθρωπο που παραβιάζεται. Mm-hmm. Τα παιχνίδια κάτω από επικίνδυνες συνθήκες. Έχουμε κύπελλα ακόμα που δεν εφαρμόζουν ούτε τη σύμβαση του Σεντενής όσον αφορά την ποιότητα των καμερών ασφαλείας, την ευκρίνεια και όσον αφορά την ιατρική κάλυψη στους αθλητικούς χώρους. Τα εμπόδια στους ανήλικους αθλητές, όπου οι κανονισμοί που υπάρχουν ήδη τροχιοδρομούν διαφάμε 5 χρόνια για την αλλαγή των κανονισμών ελεύθερη διακίνηση των ανηλίκων και με τα συμβόλαια που είπαμε προηγουμένως. Άρα έχουμε δαμέ τουλάχιστον 4 άρθρα που παραβιάζονται και μέσα από την προσφυγή του Γαλλικού Συνδέσμου ενημερώθηκα χθες το βράδυ είναι ότι πλέον εάν δεν ανταποκριθεί το Υπουργείο Εργασίας και στα deadline που στείλαμε και μίλησαμε προσωπικά με τον Υπουργό, ανοίγει ο δρόμος και έχουμε το πράσινο
12: φως.
14: Θα καταγγείλουμε την Κυπριακή κυβέρνηση στο European Sport Charter για να εφαρμόσουν τις νομοθεσίες επιτροπές.
12: Η διορία που έχετε δώσει, πότε?
14: Έχει τελειώσει. Αναμένω να επικοινωνήσει μαζί μου ο Υπουργός Εργασίας. Έπρεπε, έχουμε 15 του Μαΐου, ήδη έχουν περάσει και 10 μέρες από τη διορία που δώσαμε. Έπρεπε ήδη να ανταποκριθούν. Φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται. Είναι ξεκάθαρο για εμάς ότι δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία στην Κύπρο, παραβιάζεται ασύστολα η νομοθεσία στην Κύπρο. Οπότε μετά από αυτές τις εξελίξεις, πάρα πολύ πιθανό θα είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη που θα καταγγείλουμε την Κυπριακή κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβίαση βασικών συνθηκών του European Social Charter.
12: Άρα πάτε φουλ για να γίνει αυτό το πράγμα. Η καταγγελία.
14: Ναι, γιατί ήδη έχουμε εδώ και 5 μήνες ανοιχτή υπόθεση που καταγγείλαμε την κυβέρνηση, που καταγγείλαμε εσωτερικά τον ΚΟΑ για παράληψη εφαρμογής των καθηκόντων του όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας που έχουμε στην Κύπρο για τις ίδιες παροχές ανδρών και γυναικών. Αναμένουμε εδώ και 5 μήνες την απόφαση της Επιτρόπου Διοικήσεως για να μας πει το τι γίνεται. Δεν μπορούμε να περιμένουμε και πάπυρο, δηλαδή για μια απόφαση ξεκάθαρη που παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα και παραβιάζει βασικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2-3 χρόνια. Που είναι η στιγμή που ταλαιπωρούνται οι διεθνείς ποδοσφαιρίστριες μας και όχι μόνο πάνω σε κάποια πράγματα. Ιδιαίτερα με την εφαρμογή του κατώτατου μισού, έχει πέραν του ενός χρόνου που υπάρχουν καταγγελίες μέσα ότι παραβιάζεται, ότι ζημιώνει το κράτος, ότι κάποιοι κλέβουν το κράτος και δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία. Έτσι κουραστήκαμε να ακούμε, επειδή έρχεται η μεταβατική περίοδος, ανακοινώσεις επαγγελματικών συμβολέων σε νεαρούς Κύπριους ποδοσφαιριστές το 250-300 ευρώ.
13: Ναι. Και τι γίνεται μετά την καταγγελία, θα υπάρξουν επιβαρύνσεις, αντιλαμβάνομαι?
14: Υπάρχουν τεράστιες επιβαρύνσεις και τεράστιες κυρώσεις,
13: ναι,
14: για το κράτος. Ήταν να λάβουν τις ευθύνες τους και να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, είναι οκ. Okay. Πλέον κουραστήκαμε να μας κοροϊδεύουν. Γιατί πρόκειται περί κοροϊδίας, είναι μια μια συμπεριφορά των θεσμών και μια ανικανότητα των θεσμών του κράτους στην Κύπρο, είτε θελημένα είτε αθέλητα, είτε είναι ικανοί είτε είναι ανίκανοι, αλλά η ουσία είναι ότι δεν εφαρμόζονται τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Παραβιάζονται ασύστολα συμβάσεις, πάρα πολλές συμβάσεις, οπότε δεν μόνο να λέμε είμαστε προεδρεύουμε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε ευρωπαϊκό κράτος. Τι εφαρμόζουμε που τις κατευθύνσεις και νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στον αθλητισμό, μηδέν, τίποτα.
12: Για την απόφαση, αγαπητέ Σπύρο, της Τεχνικής Επιτροπής.
14: Εδώ, αγαπητέ Μάκη, να σας πω κάτι.
12: Ναι.
14: Εντάξει, να το πάρουμε θετικά για να μην είμαι αρνητικός. Mm-hmm. Όμως, ο φίλος μας ο Πογιατζής, είμαι γενιά μες στην αρνήση. Υπάρχουν όμως δύο αρνητικά πράγματα. Πρώτον, είναι μια απόφαση μονομερής, η οποία αντίκειται και στις ευρωπαϊκές οδηγίες, αυτά που έλεγα τώρα. Για ποιον λόγο? Ότι παραδοσιακά η μοναδική επιτροπή που συμμετείχαμε γιατί αναμένουμε και εξελίξεις όσον αφορά τη συμμετοχή και των λόγων των ποδοσφαιριστών σε αποφάσεις που τους αφορούν, mm-hmm. όχι μόνο μέσα στην τεχνική επιτροπή, αλλά μόνο και στην εκτελεστική επιτροπή, όπως γίνεται στην UEFA και όπως πολύ πιθανόν γίνεται στη FIFA. Το μέρος μας που παραδοσιακά ήταν μέσα στην τεχνική επιτροπή δεν ενημερώθηκε ποτέ αν είχε συνεδρία στην Τεχνική Επιτροπή. Mm-hmm. Φαίνεται ότι συστάθηκε μια Τεχνική Επιτροπή à la carte, όπως τη γούσταρε η Ομοσπονδία, χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου των προπονητών, χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών, και υπάρχει μια απόφαση που αφορά το κύπελλο. Εγώ θα την έλεγα θετική. Εντάξει. Mm-hmm. Αλλά...
12: Άρα είσαι και θετικός.
14: Ναι, είμαι θετικός, αλλά να σου πω κάτι. Τι έλεγε ο πρόεδρος της ΚΟΚ πριν αναλάβει? Ότι εγώ θα στηρίξω τον Κύπριο ποδοσφαιριστή μέσω του προαθλήματος με δύο Κύπριους στην 11 αν ήταν στον ένα φέτος. Αυτό έλεγε. Πόσα παιχνίδια έχει το πρωταθλήμα με τα play-off, 36? 36. Πόσα παιχνίδια έχει το κύπελλο, αγαπητέ Μάκη, ξέρεις πόσα?
12: 4-5.
14: Για τις μεγάλες ομάδες, ξέρεις πόσα παιχνίδια παίζουν τον χρόνο?
12: 4-5, πόσα?
14: 4. Άρα τώρα τι μιλάμε δηλαδή? Δηλαδή θέλουν να πιστεύσουν ότι δεν καταλάβουμε τι γίνεται. Δηλαδή με τέσσερα παιχνίδια δηλαδή.
12: Τέσσερα παιχνίδια, οχτώ ομάδες.
14: Μιλούμε τέσσερα παιχνίδια, οχτώ ομάδες. Και οχτώ παίχτες.
12: Εντάξει, είναι τεράστια διαφορά. Λίμον είναι αμφιβάλλω.
14: Ωραία. Είναι θετικό, αλλά δεν πανηγυρίζουμε.
12: Σίγουρα,
14: ναι. Έχει τεράστια αναποκλήση από αυτά που έλεγε ο πρόεδρος της ΚΟΠ.
12: Μάλιστα.
14: Καμία σχέση δεν έχω. Είναι θετικό όμως, ναι. Να το πιστώσουμε ότι είναι θετικό, αλλά έχει τεράστια απόσταση από αυτά που έλεγε, και εμάς αυτό που μας ανησυχεί και αυτό που δουλεύουμε, γιατί είχαμε επαφές ξέρεις με ανθρώπους της UEFA και προσπαθούμε να το επιλύσουμε, είναι ο τρόπος λειτουργίας. Μέσα από αυτά πρέπει να λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις με τη συμμετοχή όλων των εταίρων. Στην προκειμένη περίπτωση, για αυτό το πράγμα είχαν άμεσο λόγο οι ποδοσφαιριστές, ο ΠΑΣΠ και μπράβο και οι προπονήτες.
12: Ναι. Και έτσι ένα τελευταίο να μας πεις για τα ΠΑΣΠ Awards την επόμενη εβδομάδα.
14: Προχωρούμε. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γιατί σήμερα φυσικά ήμουν εξωτερικό, βάσει του χρονοδιαγραμμάτων θα ανακοινώσουμε σήμερα το shortlist της δεύτερης κατηγορίας, αύριο του γυναικείου, και την Παρασκευή θα ανακοινωθεί το shortlist της πρώτης κατηγορίας, και την Πέμπτη πάμε ολοταχώς για να δούμε ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές και οι νικητές της φετινής χρονιάς.
12: 21 του μήνα, έτσι.
14: 21 του μήνα θα είναι Λευκοσία φέτος. Νομίζω ότι ετοιμάζουμε κάτι το πολύ δυνατό. Mm-hmm. Το θετικό είναι ότι φαίνεται θα είναι πλήρης η αίθουσα. Όλοι οι παίκτες που θα παραβευθούν απάντησαν θετικά. Θα είναι παρόντες όλοι. 100% συμμετοχή, και αυτό είναι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί είναι μια βραδιά για τους ποδοσφαιριστές και την έχουν αγκαλιάσει οι ίδιοι τους και με τη δική τους συμμετοχή, γιατί είναι αυτοί που ψηφίζουν και αναδεικνύουν τους κορυφαίους χωρίς την οποιαδήποτε παρέμβαση. Είναι οι ποδοσφαιριστές μαζί με τη συμμετοχή των προπονητών και του φιλαθλού κοινού.
12: Ωραία.
14: Οπότε μέσα από αυτήν τη διαδικασία Δημιουργήσαμε τα Paspa Awards και θα δούμε την ερχόμενη Πέμπτη στις 8.30.
13: Το περιμένουμε με ανυπομονησία.
12: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεοφυτή.
14: Μπορεί να κάνετε και προβλέψεις σε αυτήν την κορυφή, αν την καλά. Όταν θα βγει το shortlist με τους 30 ποδοσφαιριστές, νομίζω μπορούμε να ξαναπούμε να δούμε τι προβλέψεις έχουμε.
12: Θα το κάνουμε.
13: Μάλιστα.
12: Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία.
13: Καλή συνέχεια.
14: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
12: Για χαρά διαφημίσεις.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
17: Αποφεύγουμε τις υπερβολικές ταχύτητες, καθώς ακόμη και αν υπερευούμε το όριο έστω και κατά 10 χιλιόμετρα την ώρα, μπορεί να επιφέρει σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος.
18: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.
19: Σε

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα, με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
7: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται. Έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
10: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
11: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
12: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών Μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μας Best Brand φιλέτο κοτόπουλο 6,45 το κιλό. Χοιρινό κότσι μόνο 2,95 το κιλό. Χοιρινό σκυμάς μόνο 4,25 το κιλό. Μας. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
13: πείνασες. Η λύση είναι μία. Μπες τώρα στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της Papa John's, www.papajohns.com.cy, και απόλαυσε την απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajohns.com.cy.
14: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
15: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
16: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
17: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
18: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
19: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι μία.
21: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
22: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
23: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
24: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
25: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
26: Αυτή την ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Την επιστροφή Τσαβιρόγα ανακοίνωσε και επίσημα ο Άντρος Καραπατάκης στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Η Αβούθια χειρίζεται τα λεφτά μας σαν να είναι δικά του, ανέφερε χαρακτηριστικά. Που ξεκαθάρισε ότι ο Χαβιροδά θα συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία για τη νέα περίοδο. Ο πρόεδρος της ΑΚΕΠ σήμανε ότι οι στόχοι χωρίζονται σε τρεις βασικούς άξονες: αγωνιστικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς, ενώ χαρακτήρισε πετυχημένη την σεζόν που ολοκληρώνεται. Στο θέμα των επενδυτών μίλησε για τρεις περιπτώσεις. Αυτή που ξεχώρισε αφορά στην περίπτωση επενδυτή που θα έβαζε 25 εκατομμύρια για μία πενταετία, αλλά ναυάγησε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Για την αποχώρησή του πριν μερικούς μήνες, ο κ. Καραπατάκης επεσήμανε ότι ο λόγος που το έκανε ήταν γιατί δεν ήθελε να μετατραπεί σε ψύχωση η κατάκτηση του πρωταθλήματος και επέστρεψε λόγω των πιέσεων που δέχτηκε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας sportpavlafm.com.cy, η πρόταση που κατέθεσε η Ομόνοια στον Σεμέδο προνοεί διαιτές συμβόλαιο με αυξημένες απολαύσεις και επιπλέον μπόνους σε περίπτωση επίτευξης στόχων. Εν όψει απόρρια δεν υπολογίζονται Μάριτς και Παναγιώτου, αμφίβολος ο Ανδρέου. Νέο εμπάρκο επιβλήθηκε στον Αποέλ από την UEFA για οφειλές σε τον πρώην προπονητή της ομάδας Νταβίτ Καγιέχο. Ο Σάββας Λιασής είναι ο Κύπριος επιχειρηματίας που ηγείται ισχυρού επενδυτικού φαντ και βρίσκεται σε συζητήσεις με τους γαλαζοκίτρινους γεμάτο το απουσιολόγιο του Γκαρσία εν όψει Ομόνοιας. Περιμένουν τα νεότερα με Φελίπε και Πιλέα στην Πάφο εν όψει του τελικού κυπέλου. Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Γκορτάρ. Στον Απόλλων αγώνα δρόμου κάνουν Ασουνσάου, Βρίκης, Μάρκες, Μέρχαλ, Βούρος, Διοντού και Μάρκοβιτς εν όψει τελικού στις 4.500 η προπόληση των εισιτηρίων εν όψει του μεγάλου ραντεβού της 29ης Μαΐου. Το θέμα προπονητή θα ανοίξει μετά το τέλος της σεζόν στον Άρη, προτεραιότητα παραμονή Κάστανου, Άλβες και Κορέια. Ο Άρνε Σλότ έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τους διοικούντες στη Λίβερπουλ για την ενίσχυση του ρόστερ, όπως δήλωσε ο ίδιος. Προβληματισμός στον μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Ευρωλίγκας με τον Αταμάν να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Απόψε στην Ισπανία στις 8 Βαλένθια Ράιο Βαϊκάνο, στις 9 Ζιρόνα Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτη Οβιέδο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
0: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Everyone, τα πάντα εσύ.
3: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Δίνουμε συνέχεια εκπομπή 12 στα σπορ. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου και ο Μάκης Νικολάου. Και πάμε τώρα στην Freedom 24 Κράσα Βαενή, μια ομάδα που κατάφερε μέσα από μια δύσκολη χρονιά να εξασφαλίσει την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία. Έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου της ομάδας, Χριστόφορο Μιχαηλούδη. Χριστόφορε, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, Αναστασία και Μάκη. Νομίζω πολύ φορά μιλάμε, Αναστασία, δεν είναι. Μόνο με τον Μάκη και την Μαρίνα μιλήσαμε.
1: Ναι, η Μαρίνα είναι με άδεια. Από Δευτέρα, Αναστασία είναι εδώ, μια χαρά. Έκανε και την εισαγωγή της δεύτερης ώρας. Πάμε καλά,
2: μια
1: πολύ καλά.
2: Μια χαρά,
1: και
2: μια χαρά.
1: Θα πω, Χριστόφορε, ότι είπε η Αναστασία, όταν που κέρδισε την παραμονή μέσα από μια δύσκολη χρονιά, και θα προσθέσω και θα πω με το σπαθί σας και δίκαια με αυτό που παρουσιάσατε το τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι όταν ξεκινήσαμε το καλοκαίρι θέλαμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες παραδοσιακές που είχαν τους ίδιους στόχους με εμάς, όπως ήταν η Ένωση Νέων Παραλληνίου, Εθνικός, Ολυμπιακός. Η Ομόνια Ραδίκου που είχε την εμπειρία από την προηγούμενη χρονιά που έμεινε κατηγορία, ο Ακτίδας που ξαναήρθε στην πρώτη κατηγορία, και ήμασταν η ομάδα που ίσως πολύ να πίστευε ότι ήμασταν πρώτο φαβορή για την διαβάθμιση. Είχαμε ένα καλό ξεκίνημα, μετά είχαμε μια μικρή περίοδο που είχαμε μια συνεχόμενα παιχνίδια με ήττες, αποκλεισμό στο κύπελλο. Βρεθήκαμε και στην πρώτη τελευταία θέση, αν θυμάμαι καλά, Μάκη, είχαμε 11 βαθμούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και η ομάδα που ήταν πιο πάνω μας είχε 15-16, δηλαδή σε κάποια φάση αρχίζει και μια διαφορά βαθμών που ευκολούσαν παιχνίδια που ήταν πάρα πολύ κρίσιμο, όπως αυτό με την Ένωση όπου κερδίσαμε ένα 0 και έχασε η Ένωση πέναλτι στις καθυστερήσεις. Ήταν μάτς κλειδί, ήταν ένα κομπικό παιχνίδι εκείνο. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε όμως άλλη εικόνα, όμως είπα πολλές φορές ότι αυτό που μετράει είναι βαθμοί και όχι το πόσο καλός είσαι στο γήπεδο. Ευτυχώς με την πρόσδειξη του κυρίου Λοθάδα η ομάδα κατάφερε να παίρνει και τους βαθμούς σε σχέση με τα παιχνίδια που είχαμε με τον κύριο Γιαννέσκη. Ήρθαν οι βαθμοί, ήρθαν και τα παιχνίδια κλειδιά των 6 βαθμών. Ευτυχώς με την έναρξη των play-out που να σημειώσω εδώ τελειώσαμε την κανονική διάρκεια με την 10η θέση που είχε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα το ότι παίξαμε 4 παιχνίδια στην έδρα μας και 3 εκτός. Αυτό ήταν μεγάλο πλεονέκτημα για μας, διότι ισοβαθμίσαμε με τον Ολυμπιακό που ήταν 11ος και ο 11ος είχε πρόγραμμα 3 εντός και 4 εκτός. Και στην ισοβαθμία υπεστερούσαμε και ήταν κάτι πολύ σημαντικό, διότι είπα πολλές φορές, Μάκη, είχε σε σένα όταν έβγαινε σε εκπομπές, ότι για μας είχε σημασία και η ισοβαθμία που σε υπεστερεί.
1: Σίγουρα παίζει ρόλο.
2: Υπεστερούσαμε απέναντι σε όλους και στην φάση των play-out.
1: Κάμετε καλά πράγματα γι' αυτό, ναι.
2: Είχαμε δηλαδή σε εισαγωγικά ένα επιπλέον βαθμό σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Κερδίσαμε τα δύο πρώτα παιχνίδια, τα μάτς κλειδιά με Ολυμπιακό και Εθνικό. Εποφεληθήκαμε και από συνδυασμό των αποτελεσμών των υπόλοιπων ομάδων και πλέον ξεκαθάρισε η υπόθεση της παραμονής 2-3 παιχνίδια πριν το τέλος και ήταν κάτι που θέλαμε, διότι λαμβάνεστε να παίζαμε τελευταία αγωνιστική την παραμονή μας, πόσο δύσκολο θα ήταν και ψυχολογικά και για τους παίκτες και για όλους μας να ζήσουμε τέτοια παιχνίδια. Ευτυχώς παραμείναμε κατηγορία, πετύχαμε τους στόχους μας και πλέον περιμένουμε το τελευταίο παιχνίδι με την Ένωση. Θέλουμε να το κλείσουμε με νίκη για να κλείσει αυτή η χρονιά με τους 3 βαθμούς και θα ξεκινήσουμε δουλειά για την επόμενη χρονιά.
1: Έχετε πολλή δουλειά, διότι θα τα πούμε και ο θέμα προπονητή και παιδικών, να μας πεις ανανεώσεις, τι γίνεται.
2: Εντάξει, το πιο σημαντικό είναι να τελειώσει η χρονιά και πλέον να αποφασίσει ο πρόεδρος πώς θα πορευτούμε με προπονητή, αν θα παραμείνει ο κύριος Σαμπής, αν θα έχει άλλος προπονητής. Αυτό είναι καθαρά θέμα προπονητή και για να σε προλάβω δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
1: Θέμα πρόεδρου.
2: Ναι, διότι ο πρόεδρος μας το είπε πολλές φορές, θέλει να τελειώσει το πρόθυμα και μετά να αποφασίσει και να ανακοινώσει οτιδήποτε, διότι δεν θέλει να επηρεαστούν ούτε οι παίχτες ούτε ο προπονητής. Άσχετα αν η ομάδα κλείδωσε, θέλει να κερδίσουμε την Κυριακή και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία για να κλείνουν κάποια θέματα, τα οποία δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι και το κυπριακό, όπως είπε και Θυμάκη, διότι είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να κλείσει για να ξέρουμε και εμείς που θα αγωνιζόμαστε στην νέα χρονιά.
0: Yeah. Χριστόφορ, ναι. Για το θέμα του προπονητή, δείχνει να υπάρχει ικανοποίηση προς το πρόσωπο του κύριου Ροσταντή. Δεν ξέρω αν θεωρείς εσύ ότι υπάρχει προβάδισμα να συνεχίσει στον πάγκο.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα τα αποτελέσματα είναι εκεί και δείχνει εκεί. Ό,τι και να πούμε.
0: Μετράει μόλις μία ήττα.
2: Ναι, και έχει μόνο νίκες. Και ο Κωνσταντίνος ήξερε την ομάδα από το περασμένο καλοκαίρι. Ήξερε τους ποδοσφαιριστές, έφυγε την Ροζάδα με τον τρόπο που έφυγε και βρέθηκε αμεσίως σε θαλασσιά ο Κωνσταντίνος. Όμως, λέω ξανά, είναι θέμα προπονητή. Σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι στο ότι με το αποτέλεσμα, το έργο που έκανε, τα αποτελέσματα είναι εκεί και παραμείναμε κατηγορία. Όμως αντιλαμβάνεστε, άλλο είναι να λαμβάνει την ομάδα μεσούς περίοδου και άλλο να χτίζει μια ομάδα με επιλογές παιχτών από την αρχή. Uh-huh. Είναι, όπως είπα και πριν, καθαρά προσωπικό θέμα του ο Προέδρου, ο οποίος αυτός θα αποφασίσει. Φυσικά θα αποφασίσει για το καλό και της ομάδας του. Δεν ξέρουμε ότι είναι προπονητής, είναι παιδί του η ομάδα και θέλει για το καλό της ομάδας. Και αν μόλις αποφασίσει για τον προπονητή, τότε θα πάρουν σειρά και παίχτες, διότι αντιλαμβάνεστε ότι για να μείνει ένας παίκτης θα πρέπει να αποφασίσει ο προπονητής στο αγωνιστικό κομμάτι και στο οικονομικό πρόεδρος. Άρα πρέπει πρώτα να λυθεί το θέμα του προπονητή και μετά θα έρθουν και τα θέματα των ποδοσφαιριστών.
0: Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει.
2: Ο κύριος Ροσταντής,
0: ναι.
2: Δεν με μίλησαν για αυτό το θέμα, αλλά δεν νομίζω να μην επιθυμεί να παραμείνει, διότι είναι από την αρχή της χρονιάς αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι πρώτη φορά είναι πρώτος προπονητής. Υπηρεσιακός ήταν σε κάποια φάση όταν έφυγε ο κ. Διαλνεύσκη και μεσολάβησαν 2-3 παιχνίδια. Παιχνίδια έρθει σε 2-3 σάλα. Δεν του μίλησα μαζί του, δεν μου είπε, αλλά δεν νομίζω να μην... Επειδή και αυτό το είναι επιθυμία να μείνει στην ομάδα.
1: Γράφτηκε και το όνομα του πρώην τεχνικού του Άρη. Δεν υπάρχει θέμα του Ρατσκόφ.
2: Ούτε υπήρχε.
1: Μάλιστα.
2: Ούτε υπάρχει, ούτε θα υπάρξει καμία σχέση. Δεν ξέρω από πού βγήκαν αυτές οι ειδήσεις. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα Ρατσκόφ για την ομάδα.
0: Έτσι, πρωτού κλείσουμε, να μας πεις και για το γηπεδικό, το θέμα που προκύπτει. Πώς προχωράει με τη Νέα Σαλαμίνα, το Σύριο.
1: Διότι σας στείλε επιστολή, μας είπε χτες ο κύριος Γιώργος Μιχαήλ.
2: Είχε διακοπή στην σύνδεση, δεν άκουσα, ξαναπέστε μου.
0: Για το θέμα το γηπεδικό, τι μπορείς να μας πεις.
1: Έστειλε επιστολή, μας είπε χτες ο κ. Γιώργος Μιχαήλ από τη Νέα Σαλαμίνα, πιλωτής πρόεδρος, και αν θέλετε να συνεργαστείτε, να παίζετε του χρόνου εκεί με δικούς τους υπεόρους και με αυξημένη το οικονομικό, να αυξηθεί το ποσό ενοικίου του γηπέδου, και ότι πρέπει να απαντήσετε μέχρι 7 Ιουνίου.
2: Είναι κάτι που θα συζητηθεί, διότι εντάξει, είστε και μια Σαλαμίνα στην πρώτη κατηγορία, αλλάζουν σίγουρα τα δεδομένα. Είμαστε ευχαριστημένοι όμως από τη Νέα Σαλαμίνα στην περσινή περίοδο. Μιλήσαμε και με το Τσίρο για μια πρώτη επαφή. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να δούμε, είναι και το οικονομικό, είναι οι διαφημίσεις, είναι η καταλληλότητα των γηπέδων. Είναι σήμερα τα οποία θα πρέπει να γίνουν κάποιες συναντήσεις και δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστόφορε.
2: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
1: Από την επόμενη εβδομάδα. Αν έχουμε για κανένα νέο να μας πεις.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Πάμε Ολυμπιακό. Τελευταίο θέμα της εκπομπής, γιατί θα έχουμε και το ένθετο με μπάσκετ, θα ασχοληθεί η Αναστασία Πετρού μετά τη 1:30. Ολυμπιακός, ένα παιχνίδι, νίκη, μία κατηγορία. Πάλι Φωγάλης μαζί μας, αναπληρωτής, πρόεδρος των Μαυροπρασίνων. Χαιρετούμε, καλησπέρα.
0: Καλό μεσημέρι, Πάρη.
3: Καλησπέρα, Μαρίνα, καλησπέρα, Μάγκη.
0: Αναστασία σήμερα.
3: Άι, Αναστασία.
1: Δικαιολογημένο, Πάρη μου, sorry, αλλά το μυαλό είναι αύριο. Και δικαιολογημένα.
3: Ναι, ναι, ναι. Όχι, δε, για να είμαι ειλικρινής, δεν αγώ.
1: Εντάξει, να μην είπαμε το έτσι, οκ. Τι γίνεται?
3: Εντάξει, είναι τελικός για μας αύριο. Δεν υπάρχει άλλος
1: χαρακτήρας
3: για το αυριανό παιχνίδι, πέραν της λέξης τελικός, διότι αναλόγως του αποτελέσματος θα κρυφθεί μια ολοκληρή κατηγορία. Κατεβαίνουμε στο παιχνίδι συγκεντρωμένοι, προσιλωμένοι, ταπεινά, με αυτοπεποίθηση, για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Ένα πολύ άξιο αντίπαλο, ο οποίος αποδεδειγμένα τις τελευταίες εβδομάδες διανύει μια πολύ καλή κατάσταση. Βρίσκεται στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου.
1: Ναι.
3: Έχει πάρει νομίζω τους περισσότερους βαθμούς στο δεύτερο ομίλο. Παράλληλα μας ακολουθεί μια ομάδα η οποία επίσης έχει αρκετά καλά αποτελέσματα στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, Αυτήρας Φλόρακας. Άρα είναι εκ των πραγμάτων και αντικειμενικά μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή.
1: Σίγουρα, όμως εσείς κερδίζετε και μένετε, δεν σας ενδιαφέρει θα κάνει ο Ακρίτα αυτή τη στιγμή που ο Ολυμπιακός κερδίσει μέσα στο γάσι ποιητή την ανόρθωση. Εξαρτάται από το δικό του αποτέλεσμα.
3: Συμφωνούμε ότι η μπάλα είναι στα πόδια μας κατά κάποιο τρόπο, ναι. Είναι στο δικό μας γήπεδο και πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μπορέσουμε έστω και μισό μηδέν να κερδίσουμε το αυριανό παιχνίδι.
1: Ετοιμοπόλεμοι όλοι πλην τα βαρές.
3: Ναι, τα παιδιά προπονούνται όλοι κανονικά, έχουν επανέλθει όλοι κανονικά σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων από την περασμένη Τρίτη. Ο μόνος απώντας θα είναι ο Ταβάρες και οι υπόλοιποι θα αγωνιστούν κανονικά.
0: Δηλαδή. Το τελευταίο διάστημα πάρει έτσι βλέπουμε ένα πιο αποτελεσματικό Ολυμπιακό σε επιθετικό κομμάτι. Ναι. Δεν ξέρω, είναι θέμα αλλαγής φιλοσοφίας.
3: Σίγουρα αναγκαστικά τα τελευταία παιχνίδια έπρεπε να στοχεύσουμε λίγο στην συσκοπιμότητα θα έλεγα. Προσπαθούμε να μπαίνουμε με οποιοδήποτε τρόπο στην περιοχή του αντιπάλου και προσπαθούμε να τελειώνουμε φάσεις. Στα τελευταία δύο παιχνίδια είχαμε 5 γκολ. Είναι μια πάρα πολύ καλή συγκομιδή. Αν αναλογιστεί κανείς ότι σε όλο το πρωτάθλημα μέχρι εκείνο το στάδιο είχαμε σημειώσει 25 γκολ, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή το να βάλεις σε δύο αγωνιστικές 5 τέρματα δείχνει ότι τουλάχιστον για αυτά τα παιχνίδια προέχει σκοπιμότητα προκειμένου η ομάδα να πάρει τους βαθμούς που χρειάζεται για να παραμείνει στην κατηγορία.
1: Θεωρώ Πάρη είναι πιο όχι μόνο αποτελεσματικός σίγουρα, αλλά και πιο επιθετικός για άλλη φιλοσοφία είναι τελευταίο Ολυμπιακός.
3: Εντάξει, το πιο επιθετικός Μάγκη δεν θα το έλεγα, διότι η έκβαση των δύο αγωνών των τελευταίων που δώσαμε με την Μέναρα που προηγηθήκαμε νωρίς. Άρα μετά προσπαθήσαμε να διαφυλάξουμε το υπέρ μας αποτέλεσμα.
1: Έχετε ουσία, Μίγελ.
3: Ακριβώς. Με την ΑΕΛ βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Απλώς θεωρώ ότι το καθοριστικό σε εκείνο το παιχνίδι ήταν η αποβολή του ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ. Εκεί νομίζω η κλάση.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, σαφώς. Επηρεάζει το παιχνίδι.
3: Ναι, η αριθμητική υπεροχή μας επινόησε. Καθότι μέχρι το 35 νομίζω αντικειμενικά η ΑΕΛ είχε το πάνω χέρι στο παιχνίδι μας.
1: Αντιδράσετε γρήγορα όμως.
3: Ναι, ναι, σίγουρα η αντίδραση ήταν καθοριστική. Δηλαδή, όταν μπορούσαμε στην πρώτη ευκαιρία που βρήκαμε να ισοφαρίσουμε, αυτό σε μεγάλο βαθμό άλλαξε τη ροή του αγώνα. Αλλά ναι, το κάθε παιχνίδι έχει τις ιδιαιτερότητες σου. Το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Από τον τελευταίο αγώνα με την ΑΕΛ κρατάμε την αντίδραση. Το γεγονός δηλαδή ότι μπόρεσαν τα παιδιά παρά την ψυχρολουσία και παρά το. Έτσι ψυχολογικό σοκ που δεχτήκαμε από το γρήγορο τέρμα της ΑΕΛ μπόρεσαν γρήγορα να αντιδράσουν και αυτό ήταν καθοριστικό. Ήταν η δεύτερη παράμετρος που καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα. Το γεγονός δηλαδή ότι μπορέσαμε να αντιδράσουμε γρήγορα. Ελπίζουμε την Παρασκευή αύριο να μας βγει το παιχνίδι. Δηλαδή να μην δεχτούμε γρήγορα τέρμα, να μπορέσουμε να προηγηθούμε και να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε το σκορ.
1: Γιατί θα έχετε που έχετε άγχος και λογικό να μην φορτωθείτε και περισσότερο εάν έρθουν αρνητικά τα πράγματα για εσάς.
3: Έχουμε άγχος, αλλά έχουμε και εξαιρετικά αποδητήρια και πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Πολύ καλά παιδιά, όλοι επαγγελματίες, όλοι συνειδητοποιημένοι, όλοι θέλουν πάρα πολύ να πετύχουν το στόχο του Ολυμπιακού και να αφήσουν την ομάδα στην κατηγορία. Και θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, εάν θα τα καταφέρουμε, διότι αυτό είναι ακόμη υποθετικό, αυτό θα οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην βάση των ποδοσφαιριστών και των προσωπικότητων που έχουμε φέτος στα αποδητήρια.
0: Αυτό είναι κάτι που αναφέρει συχνά τις προσωπικότητες που υπάρχουν στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η συνοχή της ομάδας μέσα σε μια τόσο δύσκολη χρονιά.
3: Νομίζω έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και εδώ πρέπει να δώσουμε και τα εύσημα στον προγραμματισμό και στην ομάδα προγραμματισμού, δηλαδή τους άνθρωπους του σωματείου οι οποίοι στάθηκαν το περασμένο καλοκαίρι αλλά και το προηγούμενο καλοκαίρι, διότι μεγάλο μέρος της ομάδας συνεχίζει από την περίοδο 24-25. Έβαλαν κάποια κριτήρια για να επιλέξουν τους ποδοσφαιριστές που στελέχωσαν την ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι ενδεχομένως κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών να μην μας βγήκαν όπως τις περιμέναμε, αλλά αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Δηλαδή, όταν κάνεις προγραμματισμό μιας ομάδας, κάποιοι παίχτες θα βγουν, κάποιοι ίσως να μην βρουν το περιβάλλον και τις συνθήκες για να αποδώσουν τα αναμενόμενα. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τίποτα στην τύχη, διότι το θέμα του χαρακτήρα και της προσωπικότητας είναι κάτι το οποίο τέθηκε ως κριτήριο για την επιλογή των ποδοσφαιριστών οι οποίοι στελέχωσαν την ομάδα. Και θεωρώ ότι αυτό έγκυται και στην εμπειρία των ατόμων. Δηλαδή του Πέτρου, του Κώστα, του Σεραφή σε προηγούμενο στάδιο που ήταν εκεί που στελέχωσαν την ομάδα. Ναι. Αλλά προφανώς και του Γιώργου του Κώστη. Γιατί τον επιλογό που έκανε, αλλά θα το πω και τον Νίκο του Νικολάου, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε αυτή την ομάδα. Δηλαδή όλα αυτά βγαίνουν. Το γεγονός ότι έγινε προσεκτική επιλογή των ποδοσφαιριστών, το βλέπουμε τώρα που κρούζει το σίδερο, που καίει η μπάλα, που είναι δύσκολες οι συνθήκες, ότι μπόρεσαν τα παιδιά σε δύο πολύ κρίσιμους αγώνες, με την Αραβίκο και την ΑΕΛ, να βγάλουν το σωστό πρόσωπο και να βάλουν τους τρεις βαθμούς. Έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι που πρέπει να τελειώσουμε. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε να παίξουμε με την καλύτερη ομάδα αντικειμενικά του δεύτερου ομίλου, την Ανόρθωση. Δεν παίζει κανένα ρόλο το γεγονός ότι το παιχνίδι βαθμολογικά είναι αδιάφορο για την αντίπαλο μας, διότι ζούμε στην περίοδο του επαγγελματισμού, του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Οι ποδοσφαιριστές έχουν ένα συμβόλαιο, όλοι παίζουν για τη φανέλα τους, για το συμβόλαιο τους, για την καριέρα τους. Άρα, εάν δεν υπηρώσουμε στον αγωνιστικό χώρο, αν δεν κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει αγωνιστικά, αν δεν είμαστε σωστοί, διχαστημένοι, συγκεντρωμένοι, και να δείξουμε πάθος και θέληση από το πρώτο ρεπτό, πολύ δύσκολα θα πάρουμε αυτό.
1: Επιχορηγή.
3: Αν δεν με την Ανόρθωση, είμαστε το outsider, δεν είμαστε το φαβορί και αυτό ισχύει και για αύριο.
1: Επιχορηγημένα τα εισιτήρια, έτσι, η τιμή 5 ευρώ.
3: Με την Ανόρθωση, είμαστε το outsider, δεν είμαστε το φαβορί και αυτό ισχύει και για αύριο.
1: Επιχορηγημένα τα εισιτήρια, έτσι, η τιμή 5 ευρώ.

0: ιεραρχίας μας, τα οποία...
1: Περιμένει πάνω από 1000 άτομα.
0: Ιδεατά θα θέλαμε να έχουμε, ναι, θα θέλαμε να έχουμε τετραψήφιο αριθμό. Πέρσι είχαμε σας και δάλεχνη για τετραψήφιο αριθμό. Θα θέλουμε ιδεατά και αύριο να έχουμε τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια.
2: Είναι και το πιο κρίσιμο παιχνίδι.
0: Είναι και το είναι λίγο δύσκολη ημέρα, αλλά και πάλι για μας είναι αστέλικος. Περιμένουμε τον κόσμο να είναι στο πλάι μας.
1: Και κάτι τελευταίο, παίζει κάτι για επενδυτή.
0: Στον Ολυμπιακό εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον, έτσι συστηματικά προσπαθούμε. Απλώς ή οποιαδήποτε περίπτωση πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα διακινδυνεύσει, δεν θα ρισκάρει σε οτιδήποτε τα του σωματείου μας. Έχουμε ένα υγιές στα οικονομικά σωματείο. Αν για κάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι είναι για την οικονομική κατάσταση Ολυμπιακού, διότι σε αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά δεν χρωστάω εγώ, ούτε σε προηγούμενους συνεργάτες, αθλητές κλπ, ούτε στο παρόν ρόστερ. Και αυτό κατακτήθηκε με πολλούς κόπους, πολλή προσπάθεια, πολλή σύνεση και αρκετό έτσι, κόπο. Όσο έχει σήμερα το επαγγελματικό ρόστερ, χωρίς επενδυτή δεν μπορεί να κάνει το μεγάλο τμήμα και αυτό το αναγνωρίζουμε στον Ολυμπιακό. Ευελπιστούμε ότι ενδεχομένως σε κάποιο στάδιο να μπορέσουμε να έχουμε τις συνθήκες οι οποίες θα ρηφρέξουν την είσοδο κάποιου επενδυτικού κεφαλαίου. Το δεδομένο είναι ότι ένας επενδυτής θα πρέπει να επενδύσει, δηλαδή θα πρέπει να κερδίσει κάτι από την κίνηση του αυτή. Προσπαθούμε στον Ολυμπιακό να διαμορφώσουμε εκείνες τις συνθήκες, εκείνο το περιβάλλον που οποιοδήποτε συνεργαστεί μαζί μας θα έχει να πάρει πράγματα πίσω. Άρα δεν είναι απλώς να βρεθεί ένα άτομο να βάλει κάποια χρήματα, αλλά να διαμορφωθεί εκείνο το περιβάλλον όπου οποιοδήποτε επενδύσει στον Ολυμπιακό θα έχει να κερδίσει από τον Ολυμπιακό. Είμαστε μεγάλο σωματείο, είμαστε ιστορικό σωματείο. Έχουμε τα, όπως λένε στα αγγλικά, τα assets μας, είτε έμψυχα είτε και σε άλλο υλικό. Πρέπει να συνεχίσουμε με σύνεση, με συνέχεια, με συστηματικότητα και εγώ είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα κάτι θα προκύψει και για την ομάδα μας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορούμε να πούμε για κάτι συγκεκριμένο, αλλά οι προσπάθειες είναι συνεχείς με την ευχή και την ελπίδα στο μέλλον κάτι να τελεσφορήσει.
1: Ευχαριστούμε Παρυφοκαΐδη και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα ακολουθήσει το πολιτικό δελτίο και η Αναστασία Πέτρου θα είναι μαζί σας για το ένθετο. Θα ασχοληθεί
2: με
1: το πρωτάθλημα.
2: Να
1: είστε καλά. Γεια σας.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
5: Crust τι?
4: Δβά Crust! Δος Crust! Two Crusts! Μα Crust, αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
5: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πείνα!
4: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
6: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 77-77-77-77!

0: joker.com.cy.
1: Jackpot στον Joker. 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Ακούτε Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 1:30.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Κλειστές και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Πάφου Λεμεσού από την έξοδο για Παραμάλι μέχρι την έξοδο Σωτήρας μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο σημείο. Εργάτης που εκτελούσε εργασίες στο δόστρωμα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν την έξοδο Επισκοπής προς Λεμεσό, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευμένα. Διάταγμα προσωποκράτησης 8 ημερών εξασφαλίστηκε εναντίον του 53χρονου Τουρκοκύπριου αναφορικά με την υπόθεση αρπαγής ανήλικου από τη μητέρα του στη Λεμεσό. Ο 53χρονος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης, ήταν το πρόσωπο το οποίο συνόδευε τον Τούρκο πατέρα και άρπαξε το παιδί όταν οι δύο πρώην συμβοί πιάστηκαν στα χέρια. Εναντίον του πατέρα έχει εκδοθεί νέο ένταλμα σύλληψης. Ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο η πολύ αναμενόμενη συνάντηση κυκλισμένων των θυρών μεταξύ του Προέδρου της Κίνας Xi Jinping και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump. Κυρία θέματα της συνάντησης ήταν ο πόλεμος με το Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η κατάσταση στην Ταϊβάν. Ο Κινέζος ηγέτης έκανε λόγο για νέα κατεύθυνση στις διμερείς σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στην Αθήνα θα προσφωνήσει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατόπιν πρόσκλησης από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Τόσο η Προεδρία της Δημοκρατίας όσο και ο κύριος Κακλαμάνης έκαναν λόγο για ιστορική στιγμή. Διεξάγεται απόψε στη Βιέννη ο δεύτερος ημιτελικός του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision με τη συμμετοχή και της Κύπρου με την Αντιγόνη Μπάξτον και το τραγούδι Τζάλα που διεκδικούν μια θέση στον τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο. Σήμερα θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 27 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Unicars. Driving your stories.
7: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
8: Το κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30%. Από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου, αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα. Στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
10: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
11: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
13: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
15: Τα νέα, μωρό μου!
14: Ανακαινίζουν το!
15: Έτσι!
14: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
15: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
14: Α, μόνο τηλεόραση!
15: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
14: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
15: Ξέρω, ξέρω.
14: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
16: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
17: Χαραλάμους. Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
20: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
21: Επιστρέψαμε, εκπομπή 12 στα σπορ, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου και στη ροή του ήχου ο Χρήστος Παναγίδης και συνεχίζουμε με το καθιερωμένο μας έθετο αφού είναι Πέμπτη σήμερα και πάμε σε μπάσκετ. Η Πετρόλινα εκπέρασε χθες από το Κώστας Παπαέλληνας επικρατώντας του Κεραυνού με 86-81 στο δεύτερο τελικό της Basket League και έτσι σοφάρισε τη σειρά σε 1-1 και πήρε ξανά το πλεονέκτημα έδρας. Για τα πρώτα σχόλια έτσι μετά τον αγώνα αλλά και για τη συνέχεια της σειράς βάζουμε στην παρέα μας τον αρχηγό του Κεραυνού, Σάιμον Μιχαήλ. Σάιμον, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
21: Πώς είσαι καλά?
1: όσο γίνεται.
21: Μια πολύ δυνατή μάχη χθες στο Στρόβολο, με τον Κεραυνό να ξεκινά εξαιρετικά το παιχνίδι και να φτάνει ακόμη και στο συν 15. Τι θεωρείς έτσι ότι άλλαξε, Σάιμον, στην πορεία και η ΑΕΚ κατάφερε να επιστρέψει?
1: Έχεις απολύτως δίκιο. Είχαμε ξεκινήσει πάρα πολλά καλά το παιχνίδι. Νομίζω γενικά νιώθαμε πάρα πολλά καλά, ειδικά στην αρχή του αγώνα. Όμως σε τούτες τις σειρές αγώνων αντιπάλους όπως η ΑΕΚ, δυστυχώς δεν μπορείς να χάσεις τη συγκέντρωση σου ούτε για κάποια λεπτά στη διάρκεια του αγώνα. Στο αμέσα προς το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου είχαμε χάσει λίγο τη συγκέντρωση μας, κυρίως αμυντικά. Επιτρέψαμε κάποια καλάθια τα οποία ήταν εκτός πλάνων της τακτικής μας και δώσαμε την αυτοπεποίθηση και το ρυθμό του αγώνα στην ΑΕΚ και έκλεισε το ημίχρονο, νομίζω, σχεδόν ισοπαλία.
21: Με τρεις πόντους διαφορά, νομίζω.
1: Ναι. Και δυστυχώς το τρίτο δεκάλεπτο, η αρχή του τρίτου δεκάλεπτου τέλος πάντων και η συνέχεια του δεύτερου ημιχρόνου, ήβρε μας κάπου στα ίδια, στην ίδια συμπεριφορά, τακτικά λάθη στην άμυνα, λύση ή πανικό στην επίθεση, μεγάλες επιλογές, και εκείνο ήταν το πρόσωπο του δεύτερου ημιχρόνου και γι' αυτό έχασαμε το παιχνίδι.
21: Από την τρίτη περίοδο και μετά είδαμε και μια εντελώς διαφορετική εικόνα από την ΑΕΚ. Περισσότερη ένταση, ενέργεια, καλύτερες επιλογές στην επίθεση.
1: Ναι,
21: εκεί θεωρείς ότι χάθηκε έτσι ο έλεγχος για την ομάδα σας?
1: Αυτό ήταν καθαρά θέμα κλασσικών των σημείων. Όταν ελέγχαμε εμείς το παιχνίδι, ο ρυθμός του αγώνα ήταν με το μέρος μας. Η ΑΕΚ είχε το πρόσωπο που είχαμε εμείς στο δεύτερο ημίχρονο. Μόλις επιτρέψαμε την ΑΕΚ να νιώσει άνετα με το να βρει πόντους από δεύτερες επιθέσεις, από επιθετικά rebound, από το να τρέξει το γήπεδο και να βρει εύκολα layup. Ξέρουμε ότι είναι ο κινητήριος μοχλός, είναι η μηχανή της ΑΕΚ που είναι τα δύο σημεία. Αμέσως η ψυχολογία ήταν με το μέρος τους, η ενέργεια, κάποιοι παίχτες κλειδιά που εμφανίζονταν και επίθεση και άμυνα έδιναν μια όθηση ψυχολογίας. Και ξαφνικά βρέθηκε η ΑΕΚ να νιώθει άνετα, να τρέχει πιο γρήγορα το γήπεδο, να πιο φυσικά από εμάς, να νιώθει πιο άνετα στην επίθεση και να παίρνει καλύτερες επιλογές. Και εμείς να είμαστε σε μια κατάσταση πανικού που δεν δικαιολογείται, γιατί ακόμα και πριν να φύγει στους συν 13 η ΑΕΚ, το παιχνίδι ήταν στους 4 πόντους, το τέλος του 3 δεκαλέπτου ήταν στους 5 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, στους 6 πόντους. Με ένα δεκάλεπτο να πάει που δύο κατοχές. Δεν υπήρχε ένας λόγος για μας να μπούμε σε κατάσταση πανικού. Αλλά το άθλημα έτσι είναι. Η ψυχολογία κάποιες φορές επηρεάζει πάρα πολλά. Και δυστυχώς τούτον είχε γίνει.
21: Παρά την ήττα όμως, ο Κεραυνός έβγαλε αντίδραση στο τέλος. Προσπάθησε να επιστρέψει. Τι κρατάτε έτσι από τον τρόπο που αντέδρασε η ομάδα τα τελευταία λεπτά?
1: Ακριβώς το που είχε, την αντίδραση. Το γεγονός ότι μπορούσαμε εύκολα να αφήσουμε, ας πούμε, το σχοινί και το σκορ να φύγει 20-25 πόντους και να χάσουμε με το κεφάλι μας κάτω. Η ομάδα έβγαλε αντίδραση, χαρακτήρα, έδειξε ότι ακόμα και όταν τα πράγματα έμπαιναν όπως τα θέλουμε, έχουμε το χαρακτήρα και την ποιότητα να αντιδράσουμε. Είναι μια σειρά αγώνων, είχαμε κάνει εμείς τον break, έκαμε μια εκ των breaks σε εμάς, η σειρά στην ισοπαλία, τρεις νίκες, πάμε πίσω στην ΑΕΚ.
21: Όπως είπες, η σειρά πλέον είναι στο 1-1 και ουσιαστικά αρχίζει ξανά από την αρχή στην έδρα της ΑΕΚ. Πόσο σημαντικό είναι για τον Κεραυνό να αντιδράσει άμεσα στο τρίτο παιχνίδι για να μην βρεθεί και με την πλάτη στον τοίχο?
1: Κοίτα, σε αυτές τις σειρές το επόμενο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Είτε είσαι μπροστά, είτε είσαι πίσω, είτε είσαι στην ισοπαλία που είμαστε τώρα, το επόμενο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι πρέπει να αντιδράσουμε, γιατί έχουμε να βοηθάν στο Στρόβολο. Νομίζω η ομάδα θα είναι πιο προετοιμασμένη σε κάποια τακτικά λάθη που είχαμε κάνει στο δεύτερο παιχνίδι. Θα τα δούμε στο βίντεο, στο scouting. Νομίζω θα είναι πιο καθαρό το μυαλό μας για το τι πρέπει να κάνουμε, τι κάναμε σωστά, τι κάναμε λάθος, τι πρέπει να επαναλάβουμε, τι πρέπει να αποφύγουμε. Αλλά σε αυτά τα παιχνίδια είναι κυρίως θέμα συγκέντρωσης και να δείξουμε το κατάλληλο επίπεδο συγκέντρωσης για να κάνουμε ξανά ακόμα ένα break, για να ξαναμπούμε στον οδηγό αυτή τη σειρά.
21: Οι λεπτομέρειες και το mentality βασικά θα παίξουν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο.
1: Πολλές φορές ακούγεται έτσι πολλά γενικών σχόλιων, αλλά πραγματικά σε δύο στις σειρές, στους τελικούς, μεταξύ ομάδων που είναι ίσες μεταξύ τους, που έχουν εμπειρία σε τους, τους αγώνες. Mm-hmm. Η λέξη λεπτομέρεια πραγματικά μπορεί να καταλάβει κάποιος που είναι μέσα σε το περιβάλλον, mm-hmm. πόση βαρύτητα έχει. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα, έναν τακτικό, μπασκετικό παράδειγμα. Λέμε ότι η ΑΕΚ κυνηγά τις δεύτερες επιθέσεις με το tagging up που εφαρμόζει ο coach Λίβας σε όλη τη χρονιά. Λέμε box out, το πιο γενικό comment που μπορεί να κάνει κάποιος σε έναν μπασκετικό, σε μια ομάδα, ναι. Box out. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσεις το πώς προσπαθεί να κάνει tagging up η ΑΕΚ, οπότε προσπαθεί να σε κάνει scrap, να σε σπρώξει μέσα στο χρωματιστό, ώστε να μειώσει το εμβαδόν, το χώρο που μπορείς να καλύψεις για το rebound. Οπότε αν όποιο rebound είναι έξω από το χρωματιστό, απευθείας σου πλεονέκτημα η άμυνα. Ο τρόπος που το κάνει πάντα πάει στο πάνω hip για να σε εμποδίσει που το να τρέξεις στο transition, να μην βρεθεί ποτέ κάτω από εσένα, ώστε σε ένα μακρινό rebound να είσαι εσύ πρώτος διάδρομος στο transition. Τούτες λεπτομέρειες που μπορεί να ακούγονται υπερβολικές, αλλά κάνουν τεράστια διαφορά σε έναν αγώνα 40 λεπτό.
21: Είναι το παν.
1: Ακριβώς. Οπότε σε τούντες σειρές των αγώνων η λεπτομέρεια είναι το λεξιδίδι.
21: Αγωνιστικά τώρα τι πρέπει να αλλάξει για να πάρετε και ξανά το προβάδισμα στη σειρά?
1: Σίγουρα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση στα δύο κομμάτια που ανάφερα πριν, το επιθετικό rebound και το ανοιχτό γήπεδο της ΑΕΚ. Πρέπει να προσπαθήσουμε να τους αναγκάσουμε να παίζουν 5-5 επίθεση, να μην βρίσκουν αριθμητική υπεροχή στην επίθεση σε ανοιχτό γήπεδο. Και που κάνω γιατί χθες είχαμε δει κάποια παιδιά που στο πρώτο παιχνίδι δεν είχαν βρει τις δικές τους επιλογές επιθετικές, όπως ο Γιαννάρας και ο Βάσος στον Game 1. Χθες ο Βάσος είχε βρει ελεύθερα shoot, πράγμα που εμείς κανονικά πρέπει να αποτρέψουμε. Ξέρουμε ότι είναι εξαιρετικός shooter, έδωσε αμέσως ψυχολογία στην επίθεση και άνοιξε το γήπεδο. Έβαλε μας εμάς σε μια κατάσταση πανικού γιατί μπήκαν τα shoot που δεν ήθελαμε να μπουν. Οπότε να συνεχίσουμε να κρατούμε τις επιθετικές επιλογές της ΑΕΚ στις δικές μας τακτικές αποφάσεις και να συνεχίσουμε να βγάλουμε την ένταση που βγάλουμε στην άμυνα και τη συγκέντρωση στις τακτικές επιλογές των προπονητών.
21: Τώρα ένα μήνυμα για τον κόσμο που δίνει ανέκαθεν το παρόν του στους αγώνες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα δύο παιχνίδια ήταν εξαιρετική ατμόσφαιρα και στην Λάρνακα και στον Στρόβολο. Ο κόσμος ήρθε, ο Στρόβολος χθες ήταν γεμάτος, η ΑΕΚ νομίζω στο Game 1 ήταν σχεδόν γεμάτο το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι η ΑΕΚ θα γεμώσει ξανά τον Game 3 γνωρίζοντας τη σημαντικότητα του αγώνα. Είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός το ότι ο κόσμος αγκαλιάζει, είναι πάντα σε τους αγώνες, σε τους σειρές μαζί μας. Θέλουμε τον κόσμο να είναι κοντά μας. Αν μου επιτρέπεις να κάνω ένα σχόλιο για την εκπομπή σας, είναι ευχάριστον το ότι δίνετε τον χρόνο για να δείξουμε και να ασχοληθούμε με τον μπάσκετ. Ξέρω ότι κάνετε το διαχρονικά και σας ευχαριστούμε.
21: Ναι, ναι, όσο γίνεται το προσπαθούμε.
1: Νομίζω όποιος παρευρεθεί στο γήπεδο σε αυτούς τους αγώνες, νομίζω μόνο θετικά, εκτός από το στρες και το άγχος και την απογοήτευση να χάσει η ομάδα τους, αλλά γενικά είναι μια ευχάριστη εμπειρία και για τους μικρούς αλλά και για τους μεγάλους. Και πραγματικά ευχαριστούμε τον κόσμο και τον καλούμε να συνεχίσει να στηρίζει αυτούς τους αγώνες.
21: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάιμον.
1: Να σε κανένα αυτό.
21: Θα τα πούμε ξανά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό.

Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον προπονητή της ΑΕΚ. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Δεν ξέρω. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε σε μια άλλη εκπομπή, στο ένθετό μας ξανά. Στη συνέχεια, αφού έχουμε δρόμο μπροστά στη σειρά των παιχνιδιών. Να πούμε λίγο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ιτήθηκε με σκορ 81-64 από την Βαλένθια. Δεν θα βρίσκεται στο Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του. Εντάξει, τώρα δεν θα πάρθουν αποφάσεις εν θερμό, εννοείται, αλλά θα λάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Ειδικότερα τώρα γίνεται και λόγος για τον Αταμάν κυρίως. Θα δείξει πώς θα προχωρήσει η υπόθεση αυτή. Να πούμε για το Final Four της Ευρωλίγκα, ότι θα διεξαχθεί στο Telecom Center της Αθήνας στις 22 και 24 Μαΐου. Μια κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης στην ελληνική πρωτεύουσα. Και ότι η αυλαία θα ανοίξει την Παρασκευή 22 Μαΐου με τους δύο ημιτελικούς. Στις 6 θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαξε. Ενώ στις 9 θα ακολουθήσει ο Ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στην Βαλένθια και την Ρεάλ. Δυστυχώς δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε και προηγουμένως. Όμως θα έχουμε τουλάχιστον μία ελληνική ομάδα και ελπίζουμε να σηκώσει και το τρόπαιο στο τέλος. Επίσης, να πούμε ότι ο ΑΠΟΕΛ Φούτσαλ είναι και επίσημα ο πρωταθλητής, ο φετινός πρωταθλητής, μετά και την απόφαση του αθλητικού δικαστή. Υπενθυμίζουμε ότι ο αγώνας διεκόπηκε στο τελευταίο λεπτό ουσιαστικά, μετά από παρέμβαση οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. Βγήκε η απόφαση χθες και δικαιούθηκε ουσιαστικά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τον Χάρη Βασιλείου στις επόμενες εκπομπές, να μας πει τι γίνεται, αν θα γίνει κάποια φιέστα, γιατί ρωτά και ο κόσμος, θέλει να μάθει. Ναι, αυτά πάνω κάτω. Να δούμε τι άλλο υπάρχει.

0: Ακόμη κάτι που παρέλειψα προηγουμένως είναι ότι η Κύπρος είναι και επίσημα διοργανώτρια χώρα των αγώνων μικρών κρατών το 2031, μια πολύ σημαντική ανακοίνωση την οποία κατάφερε η ΚΟΕ. Σημαντική εξέλιξη η ανέθεση της οργάνωσης των αγώνων μικρών κρατών Ευρώπης στην Κύπρο μετά την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Άρα εμείς θα φιλοξενήσουμε τους αγώνες ΑΜΚΕ το 2031. Από όσο βλέπω δεν μπορούμε να εντοπίσουμε ακόμη τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη, οπότε θα τον έχουμε τις επόμενες μέρες, όπως είπα και προηγουμένως. Προκύπτουν άλλα δύο παιχνίδια. Το πρώτο είναι την Κυριακή στο Κίτιον, στη Λάρνακα, στην έδρα της ΑΕΚ, αφού κατάφερε να κάνει τον break και να πάρει τον αγώνα ξανά στην έδρα της. Εμείς κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε με το ένθετό μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Τρίτη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time με τον Σπολίβιο Αλεξάνδρου και Γιώργο Λεωνίδου. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Χρήστο Παναγίδη να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104. Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 17 Μαΐου. Fruit Masters Μύρτιλα 500 γραμμάρια, τώρα 9,95. Fruit Masters Μύρτιλα 125 γραμμάρια, τώρα 2,95. Χοιρινό σουβλάκι από 5,70 το κιλό, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός λαιμός από 5,80 το κιλό, τώρα 4,45 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
2: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
3: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
2: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
3: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσε τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
7: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
8: If you're all in, we're all in.
7: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
13: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
12: Κάτι άλλο?
13: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
14: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στον Ακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
16: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Τι ώρα είναι 2.
18: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
19: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
20: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
22: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
23: Αθήνα και ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Την επιστροφή Τσάβη Ρόκα και την συνέχιση της συνεργασίας με τον Χάβη Ρόθα θα ανακοίνωσε ο Άντρος Καραπατάκης στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ, που χαρακτήρισε πετυχημένη τη σεζόν που ολοκληρώνεται, αναφέρθηκε στο κεφάλαιο επενδυτές, τονίζοντας ότι κατά καιρούς προέκυψαν τρεις περιπτώσεις. Αυτή που ξεχωρίζει αφορά περίπτωση που θα έβαζε 25 εκατομμύρια για μία πενταετία, αλλά αναβάγησε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας sportpavlafm.com.cy, η πρόταση που κατέθεσε η Ομόνοια στον Σεμέδο προνοεί διαιτές συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές και επιπλέον πόνους σε περίπτωση επίτευξης στόχων. Εν όψη από δεν υπολογίζονται Μάριτς και Παναγιώτου, αμφίβολος ο Ανδρέου. Νέο εμπάρκο επιβλήθηκε στον Αποέλ από την UEFA για οφειλές στον πρώην προπονητή της ομάδας Νταβίτ Γκαγιέχο. Ο Σάβας Λιασίδης είναι ο Κύπρος επιχειρηματίας που ηγείται ισχυρού επενδυτικού φαν και βρίσκεται σε συζητήσεις με τους γαλαζογιτρινούς, γεμάτο το απουσιολόγιο του Γκαρσία εν όψη Ομόνοιας. Άνοιξε η πόρτα εξόδου στην ΑΕΛ αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα ενημερώθηκαν 5 ποδοσφαιριστές ότι δεν συνεχίζουν. Περιμένουν τα νεότερα με Φελίπε και Πιλέα στην Πάφο εν όψη του τελικού γηπέλου. Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Γκορτάρ. Στον Απόλλων αγώνα δρόμου κάνουν Ιασούν Τσάου, Βρίκης, Μάρκες, Μέρχαλ, Βούρος, Ντουοντού και Μάρκοβιτς εν όψη τελικού. Στις 4.500 η προπόληση των εισιτηρίων εν όψη του μεγάλου ραντεβού της 29ης Μαΐου. Προτεραιότητα στον Άρη, παραμονή Κάστανου, Άλβες και Κορέα. Ο Άρνετ Σλότ ήδη έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τους διοικούντες στη Λίβερπουλ για την ενίσχυση του ρόστερ, όπως ο ίδιος επεσήμανε. Προβληματισμό στον μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Ευρωλίγκα, με τον Αταμάν να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Απόψε στην Ισπανία στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαϊκάνο, στις 9 Ζιρόνα Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
24: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
25: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
27: Αχ,
0: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
2: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
4: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Μα πού είναι το ρε. Ε, Χριστό, μα πού είναι. Ήρθε. Ήρθε, ευκήγε μου το αρμάρι. Που λέμε και στα Κυπριακά. Ε, Λεωνίδου.
1: Πρέπει να μιλήσω. Είναι απαραίτητο. Μπορώ να πληρωθώ χωρίς να πω κάτι.
0: Πες μου τα λίγο.
1: Αρχικά συγχαρητήρια στη Βαλεθία για την πρόκριση της, να είμαστε σωστοί. Μιλούμε ως σαν δημοσιογράφοι τώρα που να κλείσει το φωτεινό λαμπάκι στο στούδιο, ας πω ό,τι θέλετε. Συγχαρητήρια στη Βαλεθία για την πρόκριση, ήταν πανάξια όντως. Είμαστε αδικαιολόγητοι, δεν τα καταφέραμε. Δεν θα επικαλεστώ κάποιες άλλες παραμέτρους, γιατί η πρώτη ευθύνη είναι πάνω μας και μετά στη διαιτησία. Εμείς φταίμε που ήμασταν 2-0 και το χάσαμε. Και οφείλουμε να συγχαρούμε την Βαλέθεια, η οποία από σήμερα γίνεται η ομάδα μας στο Final Four. Γιατί η Φενέρ για εθνικούς λόγους δεν υποστηρίζεται, ο Ολυμπιακός για χίλιους δύο λόγους και η Ρεάλ έχει παραπάνω από εμάς.
0: Για τους φίλους του Ολυμπιακού, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού πλέον είναι κολλητοί τους.
1: Θέλουν εισιτήρια. Είναι κολλητοί τους. Και έξι μηνύματα παίχτες για εισιτήρια, θα πουλήσω 4.000 τόνα να κάνω εγώ την μπάζα μου.
0: Είπαμε να κάνουμε τον deal εμείς οι δυο.
1: Ναι, κάνει ρε. 4.000 το εισιτήριο.
0: Αν
1: θέλετε να πατήσετε αυτόν τον ιερό γήπεδο, θα πρέπει να πληρώσετε καλά.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Εψες πραγματικά δεν θέλω να σου κάνω κι άλλο.
1: Μα εντάξει,
0: αλλά ένας κοινός γνωστός μας, εντάξει, έστελε μου μηνύματα και πραγματικά ελπίθηκα σε και είπα άτε ρε, άφησε το μητσί.
1: Μα ξέρετε, λέει, ας σου πω κάτι. Ονομάζεται και μπασκέτικο θράσος, εξεσαρώσετε ιδιαίτερα. Αντιλαμβάνεστε ότι.
0: Τι εννοείς,
1: αντιλαμβάνεστε ρε Ολυμπιακοί ότι πρέπει να την Ευρωλίγκα.
0: Εμείς είμαστε.
1: Εμείς έθαρτούμε. Έθαρτούμε. Αλλά...
0: μα γίνεται να είσαι ο οικοδεσπότης. Σκέφτομαι να καλλιάς κάποιο σπίτι σου και να μην παρουσιάζεις.
1: Εντάξει, να σας ανοίξουμε ένα σπίτι. Αλλά το θέμα είναι να πανηγυρίσετε.
0: Να μας ανοίξετε.
1: Ναι, αλλά δεν πανηγυρίσετε. Όχι που να έρθω στην εκπομπή με πολυβόλα και μπαζούκες.
0: Μα πια,
1: να μου πείτε εμένα ότι είμαι κακός.
0: Εγώ επία.
1: Ναι, το επίες δεν είναι στόχος όμως.
0: Γιατί είναι στόχος.
1: Τι είναι στόχος στο Final Four, να πάει Final Four.
0: Είναι στόχος μου να πάω.
1: Εγώ πέρσι που πιάζω να το πιά πέτυχα.
0: Δηλαδή σκέφτω να το πιάει θέμας Ολυμπιακό.
1: Αν το πιάει μάλιστα, να το πούμε μπράβο. Αν το πιάει. Αλλά έχει 4 ομάδες, είναι πόκος 5%.
0: Έχει 4 ομάδες. Πες μου προγνώστικα.
1: Εγώ είπα Φενέρ Βαλέθεια. Δεν τα κάνουμε πρόβλεψη μου, είναι κακό. Ναι, αλλά λέγω με 29, ευκάλετε γλώσσα πριν πάτε στα πλοία. Αλλά το ίδιο κάνουν και Ολυμπιακοί τώρα.
0: Ε, καλά ρε, εμείς επίαμε ρε, κάναμε σκούπα εμείς ρε, περιμέναμε σας τόσο καιρό.
1: Έφημου, η σκούπα του Απρίλη έδια κάτι όμως, δια λάβαρα. Τα λάβαρα συμμετοχών δεν σημαίνουν κάτι. Πρέπει να πιάσεις λάβαρα. Ο Αταμάν θα φύγει ο καλοκαίρι. Να παίξει τους τελικούς. Αλλά προφανώς έχει ο μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη και εννοείται πρέπει να αντικατασταθεί. Με τον κύριο Νιτούδη να με ρωτάς εμένα, γιατί ο Σάρας δεν θα έρθει ακόμα. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Ο Ολυμπιακός αν το πιάει θα δικαιούται να κοροϊδεύει.
0: Άτε τώρα, αρκέψαμε τώρα.
1: Άτε πάλι.
0: Ρε, ακούω να δεις. Βλέπε την ομάδα σου, βλέπε τα λάθη σου με έναν νηστό στόμα.
1: Αφού εσύ...
0: Διότι εσύ μου ελάλες 2-0 σκούπα σπίτι μας, άτε. Θυμάσαι να μου μουράλες στο 2-0.
1: Ότι να περάσουμε, να μου σου λαλούσα. Τι θέλεις να σου πω στο 2-0, ότι να αποκλειστούμε.
0: Είναι και μόνος σου παπέζες.
1: Εντάξει ρε φίλε, τα 2-0 όμως, λογικό να με αισιοδόξω ότι να περάσω. Είχε ένα άλλο μάτσο τα επόμενα να το πιάμε, δεν τα καταφέραμε, αλλά θέλω να σου πω ότι την καζούρα εννοείται ρε, δέχομαι την και ενοχλήμαι, αλλά αν δεν το πιάει ο Ολυμπιακός, δεν θα έχει πολύ διαφορά με τον που παθήνει ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά ρε, και πέρσι πιάνε και δυο μεγάλα φαβόρη και δεν πέρασα στον τελείο.
1: Αν δεν το πιάει, δεν θα διαφέρουμε και πολλά.
0: Μα εν τούτον το ωραίο όμως.
1: Όχι να διαφέρουμε, 4 ευρωπαϊκά φυσικά, αλλά κατάλαβες, κουβέντα να γίνεται.
0: 77-77-10-20, πάμε να ανοίγουμε γραμμές. Ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας, Eco-Machtonar και Cablenet. Χαίρετε. Ναι, παρακαλώ.
2: Δεν είχα σκοπό να τον πειράξω, ρε
1: Βολίδιε. Φίλε, ό,τι μας πεις.
2: Δεν είχα σκοπό να τον πειράξω.
1: Εγώ ήπια τα χάπια μου πριν αυτό, 4 ώρες σε ρίμπορα να σας αντέξω.
2: Φίλε, δεν είχα σκοπό να σε πειράξω, επειράξες σε ο Χρήστο Τζαμέ με τον ύμνο.
1: Που δεν είχα ιδέα να το έξω, εγώ πριν 5 λεπτά ήρθα γιατί ήμουν στον Καραπατάκι.
2: Έρχινα το και έτσι 10 ευρώ να τον βάλει.
1: Να μπουν αγαμά.
2: Έρχινα το και έτσι 10 ευρώ να τον βάλει.
1: Όχι μόνος του, πήρε πρωτοβουλία με τον
0: πόλη. Εγώ του είπα να τον βάλει. Τι μισέ λέγε. Αφού δεν θα τον ξανακούσουμε φέτος.
2: Ξέρετε μου θυμίζεις αν πάτε και το πιάτε και θυμίζεις μου την Ομόνια στα πέτρινα χρόνια που ευκάλαμε μόνο το πανό για να πάμε στο φούτσαλ, ότι κάνει το από τώρα. για όνομα του.
1: Γιατί ρε, μιλούμε για το ίδιο άθλημα, δεν μιλήσαμε για πινκ-πονγκ.
2: Ναι, ότι απέτυχα,
1: ρε. Μα τούτο, ναι, αλλά το ένα δεν τζανερεί το άλλο. Προφανώς είναι η πιο μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού τα τελευταία 10 χρόνια στον μπάσκετ.
0: Και κάνει την ακόμα μεγαλύτερη την αποτυχία, γιατί σπίτι του
1: βγαίνει. Εντάξει, νομίζω τον έμπαιζε πολύ ρόλο.
0: Ναι, ρε, έμπαιζε. Ρώτα ο Γιαννακόπουλο.
1: Α, το Γιαννακόπουλο, ρε φίλε. Ναι, παιδιά, πρακτικά το γήπεδο τι σημαίνει. Δηλαδή, τι είχα κάποιον αβαντάσιο επειδή ο Φαναφρονάνης και του στην έδρα μου.
0: Στην έδρα σου.
1: Ναι, αλλά τα play-off είναι στην έδρα μου.
0: Περίμενε το αβαντάσιο το να γίνει το Final Four στην έδρα σου.
1: Όχι, είναι έξτρα πίεση αν με ρωτάς. Γιατί
0: είναι έξτρα πίεση. Ξέρει κανένας καλύτερα το γήπεδο.
1: Παιδιά, το πράγμα που λέτε δεν υφίσταται. Είναι τέσσερις δραμές και παίζουν μπάσκετ. Στο Final Four τα σιδήρα είναι μοιρασμένα. Είναι 20 χιλιάδες Παναθηναϊκοί.
0: Μα δεν σου λέω λόγω της παρουσίας του κόσμου. Λόγω του
1: άλλος παίζει μπάσκετ στο Λιόν Παρκέ, σκάει μπάλα και τριπλάρει. Η απόσταση το τρίποντο. Είναι τόση διαφορά.
2: Άκουσε και λεπτά. Πρώτον, στα παιχνίδια με την Βαλένθια, στο 2-2 έπαιζε σαν γουέκι σου φαβορή 6 στα 10, 6 εναντίον 10. Και να μην είσαι τώρα εθνές σου φαβορή.
1: Τι είναι έχει 6 εναντίον 10. Το κατάλαβα το 6
2: στα 10. Θα σου πω ένα πράγμα. Νιώθεις να μου πεις ειλικρινά τώρα. Νιώθεις ότι αδικήθηκες που της έδωνα τα πέντε παιχνίδια.
1: Όχι και στα πέντε, όμως ειδικά στο τέταρτο του ΆΚΑ είσαι καταφέρει στα δυνατικά.
2: Εγώ να σου πω ένα πράγμα. Εγώ λέω σου αδικήθηκες. Όταν, να σου πω μόνο δύο πράγματα. Είμαι EuroLeague εγώ. Εγώ είμαι EuroLeague. Και έχω ένα προϊόν το οποίο πουλά.
1: Ναι.
2: Κάνω παιχνίδια, πουλά, φέρνω κόσμο και έχω έναν άτομο που είναι το οποίο είναι τοξικό. Να μου προσπάθω να κάνω. Να τον αποβάλω. Αφού έφευγε που μόνος του, να το βάλω με τον τρόπο μου. Φίλε, είναι τοξικός ο πρόεδρος σας. Πρέπει να καταλάβεις.
1: Ναι.
2: Έχετε πάρα πολλά καλούς παίχτες. Έχετε την ομάδα όμως για τον πρόεδρο.
1: Με ξεχνάς κάτι όμως. Η Ευρωλίγκα είναι κλειστή λίγκα και παίχτες όπως τον Νάνι, παρόμοιου ελληνικούς παίχτες που έρχονται στην Ευρώπη, έτσι ένας που λόγους είναι ο Παναθηναϊκός, φέρνουν εμπορικότητα στο προϊόν της.
2: Δεν διαφωνώ ρε φίλε, αλλά αν έχω έναν τοξικό πρόεδρο, έναν τρόπο να τον κάνω αυτή που μόνος. Όχι σαν ομάδα.
0: Αμέν ήταν ο πρόεδρος του, όσο έτσι ήταν αρκούνταν του διεκτή στον Παναθηναϊκό.
1: Φίλε, ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη μετά τη Ρεάλ είναι το μεγαλύτερο όνομα στον μπάσκετ της Ευρώπης.
2: Δεν έφυγε, αλλά γιατί όμως...
1: Εντάξει, και Τσέσεκα που λείπει τώρα για άλλους λόγους φυσικά.
2: Έρχεται τώρα και κάνει, λέει ότι η πίκρα με πίκρα περνάει. Να μου θέλει να μας πει ότι... Ένα χαρί παραπάνω που έφτιαξε ο Ολυμπιακός, είναι η πίκρα του Ολυμπιακού, που εννοεί.
1: Δεν ξέρω τι είναι, φίλε, είδα πολλά.
2: Και να του αφιερώσουμε το τραγούδι της Γιώργιου, το δικό μου, το σπίτι είναι για σπίτι.
0: Με ποιον είναι που μίλαν και λένε το πράγμα.
2: Με τον Κάτσον, ξέρω εγώ. Πρέπει να όνομα του Θεού.
1: Φίλε, αν δεν το πιο Ολυμπιακός σου λέω, θα είναι περίπου το ίδιο πράγμα.
2: Που λυπούμε ρε φίλε, είναι ότι έχασες το φαΐ που ήταν να σου γεράσω να πάμε το μπάσκετ μαζί.
1: Φίλε, εφάρμοσα όλα τα μέτρα τα εντεδειγμένα να κερδίσουμε, αλλά εντάξει.
0: Να σου πω, τελικά και ως πως βάλουν την κατάρα, ναι και πήραν την.
1: Μα εντάξαμε του φούρνους που ξαμάθηκε να τα ελοποιήσουμε φυσικά, αλλά δεν πειράζει.
2: Τέλος, επειδή αφήνεις στον τελικό την Κυριακή, έχει εκλογές και κοφτή μαζί της να μην τα αποτελέσματα. Αφήνετε πάνε κάπου να δούμε πάλι να σειράσουμε.
1: Φίλε, να με κρίνει την τόσο Κυριακό, να μην είναι ατάραχον, θα διαταραχτεί που
2: κάτι. Για το άλλο σφάλο κοιτάξω στον
1: τελικό. Εν να λείπω λέω σου, να με κρίνει.
2: Θα πάει σας.
0: Πάλι να πάει μπάτσελος.
1: Να πάω μπάτσελος, αλλά θα διαφοροποιηθούν το πρόγραμμα σε ρωτήσουν που ερνούσαμε. Αν
2: πιένε ο τελικό να με
1: κάνει. Τίποτε, είχαμε μπάτσελο, ας τον παντρέψει άλλο στον παρέα.
0: Γεια σου Πράσινε.
2: Γεια σας.
0: Στον επόμενο, χαίρετε.
3: Χαίρετε παιδιά.
1: Γεια σου Πάρη.
0: Καλώς τον Παράτσο.
3: Λοιπόν κύριε Γιώργο, θέλω μια χάρη μου θέλω. Να τους θυμίζεις τι λέει ο ύμνος του Παναθηναϊκού.
1: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος.
3: Μάλιστα. Και τις χαρές και τις λύπες μαζί. Είμαστε στο σημείο με λύπη. Δεν πειράζει.
1: Μιλούμε για μπάσκετ ρε φίλε, που λείπες ξέρουν τα κοπαιδιά.
3: Ναι, να τους πεις να κάνουν. Ναι ρε φίλε, να τους πεις ακόμα να κάνουν λίγη υπομονή. Λίγη ακόμα υπομονή ως το τέλος του μήνα κύριε Πολίδη. Και που να το σηκώσεις να με περιπέξεις.
0: Προς το παρόν. Προς το παρόν εγώ είμαι. Εσύ.
3: Ναι, προς το παρόν είπες.
0: Καληνύχτα.
3: Ναι, προς το παρό. Μια δεύτερη σπάς στο γαούρι, κάμε λίγη υπομονή να στερεωθείς με ως άμαν για μέ. Διαφορετικά, να βάλεις αλλόν αλάβαρον πάνω ό,τι συμμετείχες και να γράφει που κάτω ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν το
4: 25-26. Πόση μπίκρα σκάλετε.
3: Ούτα που λαλείτε όλοι για τοξικότητες. Δεν ήταν να πιάω τηλέφωνο, αλλά οφείλω να δώσω μια απάντηση. Τούτη τοξικότητα όλοι και χαίρομαι που την έχετε, γιατί νιώθετε όταν βλέπεις το φόβο τον παίρνεις, όταν είσαι ένα σύλλον αγριεμένο απέναντι σου ή ένα γιοντάρι που να σε κατασπαράξει, κάνεις το φόβο που μέσα σου. Τώρα βγάλετε το φόβο, σας δεν πειράζει.
1: Οφείλω να ομολογήσω πάρει.
3: Όμως, θα τελειώσω. Όμως, να γράψετε στο Λάβαρο φέτος αν δεν το πιάτε, γιατί αν το πιάτε, να πανηγυρίσετε και να μας περιπέξετε δεχτών, είμαι υγιής φιλάθρος.
4: Καλά ρε, περίμενε μισό λεπτό, περίμενε μισό λεπτό, δηλαδή το πράγμα τώρα θεωρείς το τοξικότητα δηλαδή.
3: Κάπως.
4: Δηλαδή ρε πάρει αν επέρναν ο Παναθηναϊκός και μείνεις και μπόξ Ολυμπιακός, ήταν που ήταν να κάνεις δηλαδή.
3: Εγώ να σου πω ένα πράγμα εγώ σαν Πάρης για να καταλάβεις τι σημαίνει Πάρης, γιατί γνώρισες με που κοντά και ξέρεις τι σημαίνει Πάρης. Εγώ σήμερα ξύπνησα και είμαι μια χαρά.
4: Ή καλά, έτσι είπα σου να μείνεις μια χαρά. Και ο Λεωνίδου είναι μια χαρά. Το ότι κάνουμε λίγο πόντο καλαμπούρι δεν σημαίνει ότι σοβαρό μηνάω ένα και ο άλλος.
3: Άλλον το έναν, άλλον το άλλον, να τελειώσω σε παρακαλώ. Άμα το πιάεις, δέχομαι να με περιπέξεις, να σου δώσω και συγχαρητήρια εγώ για την κατάκτηση του τροπέου.
4: Δε τώρα που να μας κάνει να νιώθουμε και άσχημα τώρα.
3: Όχι, να μην νιώθεις άσχημα, να κάνει τσίνο γιατί είναι η χαρά σου τώρα. Αλλά αν δεν το πιάεις, κρέμα στο λαβαρό και εγώ θα σε ευχηθώ επίσης ακόμα να είσαι για το 26-27 να συμμετέχεις στο Final Four, να σπάσεις ακόμα ένα ρεκόρ
4: συμμετοχό. Να συμμετέχω ρε φίλε, γιατί να μην συμμετέχω.
3: Αυτό θέλω να σου πω, έτσι έχω κάτι εναντίον του Ολυμπιακού και να τον
4: υπηρετήσω. Εμείς θα προσπαθήσουμε να σπάσουμε και την κατάρα της πρώτης θέσης.
3: Μακάρι φίλε μου να το πετύχεις.
4: Έγινε.
3: Και να σου δω και συγχαρητήρια. Όχι όμως να φτιάχνεις τώρα.
4: Μα τι είπα ρε, έβαλα τον ύμνο του Παναθηναϊκού διότι δεν θα τον ξανακούσουμε φέτος.
3: Να τον ξανακούσεις και να τον θωρίτσες στον ύπνο σου ρε
1: Πάρη, γεια σου Πάρη, γεια σου. Ένα λεπτό να δώσω ένα μηδέν κοσυνιαλί. Είναι ένα κρυβάτα εισιτήρια που σχεδίες γιοντι πιντζή να πάτε Κρήτη. Μα εγώ σίγουρα να πάω. Και εισιτήρια και έχω άλλα να σου δω. Αλλά μπορώ να βρω αν θέλεις. Αποδέχτου η οργάνα μου λέει 29 ότι απέτυχε τον τυπίντζη και η ομάδα σας γραφή μου παίζει ρόλο άλλον να παίζει ρεμανάν και άλλον ο Άκα. Άκου, τότε απέτυχε δεν το αφισβητώ, δεν θα σου κάνω το άσπρο μαύρο. Αλλά για το χώρο διεξαγωγής του Final Four επαναλαμβάνω δεν έχει και πολύ σημασία. Μοιρασμένα είναι τα εισιτήρια. Δεν υπάρχει και πολύ διαφορά. Και το να νιώθουν να είναι τα παίχτες, παιδιά, η Βαλένθια να παίχνει 22 χρόνων τον Μοντέρο να βάλει 30 πόντους στο ΆΚΑ. Μου φαίνεται ότι οι παίχτες σήμερα η μέρα χαπαρκάζουν και πολλά που έδρες. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι τεράστια αποτυχία. Είπε ο Λεωνίδα, γινόταν να μιλήσει για σήμερα και απληρωθεί, αλλά μάλλον μιλά παραπάνω από άλλες φορές, λέει 828. Ωε ρε φίλε, αφού θωρείς τον πάρει να φύγει, τον εκφράστηκε. Και στη μάπα είναι το μεγαλύτερο με τα Real 29. Όχι, και τον που κάνουν οι Ολυμπιακοί. Μιλάς για μπάσκετ, 5 λεπτά επιχειρηματολογής και αλλού σου για μάπα. Και γι' αυτόν εγώ έχω γνώση ως φύλακας. Ήρθα ποτέ να σου μιλήσω για ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, αφού είσαι 5 επιχειρήματα σε ένα λεπτό να με αποδομήσεις. Το ίδιο είναι και στον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός δεν είχε δικαιότητα να κάνει και πολύ γκαζούρα του Παναθηναϊκού. Και επίσης κάτι τελευταίο που σκέφτηκα τώρα, ήρθε μου έτσι ως έκλαμψη της στιγμής. Αλήθεια πολύ άσχημο να δέρνεις 2-0. Και ας γυρίζουν 3-2.
4: Δεν μου θέλει να μου πεις τώρα, να σου πω διαφωνώ.
1: Ξέρεις εσύ που τούτα. Πάμε στον επόμενο.
4: Παλιά κρασιά.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας ρε παιδιά.
4: Καλώς τώρα.
1: Πρέπει να τον κεράσουμε. Φίλε, εγώ είμαι ίσος. Θα κεραστείς.
3: Ποιο?
1: Θα κεραστείς λέω.
3: Πώς θε.
1: Που με έναν και τον ακροατή μου που σου το έταξε.
3: Α. Αφού δεν
1: πρέπει να δέρετε για πάνω. Εν πειράζει φίλε μου. Είναι να φάει και λίγο τα πάνω είναι όμως γιατί σύρες μας τίθιο στράτες στο ΑΚΑ. Αλλά να σε κεράσουμε.
3: Εγώ είπα σου μεν τα βάλεις μαζί μου και βάλες τα μαζί μου να μπας σου κάνω.
1: Αφού να σε παραλάβει τον TPG.
3: Εγώ είπα σου το 0-2 είπα σου να σφάτε να γίνει 2-2 και να δέρω νικητής στην έδρα του είπα σου στο πέφτον πριν να θυμάσαι.
1: Ναι, φίλε καλά έπιαμε.
3: Αλλά δεν φταίει κανένας άλλος. Ο κοινός ο πρόεδρος θα φταίει. Και θα κάνει πιο νίκες στην Ισπανία και να έρθει τρία νίκες για σφάι. Και να βγάζει δύο ομάδα του.
1: Έτσι είναι φίλε μου. Εντάξει ρε ο Ολυμπιακός τρέφεται από τις αποτυχίες του Παναθηναϊκού και το αντίθετο θα έλεγα.
3: Αλλά... Πρέπει να αγκιώξει πριν πρώτη νύχτα, όχι τώρα που είναι έξω αγκιώξει.
1: Ο Ολυμπιακός έχει παραπάνω ανάγκη πλέον να πετύχει. Τα πράγματα είναι οριακά για τον Ολυμπιακό.
3: Είναι η σύρκη του Ολυμπιακού.
1: Φίλε με πολλά πασχολία, θέλει σύρτου τι.
3: Πολύ. Το Μαξίνη είπες σου
5: Ακάρια το πιάτρια,
0: χειροκροτήσουμε, αν λέμε σου να πάει Φενέρ, βάλε σου
5: ένα τελικό.
1: Έτσι προβλέπω, ρε φίλε. Είπε σου να χειροκροτήσουμε τον Ολυμπιακό. Αν το πιάει, αν λέμε σου τελικό, θέλει... Εντάξει, δεν έκαμε την πρόβλεψη του
5: άνθρωπος. Την έπαιξα, ρε φίλε, αραγγίσαμε και Φενέρ που ήταν προηγηθές.
1: Τώρα δεν πιάνε ομάδι σου, τέτοιος έφυγε ο Παναθηναϊκός, δεν είχε να κάνεις τίποτε.
5: Μάλιστα μαζί μου πρέπει να όλοι και μαζί σου, αλλά ασχέτως που ανέρεσα, αλλά έχει άλλους πιο δυνατούς που...
1: Μόνον και μόνον που ανέρεσες, δεν θα σου ξασύρω άμματαν τίποτε.
5: Έχει άλλους που πιο δυνατοί που λόμους αν που.
1: Να περάσουμε, φίλε, να ραφτεί το 8 από το ερχόμενο καλοκαίρι όταν θα γίνουν αλλαγές.
5: Είχαν
1: πρόβλημα οι ράφτε να μας έκλεισαν το μαχαζί να πάμε σε άλλη.
5: Είναι μισό ραμμένο και παίρνω θήκη μισό και αγουρώνω.
1: Εντάξει, ξέρουμε να ραφκούμε εμείς, με φάση να βρούμε την λύση. Είμαστε εμπειροί. Πού ξέρει ρε φίλε μου, έχει τρία ευρωπαϊκά, ο τελευταίος πήγαινε στρατών που το πια. Ρωτάς με τώρα αν ξέρει.
5: Πήγαινε στρατών,
1: εσύ. Το 13 ήταν που κάμες ρε Βασίλη, πριν 13 χρόνια.
5: Είσαι από πολύ χίκα, όχι.
1: Είπα σου, πήγαινε στρατό, δεν ήταν που γελάς.
5: Από λίγη κάτω 9.
1: Εντάξει.
5: Όχι το 9, το 11.
1: Σπούδασες, τώρα είσαι οικογενειάρχης με δυο μωρά.
5: Τρία.
1: Ακούω τρία, μακάρα αγαπείς 13 λεπεντή. Να σε καλά Βασίλη μου, να σε καλά. Πάμε, χαίρετε.
6: Χαίρετε.
1: Γεια σου Πράσινε Εξπρές.
6: Πορτολογήσαμε πάλι.
1: Είμαστε εδώ να μας απαντήσεις αν θέλεις σε κάτι.
0: Ποιάς τον εψες.
6: Εμείς εκεί και εσείς από την TV το καινούργιο σύστημα.
1: Σωστό.
6: Έχει και προσφορές και καναβέδες, έφκαναν και τηλεοράσεις.
1: Έχεις κανένα να μας δανείσεις.
6: Να σου δανείσω τι καναβέ.
1: Ναι, είσαι μαθημένος.
6: Όχι ρε φίλε, δεν είμαι μαθημένος. Πώς δεν είμαι μαθημένος, εξήγα μου, δεν καταλάβω.
1: Σωστό, να φέρεις τους τελικούς που έχεις. Ως τον τελικό πάεις, έχεις δίκιο.
6: Πάμε, έχει 5 χρόνια
1: που πιέζουμε, γιατί
6: ξυλώνονται για να πάσεις στα Final Four.
1: Εγώ να ξέρεις ότι καζούραν που Ολυμπιακών μπασκετικών για την ομάδα μου στη ΜΑΠΑ στην Κύπρο δεν δέχουμε. Ολυμπιακός στον μπάσκετ έχει έναν κοινό με ένα εκλάρνακα, σας ενδιαφέρει.
6: Ολυμπιακός στον μπάσκετ.
1: Ναι, Πειραιός όμως. Με ένα εκλάρνακα. Στο ποδόσφαιρο. Έρχονται πάντα δεύτεροι.
6: Τον
1: Ολυμπιακό αποθεώνεται μου το και ένα εκλάρνακα δεν λέει τίποτε όμως.
6: Έχει τις
1: 12-0. Μετρά 12 και 13-0. Αν μετρήσω ευρωλίγκες γίνεται, ξαπαγορεύεται.
6: Μέτρατες να δούμε. Γιατί για το 8 έχει τόσα χρόνια, αλλά όπως
0: χαλάσαμε... Ναι, περιμένετε, εμείς αρκέψαμε τώρα να κάνουμε έναν καλαμπούρι και αρκέψετε, μα δεν μπορούν το πράγμα που κάνετε, ρε.
1: Φίλε, περιμένω τον Εξπρές να επιχειρηματολογήσει, ρε, κουμπάρα θέλει.
6: Εν ημέρα του. Ελά σου πω με τα βαλίτσια με την ΑΕΚ, γιατί και ο παλιός στέρνης σου την ο Βασίλης στην ΑΕΚ, δεν ξέρεις αν το μεταξύ σου πω και το αστείο της ΑΕΚ.
1: Πέμας να δούμε.
6: Το χρόνο δεύτερος πέτσι από πιο λίγες
1: αρτές. Όχι, την άλλη φορά ήρθαμε με τον κόρτου λέτε στο Τσίριο.
6: Ρε που να επέξετε Το χρόνο δεύτερος πέτσι από πιο λίγες αρτές.
1: Όχι, την άλλη φορά ήρθαμε με τον κόρτου λέτε στο Τσίριο.
6: Ρε που να επέξετε

0: Επειδή είναι ο Άρης,
1: επειδή είναι τα γάμα σωστά, ναι, μα γι' αυτό είναι μου κάτω.
0: Για να έρθει η Ομόνια μόνη της να το πιάει ο Μάε.
1: Η Ομόνια δεν κάνει πούσι τόσα εκατομμύρια, πάει και δεν κάνει τα τζούλα σωστά.
0: Θεέ μου και σου, σε ποιά είναι και ο Κέλλην προπονητή, που είναι και ο ξενιά.
1: Ήταν το πρώτο σωστό που κάνει.
0: Ναι, αλλά ήταν κύριος. Ευκάλε μας πω.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Άνθρωπος, με αρέσκει μου έτσι. Γιατί και που να έρθει στην ομάδα μου, έτσι να συμπεριφέρεται, ως
1: που
0: αφή.
1: Που να κλείσει άλλη ομάδα.
0: Ενώ και ως που χαρίζει, είναι να μου αγαπήσει εμένα.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Που να έρθει η ώρα να με πουλήσει και εμένα.
1: Θα σε πουλήσει.
0: Και για μένει ξανούμε, έχουμε τελικό το Σαββάτο.
1: Σε ποια χώρα?
0: Στην Κύπρο.
1: Σε εντάθλημα.
0: Μάπα, παίζουν τελικό.
1: Τι, U17?
0: Δεν U17, ρε, είσαι ομονία από ελ.
1: Είναι τέλικος είναι κύριε, περιπέζεις μας.
0: Είναι τέλικος. Φίλε, πρέπει να πάμε να δέρουμε με το...
2: Πού να πάεις.
1: Με κόσμο ενάχει, με βαθμολογικό ενδιαφέρον ενάχει. Πού θωρείς τον τέλικο.
0: Εγώ εκείνους που πρέπει να πάνε στο είπε να πάω σπάρω.
1: Α, να σπάρεις ως την πόρτα.
0: Βεβαίως, θα φύγω να πω σπίμω, αλλά μα πάντια στραφώς τρως πιάω.
1: Ποια είναι στην αίσθηση του
0: γήπεδου. Αυτοί που έχουν νόμιμη είσοδο στο γήπεδο.
1: Μπράβο ρε, εξπρες ταξιτζή.
0: Πάντα μου να κάνω, αφού είναι η ομάδα μου.
1: Καλά κάνεις.
2: Έγινε.
0: Απλώς θα μπω μέσα.
1: Σωστό.
2: Έχει ρε πάντως κινητρό η Ομόνια.
1: Εντάξει, πάντα έχει έναν κινητρό μια μάνα κερδίση για...
2: Έχει για να σπάσει το ρεκόρ βαθμό.
0: Και ο αιώνιος αντίπαλος, άκουσε τα κάμποσον που τέσαι φάμε το 1-0.
1: Ναι.
0: Νομίζω είπε τα φράσαν τούτα.
1: Πρέπει κάποιος να του τα πει.
0: Ναι.
1: Οι απαντήσεις στο γήπεδο.
0: Το λοιπόν.
2: Γεια σου Εξπρές.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου Εξπρές μου, γεια σου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
4: Έρχεται για πρώτη φορά μια προσφορά που δεν έχεις ξαναδεί από την Papa Jones. Με τα Papa Pairings διαλέγεις δύο ή και περισσότερες αγαπημένες επιλογές μόνο με 5,99 το καθένα. Ναι, καλά άκουσες, 5,99. Πίτσες, μακαρονάδες, λαχταριστά sides και ακόμα περισσότερα. Φτιάξε το κόμπο σου όπως εσύ το θες. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 77-77-52-52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
8: Jackpot στον Joker. 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού.

0: του Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα onwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
2: Ακούτε Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
10: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
11: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Super Sport 104.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
14: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
9: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας Game Time μέρος δεύτερο. Ευχαριστούμε Echo, McDonald's και Cablenet που βρίσκονται στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαρα, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαγυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile θα αρχίσεις και θα κλείνεις την ημέρα μόνο με προνόμια. Λοιπόν, έκαναμε το καλαμπούρι μας. Να πούμε τα μηνύματα μας. Να δώσουμε έτσι. Να μας πεις για την ΑΕΚ, να πω και κάποια πράγματα για το από έτσι να δώσουμε και ένα βσμά για τους επόμενους ακροατές.
1: Λοιπόν,
0: και πάμε.
1: Ο 9 ξένα λέει ακολουθεί εκπομπή το κλάμα του Γιωργάκη. Ναι, έχει έναν δικαίο. Λοιπόν, ο 003 λέει καλώς σας μεσημέρι, Γιώργο μου, διακαείς πόθος στο Φενέρ Βαλέθια. Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά η πίκρα είναι μεγάλη να το σηκώσεις κακιστή μέσα στην έδρα σας. Το τραγούδι της Γιώργη αφιερωμένο νοικιάστηκε Γιώργος Γεωργίου. Και προς το, προς το παρόν, ναι, είσαι φίλε πολύ. Αλλά μη σου ζητά πόθηκια σου αν τα καταφέρεις, μπράβο σου. Αλλά θα είσαι 4 πίσω. 7-3, 7-4, 3 πίσω, ναι. Αν δεν το πιάσεις όμως, θα σου θυμίσω ότι όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Ο 029 λέει: μα έπαιζε ο μοντέρο τη ζωή του, ρε Γιωργάρα μου. Καιρός κάποιος τον πάω να του πει: άτε αμάν σπίτι σου, λέει 392. Συμφωνώ. Νομίζω ότι έτσι είναι πράγματα. Πρέπει να αλλάξει η τεχνική. Εσύ, μα γιατί λέτε πω έχει και το έχει τον παγιωτή, τα ριζάρ του 25, εκτό από πάφων που έχει 31 το μέτρο, 22. Οι υπόλοιποι μετά είναι περίπου είναι στο 10-13, λέει 5-4. Καλά. Εννοεί ότι α πούμε η ομόνια και εκεί είναι κοντά. Εντάξει, δεν ξέρω τι δηλώνουν, ρε φιλέ. Αν με ρωτά αν τα αφισβητώ, αν είναι έτσι κοντινά, αφισβητώταν, ναι. Νομίζω ότι είναι τόσο κοντά. Η ΑΕΚ μετά του Άριν Πάφων, Ομόνια, Τσαποέλ, έχει πιο κάτω μπάζι. Εγώ έτσι ξέρω. Πάση περιπτώσει, ο πρόεδρο το λέει. Αν θέλει να το υιοθετήσουμε στο ποιο το λέει, και διάσουμε μια καλή μπάσα να συζητήσουμε λίγο τι έγινε εκεί στη διάσκεψη. Λοιπόν, εγώ εκτιμώ που ήμουν εκεί ότι πολλέ από τι τοποθετήσει του Αντρού Καρβαλάκη ήταν ορθέ. Δηλαδή, ναι, είναι μια καταγραφή πραγματικότητα ότι έχουμε το χιμ μπάτζετ σε αριθμό, σε κατάταξη. Τη χ βάση φιλάθρο θα προσθέσω εγώ. Άρα δεν είναι εύκολο να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι όμως στόχος να το πάρουμε, το ξεκαθάρισε. Αυτά είναι τα δεδομένα και με αυτά θα προσπαθήσει η ΑΕΚ. Έτσι είπε ο άνθρωπος. Ότι αυτά είναι τα δεδομένα και δεν θα ρίξει και τον budget τη φετινή χρονιά. Ίσως να είναι και αυξημένο, προσθέτω εγώ. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ έχει έναν καλό μοντέλο λειτουργίας. Δηλαδή, και εγώ είμαι υπέρ του τεχνικού διευθυντή. Αυτό που δεν κατάλαβα. Και θα πρέπει να ζητήσω διευκρινήσεις και εγώ. Μετά θυμήθηκα ότι έπρεπε να κάνω μια έξτρα ερώτηση πιο διευκρινιστική. Δεν το φιλοσόφησα εκείνη την ώρα. Είναι το εξής. Εγώ αντιλήφθηκα ότι ο πρόεδρος, ακόμη και σήμερα, γιατί είναι ο χαρακτήρας του ρε παιδί μου, το είπε μετά σε μια ερώτηση της αδερφής Κατερίνας Κυριάκου, που είναι στον Πάρα, εκπροσωπήσε τον Πάρα, ότι είναι χαρακτήρες. Ο χαρακτήρας μου και ο Άντρος Καρβαλάκης καταλαβαίνω ότι ενοχλείται αρκετά από κάποια σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία θεωρεί στοχευμένα από συγκεκριμένη ομάδα ατόμων. Ξεκαθάρισε ότι δεν είναι από τους οργανωμένους, είναι από άλλη μερίδα κόσμου που εννοεί. Και από κάποια fake accounts, κάποια ψεύτικα προφίλ που δημιουργούνται για αυτόν τον σκοπό, από ό,τι αντιληφθήκα. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος ο Άντρος Καραβατάκης αυτά τα σχόλια να μην τα λαμβάνει υπόψη. Γιατί αν αύριο γίνει μια άλλη στραβή που στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο είναι δεδομένο ότι έρχονται δύσκολες μέρες και ανηφορές, να μπορεί να γίνει μια διαχείριση διαφορετική παρά να φύγει και να τον πιέσουν να ξανάρθει. Και είπε δημόσια ότι ο λόγος που επέστρεψε, γιατί θα με ρωτήσετε, είναι λόγω πιέσεων. Και αυτό δεν το θεωρώ και πολύ ορθή τοποθέτηση, είπε ότι είναι ότι είναι λες και είπε του κόσμου, ήρθα πίσω γιατί πιέζαμε. Εντάξει, αλλά δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος υπό πίεση. Πράσε σε έναν πόστο που θέλει. Και εγώ είμαι σίγουρο ότι ο Άντρος Καρβατάκης θέλει να είναι πρόεδρος της ΑΕΚ. Οπότε, λίγο εκεί θα εστιάσω στο επικοινωνιακό κομμάτι. Ότι δεν με ενδιαφέρει και πώς το πήρε ο κόσμος. Εγώ δεν εκπροσωπώ τον κόσμο της ΑΕΚ. Εγώ εκπροσωπώ τον Λεωνίδο και λέω τη γνώμη τη δική μου. Ότι θα πρέπει να εξευρεθεί ο τρόπος να αποβάλει αυτήν την ενόχληση που μπορεί να νιώθει από αυτά τα σχόλια. Βάζει λεφτά και το σέβομαι ότι νιώθει μια ενόχληση. Αλλά αυτό δεν πρέπει να επιτρέπουν στην ΑΕΚ να περνά μέσα στην ομάδα και να δημιουργείται μια νευρικότητα. Πρέπει να υπάρχει νυφάλια προσέγγιση στα δύσκολα, να είναι όλοι ενωμένοι, να μην δημιουργείται αυτή η εικόνα. Κατά τα άλλα, είπε κάποια πράγματα σημαντικά και εξήγησε γιατί στηρίζει τον Ρόκα, ότι είναι τίμιος και δεν τον κλέβει, ότι αγαπά την ομάδα, έχει συνδεθεί με την ομάδα, ότι 90% των μεταγραφών του είναι επιτυχημένες του Ρόκα. Εντάξει, δεν θα πω 90, είναι λίγο πιο κάτω, 70. Ανοίχτηκε θέμα Γενάρη, ας πούμε, και είπε: πέτε μου μια ομάδα που φέρε, και πρόσθεσα εγώ ο Μπάλκοβιτς στην Ομόνια. Άρα, εντάξει, ναι, δύσκολο ο Γενάρη, αλλά μπορεί να κάνει τσεκάρε μεταγραφέ, χωρί να λέω ότι είναι εύκολο, αλλά προφανώ δεν είναι εύκολη η δουλειά, και γι' αυτό μπορεί να είναι εγκαομενούλη, γι' αυτό δεν είμαι εγώ τεχνικό διευθυντή. Και εγώ κρίνω το Τσαβιρόκα επιτυχημένο, έτσι, για να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα. Εντάξει, αλλά ναι, η λέω 406 είναι μόνο δική μου διοίκηση που μειώνει τον κόσμο τη πάντα, λέω 406. Θα μπορούσε, νομίζω, ο κ. Καραβατάκης να κρατήσει για τον εαυτό του ένα θυμό που έχει για τον κόσμο και να πει λίγο διαφορετικά κάποια πράγματα. Δεν είπα να αεροποιήσει καταστάσεις, είπα να πει ότι ρε παιδί μου, έρχεστε 2.000 στο γήπεδο, αντί 5.000 που θέλω να έρχεστε. Δεν έχει πρόβλημα. Εγώ να προσπαθώ για όντως 2.000 να πιάω το πρωτάθλημα, θα συνεχίσω να βάλω τα λεφτά μου, θα κλείσω τα αυτιά μου σε κακόβη στην κριτική, η οποία γίνεται και θα γίνεται, και θα φύγω τους 30, 45, 65 να επηρεάζουν, γιατί έχει κόσμο που παιδιά χτυμά τη δίκηση. Εσείς που δεν ξέρετε καλά τα τισάκι, δεν τις ζείτε, νομίζετε ότι ο κόσμος κάνει τον Καραβατάκι να φύγει. Ναι, κακίζω τους 35-40 που πώς είναι τέλος πάντων, που κάνουν μια κριτική υπέρ μετρήν και κακόπιστη ενδεχομένως, ναι, αλλά έχει ο κόσμος που εκτιμάει διοίκηση Καραβατάκη και κάνει μια κριτική καλόπιστη. Οπότε εκεί θα πρέπει να δοθεί βάση από τη διοίκηση, στην επικοινωνία διοίκησης κόσμου, ούτως ώστε στην επόμενη στραβή να μπορέσουν να είναι μαζί και όχι απέναντι. Αυτά, όποιος έχει απορία, αντιλύνουμε. Ο λόγος σε σένα για τα του Αποέλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι χθες είχαμε πει ότι πολύ πιθανόν και σήμερα να οριζόταν η Γενική Συνέλευση, κάτι που έγινε, αν θυμάμαι καλά, έναν τέταρτο μετά που ολοκληρώσαμε την χθεσινή εκπομπή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε, κατά πολύ μεγάλων ποσοστών έχουν συμφωνηθεί τα πάντα και απλά απομένουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες που δεν θεωρούνται προς το παρόν ικανές για να ανατρέψουν το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί. Ο Κύπριος επιχειρηματίας Σάββας Λιασής, που είναι επικεφαλής ισχυρού επενδυτικού φαν, θα είναι ο άνθρωπος που θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Σήμερα το πρωί το όνομα του είδε το φως της δημοσιότητας. Εντάξει, ήταν φυσιολογικό ότι σε κάποια στιγμή θα αποκαλυπτόταν το όνομα του. Ο κύριος Λιασής, να πούμε ότι θα έχει στο πλευρό του τον στενόν του συνεργάτη και εξ όσων αντιλαμβάνομαι συνιδρυτή στις επιχειρήσεις που διατηρούν, ενώ φαίνεται ότι πολύ πιθανόν μαζί τους θα βρίσκονται, εξ όσων μαθαίνουμε, ακόμη δύο άτομα οι οποίοι δεν έχουν καταγωγή από την Κύπρο, ωστόσο είναι άτομα που είναι και αυτοί συνεργάτες στο επενδυτικό φαν που διατηρούν. Θα φαίνεται όμως ο κύριος Λιασής, ο οποίος σύμφωνα με αυτά που έχουμε αλλιεύσει, θα έχει και τον τίτλο του Προέδρου της εταιρείας. Mm-hmm. Τώρα, είπαμε ότι και τις προηγούμενες μέρες ότι βασικός πυλώνας για την συμφωνία είναι η απόκτηση ισχυρού πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, το οποίο θα φτάνει μέχρι το 80% για να έχει τον πλήρη έλεγχο. Τώρα αν είναι 80 ή 70 δεν θεωρώ ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Από εκεί και πέρα βασική προϋπόθεση ήταν τα νυν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποχωρήσουν και δεν προβλέπεται να συνεχίσει κανείς από τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ουσιαστικά θα είναι όλοι νέα άτομα εκεί. Τώρα, επειδή είναι αυτονόητο ότι θα υπάρξουν συζητήσεις, τι γίνεται με την ομάδα, θέματα προϋπολογισμού, προγραμματισμού και όλα αυτά, να πούμε ότι έγιναν οι πρώτες προκαταρκτικές συζητήσεις και γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο και κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Να πούμε καταρχάς ότι η πρώτη σκέψη είναι ότι κάθε χρόνο θα δίνεται έναν ποσό από 3 μέχρι 4 εκατομμύρια ευρώ στο χρέος, ενώ όσον αφορά στον προϋπολογισμό, αυτό ο αριθμός θα κυμαίνεται μεταξύ 13 με 14 εκατομμύρια και από εκεί και πέρα αναλόγως των εσόδων που θα προκύπτουν πριν την έναρξη της σεζόν και αναφέρομαι εισιτήρια διαρκείας, ενδεχόμενη πορεία στην Ευρώπη και πόσα θα υπολογίσουν ότι θα βγουν και όλα αυτά, θα αυξομειώνεται ο προϋπολογισμός. Αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι θα αρχίζει από το 13 εκατομμύρια. Θα είναι εγγυημένο το ποσό αυτό και από εκεί και πέρα αναλόγως θα αυξάνεται. Αυτά είναι τα νεότερα που προκύπτουν όσον αφορά στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Είπαμε ότι ο Σάββας Λιασής, εκτός από τις επιχειρήσεις, είναι και άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ένθερμος υποστηριχτής του ΑΠΟΕΛ και αυτό παίζει το δικό του σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό που πάει να γίνει. Δεν θα είναι μόνος, θα έχει μαζί του και τον πολύ στενό του συνεργάτη και συνιδρυτή τους της επιχειρήσης, ενώ μαζί τους μάθαμε ότι θα είναι ακόμη δύο άτομα τα οποία δεν έχουν κυπριακή καταγωγή, αλλά είναι και αυτοί, θεωρούνται και αυτοί στενοί συνεργάτες των επενδυτικών γκρουπ που διαθέτουν. Τώρα, 4 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση, εκεί φαντάζομαι θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα.
1: Τη αποκάλυψη στο Κάγκελο γίνεται έχει τρεις μέρες, κύριε Βολίδη Αλεξάνδρου.
0: Εντάξει, κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Έχει σημειωθείτες παγιές ένδοξες μέρες του ρεπορτάζ.
0: Παλιές. Παλιά μου τεχνικό.
1: Πριν 30 χρόνια ξεκίνας, μαρτυρά την ηλικία σου.
0: Εγώ να σου πω, εγώ λησμονώ τις εποχές και το είπα πολλές φορές. Όταν οι προπονήσεις των Αρχάγγελων ήταν ανοιχτές.
1: Με μαγαρίνι τον Αντωνάκη.
0: Μάλιστα, ναι. Ήταν τούτο που να σου πιέναμε, πιέναμε τον καφέ μας.
1: Είχε μια σιτζάνη, είχε ένα δέντρο και κάθεσαι από κάτω, κάτι μου λαμβάνει
0: ιστορίες. Έμπαινες μέσα δεξιά, ήταν ο τόπος που ήταν, έμενε, διότι ο Αντωνάκης, το σπίτι του ήταν ο Αρχάγγελος. Έμενε εκεί, έκαμε τη δουλειά του εκεί, έπλαινε τα ρούχα εκεί, είχε πόξο τραπεζού και πιέναμε τον καφέ μας, πιέναμε, βλέπαμε στην άκρα τέλεια απέναντι την προπόνηση. Ήταν, θυμάμαι, η πρώτη χρονιά του Γιωβάνοβιτς, ύστερα ήταν ο Ζουνίδης, με τον γιατρό το Σχίζα.
1: Ποιος τα έκοψε τώρα, ποιος προπονητής είπε κάνει. Είστε κάποιος προπονητής και με να σπέν κάνει έξω, θα θωρεί την προπονητή.
0: Ναι ρε φίλε, υπάρχει μια απόφαση ότι δεν θα πιένει κανένας.
1: Θυμάσαι όμως επί ποιου προπονητή.
0: Θυμούμε τώρα, νομίζω ήταν δεύτερη θητεία του Γιωβάνοβιτς. Δεν κάνω λάθος. Α σου πω την αλήθεια, τώρα βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, αλλά ξέρεις, θυμάμαι ακόμη και όχι την ξύλινη την κερκίδα που υπήρχε και πιέναν οι οπαδοί. Εντάξει, προχωρήσαμε πλέον, αλλάξαν και οι προπονήσεις και όλα τα πράγματα. Εντάξει, κάποτε θυμάσαι.
1: Έχουμε χρόνο για αυτά. Πάμε στον κόσμο, χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου Σωτήρη.
2: Ο Παύλος είμαι.
1: Sorry, έλα Παύλο μου, μοιάζεις πολλά με τον Σωτήρη, τουλάχιστον φωνητικά.
2: Γιώργο, αντιλαμβάνομαι επίεση στο τέταρτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Λοιπόν, εγώ αν ήμουν πρόεδρος του Παναθηναϊκού σε εκείνον το παιχνίδι, κοιτάξτε, προηγήθηκε 2-0 ο Παναθηναϊκός. Έγινε και το 2-1, καταλαβαίνω το γιατί και η άλλη ομάδα είναι πάρα πολλά καλή ομάδα, είχε να δώσει τα ρέστα της να κερδίσει. Αλλά στο τέταρτο παιχνίδι, ακούτε με,
0: Ναι, σ' ακούμε, ναι.
2: Πεθανίσκηνε στο γήπεδο και οι παίχτες και ο προπονητής. Mm-hmm. Ο προπονητής έχει πολύ καιρό που είναι αφαντός και έδειξε και χτες, μόνο η φάση χτες που έκαμε ένα λάθος ο Ναν και έδειξε την μπουκάλα αυτός, δείχνει ότι δεν έχει καλές σχέσεις.
1: Νομίζω ότι ο ίδιος σε κουράστηκε, θέλει να αλλάξει παραστάσεις, θέλουμε και εμείς να κλείσει ο κύκλος του πλέον.
2: Λοιπόν. Και 64 πόντους εμπαϊσούνται στη Λούτσα. Πόσο μάλλον σε Final Four. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, οι παίχτες, γενικά το team έπιε για τουρισμό στην Παλαιστία. Φάνηκε στο παιχνίδι ότι έπιε για τουρισμό απέναντι σε μια ομάδα η οποία και ο άστρος της, και το τριάρι της, και το τεσσάρι της, και το πεντάρι της μαρκάρουν, σουτάρουν και που μακρινή απόσταση κερδίζουν rebound και δεύτερο στάδιο rebound δηλαδή.
0: Μα ήταν και πρώτον και δεύτερον και τρίτον ψες πόσες φορές έγινε το πράγμα και αν και τρίτον rebound
2: και απέδειξε ο Αταμάν όπως έχει πολύ γεροφυσικά που το απέδειξε και ψες ότι εκτέθηκε που τον Τολιόπουλο που δεν τον χρησιμοποιεί ακόμα και σε εύκολα μάτς της Ελλάδος.
1: Φίλε, εντζελίων οι δηλώσεις του παράξενες για το σόρτς. Ας σου πω,
0: ας σου πω κάτι, τις καλύτερες δηλώσεις εψέστες έκαμε όλες σόρ. Δηλαδή, αν άκουσες τις δηλώσεις εψές, πραγματικά
1: άκου, θέλω να σας πω κάτι σε αυτό το κομμάτι. Παγιά που ο Μπράτοβιτς εξεσπούσε μπροστά που γεμάτα γήπεδα πας στον πάγκο, εγινείς και τον ολοκότσινο και αντρέπεσουν όπως σου έκαμνε. Δεν υπήρχαν τα social media να διογκώνουν τις κουβέντες. Τώρα κάνουν η δήλωση είναι τα μάκια του Χόλμς. Απαντά η θκιά του, η γενέκα του, η μάνα του, η άλλη του θκιά που το Σικάγο και γίνεις και έναν μπάχαλο. Οι τακτικές των εποχών του Μπράτοβιτς δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν στο σήμερα και εξού και στην Παρτιζάν είχε χοντρά προβλήματα ο καλύτερος προπονητής των τελευταίων 30 χρόνων του μπάσκετ, τον Μπράτοβιτς.
2: Ναι.
1: Γνώμη δική μου, μπορεί να είμαι λάθος, αλλά νομίζω δεν έχει εφαρμογή πλέον αυτό το πράγμα.
2: Να σου πω κάτι, και αποδείχτηκε ότι τα λεφτά που του δίνει ο Γιαννακόπουλος είναι υπερεκτιμημένοι.
1: Πολλά πιθανόν να
0: δεις. Να σου πω και κάτι όμως, γιατί τώρα δοκες μου είναι ανάψημα. Δηλαδή, καλά, αφού ξέρει ότι είναι να διονκωθούν τα πράγματα. Ένα ανάγκη του το πράγμα να πάει να το πει σε δηλώσει του ρεκομπαρεστή στην τηλεόραση. Θέλει να το πει πέτο με στα αποδυτήρια.
1: Παίχτε
0: σου, αλλά και πάλι. Είναι φυσιολογικό το πράγμα στο ημίχρονο. Το καταλάβει ότι ρίφκει του στην ψυχολογία ρεκομπαρεκάτο. Πάει να πει του παίχτη σου ότι θα σε βάλω, διότι αν κάνουμε επίθεση μαζί σου, παίζουμε με τέσσερι.
1: Στον τύπιν τζίγαμνη λάθη επικοινωνιακά.
2: Και να μην πάσει ο Γιαννακόπουλος ότι είναι ο Αλαφούζος στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν νομίζω ρε Παύλο, δεν το θωρώ να πάνε νικατάτσι.
2: Δεν το νομίζω.
1: Άισε που κάνει τα λάθη, είναι πολλά έμπειρος παράγοντας σε διαχείριση
2: αλλά,
1: ομάδας για να πάθει.
2: Αλλά, ας σου πω κάτι, εμμαλαχτός.
1: Ρε φίλε, εμμαλαχτός που έφευκε από η Euroleague.
2: Όχι, εμμαλαχτός το θέμα πειθαρχίας.
1: Μαλαχτών μας παίχτες είναι αφού πιάνε τους λαλί να φκένουν έξω. Γίνεται να παγάμνεις ομιλία των παιχτών, φίλε, παραμονή μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, sorry. Και διαρρέσεις εσύ ο ίδιος τα μύτια ότι φκένεται έξω. Πρέπει να είναι πιο insight το πράγμα.
2: Τούν τα λάθη. Και το άλλο, γίνεται να έχουμε Final Four και κάποιος που κέρδισε κάποιον bonus να πιένει ταξίδι. Γίνεται το πράγμα. Γίνεται, σωστά.
1: Εντάξει. Εντάξει, ο Χέις Ντέιβις πρέπει να μείνει, αλλά εντάξει, τι να του πεις τώρα.
2: Λοιπόν, ελπίζω, κοίταξε να σου πω κάτι. Αν ήταν σε άλλο γήπεδο, το Final Four, δεν θα με πειράζε να το πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Αλλά μέσα στο ΆΚΑ θα είναι το απόλυτο ρεζίλι.
0: Είναι
1: το απόλυτο ρεζίλι. Άρα, έλαγε στη θέση, μάδρε Παύλο.
2: Όχι, λέω σου, αν ήταν σε άλλο
1: γήπεδο,
2: δεν θα με πειράζει.
1: Εμένα με πολύ ενδιαφέρει. Στην που θα πιάω εγώ, αξίζω να το πιω Ολυμπιακός. Αν το πιω Ολυμπιακός είναι να μας πελάνουν, θα με. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Αλλά σου πω κάτι, αν πάει η Βαλένθια τελικό με όποιον για πάει να κερδίσει.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σου, Παύλο μου.
2: Γεια.
1: Να είσαι καλά, Παύλο μου.
0: Στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σου,
1: χαρή.
3: Γεια σας, μη παράκληση που προς τους άλλους ακροατές. Τους συγκεκριμένους κύριους που φέραν στο ΑΠΟΕΛ την κατάσταση που υπάρχει σήμερα και προκαλώ και προσκαλώ όλον τον κόσμο τη Γενική Συνέλευση να το απαιτήσει πλέον. Η καταστροφή του ΑΠΟΕΛ έχει και ονόματα και διευθύνσεις. Εγώ πλέον, επειδή ο άνθρωπος γνωρίζω ότι εντεράσσεται η δυναμική του και είμαι υπέρ του να εξαφανιστούν από προσώπου, αν δεν το προσώπου, από προσώπου ΑΠΟΕΛ, οι κύριοι που φοράνε το ΑΠΟΕΛ, θα με αναλάβει ένας άνθρωπος και έχει και την ευθύνη και την ευκαιρία να κάνει και όπου θέλει να κάνει, γιατί χειρότερα πράγματα δεν μπορούν πλέον να γίνουν. Και πάμε και στον μπάσκετ.
0: Μα αφού τούτο ήταν ένας από τις βασικές προϋποθέσεις που έθεσε, ρε χάρη μου τούτο.
3: Πόλη μου, εγώ λέω σου ότι στη Γενική Συνέλευση ελπίζω οι μετόχοι να τοποθετηθούν μια φορά και να ανοίξουν τα χαρτιά τους και τα μάτια.
0: Χάρη μου, στη Γενική Συνέλευση, εξ όσων μαθαίνω, θα πάνε απλά για να ανακοινωθούν οι αποφάσεις που έχουν πάρθει. Δεν νομίζω κανένας να θέσει βέτο στην αύξηση
3: μου,
0: του ποσοστού για να, έχει κάποιο, να γίνει μεγάλο μέτοχος κάποιος.
3: πόλη μου την άφηση στην Άιστιν, εγώ τον που λέω είναι πλέον, πλέον οι πέτοι του της κατάστασης να γίνουν κλειτ που το αποέλ. Τόσο απλά, μας δίνουν οπαδί ότι τέλος δεν δικαιούνται πλέον να έχουν λόγο σε management που αφορά το αποέλ, να αναλάβει ο άνθρωπος και είπα σου, ξανά τις απόψεις μου ξέρεις θες, εγώ θέλω να βγει προς τα έξω και που τους προηγούμενους και τους μετόχους τον που είπα. Και πάμε και στο Παναθηναϊκό για να ολοκληρώνουμε το άλλο μαύρο μας χάλι. Φίλε Γιώργο, πρέπει να είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Ο κύκλος του Αταμάνιου και Ρόμπο κλείνει στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, αλλά είναι μπορούσε να φύγει πιο γλύωρα.
3: Φίλε, συμφωνώ, δεν έπρεπε να φύγει. Πλέον, εγώ σαν Παναθηναϊκό και με εκείνα που κατέχω μπάσκετ, θεωρούν το τελειωμένη την προκρισή να πάει Βαλένθια. Γιατί δικαιούται του να πάει Βαλένθια. Εχθές έφυγε τα θύματα ο Αταμάν. Δεν είναι ποδόσφαιρο που ζούμε, κύριε Αταμάν, εμπάσκετ. Όταν κάποιος παίκτης δεν έχει άλλη απόδοση που πρέπει, πρέπει να το βάλει στον πάγκο και να διασχρώσει τους επόμενους. Για ακόμα μια φορά πήγαμε να πάρουμε τα πάνω μας να κάνουμε ένα που να κάνουμε, και ήρθε που μόνος του διάλυσε το παιχνίδι, έδινε την μπουκάλα μέσα που για μένα έπρεπε να φεύγες δηλαδή μετά από το παιχνίδι που γίνει την κίνηση σου, άσχετα να απολογηθείς, εξαπολογήθηκες, έπρεπε να του πει ο Γιανναγόπουλος πιάσει την βαλιτσούα σου, πιάσει το αεροπλάνο σου και πίνες το γαλό.
0: Εντάξει, τούτο είναι
3: ανοριμότητες, προσβολή του αθλήματος και προσβολή του Παναθηναϊκού. Είτε μας αρέσει και είτε μας αρέσει, ρε κουμπάρε.
0: Εσύ είσαι τακτική του Αταμά για να σπάζει το ρυθμό.
3: Πολύ μου το να κάνω διαμαρτυρίες για κάποιο φαουλ, καταλαβαίνω το. Καταλαβαίνω το, μπορώ να σου πω ότι συνεπέρνει σε η πίεση του παιχνιστιού κτλ. Το να κάνεις τούτες κινήσεις όμως, τούτες οι κινήσεις που έκαμε χτες, εμένα ανοίχτε και επιβεβαίωσε μου ότι κύριε Αταμά δεν έχεις πλέον χώρο στο Παναθηναϊκό. Ευχαριστούμε να μου πρόσφερες, έχασες και τα αποδυτήρια, έχασες και τη διοίκηση, έχασες και τον κόσμο, πιέντε στο καλό, δεν κυρίζουμε σελίδα. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου χάρη μου. Πάμε κύριε Παναγίδη, πού πάμε, να κλείσουμε. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφω για δεύτερη ώρα.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
9: Απάντηση.
8: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
11: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. E-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
12: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
13: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
14: Super Sport 104.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
17: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Συνεχίζεται η προσπάθεια εξέβρασης επενδυτών στην ΑΕΚ επί επιστροφή του ΡΟΚΑ στο πόστο του τεχνικού διευθυντή. Ο Ροθάδα παραμένει και έχει συμβόλαιο. Κοντρά στην Πάφο δεν υπολογίζονται οι Ρούπι, ο Αμίν Σαμπορίτ και ο Γκουρφιγκέλ. Στο σελίδα του σταθμού μας sportpavlafm.com.cy σημειώνει με δημοσίευμά της πως η Ομόνια προτείνει διαιτές συμβόλαιο στο Σεμέδο με αυξημένες απολαβές. Αναμένουν οι πράσινοι και την απάντηση του ΜΑΕ εκτός Σιμάρης και Παναγιώτου στο Αιώνιο. Πολύ προχωρημένες είναι οι επαφές του ΑΠΟΕΛ με τον επιχειρηματία Σάβα Γιασίτος ώστε να γίνει μεγαλομέτοχος. Θα έχει ακόμη δύο άτομα μαζί του μη κυπριακής καταγωγής με 13 απουσίες η γαλαζοκίτρινη στο Ιόνιο. 5 παίχτες ενημερώθηκαν στην ΑΕΛ να βρουν άλλη ομάδα να συνεχίσουν την καριέρα τους. Ανακοινώνονται οι δύο Ταβάρες. Δύσκολα παίζει σε άλλο ματς φέτος ο Κολτάρ για την Πάφο αμφιβολή εν ώψη τελικού η Φελίπε και Πηλέας. Πάνω από 4.500 οπαδοί του Απόλλωνα έπεισαν θέση για τον τελικό. Τρέχουν να προλάβουν οι Ασουνσάο, Βρίκης, Μάρκες, Σμέρχαλ, Βούρος, Ντουοντού και Μάρκοβιτς. Όλα δείχνουν πως ο Κάστανος συνεχίζει στη Βερόνα. Τρέχει να κρατήσει τους Άλβες και Κορέια ο Άρης. Πλέον η ανόρθωση επικεντρώνεται στο να διατηρήσει τους δανεικούς που είχε Σεργίου και Καραμανόλη στο επίκεντρο. Και επίσημα στη Νέα Σαλαμίνα ο Γάλλος εξτρέμ Σαμουέλ Κρανσδίρ. Οριστική απόφαση και κλεισμένων των θυρών το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για τον 23χρονο κεντρικό αμυντικό Μισελ Μπουλά. Πιθανώς αντικαταστάσεις του Πασκουάλ στην καθοσφαιρική Μπαρσελόνα ο Ίμπον Ναβάρο. Απόψε στην Ισπανία στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, σε 9 Γυρώνα Σοσιεδάδ και στις 10:30 Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Οβιέδο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρα αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
14: Super Sport 104.
2: Μένεις εδώ.
21: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
22: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
23: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 17 Μαΐου. ΜΑΣ Best Brand φιλέτο κοτόπουλο 6,45 το κιλό. Χοιρινό κότσι μόνο 2,95 το κιλό. Χοιρινό σκυμάς μόνο 4,25 το κιλό. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
24: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου διοργανώνει

0: οποιαδήποτε καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
2: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και golf. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
3: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
6: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Επιστρέψαμε, η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστίες και στη Cablenet, όπου δεν βλέπεις απλά τον αγώνα εκεί, αλλά το ζεις με το Unlimited Sport Pass μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Μπορείς να δεις όλο το Κυπριακό ποδόσφαιρο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Premier League, Champions League, Europa και Conference League, Γαλλικό πρωτάθλημα, Ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο. Πολλά τα αθλήματα NBA, Ισπανικό πρωτάθλημα, καλαδόσφαιρας, τένις, MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις προσώπες εκπομπές, μάχετε The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο. YouTube που είναι η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα και όλα αυτά με TV Coop για να μην χάνεις λεπτό που για να βρίσκεσαι από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσετε, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Τρεις τρόποι είναι που μπορείτε μέσα από αυτούς να το κάνετε δικό σας. 130 να καλέσετε στο 130, να πάτε σε ένα κατάστημα CableNet. Ή να επισκεφτείτε το www.cablenet.com.cy, ενώ ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Άστα. Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες και στους τρεις χορηγούς της εκπομπής μας, Echo, McDonald's και CableNet, και πάμε γραμμές, χαίρετε.
2: Χριστάκη, θα εκάρες και με δύο Κύπρου και με πέντε πρωταθλήματα.
1: Και βάλε.
2: Και πάμε για το έκτο.
1: Άντε.
2: Τι κάνετε,
1: ρε. Είμαστε καλά, εσύ.
0: Χριστάκη μου, εσύ.
2: Είμαι καλά Γιώργο. Περαστικά Γιώργο.
0: Να σε καλά Χριστάκη μου επίσης.
2: Γιώργο για το 2 λεπτά το μάτς.
0: Ένα αντέξει. Μα περκιά κοιμήθηκες.
2: Έπηγα σπίτι, άρχισα να πάω. Έκανα πάγια μου επειδή έκανα στην τηλεόραση. Ήταν και το τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου.
0: Το γιατί είναι βάλαμε πόντων πρώτων ημιχρόνων. Γιατί είναι θόρες.
2: Μόλις το είδα βάλετε 5-0 πόντους.
0: Είδες.
2: Ένα τρίποντο και ένα δίποντο. Και αποκοιμήθηκα
0: πάνω πολύ τώρα. Αποκοιμήθηκε πάλι. Έτω. Είπα σου ποιος είναι που φταίει. Και Χριστάκη σου είπα να μην είσαι όξυπνο και αν θέλεις μπρά σου γεράσω καφέ.
2: Μα ποιο καφέ, ούτε ουίσκι, ούτε τίποτε.
0: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε να μην βάλεις όταν το γλυφίδες, δεν ξέρω. Να ξεκοντέψαμε στους 6 δεύτερων ημιχρονών. Θυμηθήκαμε να μην πιάμε rebound. Καλή ιδέα. Και χάσαμε τους ύστερα.
2: Γίνεται να σύρνω στην τρίποντα για πιάνω τη μάπα ξανά και ξανά και ξανά. Τέλος πάντων. Έμπειρα του χρόνου με υγεία.
0: Σωστό.
2: Με τον καραβατάκι μου ένα πρόμα ρε πια που
0: το ερώτησα
2: γιατί δεν
0: έφτιαξε
2: προαθλήματα
0: και είπε τους
2: ότι
0: εκλέψαμε 3
2: προαθλήματα. Ναι, είπε τον Google Map
0: και τις κότσινες. Ναι, εσύ δίκιο. Το κεφάλι που δεν ήταν κεφάλι και ο κεφέρας της ο Βαρύς Αμμάρ και στο Γασιμπή μου και το μάτσα
2: να σου πω ένα πράγμα που μου αρέσει τώρα τελευταίο, και να κάνουν λάθη τουλάχιστον έχεις μια ιδέα και φύγει από την Κύπρο εδέγιωσε. Δεν συζητά κανένας.
0: Ναι, αφού είναι έχουν
2: πραγματικά. Τους δικούς μας είσαι και σκεμμένα μέσα.
0: Γιατί όμως ο δικός μου πρέπει να είναι σκεμμένος σίγουρα.
2: Έτσι είμαστε σαν Κυπρέοι.
0: Μα τώρα είναι προκατάληψη, και σημαίνει ότι ισχύει.
2: Και γιατί δεν υπάρχει προκατάληψη.
0: Ναι, αλλά γιατί ο ξένος πρέπει το λάθος του να μην έχει μέσα σκοπιμότητα αλλά του Κυπρέου να έχει.
2: Και να έχεις σκοπιμότητα, δεν μπορεί να το αποδείξεις με το ξένο.
0: Εντάξει, απλά είναι τυχερός που ξένος δηλαδή.
2: Ναι, ξέρω, δεν πήγαινε τώρα, πήγαινε στην Νορβηγία, δεν πήγαινε στη Ρωσία, δεν πήγαινε στην Αγγλία.
0: Σημαίνει τόσο παρακαλά να έρχεται από τα Ιγιούι, μην ίσκουν και σκάλαν, κάνουν λίγο τον περίπατο και δεν τους λέει και κάτι τίποτε.
2: Ενώ τούτο μπορεί να φύγουν και όλοι να πάνε τι καφέ με ένα πύχη της αρφα ομάδα που έπαιξε χτες. Α, εδώ, έπιαντα.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες τι να που γίνεται.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Ασχέτως αν τα πιάζει αν δεν τα πιάζει ο άνθρωπος.
0: Ναι κύριε Χριστάγιο.

0: και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
1: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. 2 τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
2: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού, World Market. Τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible / gaming.
6: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
2: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible Pavla Gaming.
4: Η φιλοσοφία μου.
5: Να ζω την κάθε στιγμή.
6: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένα.

0: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
1: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
0: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
1: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
0: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
1: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
0: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
2: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vitabiotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
9: Και ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Πολύ κοντά στη συμφωνία νέα από Ελ και Σαβασγιασής, όπως αποκάλυψε ο Super Sport 104, έρχεται με δύο συνεργάτες από το εξωτερικό, καταστατική αλλαγή 4 Ιουνίου μέσα από τη Γενική Συνέλευση, με 13 απουσίες κοντά στον Αποέλ στην Ομόνια. Επιστροφή Ρόκα, παραμονή Ρωθάδα και συνέχεια στην προσπάθεια εξέβρεσης επενδυτών. Οι σημαντικές ειδήσεις από τη διάσκεψη του Καραπατάκη κοντρα στην Πάφο δεν υπολογίζονται. Οι Ρούπιο, Αμίν, Σαμπορίτ και Γκουρφιγκέλ. Είσαι Μέδο και ΜΑΕ έχουν στα χέρια τους προτάσεις από την Ομόνια για νέο συμβόλαιο. Αναμονή για την απάντηση. Κινείται για τερματοφύλακα το Τριφυλί, εκτός Μάριτς και Παναγιώτου στο Αιώνιο με ΑΠΟΕΛ. Πολύ πιθανό να έρθει πρόταση στην ΑΕΛ για τον ΣΥΝΚ. Προσγειώνεται στην Κύπρο Ζαΐρ Ταβάρες για να υπογράψει. Διοικητικές εξελίξεις στην Πάφο μετά τον τελικό. Αμφίβολη για το μεγάλο μάτσι Φελίπε και Πηλέας. Προσολτάω το Απόλλωνας για τη δυτική ενόψη τελικού κυπέλλου. Τελευταία στιγμή κρίνεται η συμμετοχή των Ασουνσάου, Βρίκη, Μάρκες, Σμέρχαλ, Βούρουν, Ντουοντού και Μαρκόβιτς. Δύσκολη παραμονή του Κάστανου στον Άρη και το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Πρόταση παραμονή σε Κορέα και Άλβες. Με Καμορανέζη νέα χρονιά στην ανόρθωση. Προς παραμονή ο Ιωάννου τρέχουν οι διαδικασίες για να γίνει το ίδιο με Σεργίου Καραμανόλη. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν στον Παναθηναϊκό Εκάτρις και Σάντσες, ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Μπακασέτας, Ίγκανσον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Ο Νικόλιτς ηγήθηκε στη διοίκηση της ΑΕΚ Αθηνών την παραμονή του Περέιρα. Ο Μάικλ Κάρι κερδίζει δικαιωματικά την θέση του νέου μόνιμου προπονητή της Manchester United. Πιο πιθανή από ποτέ άλλοτε είναι η αποχώρηση του Λεβαντόφσκι από την Μπαρτσελώνα. Απόψε στην Ισπανία 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, σε 9 Γιρόνα Σοσιεδάδ και στις 10:30 Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Οβιέδο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή, δώσε πάσα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω.
11: Fiber to the Room να κάνεις.
12: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
13: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 5252. Papa John's. Better ingredients, better

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο κύριος Παναγιώτης Χρήστος είναι ο κονσουλάρχης. Σήμερα επανέκαμψε. Περάσαμε καλά με Γιώργο Γεωργίου. Θυμηθήκαμε τα παλιά μαρέ κουμπάρ. Είχα το μαζί μου, ξέρεις το. Χολύπτη. Λοιπόν, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Και ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς. Και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαμαγιώτου να είναι καλά. Έχουμε διαγωνισμούς για τους οποίους θέλουν να πούμε αργότερα. Είχαμε ψέες τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, είπαμε τον κύριε Παναγιώτη. Θυμάσαι που σου είπα, ναι. Έγινε μου μπαντής κακόν, αλλά θέλω να κουράσει μαθιά και γυρεύκω εγκουφή. Συγγνώμη. Όπως τρώνε ο καθένας, κοιμάται. Αφού η μία έννοια τους ήταν οι δηλώσεις των παιχτών της Βαρέθια και η συμπεριφορά και το μένιο δάρο. Κάτσε ρε, παίξε μπάσκετ ρε. Είσαι ο Παναθηναϊκός, παίξε μπάσκετ. Ασχολείμαι, όχι τα εισιτήρια, όχι η τιμή, όχι για να έρθουν με πισινή, όχι για να έρθουν με γίνον, όχι να έρθουν με εντάξει, οκ. Αυτά. Λοιπόν, City, Crystal Palace 3-0. Εντάξει. Τώρα δύο βαθμούς διαφορά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, πάω κάτω και ισοπαλία. Αυτά τα δεδομένα. Παίζεται δεύτερη θέση για το Champions League. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Στέκε Παπαμοησέως.
0: Άνοιμα του
1: κοφενιού. Με τη Ρώμα, με την Άρσενα και Ολυμπιακός και τη Σιντάκα μου και αν το ζητήσω τα θύματα.
0: Μάλιστα.
1: Κάντε τα κυπέλα.
0: Μάλιστα, κύριε. Να μου κάνει Μαρία μου.
1: Καλά είμαστε, κύριε Παπαμοησέως.
0: Καλά. Πάντα ένα, είσαι καλά και πήγαινε ο Χριστάκης Κερνά σου, να μου γίνεται.
1: Να πάει
0: να πιει μπύρα, δεν ό,τι θέλει να πιεις.
1: Θα του γεράσω.
0: Δικαιούσε κομμάτι. Και κουρτουνιά να του βάλεις.
1: Και κουρτουνιά να του βάλω.
0: Να του πεις είμαι ο Παπαμοησέως κουρτουνιά. Αρέσκει του.
1: Κουρτουνιά.
0: Να ξέρεις ότι αγαπάς, α.
1: Αγαπάμε, ε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι για καλό μου
0: βουλάλι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει κύριε Παπαμοησέω. Να είσαι καλά λεβέντε μου. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία Νίνα Πόρτες, πρότατε μανιμάνι έτσι εντάχετε σε διαγωνισμό. Μάλιστα. Αύριο να πούμε ότι έχουμε παρατήρα για μένα, γιατί είχαμε ένα θέμα εκτές με το μηδέν και πέφτα συνέχεια. Εντάξει, βλέπετε τις γραμμές να δούμε να μου γίνεται. Αύριο θα δώσουμε 4 άτομα για το φράγμα, έναν νικητής με ακόμα 3 και 4 άτομα για την απάντηση, έναν νικητής με ακόμα 3. Στέλνετε το φράγμα ή... απάντηση στο 23-24 μετά τις 6 μπορεί να είναι ο κύριος Τάσος αύριο μαζί μου. Εντάξει. Λοιπόν, και έχουμε ταυτόχρονα και το τρίτο 200 σε δωροκάρτα από την ΣΥΤΑ αποκριστικά την εκπομπή το ΣΕΠΑΣΑ. Ξέρετε τι θα κάνετε, κάνετε like στο post, κάνετε follow τη ΣΥΤΑ και του Super Sports του Instagram και τάκε ένα φίλο. Εντάξει, για το 200 εννοείται ότι που θα κερδίσετε δεν πληρώνετε λογαριασμό, εξαργυρώνεται όμως για αγορά προϊόντων. Αυτά από τη ΣΥΤΑ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο. Ο Δημήτρη, τούτο που έστειλες, τι είναι, έστειλες το κινητό σου, τι είναι, τι λογαριαζείς, για ποιο σκοπό είναι, έγραψες Δημήτρης, αλλά για ποιο πράγμα είναι, για ποιο διαγωνισμό είναι. Στείλετε ξεχωριστά για το πράγμα η απάντηση για να ξέρουμε. Ναι, για τις και ώρα Δημήτρη μου, για τα παίρνετε δηλαδή ο Δημήτρης. Στείλε ξεχωριστά, να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Βλέπετε τις γραμμές.
2: Καλησπέρα κύριε Στυλιανή.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, βλέπω και τις γραμμές, να δούμε τι γίνεται.
2: Οι γραμμές πιστεύω να μην φταίω τίποτε. Ο κάτι μου βλέπει τον πρίτερα μου.
0: Δεν ξέρω ρε κουμπάρε να σκοτήμα.
2: Υγεία και χαρά σε όλους φίλους και ακολουθούντες. Στέλιο, καταλήξαμε τόπον γιατί ρωτούμε κάτι και για συμπάφω.
0: Θα μιλήσει ο Αντωνίου με τον Κακουλίν, ο Παράτσος, η Ρεμεσιανή μας και λοιπά για να σας πούσει εντός των ημερών.
2: Ναι, αλλά πρέπει να μιλήσει το συντομότερο δυνατόν, πέντους το, α.
0: Καλά, το πρόβλημα σου είναι, αν είναι 5 χιλιόμετρα από τη Λεμεσόνη, 3,5 παίζει ρόλο. Η ημερομηνία να ξέρεις.
2: Όχι, προτιμούμε εν υπασού το River Cafe, όλοι
0: πιο ψηφία. Όχι, άστο να δούμε.
2: Στυλιάνη, σε χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
3: Το φάμε σε μόρια, πόλε μεσό.
0: Ναι, αλε, βέντη μου.
3: Να μου κάνουμε.
0: Το ξάζομαι τον Θεό.
3: Ωραία. Τι αγώνει, καλησπέρα μου, βασικά.
0: Ναι.
3: Έχουμε τα διαγωνισμούς, έχουμε.
0: Πέ μου.
3: Τα διαγωνισμούς έχουμε.
0: Έφυλε, έχει στο 23-24 4 άτομα για το πρόγραμμα στο Ράδιο Κομέδιο και 4 άτομα για την απάντηση στη Λακατάμι. Έκτακτα, και την άλλη εβδομάδα να έχουμε και Άγιον Επιφάνιον του Μιχαλιού πάνω για ψάρι και για όλα τα περιποιημένα. Να σας χουαρταλίκια από τον Μιχαλιό. Έχουμε και για τα κονιά, έχουμε και για το ζήνο. Τι θέλετε άλλο, ρε φίλε, έτσι γέρο.
3: Πάρω το έντζε, που εντάξει.
0: Αυτά, Άγιος Βασίλης ολόχρονα.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
4: Καλόν απόγευμα.
0: Παρακαλώ.
4: Χρυζάθος Ομονία.
0: Έλα, Χρυζάθος Ομονιάτη.
4: Εγώ έστειλα το μήνυμα, κύριε Στέλιο.
0: Πού είδα, αφού Δημήτρης λέει, ρε φίλε.
4: Έστειλα για τον Δημήτρη, για την απάντηση.
0: Α, έστειλα για τον Δημήτρη. Ρε φίλε, λαλόγιο. Ένα με πελάτε, ρε λαλόγιο. Ποιο είναι τόσο Δημήτρη, ρε κουμπάρε. Δημήτρη, άλλη. Εντάξει, είδα το, είδα το.
4: Δεν
0: και μελάνε σου οι μελοί. Ω, είδα το. Εγεμώσετε μου, α. Εγεμώσετε με. Μπράβο σας πάντως. Και ο 899 κουμπάρος ο Ιάκωβος, και ο Αντώνης, και ο Χρήστος Αέρος. Πολλά.
4: Από πάντα εγώ σε... Άτσι, να μην τα πούμε.
0: Εμίλε, αγάζουμε κάτι.
4: Ευκάλα τα μάσκια τους μόνοι τους.
0: Είπα πολλές φορές κάποια πράγματα. Συνήθως εγωιστικά, τέλος πάντων, ό,τι θέλετε πάρτε εδώ. Δικαιώνουμε. Είπα ότι αν να σπάσει την έδρα, αν έτσι ο Κουστάς, Κουτσάς στράβα, περίμενε να σπάσει την έδρα της Βαλεθία. Αλλά μετά το πρώτο μεγνίδι, τις απομάρες και ειδικά ο δεύτερο μεγνίδι, όχι τις δηλώσεις, όχι έκαμε δηλώσεις ο παίκτης της Ρεάλ, ούτε να μαζέρει 6-7-8 φορές και γιατί, και ξέρει με ποιον τάβανε και το ένα και το άλλο και λάτε ξέρω εγώ αυτό με πισινές, με ομπροστήλες, με ιστορίες. Και τα εισιτήρια και να δούμε ποιον να βρούμε και θέλουμε να προχρηθεί η Ρεάλ και λοιπά. Κάτσε ρε κουμπάρε, όπως εν κακό να λαλεί κάποιος για σένα που είσαι ο εφτάστερος, προσπαθεί να σε ηρωνευτεί οτιδήποτε άλλο, δεν του πάει, όποιος και αν είναι. Μεν το παίζεις και σου αφή ψηλού πριν σιουρέψεις κάτι. Τούτον εδίδαξε η ιστορία. Ποδοσφαιρικά, καλαθοσφαιρικά, πολιτικά, οικονομικά. Είναι μόνο καμά, πώς να στο πω. Εγώ είμαι προετοιμασμένος ρε φίλε. Ακόμα και μετά το 2, είμαι προετοιμασμένος μετά τις δηλώσεις. Αυτά. Έλος πάντου.
4: Καλόν υπόλοιπο.
0: Να είσαι καλά φίλε μου. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
5: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον τον Γιώργιο Αντωνίου από Λεμεσόν Ομονιάτη.
5: Είναι η παροιμία που λέει πριχού καβαλικέψη με σούδι στα πόκια σου.
0: Έφυλε, εξαναείπα το και πολλές φορές και δημοσίως και κατηδία με φίλους μου και λοιπά. Και εδώ ότι είχα τον την έννοια, είπα το και δημοσίως, όταν ερωτήθηκα. Έγινεται. Η έννοια σου να είναι αντίνανο αγώνας, όποιος θέλει ας είσαι να είναι, ξέρω εγώ, ένταλος, ένα αρτιό άλλος, και είναι γιατί έκαμε εκείνη τη δήλωση, και να δεις, και να κάνεις, και να κόλασαι, και καλώς είσαι στην κόλαση, και καλώς. Κάτσε ρε, κάτσε ρε, δέρτου και κρύψε ρε.
5: Ακούσαμε τα πολλές φορές. Και διαψευθήκαμε πάρα πολύ. Αυτά. Εγώ ήθελα να σκουράσω ένα άλλο θέμα, πολλά ωραίο θέμα στη Λεμεσό. Από όλα τα πάνω πολεμίσκια, σε μια εκδήλωση που κάνουν κάποιοι φίλοι ομονιάτες, μια γειτονιά πράσινη.
0: Μα γι' όμως στείλε μου ο Κακουλής παρακατώ, θα γελεψες.
5: Δεν ήξερα στο στείλε ο Κακουλής, αλλά πρασινίζουν πεζοδρόμια, πράσινα στα πεζοδρόμια, πράσινα στα γραμμή στους δρόμους.
0: Στα πάνω πολύ μικρά.
5: Στείλουν τραπέζια, φίλε μου, για να καταλάβεις, σε μια απόσταση περί των 50-60 μέτρων και ασπαίνουν οι φουκούες και γίνεται μια πανδεσία τα κάτω, όποτε τύχει μόνο να πιάνει έναν τίτλο, είτε εκεί πελαιοί προάστημα, είτε αυτοί στην Ευρώπη, τούτοι ανθρώποι ρε φίλε αγνοί φίλας θεμονιάτες και μακάρος μιλήσουν κι άλλες ομάδες έτσι, για να καταλάβουν τι σημαίνει ποδόσφαιρο και τι σημαίνει αξίες φιλάθλων.
0: Μα γι' αυτό μπαγε μας αέμοντας είναι φάω από πρωί. Ήρθε τα κάτω καπνί.
5: Αφού πρέχει, δε μεσό πρέχει ρε φίλε καταλάβεις. Δε μεσό πρέχει.
0: Μάλιστα.
5: Εντάξει, είναι κοινά τα νερά, είναι κάποιες ψυχάλτες. Εντάξει,
0: ναι.
5: Το λοιπόν φίλε μου, τι ήθελα να σκουράσω σήμερα.
0: Α, δεξίδουμε ο Κακουλίν και με τον Μπάρατσο και θα κανονίστε τις δουλειές που έχετε
5: αναλάβει. Ναι, αρχίστε μία πάνω να ξεκινήσουμε.
0: Οκ, χαιρετούμε. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ναι, παρακαλώ.
6: Έλα, Γιαννάκης Λακατάμια Ομόνοια.
0: Καλά ρε Γιαννάκη μου, όσπου να αρχίσει κατεβήκαν οι αμυγδαρές μου ρε κομπάρε.
6: Έμπου τους πανηγυρισμούς.
0: Α, μάλιστα.
6: Έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται.
0: Να που καμνείς.
6: Καλά, καλά, καμιά σχέση είναι η βραχνάδα, έτσι ήρθεν χωρίς να καταλάβω.
0: Έγι σκόνη ρε φίλε, έγι σκόνη ανακατωμένη, ποχή ποδά, εντάξει.
6: Περάσαμε okay. Ωραία το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, ήταν ώρα υπέροχα. Ακόμα μια φορά ευχαριστούμε το τα ακουστικά οικονόμου, το σταθμό σας των υπέροχων και τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, έχουμε τίποτε κανένα νέο.
0: Εκτός που λέω, δεν υπάρχει άλλο νέο εδώ μέσα.
6: Έστειλα τώρα και ένα μήνυμα για την απάντηση δηλώνω παρόν.
0: Έχει πολλούς. Αύριο να κάνουμε το είναι ανακατοσιά μας με τον κύριο Τάσο Μιχαηλίδη.
6: Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Είσαι περιοχή μας τώρα.
6: Τώρα είμαι χειροκητία προς Λευκοσία.
0: Α, εντάξει, οκ.
6: Δεν έχω την καταστασία κάτω, δεν φτάνει το GPS μου και κάτω.
0: Οκ, σε χαιρετούμε. Καλή επιστροφή.
6: Χαιρετώ.
0: Πάει. Επόμενος, καλησπέρα.
7: Καλό απόγευμα, αγαπητέ αδερφέ.
0: Όλα τα κακά και ο λύκος.
7: Για όχι του Μιχαλιού του να είναι επιφάνει πολύ ποτέ, εμείς δεν μπορούμε να στείλουμε μηνύματα, είναι τέλος να πιάμε τραπέζι που κάτω από το τραπέζι, πώς θέλει να πάμε.
0: Μα ένα λεπτό, όταν σε συμφέρει, εν ξέρει να στέλνεις μήνυμα. Όταν σε συμφέρει, να βρεις έναν και να πιάσεις, ξέρω εγώ, το τραπέζι. Όταν σε συμφέρει, να δώσεις ανάποδα αποτελέσματα, να βοηθήσεις τον κόσμο. Όταν τα έβρεις, είδες ότι τα ύπρα, έγινε ότι κατσιμπηλιά είσαι νικητής. Για μεν τα έβρεις εδώ κατά για να πέντα προ, αν τα έβρεις καμιά φορά, ύπρα τα γιατί θέλω να τα πω.
7: Γιατί είμαι γνωστό στο σούπερ, βάλετε την φωτογραφία μου για μέσα στο σταθμό να τη θεωρούν ορισμένοι, να φοβούνται, να τρέμουν.
0: Α, έτσι αγαπημένα. Ναι.
7: Βέβαια, βάλουμε και φωτογραφία στέλνω.
0: Μάλιστα.
7: Ήταν που γίνεται, είμαστε καλά.
0: Τώρα θέλει να είσαι υποψήφιος για το Μιχαλιό και για το Μιχαλιό σε άλλη αυτό.
7: Μιχαλιό είναι καλύτερα στο φίλο μας.
0: Άλλη αυτό. Τώρα έχουμε το δω φράγμα, έχουμε μια απάντηση.
7: Ναι, την απάντηση στον κύριο Δημήτρη.
0: Μάλιστα.
7: Τώρα, λοιπόν, καλή συνέχεια, να σε καλά. Είναι ο κύριος Μιχαηλίδης.
0: Μιχαηλίδης.
7: Σήμερα είναι ο...
0: Ο κύριος Χρήστος Παναγίδης.
7: Ο Χρήστος Παναγίδης, ο καλός εκλεκτός άνθρωπος που μόνο τα χέρια κάνει ψηλά και
0: ναι,
7: τα
0: αλλά,
7: μάτια.
0: Ναι, αλλά χούμιστο να κουτσουβλήσει τώρα. Χαιρετώ.
7: Επίσης και τον ίδιο με αγάπη. Bye.
0: Πάμε, είχε ένα κουρένια να το ρωτώ, καλή μου να ξεβείς το διάλειμμα. Καλησπέρα.
8: Θα μιλώ.
0: Ναι, παρακαλώ.
8: Σολής.
0: Βατιλή.
8: Ομόνια. Μόνο Ομόνια και Βατιλή.
0: Από την Βατιλή.
8: Ναι.
0: Είδες, κύριε Σολή μου, προλάβασε.
8: Το κύριε να παραλείπεις.
0: Πες μου.
8: Το κύριε να παραλείπεις.
0: Άκουμε.
8: Είναι συγκεκριμένα για την πράσινη γειτονιά παπάνω από την πτυχιά.
0: Επίες.
8: Ενώ φίλος μας ο Δημήτρης Ορθοδόξου.
0: Ναι.
8: Είναι όποτε πιάσει τίτλο η Ομόνια.
0: Ναι.
8: Όποτε πιάσει τίτλο πιάσει. Ενώ μεταξύ τα πεζοδρόμια είναι όλο πράσινα, οι σπήλοι, οι φοινικές. Διαμώνουμε την γειτονιά με πάνω πράσινο και άσπρο.
0: Ναι.
8: Τι νόμες σεντές που δείχνει, που έδειξαν προχτές που επανηγυρίζαν, που είναι ομονιάτικο το νόμες σεντές. Εντάξει, είναι κύριος το... Αξίας έχει 5-6 πτωσικές. Τι νόμες σεντές είναι δικό του. Ο άνθρωπος, που είναι, ξέρω εγώ, πολλά καλά, εξεκίνησε από πολλά χαμηλά, πολλά χαμηλά.
0: Ναι.
8: Επάστησε τρεις φορές. Ο άνθρωπος δεν τα έκλεψε. Μιλούμε ό,τι έκαμε με την αυσία του χτίστησε. Εμμόνος του κάνει τα έξοδα, εξαίσθησε τον Φατιάνο και τον Κυριακίδης, ήταν και τα αυτού τα καλαμαρούθια, παίχτες,
0: ναι.
8: Ήταν ο Βιγρίδης, ήταν ο Καραβουλούζης, γιούνεν βάλει μια γιαντοθόνη την οποία δείχνει όλα τα μάτια της ομόνιας ολόκληρα, τα τέρματα, τα πάντα όλα.
0: Μάλιστα.
8: Μετά, όταν δέγγιωσε το σοου, εξήγησε άλλο σοου με τη Σάσα Μπάστα.
9: μιλούμε μέχρι ώρα μια ανάμιση.
0: Έστειλε μου βίντεο ο Κακουλής, έστειλε μου βίντεο ο Κακουλής.
9: Μα ήταν για ο Κακουλής, έπρεπε να τον γνωρίσουμε.
0: Ναι βέβαια, έχει έναν που όταν να σου τον περιγράψω άλλη φορά να ξέρεις. Όταν είσαι έρθει της πόρτας, μπαίνει πρώτα η κυλίτσα του και ύστερα παρουσιάζεται και ο ίδιος.
9: Αναγία μου, δεν φάτε τον άνθρωπο.
0: Αγαπούμε τον φίλο μας.
9: Εντάξει,
0: ύστερα που λέει δευτερόλεπτα, εμένα μην περιμένεις ότι να κάνει ένα λεπτό να παρουσιαστεί.
9: Ναι, ναι, εντωμεταξύ είναι ο αφός του κάτσου. Μιλούμε ένα άρρωστος ομονιώτης.
0: Του κάτσου του παίχτη.
9: Του
0: κόσμου. Που έπαιζε μάπα μες στην Ομονία.
9: Όχι, του προπονητή.
0: Μάλιστα.
9: Ο αρχός του είναι ένας σιωπαθή το μονιάτης.
0: Μάλιστα.
9: Όχι, περάσαμε τον Λάουρελ, όχι, έγκαμε σου πλες, ο άνθρωπος έφερε τα κέρτερη, είμαστε άνω των 500-600 ατόμων.
0: Είπαμε το.
9: Ήταν πολλά.
0: Να περνάτε καλά πάντα, κουμπάρε μου, με υγεία. Με υγεία μου.
9: Έχει που τους κακοφένες, τι άλλο να μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
9: Μαγάρι, απιάναν και ανώστος και ακόμα να μας τα
0: έζηλ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Δωρή μου, να είσαι καλά. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
10: Έλα ρε Μαρία.
0: Να μωρέ τα σέρα.
10: Ο κάτος είναι αρφός τα μουστή, ρε.
0: Α?
10: Για αρφόν τα μουστή, μου είπε.
0: Ναι.
10: Αν μου κάνουμε.
0: Εγώ θεωρήσα που μου είπε κάτι το οποίο είναι το μυαλό μου στον παλιό παίχτη της Ομονίας, τον κάτω.
10: Ξέρω, δεν κατάλαβα, δεν γι' αυτό μου είπε για τον κάτω και τον αρφόν τα μουστή, μου είπε.
0: Ναι.
10: Δεν που γίνεται.
0: Είμαστε καλά, το ξέρει ο Θεός.
10: Εν τι πες τους ότι αν είναι τριψήφιον το νούμερο μόνο να δει και ο Κακουλής και ακούσεις είναι το φίλο σου, είναι ο πιο παστός άνθρωπος της Κύπρου.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
10: Έτσι είναι. Αν είναι τριψήφιον το νούμερο γίνεται και μοντελάκι.
0: Μάλιστα, κύριε.
10: Είναι έτσι, βάει.
0: Αγαπούμε το ρε τον Κακουλή, μάρε. Αγαπούμε τον κόσμο.
10: Αγαπούμε το ρε. Εμείς αγαπούμε τον κόσμο.
0: Ναι, ο φίλος να
10: πούμε. Ανεξαρτήτως ομάδος.
0: Έτσι.
10: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Πάλι είστε στο μυαλό μου. Άμα να αγαπώ κάποιον τρίκο που με έρχονται. Πάλι τώρα ακούσατε πρώτα, επειδή μου στείλετε κάτι βίντεο πρώην πρωί, να δω ξέρω εγώ ποιοι μου ήταν παρόντες και λοιπά. Έτσι ήρθε στο μυαλό μου, λαλό, έχασε την ευκαιρία η πράσινη μου αρκούδα ο Αλέκος μου, ήταν να περάσει καλά. Έτσι, έρχεται στο μυαλό μου, άμα έχει...
10: Εσύ πήγαινε να πει τα νέα των υπόλοιπων και πάνε. Άνα μου το φίλο.
0: Άνα μου το φίλο μου. Καλά να περνάει πάνω ψηλά.
10: Ποιο είναι το
0: φτύμου πριν λίγο τον Μητροπάνο? Είναι καλά, τι θέλεις τώρα που λέω?
10: Τώρα έχω μια ερώτηση να κάνω.
0: Μια ερώτηση.
10: Εν και ποιο είναι το στόμα του τελευταίου τίποτε να ασχοληθεί με εγκλητικό, ναι?
0: Όχι, τίποτε. Κάτσε η μαπάνη, είπε ο άνθρωπος, έκαμε δηλώσεις. Πρωτάθλημα στην Αγγλία, τη City, το Champions League της Παρί, τελεία.
10: Απαναία μου, ο Κακουλή μου να μην τροπάνε μπορεί να σου γεράσω.
0: Χαιρετώ.
10: Ένα με υπόψη στο μακιάδι να σου γεράσω.
0: Άντε, πάει.
10: Πάει.
0: Διάλειμμα να επιστρέφουμε.
11: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γιγκαμπίτ ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
4: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης αρακάς 1000 γραμμάρια 3,15. Σοφρουλάτε. Όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας 130 γραμμάρια από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό 6x1,5 λίτρα 2,19. Φρουφρού, κράκερ διέτης ολικής αλέσεως 200 γραμμάρια 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω». Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Σίτα, ένα με σένα.
7: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
8: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 4:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
14: Είτε μέσα στο γήπεδο.
15: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
16: Αδύνατο, coach, πονάω.
14: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
18: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
14: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει διχλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη.

0: επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
3: If you're all in, we're all in.
2: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωρά η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Unicars. Driving your stories.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
9: Συνεχίζουμε στην εκπομπή, δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκεπρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μίτσα Παπαγγελού, να είναι καλά. Λοιπόν, να ξαναθυμίσω, γιατί πλησιάζουμε έτσι, είναι η τελευταία μέρα, εντάξει, μέχρι αύριο, ότι έχουμε... για έναν νικητή για ακόμα 3 άτομα, 4 άτομα συνολικά για το φράγμα στον Άγιο Δομήτριο, και έναν νικητή με ακόμα 3 άτομα, 4 άτομα συνολικά στην απάντηση στη Λακατάμια. Και έχουμε και το 200, το τρίτο σε δωροκάρτα από τη ΣΥΤΑ, αποκλειστικά για την εκπομπή Δώσε Πάσα, που είναι ο χορηγός. Ξέρετε, κάνετε like στο post, κάνετε follow τη σελίδα τη ΣΥΤΑ και το Super Sport 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Και σημαντικό να επαναλάβω ότι το 200 σε δωροκάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή λογαριασμού. Εξαργυρώνεται μόνο για αγορά προϊόντων. Εντάξει, πάτε στα καταστήματα, εξαργυρώνεται. Αυτά. Λοιπόν, να δω αν έχουμε κάτι απόψε. Νομίζω δεν έχει κάτι απόψε. Έχει ένα Ιρώνα με τη Σοσιεδάδ 9 η ώρα. Έχει Μπαράζ Μπράτφορντ Μπόλτον και έχει Ρεάλ με την Οβιέδο. Μάλιστα. 10.30 ώρα. Okay. Αυτά. Λοιπόν, έχει κύπελλο. Είναι η Ιουνιόν με την Άντερλεχτ στο Βελγίο. Μάλιστα. Στο 27.00 δεν έχουμε τίποτε άλλο. Όχι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Επόμενη κύριο. Ο Πανίκο τι θέλει. Ο Πανίκο μου θέλει και οδό φράγμα για απάντηση. Πρόεξε, ρε Παναγίδη. Εντάξει. Ο Μανίκο, ο 290, ρε. Και ο πράγμα για απάντηση. Καλά, ρε. Ο μισό ενάσε στο οδό πράγμα και ο μισό στην απάντηση. Αφού του Θεού. Στείλε δεύτερο μήνυμα στο κάτω-κάτω. Γεια σα, ο Σωτήρης μου τι θέλει. Θέλει ταβέρνα. Εντάξει. Χαράμπο, 684, μάλιστα. Η άντρη μου, η ομονιάτισσα, μάλιστα. Η Στέλλα Σανάκ μου. Μάλιστα. Ξέρει ότι υπάρχει πιθανότητα να έρθει σάντουιτ να σε βρει. Από το Στέλλα Σανάκ. Εντάξει, αν είσαι Εστόντα Σάρα, όπου με πέψεις ένα πόρανι. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, σιγά σιγά στο 77 77 10 20 τηλεφωνική γραμμή 23 24 τα δικά σας τα μηνύματα. Ρε βάλε, ναι, ναι, βάλε δεύτερο. Έκαμε τις ανακατοχές, ακυρώσαν τα κάμπαντα πιάντα για τον 30 μήλο. Κάποια στιγμή έδειξε ένα 0 και 2 με τερεφηρία, αλλά τώρα δείχνει 0, ξέρω να που γίνεται. Αν είναι τον που θωρεί και εσύ, βάλω τα κάποτε να δω τα παιχνίδια που ακολουθούν για να ενημερώνω. Ναι, τούτα είναι τα μάτια που έχω πει. Τούτα μάτια, τα πιο τρία μόνοι που έχω πει. Και NBA νομίζω είναι και το πρωί, αύριο, ξημερώματα της Παρασκευής, να έχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε ρε κουμπάρε Παναγίδη μου στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Είπαμε τα δικά σας τα μηνύματα. Ρετρό ρε 3-4-3. Να μην ξεχνιόμαστε και ευχαριστούμε και προκαταβολικά τον Μάγκα. 3-4-3. Καλός αριθμός. Κύπρος Τσικέλης της Σαλαμινάκας. Εντάξει. Να μας πει και το, να μας πει έτσι όμορφα και περιποιημένα τη δική του την πορεία. Έκαμε αρκετά χρόνια μέσα στους Ερυθρόλευκους. Θα ακούσουμε και τη δική του την πορεία. Κλείσαμε και για την Τρίτη. Εντάξει, έχουμε ήδη κλειστό για την Τρίτη. Να μην πω και για την Πέμπτη. Εντάξει, Τρίτη θα έχουμε τον φίλο μας τον Γιάνγκο τον Ιωαννίδη του Αποέλ. Κυρίως. Γιατί μετά νομίζω πήγαινε και ο Ολυμπιακός κάτι τέτοιο. Και πλησιάζουμε σιγά σιγά στο 400 μας. Μάλιστα. Έλα παίζουν, δεν δούμε τα μηδές σου, τα φτάσουν, ήταν που γίνεται τα με. Κοτσινίζουν στην καλησπέρα.
10: Καλησπέριζω τους αγαπητούς μου φίλους.
9: Σαλαμί, μόλις είπα Σαλαμινάκα, μάλιστα κύριε.
10: Άκουσα για τον Κύπρο, τον Τσεκέλη και ο φίλο μου, πότε νόνε συγνώ.
9: 6 και 10.
10: Πόψε.
9: Επόψε ρε, άρκοψε.
10: Για
9: μου το φίλο μου. Για αφού τρίτη και
10: εντάξει ρε κουμπάρε, ο Κύπρος έκαναν παρέα πολύ.
9: Ναι. Ναι, ναι. Η Σαλαμινέ, η κλασική Σαλαμινέ, η εγκαλάδρο που θυκιαρέ κουμπάρε.
10: Θέλω το. Και να σου πω άλλο ένα πράγμα. Λάθα από να καταλάβουν τόσο κόσμο. Να το πω στον αέρα.
9: Να λύνει μετά, μάλιστα.
10: Σαλαμινά κάποια μπεκταρά, λάθα τους θα ανακοινώσουμε προς το πάρο.
9: Άντε ρε.
10: Ένα
9: σε κάμω ρεπόρτερ της Σαλαμινάκας πατρά για πάει.
10: Ακριβώς.
9: Μάλιστα κύριε.
10: Οκ, bye.
9: Bye bye. Είσαι στον Κώστα Σαλαμινάκα, Σαλαμινάκα. Έπια και παιχταρά, ξέρει και εμείς δεν ξέρουμε. Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε στο 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Εφιέ μας. Επόμενα δευτερόλεπτα ξανά με κύριο ή κυρία. Και αν νομίζοντας παρουσίες πηγαίνοντας και στα μηνύματα σας, εγεμώσετε με. Λοιπόν, και ο Ιαννάκης μας και ο Χαράλαμπος και ο Σάβας και ο Ιάκωβος και ο Αντώνης και ο Χρήστος Αελής στα Λευκοσία. Τι θέλει ο Χριστός, μάνα μου το φίλο μου ρε. Με τα μωρούθκια του, μάλιστα. Και ο 521. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον πάντως. Ας την καλά, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα κύριε Στέκιο.
9: Ποιος?
11: Άρης Απόλυτο Λεμεσός, Γερμάνο Λοζάδα, Μάγικα Ρώμα.
9: Μάλιστα κύριε.
11: Τι κάνουμε.
9: Έρεξε μαζί ήθελη στα κύπελα έψεσα.
11: Να μπορούμε να κάνουμε αφού η Λάτσι έκαμε τα τσιόνια.
9: Έκαμε τα 10, εμείς έχουμε 9.
11: Έχουμε 9, πρέπει να κάνουμε και Απόλυτο 10 να τελειώνουμε.
9: Πρέπει να, στην Ιταλία να πιάσεις 10 κύπελα βάλεις έναν αστέρι να σημαίνιο.
11: Βάλεις.
9: Ναι βέβαια, βάζει φανέλα βέβαια. Άρα στα 100 χρόνια πρέπει να τουλάχιστον να πιάσουμε έναν κύπελο, να βάλουμε ένα άλλο ένα αστεράκι μπας στην φανέλα μας.
11: Μα ήταν που είχαμε την Παρίσι Σεν Ζερμέν εχθές.
9: Μα με την Λιόν.
11: Εγώ είναι με την Λιόν, έπαιζε με την δεύτερη πολυτελεία.
9: Τη Λανς.
11: Τη Λανς, ναι.
9: Ένα λεπτό να το επιβεβαιώσω τούτο, γιατί θέλουν κάποια στιγμή τη χεδάφη με τη Μαγιόρκα. Είπα 3-2-3-3, κάτι τέτοιο ήταν 3-1. Μάνα μου τούτο ρε. Γιατί είχες την έννοια της... 2-0.
11: 2-0. εποκαθάρισε
9: δηλαδή. Ναι, ναι, κέρδισε 2-0. Κέρδισε μου τα μικρό ραβδί.
11: Εγώ ρωτάμε τον Παναθηναϊκό εχθές πάντα νεύρα μας.
9: Χαρά στην καρκιά σου.
11: Κάτσα για να το δω, έτσι με τον Παναθηναϊκό, αλλά οτιδήποτε ελληνική ομάδα
9: ανέσχει. Φίλε μου, καλέ, είπα και προηγουμένως ξανά ότι επανέλαβα το να... πώς να σου πω.
11: Ένα είναι η χαρά σου, κύριε Στέκιαθορη, στον Παναθηναϊκό. Ένα είναι όπως πριν χρόνια.
9: Εγώ είπα το.
11: Νευρικός.
9: Ρε φίλε, εγώ είπα το, γιατί έχει κάποιος που συγκρίναν το ότι είχε από τους καλύτερους ομάδες που είχε ποτέ τούτον είναι η Ρωσιλία εναντί των ομάδων που είχε ο Παναθηναϊκός για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού.
11: Χωρίς αν προσωπικότητες να έχει.
9: Με προσωπικότητα με τίποτα. Με όλον το σέβα. Φίλε, άκουα σου πω. Μιλώ εγώ που από 5 χρόνια είμαι Παναθηναϊκός και γνωστό. Okay. Με απόλυτα σεβασμό εναντί των υπόλοιπων, ειδικά μεγάλων ομάδων ποδοσφαιρικά, καλαθοσφαιρικά, έλος πώς. Εφέρω λεφτά άλλη μεγάλη ομάδα, εννοείται. Αλλά όταν ηγέτης του Παναθηναϊκού είναι ο Ναν, που είναι ένας καλός παίκτης απλά, και λέμε ο καλύτερος με διαφορά είναι ο Σλούκας, ας πούμε, είναι το κορυφαίο δίδυμο, ρε φίλε, άμα κάνω σύγκριση τούτους με Μπατίς, με Ποντιρόγκα, με Αλβέρτιες, με Λάκοβιτς κλπ. Τι σύγκριση να κάνω.
11: Τον Πάσπαλη που το ξέρεις το.
9: Άις τον Πάσπαλη, ο Πάσπαλη παίξε όλοι με ακόμα παραπάνω. Αλλά μιλώσου τώρα με τον Μινίκ Ουίλκινς, με Μπάιρα, Σκοτ. Άμα κάνω σύγκριση ρε φίλε.
11: Κοινό
9: που έκαμε και τη τσάπα που το πιάνε το πρώτο ευρωπαϊκό ο Παναθηναϊκός είναι να μου λέει ότι... Ο Βράγκοβιτς, Βράγκοβιτς, μερσί. Εντάξει, μιλούμε για Σέτερ τώρα, δεν αμέσως συζητήσω για Σέτερ. Αλλά μιλώ για 2 ή 3 άρκο. Πάτε να πάω στο 4. Μιλώ, άμα έχω τον... και για Σουτέρ και λοιπά, μιλώ σου Αλβέρτη, να μέσα σου βάλω και οικονόμου ακόμα. Οκ, για τους λέω σου για Μπατίς, λέω σου για Σκοτ, λέω σου για Ποντιρόγκα, λέω σου για Ντομινίκ Ουίλκινς, για όνομα του Θεού. Συζητούμε τώρα ότι τσίνη η τούτη ομάδα καλύτερη
11: από την άλλη. Όχι, σίγουρα, αλλά δεν ξέρω κύριε Στέκιο, αν σε περίπτωση υπήρχε ένας προμονητής που για μένα εχθές ο συγκεκριμένος, δεν ξέρω ότι είναι Τούρκος, αλλά δεν ξανακούστηκε εν έτη 2026 να μου σύμει στην μπουκάλα με το νερό και να λύσεις μετά sorry sorry προσβάλλει το άθλημα για μένα ο συγκεκριμένος.
9: Φίλε μου,
11: δεν είναι ευρικότητα στους παίχτες. Άκουσα τις δηλώσεις του ότι έπαιζε με 4 παίχτες ενώ και καρτελάς που γίνονται τον άνθρωπο να μπει να σου λέξει.
9: Άκουμε καλά. Έχω τις απόψεις μου, τις είχα τις απόψεις μου. Θέλω να θεωρηθώ ότι έχω δίκιο ή οτιδήποτε άλλο.
11: Είμαι προληπτικός.
9: Ναι, αλλά άκουμε. Ακόμα και μετά το 1-0 είχα πει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Ακόμα και μετά
11: το 2-0,
9: ναι, όταν έδερνε, ναι, νόμες στην Ισπανία, είπα ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί η Βαλένθια είναι καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, το ένα. Το δεύτερο, είπες για προπονητή ή οτιδήποτε άλλο. Άμα έχεις παιχταράδες, άμα έχεις παιχταράδες, θέλω να μπω βραστεί η μπάλα, εντάξει, θα δουν πάνω στον μπάνκο να περιμένουν ή να μπορούν να τους πιάσουν να παίξουν με άμυνα με 2-3 να αναλάβουν 5 λεπτά πρωτοβουλία και να καθαρίσουν παιχνίδια που έβρα στην μπάλα και κρίσιμα. Τέλειωσε.
11: Εγώ είπα τους το εξής. Έχω κάτι φίλους Παναθηναϊκούς, λέω τους άμα να γίνει και το 2-2 και κάτω στην Αθήνα με γυρεύκεται. Αλλά εφόρεν εχθές τον να έκαμε 7 με 8 φορές το ίδιο λάθος. Επιέζαν το δύο παίχτες και έκαναν λάθος. Εδώ ρε γίνον το Ρόσμαν ότι δεν ήταν σήμερα του άνθρωπος. Έβαλε ένα και ευκένει και λέει έναν το γιόβουλο που έχει να τον δω αλόγως είναι η τρίτη φορά που θέλω φετός να γυρίσει έναν παιχνίδι που είναι ένα χρόνο στον πάγκο. Ρε φίλε. Ρε τσιουπάει. Ενώ άλλο τσιο της Βαλένθιας κάθε και 3 λεπτά έβαλε 3-3 παίχτες. Ένα συγχαρώ την ομάδα μου που εκλείδωσε το αγώνα στην Ευρώπη.
9: Μάλιστα.
11: Ένα πια προχτές στο παιχνίδι μου Θεσσαλονίκη είναι προσκύνησα στον Άγιον Παΐσιο και στον Άγιο Δημήτριο.
9: Άμα επίες πάνω στον Άγιον Παΐσιο.
11: Βεβαίως.
9: Είχε εγκίνηση μπαλέ.
11: Εκαρτερούσα, εντάξει, πια 11 παρά 10. Εκαρτερούσα 3 τέταρτα. Αλλά οι σεντέντες ήταν και καλός ο καιρός.
9: Είσαι τυχερός. Εμείς είχαμε καλοκαίρι και την ώρα που ήταν να φυρτεί ο κόσμος, πραγματικά που σου λέω τον πράγμα, κάνουμε εντύπωση. Και αν που ήταν ο κόσμος να φυρτεί, μέσα στο ώρα 11 καλοκαίρι, 40 σχεδόν βαθμοί Θεσσαλονίκη, έπιασε μια δροσούλα έναν τέταρτο, εποφυρτήκαμε. Τυχαία. Ελυπηθήκα μας, ναι.
12: Ελυπηθήκα
9: σας. Άλιστα,
12: αύριο φεύγω, πάω στη Μύκονο, πάω Παναγιάν της Τίνου.
9: Α.
12: Προσκυνήσουμε και μουλιάμε και εκεί μπαίνει η σύζυγος μας.
9: Να είσαι καλά.
12: Έγινε καλή συνέχεια, καλά βόλυμα.
9: Και το φέρε τίποτε που την Τίνο.
12: Να σας ανάψω η Γερίνη, ευχαριστώ.
9: Οκ. Okay. Έγινε, bye-bye. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Μάλιστα. Μα γιατί είναι η μηδέ, ρε φίλε τούτη. Εχθέας συνέχεια είναι η μηδέ που έπεφτε. Καλησπέρα.
13: Έλα κύριε Σέντο.
9: Τσούπαρο στρατάρχης Δεμεσού, περιχώρονται και συνοικισμούν απάντων. Πού ανακατώνεσαι αυτήν τη στιγμή, στρατάρχη?
13: Σήμερα έχει γενέθλια το βαρύν πυροβολικό της ΑΕΛ Παύλο Σάλα που τετσιβιέν Δεμεσού το 1987 έβαλε τον κόκκινο απόνο στο Τσίριο που λαμώ στο Πελέντρι που Θάσου Κονιώτη έχει 36-3 και 6-39 χρόνια και ακόμα οι απολογίστες εν του Ξιάννου, το βαρύν πνευματικό, Παύλο Σάβα, είναι γέννημα 14 του Μάη του 65, είναι 61 ετών.
9: Μάλιστα.
13: Από μένα με αγάπη στο φίλο μου το Πολ, στα εγγλέζικα.
9: Πολ.
13: Και ελληνικά, Παύλο Σάβα, χρόνια πολλά.
9: Μάλιστα, κύριε στρατάρχη.
13: Η Ιταλία έπιαν τον τάμπο στην Ιταλία, δημιουργούν την Λάτσο στο Ολύμπικο και του χρόνου το 27 εύχομαι στον Τζανορώση τη Ρώμα να πιάν αυτή τον τάπον.
9: Εντά εκατοντά χρόνια ρε στρατάρχη.
13: Δύσκολο πολλά, αλλά η Ρώμα είναι μεγάλη ομάδα στην Ιταλία. Ένας και τους παίκτες που είχε παλιά. Μπρούνο Κόντι, Γκρατσάνι, Μπατιστούτα, Φαρκάο, Αρταΐ, Μπάρπο και Φρανσέσκο Τότι, Ντερόση, αλλά μπορεί να το κάνει. Έχουμε δύο αγωνιστικές, αν δεν τελειώσει το προάτσιμα, δύο φιλικά για την Ομόνια, από ένα Ομόνια σε Ομόνια Πόλο, ο φίλος μου ο Χένιμπερκ να κάνει rotation, να ξεκουραστούν κανένα μήνα και ξεκινούμε το Champions League 22 του Ιούλη και θέλουμε να έρθουν στο RCB μεγαθύρια. Ρεάλ Μαντρίτης, Μπαρσελόνα, Σίτι, Μπάγερ και μπορεί ακόμα και Ίντερ Μιλάνου.
9: Nice.
13: Και τελειώνω από ένα Ομόνια ισοπαλία, από τον Άρης ισοπαλία και ΑΕΚ Πάφος να νικήσει η ΑΕΚ 2-1.
9: Εντεκάδα.
13: Εντεκάδα.
9: Ποιου?
13: Βόρειον Κορέα ή Αργεντινή.
9: Βόρειον Κορέα ρε στρατάρχη.
13: Είναι αφιερωμένη στο Γιώργον Ιωάννου που είναι σύμβουλος του Παύλου Σάβα και ακούει με αμέσως στο ράδιο που είναι το Μέγαπεπ και στην πανέμορφη που είχαμε στη Σαουδική Αραβία προπονητής Βικτόρια Ζαμπάν άρρωστη με την ΑΕΛ. Είναι φίλοι του Ευαβόρα Αντωνίου που παίζει στα ΠΟΕΛ. Η Βόρειος Κορέα έπαιξε στη Γερμανία το 6, χάσε μου Ισπανία 2-0, Ιταλία 2-1 και Γερμανία 3-1, προπονητής ο Χίτσικ Ολλανδία και ένα προπονητής.
9: Έπεσε η γραμμή του. Έπεσε η γραμμή του. Έκαμε τα γέρη μου. Πάμε σε επόμενο μέχρι να πιάσει ξανά ο όσπου μας πει το Χίτσικ Ιταλία, ένα που λέει Ολλανδία ο στρατάρχης. 77-77-10-20-10 ώρες και τα σχετικά σου. Να πάμε και σε κανένα μήνυμα. Ο φίλος μου 7-50, μάλιστα. Ξεχωριστά. Και απάντησε και το πράγμα. Μάλιστα, κύριε. Καλησπέρα.
13: Έλα, κύριε Σέντο.
9: Έλα, δε στρατάρχη, πες είναι η γραμμή σου, λεβέντη μου.
13: Κύριε Σέντο.
9: Έλα, ακούμε σε.
13: Έλα, κύριε Σέντο.
9: Γενικά, μένω, ήταν πολύ λαλίως, ευελίζω, σπάσω στα κλάκια, ήταν πολύ λαλίς. Κάτι έχει γραμμή του. Εσύ τώρα ακούες τώρα. Α, αφού ακούγεται. Τέλος πάντων. Ξανά. Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα.
13: Έλα, κύριε Σέντο.
9: Έλα, ρε στρατάρχη μου, για σπάσες, μην παίρνω.
13: Εγώ πήρε γραμμή.
9: Άντε, πέτα τώρα.
13: Μου σου πέτσεις, ήταν πά. Μου σου πέτσεις. Έκανα σε αφιέρωση, εμάνκο στην γραμμή.
9: Μάλιστα.
13: Έτσι είναι η μπαταρία.
9: Ναι.
13: Όριος Κορέα. Προπονητής Χίτσικ Ολλανδία. Ερμοφύλακας Ζαν Γιου Γιου Σιτσικ. Τρία Μπου Γιου Γιου Λου Σουκ. Τρία Γιο Γιο Σοτ. Τέσσερα Μπι Γι Μου Λουκ. Πέντε Γιου Γι Σιτσικ. Έξι Γι Γιο Σιτσικ. Επτά Τσουζ Ζουζού, Λί, Οχτώχη, Ιωσούκ, Εννιά, Ζω, Γιγιού, Σουτσούκ, Δέκα, Μπόλιο, Σι, Σι, Σι, Λίκ, Σέντεκα, Παλιά, Αγγλία, Κόκκινος Διάβολος, Μάτσες, Ιμιλάιντε, Πέμπιδες, Εγγέντη, Τουσιλιάς, Ζαν, Γιγιού, Τσούκ, καλό απόγευμα, αύριο την Ιαπωνία, Ξαμουράι.
9: Να είσαι καλά, ρε Στράτα, και σε χαιρετούμε. Λοιπόν, ξαναλέμε, 4 άτομα για οδόφραγμα, 4 άτομα για απάντηση στέλνετε μέχρι αύριο 6 παρα 10 με τον κύριο Αναστάσιο Μιγαρίδη. Θα ενημερώσουμε λίγο μετά τις 6. Έχουμε μάτσα αύριο, ρε. Εγκλήτωσε στη ρε Παναγίδη. Λοιπόν, για τον κάτω μιλώ, ρε κουμπάρε, ναι. Α, ναι. Λοιπόν, Κυριακή είναι να είσαι εσύ. Α, και Δευτέρα. Σάββατο και Κυριακή. Αξίδια με τον εμπιό σου. Μάλιστα. Και το 200 σε δωροκάρτα από την ΣΥΤΑ, το τρίτο που θα δώσουμε τέλος του Μαΐου, τους χορηγούς μου, τους ευχαριστούμε ειδικά για την εκπομπή του Σεπάσα. Κάνετε like στο post, κάνετε follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και του Super Sport 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Αυτά. Επιστρέφουμε.
14: Super Sport 104.
15: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
16: Fiber to the room να κάνεις.
17: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
18: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Unicars. Driving your stories.
19: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
20: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
21: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
22: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της παρέας.
21: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
23: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
24: Flame Grilled tastes better.
25: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρια προϋποθέσεις.
0: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
25: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
4: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
3: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
5: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
22: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
26: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όρκοι προϋποθέσεις.
27: Η φιλοσοφία μου.
28: Να ζω την κάθε στιγμή.
29: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
30: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
31: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
32: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
33: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
34: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
35: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
36: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
37: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
38: Στο Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
39: Στοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
40: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
41: Jackpot στο Joker. 10.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
42: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
41: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
43: Η
0: ώρα είναι 5.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ, μέσα από την οποία αναφέρει πως έχει υπογραφεί συμφωνία εμπιστευτικότητας με ένα εκ των τριών μερών που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον αναφορικά με πιθανή εμπλοκή του στα διοικητικά της εταιρείας με 13 απουσίες κόντρα στην Ομόνοια. Το Σωματείο της Ανόρθωσης ανακοίνωσε ότι στις 5 Ιουνίου θα γίνει η Γενική Εκλογική Συνέλευση και η Διοίκηση Πρασίδη θα επαναδιεκδικήσει την εκλογή της. Από αύριο αρχίζει η ενεργοποίηση του προγραμματισμού στην ΑΕΚ με επικεφαλή τον Ρόκα και τον Ροθάδα προπονητή, εκτός με Πάφο Ιρούπιο, Αμίν Σαμπορίτ και Γκουρφιγκέλ. Η διοίκηση Παπασταύρου κατέθεσε πρόταση για νέο συμβόλαιο σε Παναγιώτου, Μαέ και Σεμέδο και είναι η συμπέργια τερματοφύλακα, εκτός Ιμάρης και Παναγιώτου στο αιώνιο με ΑΠΟΕΛ. Αναμένουν πρόταση της ΑΕΛ για τον ΣΥΝΚ, υπογράφει ο Ζαΐρ Ταβάρες και γίνεται κάτοικος Λεμεσού. Ο Λομάγιν θα πάρει τις αποφάσεις του για τη δομή της διοίκησης της Πάφου μετά τον τελικό, αμφίβολη Φελίπε και Πηλέας. Ασουνσάο, Βρίκη, Μάρκε, Σμέρχαλ, Βούρο, Ντοντού και Μάρκοβιτ κάνουν αγώνα δρόμο για να προλάβουν τον τελικό κυπέλλο με τον Απόλλωνα. Καμία απόφαση στον Άρη για το θέμα προπονητή δυσκολεύει παραμονή του Κάστανου. Οι πράσινοι θέλουν να κρατήσουν του Άλβε και Κορέια. Ανησυχία στον Ολυμπιακό Πυρό για τον ΕΣΕΒ αποχώρησε με ενοχλήσει στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Ο Νίκολιτ εισηγήθηκε στη διοίκηση τη ΑΕΚ Αθηνών την παραμονή του Περέιρα. Ο Κάρικ κερδίζει δικαιωματικά την θέση του νέου μόνιμου προπονητή τη Manchester United. Θέλει να αποκτήσει τον καμπιάσο της Juventus η Κόμο. Απόψε στην Ισπανία στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο σε Νέα Γυρώνα Σοσιεδάδ και στις 10:30 Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Ρεάλ Οβιέδο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστολία του Supersport 104. Ακολουθεί η σημεία της εκπομπής. Δώσε πάσα.
1: Supersport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή. Το σεβάσα πάντα από τον Super Sports στο 104 Παγκεπρία, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόριες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτη με νεκαρά. Τι θέλει ο φίλος μου, Βασίλης Αποέλ. Α, μάνα μου τώρα. Καλό. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Εντάξει, είπε, άμα είναι η πρώτη τελευταία μέρα, έχει ανακατοχές πολλές. Αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, μηνύματα πολλά, ταβέρνες πολλές, Παγκυπρίος, να είσαι στην καλά. Εντάξει, δύο μέσα σας πίσω κάτι, και εμείς οι φτωχοί. Δύο μέσα σας κάτι, και εμείς ρε Χριστό. Τι να κάνουμε. Πάμε σε επόμενο κύριο, καλησπέρα.
1: Καλό που είμαι, αφήτατε κύριε Παραμοησίος.
0: Σοκράτη, έπιασε τηλέφωνο και έγραφε μπέν, δεν ξέρω τον λόγο.
1: Έγινε ο γύρος.
0: Εντάξει, μπορεί να φταίει κανένας αξιωματούχος. Μάλιστα.
1: Πέντα, μπορεί να μην την παλιά πέντα που είσαι.
0: Όχι, είναι καλή πέντα που χωδάμε.
1: Λοιπόν, είναι καλή.
0: Έμπηκε σε ακριβές, σε 73 σέντ, πώς θα μπώνει.
1: Σωστό. Σε γάλη σου.
0: Ε?
1: Σε γάλη σου, ξέρεις τι πάει σε γάλη σου.
0: Ενώ ο Χρήστος ο Παναγίδης.
1: Γεια σου κύριε Παναγίδη.
0: Έκαμε και όμορες τα χερκά του πάνω, ενθουσιάστηκε. Μάλιστα.
1: Στο Ματίον Περικλής Δημητρίου ετοιμαζόμαστε για πολλά θέματα κύριε Παπαθίος.
0: Ναι.
1: Έχουμε το Σάββατο δύο φιλαρμονικές εκδηλώσεις. Αύριο υπάρχει μια άλλη εκδηλώση διαβητικός στη Λευκοσία, μια φιλαρμονική νύχτα του διαβητικού. Το λέω έτσι για ενημέρωση, όποιος θέλει να πάει να μας τηλεφωνήσει να τον πάρουμε μαζί μας. Το Σάββατο υπάρχει κατά πλάκα κλήση στη Λευκοσία, όπου εκεί θα ασφαλίσουν οι αθλητές συμβολικά για το καταπλάκα. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρχει και στη Λευκοσία στο American εκδήλωση από τον Αντρέα Γεωργιάδη, το αρχαιογράφο, 5 χιλιόμετρα όλες τις κατηγορίες. Πάλι άλλη χιλιαστροφική εκδήλωση, ώρα 6 το απόγευμα. Και θα πάμε στο Χάματσο, στο Δάλι, να τρέξουμε 3 χιλιόμετρα. Μετά ετοιμαζόμαστε, μετά έρχεται το πρώτο Σαββατοκυριακό που υπάρχουν διάφορες εκλογές μας. Μετά έρχεται άλλες εκδηλώσεις που ετοιμαζόμαστε και είπαμε ότι έχουμε και τον Αστομερίδη. Καλώς κύριε Μαμονισέως που θα συνεργαστούμε και θα φτύνει με την αισθήνα στο Μερίδι. Ευχαριστώ την αστυνομία, Υπουργείων Υγείας, ευχαριστώ την απάντηση, τον κύριο στον Δημήτρη και τον Πάπα Γιώργο 20 χρόνια, τον κύριο στον Ανδρέα.
0: Μα που είχαμε την ομάδα κάτω, θυμάσαι, ήρθες και καμιά φορά, δεν μου άρεσε ο κρατός ξανά μαζί της.
1: Είδα σας, καλώς σας είδα.
0: Μας φοβάρο μιλάς.
1: Ήρθα, ναι, ήρθα. Και έχουμε άρεσε και με την αισθήνα και πιστεύω κάποια στιγμή να πάμε να κάνουμε και το τρέξιμο της υποδιαίου Σπύρου μας, μαζί με τον Σπύρο τον στον δρομέα του Σωματείου Περιφρύνης με τρόπο που μιλήσαμε μαζί πριν 15 μέρες.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Θα θυμίσουμε. Ασχολείται με το φούτσαλο Σπύρος.
0: Ναι.
1: Έχει σε κάτι να θυμίσει θα πάμε στο Αστοπερίδη κύριε Αποσίως.
0: Να είσαι καλά που μ' άρεσε.
1: Καλή συνέχεια σε όλη την ομάδα.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, ο πράσινος βασιλιάς μου θέλει τα βέρνα. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ ξέρεις ποιος μας χρωστά φραπέ. Ο Κώστας Αρωδιπιώτης. Μόλις σε τέτοιο ένα παιχνίδι προχτές. Με μαζί μου είμαστε ρε. Είμαι οντάσο που μου. Μοντάσο. Μόλις έτσι όταν παιδίνει τα Περιστέρια ευτερουγήσα και παραμείνα στην κατηγορία, στέλνει. Δευτέρα. Δύο φραπεδάκια σκέτσα με λίγο γάλα να έρχονται εκεί. Να μέρα σήμερα. Πέμπτη. Πότε κύριε Κώστας Αραδιπιώτικο μου ενάρτου είναι τα φραπενούσες Δευτέρα, κάποια Δευτέρα εντός Μαΐου, εντός Ιουνίου, εντός του Θέρους. Να ξέρουμε, να υπολογίζουμε. Ευχαριστούμε σας για τα προηγούμενα πειράζωση. Να είσαι καλά και συγχαρητήρια γιατί είμαι ο Μόνια Ραδίπου εννοείται. Μια χαρά η ο Μόνια Ραδίπου. Καλησπέρα.
2: Έλα κύριε Παναγουσίος.
0: Ναι ρε Άννα Κιβαντέλη.
2: Αύριο πάμε για την νίκη στο ΓΑΣΥΒ. Πάμε να κερδίσουμε, να παίξουμε για το βόητρο για νόστοντι και θα πάμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό και καλό καλοκαίρι.
0: Είστε να έχετε άλλο μάτς.
2: Όχι.
0: Ένα έχει άλλο μάτς, α.
2: Θα πάμε στη διακοπή στη δεύτερη μας.
0: Ναι.
2: Και συνδέσουμε το καλό τον Ιούνι.
0: Ιούνι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
2: Πολλά κέψουμε ότι μας είχα διότι Ιούνι.
0: Είσαι ο ρεπόρτερ της ανόρθωσης και εσάς δεν μας ποδούν τις ειδήσεις.
2: Ναι, μπορεί να κάνει προβόληση 7 του Ιούλη.
0: Ρε κουμπάρε, καρόνιστε.
2: Πάπα, εχείτε μου και καλά μου.
0: Έγινε, χαιρετώ. Θέλω τα βέρνα στέλιο, προστακτική και θαυμαστικό. Θέλω τα βέρνα πορτοκαλί σύμφωνας. Μάλιστα. Δεν το μπορώ να κάνω, ρε κουμπάρε. Θέλω τα βέρνα. Μάλιστα. Γράψε τώρα λίγο μια ευγενικά, ρε. Θέλω ταβέρνα. Όπως έγραψε η φίλη μου κάτω, έθα από το όνομα, αν είναι δυνατό, λέει, η ταβέρνα με τον σύζυγο και τα μωρούθια. Μάλιστα. Αυτά. Ο φίλος μου Χαράλαμπος, ταβέρνα απάντηση. Μπαμ και κάτω. Ωραία, ναι. Εξοικονομούν και κάποιες προτάσεις. Αγαπώ σας, ρε, αγαπώ σας. Ας την καλά. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. 77-77-10-20. Α, είπε ο... Έτσι θέλω να κοντεύσω, δεν το έστειξω καμιά φορά, έτσι τα δούτα. Πόψη έχει ένα κονένια για 3-3. Ανακατοχές με φάσε, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ιακάκη. Εν τω μεταξύ, πιάσαμε τηλέφωνο, είναι βραντό να τα μοντολήσω τον Γιάτσι. Αγνοείται η τύχη του φίλου μου, του Αδάμου. Πού πάει η Ρέτσι, είπε, έχει 15 μέρες. Η Αδαμάντια, καλησπέρα. Ο 901, ο φίλος μου, ταβέρνα, καλησπέρα. Ταβέρνα, καλησπέρα, πρόεξε. Ο φίλος μου, ρε, ταβέρνα, καλησπέρα, πρώτα ταβέρνα, μάλιστα. Ταβέρνα, πρώτα καλησπέρα, δεύτερο. Μόνο ομονία τρίτον, Αντώνης Αβούρο, τέταρτο. Μάλιστα, κύριε. Ιεράρχησε ο άνθρωπος. Πρώτα λέει την ταβέρνα του, μετά λέει το καλησπέρα του, μετά λέει την ομάδα του και μετά λέει ο γορκόν του. Μάλιστα. Τόσο είναι απλά. Ο φίλος μου. Είμαστε εγκαρεσμένοι στη ξυλοφάγου. Μάλιστα. Είδες, κύριε... Ταβερνάκι 13 στη Ξηροφάγου. Μάλιστα, κύριε. Ο φίλος μου σε 373. Ο φίλος μου ο Στέλιος Ομονία Ταβέρνα. Μάλιστα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Κακουλίν, μαδρέ.
3: Κακουλίσου, δε.
0: Μάλιστα. Έφυγε ο φίλος από κάτι, διότι μπορεί... Ακούες την εκπομπή.
3: Όχι, απλώς φράει μου σε μύτην, δεν γιώσε, μπήκα τώρα μέσα.
0: Κατάλαβα, εντάξει. Ο φίλος από κάτι, διότι εν διαπουσία το φίλο μου. Άμα λέω κάτι δημόσιο, ο φίλος πω και ένα πρόλαβα του πω. Δύο φορές σε συνάφερα.
3: Άκουσα το γιατί φτιάχνει πάνω στο τηλέφωνο μου.
0: Άκουσες το.
3: Ναι, άκουσα.
0: Άκουσες, δηλαδή, άκουσες, και που μιλούμε, άκουσες και που μιλούμε το φίλο μας το Σωρίν που την Πατηλή.
3: Όχι, δεν το άκουσα. Το
0: διότι είπε μου, εποθαυμάστηκε ο άνθρωπος, είπε την καρέντη του κουβέντα για ψες, για την πράσινη γειτονιά κλπ. Και λέει μου, ρε φιλέλα μου, ήταν και ο λαό του, ρε, ήταν και ο Κακουλής, έστειλε μου βίντεο το πρωί, ρε φιλέλα του. Επεράσετε όμορφα περιποιημένα, Φαβιάνο, Κυριακίδης και είπα, ναι. Λέει μου, ναι. Λέει μου, εν το ξέρω. Περίμενε να τελειώσω, ρε. Πρίχτη, περίμενε.
3: Εντάξει,
0: μου. Λαλή μου, δεν τα ήθελα να το γνωρίσω τον Κακουλή. Λάω του, ρε φιλέλα, άλλη φορά, λάω του για να έχεις υπόψη σου. Και άμα το δεις, είναι ο τύπος ωραίος, αυτός ο οποίος άμα είναι ανοιχτή η πόρτα, ανοίγει την πόρτα, εμφανίζεται ένα δις κάποιον κύριο να εμφανιστεί η κυρίτσα του, ύστερα από κάποια δευτερόλεπτα ή πολλά λόγω, να εμφανιστεί και ο ίδιος. Κίνος δεν είναι. Καλά είπα.
3: Σωστό.
0: Να μέσα σου πει κανένας άλλος, είπε ο Παπαμοϊσέος κάτι. Αυτά.
3: Μα ο Παπαμοϊσέος ότι πήγε να πει κάτι το οποίο εκτιμά τους φίλους του.
0: Βέβαια ρε φίλε.
3: Και τον κόσμο. Και τον κόσμο όλο.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, εντάξει, στείλα σου έναν τούτο εγώ επειδή δεν μπορούσα να κάτσω πολύ ώρα.
0: Ναι.
3: Γιατί συγκεκριμένος ήμουν λάρνα να κάνω στην Αφείο. Αλλά οι φίλοι μου, οι παραπάνω, ο Πάμπος ο Μαλούρης του Ταούλα, μιλούμε ότι ήταν, μιλάμε ο άνθρωπος, δεν φίλε μου, εμπέζεται.
0: Ρε μα παραπάνω να κρατάς μας όπως καταλαβαίνεις, στείλα μου και άλλη πράγματα ρε.
3: Ναι μάνα μου, ναι ρε μάνα μου, ναι, ναι, έχει πολλούς. Δευτέρι, δεν είναι μόνο εμείς που η Α ή Β, ναι, έχει αρκετούς, αρκετούς ο κόσμος που στηρίζουν το Σούπερ και τον Παπα Μωυσέως.
0: Φίλε, έκαμε την πρώτη απόγευμα την εκπομπή, τι θέλετε άλλο, Μαγκυπρίος, τελεία, ευχαριστώ σας.
3: Αυτό ήταν.
0: Αν μπορώ να μπαίνετε κάποιοι, πιάνετε λαϊ μας, καλησπέρα καλύτερα. Αν δεν μπορώ να μπαίνετε, ακούετε μας και θέλετε να στείλετε μήνυμα, δεν έχουμε πρόβλημα.
3: Ξέρεις ότι όταν δεν μπορούσαμε να πούμε, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι δουλειές μας στη μέση.
0: Μάλιστα.
3: Κάπου σπάζουν τα πράγματα.
0: Κάμε meeting, κάμε meeting, αφήσω με τον Γιώργο Αντωνίου και τον Μπαράτσο, ξηγηθείτε και περιμένει ο κόσμος. Αυτά.
3: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν κάτι καλό. Να το μιλήσω μαζί με τον Γιώργο.
0: Εγώ που εβδομάδες να το λέμε.
3: Εντάξει, έλα κάτω και να το δούμε.
0: Οκ, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Α, εσύ να φέραμε. Μάλιστα. Ραδιό φίλος μας, 837, στελάρα με ξηροφάγο, ευσύπηρε με δραματικό τρόπο την άρα των τρίτη κατηγορία ύστερα 4 χρόνια ζωής. Θέλω να τραγουδάκι, είναι η αγάπη είναι θύελλα του αίμνης του καρά. Η αγάπη είναι θύελλα. Του αίμνης του καρά έχει έτσι τραγούδι είναι ο καράς μου. Έπρε, η αγάπη είναι θύελλα. Πορτοκαλίσσι που να στήριγε παπάντσου. Μάλιστα. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, κότσος Δίπερπουλ ταβέρνα, αλλά να πάμε μαζί. Εμείς οι δυο και ο Λεωνίδου. Πού είναι ο Λεωνίδου? Μάλιστα κύριε. Ο κότσος μας. Να πάμε μαζί εμείς οι δυο και ο Λεωνίδου. Μάλιστα. Να σας γνωρίσω και να τα πούμε τα του Παναθηναϊκού μας. Να τα κάνουμε γέρημα. Μα πω ότι εκτός θα συζητήσουμε μόνο για βόλεϊ. Βόλεϊ συζητούμε. Είμαστε ναμπλούχοι και άντρες, γυναίκες κλπ. Θα το γυρίσουμε στο ευγενές άθλημα του βόλεϊ, κουμπάρε μου. Άρα Παναγίδη, τέλειωσε. Δεν θα ασχολούμαστε μια με μπάσκετ και πάπα. Η Ελένη μου, Μποϊακή Κοκκυρό Τρυπηθιά, η πιστή ακροάτρια σου. Μάλιστα. Καλησπέρα ρε Ελένη. Καλησπέρα Μαραθόβουνος, ο 539, ο Μόνια. Μάλιστα. Τα περνάει 13. Μάλιστα. Κύριο Στέλιος. Όχι, όχι. Α, ναι, Στέλιος. Ναι, καλησπέρα κύριε Στέλιο. Τα περνάει Στέλιος, ο Μόνια. Μάλιστα. Ο Αντώνης από το Αγόρ. Μόνο μου τους ρε φορμαρισμένοι, α. Λοιπόν, κάναν καλησπέρα. Παίζει να μας πει κανένας κύριος, καμιά κυρία, κανένα μωράκι μου. Προτιμώ τα μωράκια μου για να είμαι τελείως δίκαιος. Επιθύμησα τα μωράκια μου την Κλειζιά την καλησπέρα. Την Βικτόρια μου. Τα μωρούθκια μου. Το Μάξιμο. Τον 9χρονο μου, τον Λεβέντη μου και νικητής. Α? Τον Ανδρέα μου που έγινε και με τη Ρώμα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να θυμίσουμε 6 και 10 Κύπρος Τσιγκέλης. Νέα Σαλαμής, καλησπέρα, Ρετρό 3-4-3, καλησπέρα. Ποιος? Να που είπε ρε τούτος. Α? Ακούστε, είπε κάτι. Α? Λάρνακα. Έφυρε, όρε, με ένα ακουστικό φωνή του. Πρέπει να πολλά. Ενώ Σάντι δεν έρωγε και δεν είναι πια ο Σάντι. Όχι, αποκρίνεται ο Σάντι. Διότι η φωνή δεν πολλά πιο πια φτιασμένη. Καλησπέρα.
4: Γεια, λεβέντη μου.
0: Ο Σωτηρικά ο Μέγα.
4: Ποιο άλλο ρε κουμπάρε.
0: Ποιο άλλο ρε κουμπάρε τη ώρα. Μάλιστα.
4: Να μου γίνεται.
0: Είμαστε καλά, δόξα ο Θεό. Ο ύψη.
4: Καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμε.
4: Ποιος είναι απέναντι σου?
0: Είναι ο Παναγίδης, ο ομιλητικός.
4: Ο Παναγίδης, ως τους ερωτήματα.
0: Να λέω, σωτικά σε ερωτήσεις, ρε. Ένα όνει γνωρίζεις τι λέμε, σώμα να έρθει μαζί μου και μοντάσω.
4: Ναι,
0: εσύ. Ναι, να πάμε σε μια γωνιά και ό,τι έλα λιδαμε θα τα λαλεί ούλα, θα παίρνει κασετόφωνο να πει να που θέλει.
4: Μα πότε μπορεί να είναι η συνάντηση, ρε Στελάρα?
0: 19 με 21 Ιουνίου.
4: 19,
0: κάπου για να γίνει το τρίμερο. Καλά να μας τύπω Θεό.
4: Εντάξει.
0: Έγινε σωτηρικά μου μεγάλε.
4: Άντε, γεια.
0: Χαιρετώ. Τέλειωσε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Ο Ανδρέας Σουβάφος Τέγκιο μου.
0: Έλα, Ανδρέα μου, Ρεβέντη.
5: Θέλω να ρωτήσω κάτι στέγκιο μου, αν γίνεται.
0: Να με ρωτήσω, να ρωτήσω.
5: Από τα ελληνικά μου συντηρητήρια στο Δημήτρη Δημήτριου. Από πού ήταν αυτός ο δημοσιογράφος?
0: Ο Δημήτρης έφτανε που είναι Πάφο.
5: Ήταν γιος του Ανδρέα του Παφίδη.
0: Ναι, γιος του Ανδρέα του Παφίδη, ναι.
5: Α, πάνε, από την Τίμη.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
5: Ας θυμούμε τον πατέρα του που ήταν αθηγοράφος στο Θάρρος και Μάγη, νομίζω.
0: Ναι, και αγώνα και λοιπά. Για χρόνια
5: ναι,
0: πολλά μετά αγώνα.
5: Ναι, και μεσολαβήσαμε για μεταγραφή του Αγάστον Πάχου στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
5: Και ο ξάδελφος του ήταν γείτονας μου και ονομαζάτος Δημητράκης Δημητρίου Λυγίος που επέθανε με τον Κάτσι μέσα στον Ευαγόρα.
0: Ναι.
5: Της Πάχου. Ήταν πρώτα ξαδέρφη.
0: Ναι,
5: και ήθελα να σε πάρω εσένα για να μου πεις.
0: Ναι.
5: Δεν μπορούσα να βρω άλλο μέσο.
0: Εκανονίσασαι με το πεζοδρομείο.
5: Πήρε με κάποιος εμένα από όνομα. Πρώτη 2 του Ιούνιου να έρθουν να...
0: Μα ξεκινήσουν.
5: Ναι.
0: Μάλιστα κύριε.
5: Ας περιμένω, είπα σας.
0: Κάτι να αργά παρά ποτέ.
5: Είμαι βιαστικό. Μακάρι, διότι
0: Εντάξει. Έκαναμε την προσπάθεια και βάλαμε και πίεση για πολλά να θυμάσαι.
5: Δεν μπορώ να στείλουμε ούτε μηνύματα ούτε τίποτα για τραπέζες, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
5: Ούτε θέλουμε. Ούτε θέλουμε.
0: Μπορεί να θέλει να μου πει να σε στείλω.
5: Όχι, όχι, και στείλουμε, όχι, όχι.
0: Εντάξει. Okay.
5: Εν τόσο δυσκολία για μένα που θα βάζει όμως τον εαυτό μου, μας θέλω να
0: κάνεις. Εντάξει.
5: Εντάξει.
0: Ναι. Όποτε θέλεις, δεν έχει πρόβλημα, ό,τι θέλεις είμαι δίπλα σου. Να είσαι καλά.
5: Καλώς σας εγώ, ήμουν να περάσετε καλά.
0: Και μιλούμε.
5: Έγινε, ευχαριστώ, καλύτερα.
0: Γεια σου Λεβέντη μου, κύριε Στέλιο, είσαι, τι ήταν ο νεμεράστιος, είμαι ο γιος του Σπύρου Παναστρομερίδη, που σας σήμερα πριν 12 χρόνια πέταξε για τον ουρανό αιωνία του μνήμη και είμαι περήφανος. Τσάμε. Καλές επιτυχίες, πρωταθλητής, μόνο ΑΕΚ και πασεραϊκός, ο Νίκος ο κόουτ. Άρε πρίχτο καλαμαρά μου, πρίχτο καλαμαρά μου, Σέρρες, Λευκοσία, δεν ξεχνώ, μάλιστα. Ο πρίχτης ο Σέρας, Σέρες και ΑΕΚ. Α, κάνα μου τώρα, φίλο μας. Φίλο μας, εγώ έξι, καλησπέρα, Γιώργος Απόλλων, Ταβέρνα, συγχαρητήρια στην Παρέθεια. Εμείς έχουμε τη χειρότερη ομάδα τον τελευταίο χρόνο στον μπάσκετ, τον μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Πρέπει να παίζεις σαν ομάδα, εύχομαι να το σηκώσει ο Ολυμπιακός, είναι πολύ ωραία ομάδα. Μάλιστα κύριε, ο φίλος μας ο 166, ο Γιώργος Απολλωνίστας. Αυτά. Περίμενε ρε κουμπάρε, ναι. Όχι, τίποτε το ιδιαίτερο. Επιστρέφουμε και φορμαριστείτε. Και 6 και 10, Κύπρος Τσικέλης. Άσος Νέας Σαλαμίνος. Ρετρό 3-4-3. Και προκαταβολικές ευχαριστίες στο Μάγκα, το χορηγό του ειδικού ενθέτου.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γιγκαμπίτ ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
11: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
12: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
13: Να είσαι αυθεντικός. Να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
14: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
15: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
16: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
17: Απάντηση.
16: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
17: Απάντηση.
16: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
17: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
16: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
17: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
16: Ταβέρνα η απάντηση.
18: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
19: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Μελεάο Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Λεάο Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Λεάο Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Λεάο Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Λεάο Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

0: Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
2: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό!
3: Crust τι?
2: Δβά Crust, δός Crust, two Crusts! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
3: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
2: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
4: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Προλαβέ τη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
5: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 5:30.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Διάταγμα κράτησης 8 ημερών εξέδωσε το δικαστήριο εναντίον 53χρονου Τουρκοκύπριου αναφορικά με την υπόθεση αρπαγής ανήλικου από την μητέρα του στη Λεμεσό. Ο 53χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ, ήταν το πρόσωπο το οποίο συνόδευσε τον Τούρκο πατέρα που άρπαξε το παιδί του και διέφυγε στα κατεχόμενα. Εναντίον του πατέρα έχει εκδοθεί νέο ένταλμα σύλληψης. Ολοκληρώθηκε σε θερμό κλίμα η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου μαζί με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Η σχέση μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι η πιο σημαντική διμερή σχέση στον κόσμο σήμερα. Πρέπει να την κάνουμε να λειτουργήσει και να μην την διαταράξουμε ποτέ, υπογράμμισε ο Σι Τζινπίνγκ. Από πλευράς του, ο Τραμπ κάλεσε τον Κινέζο ηγέτη στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο. Η αστυνομία ζήτησε αρκετές φορές την συνδρομή της νομικής υπηρεσίας σε ό,τι αφορά το πόρισμα για την υπόθεση Σάντι, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας. Τρία άτομα συνέλαβε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχειρήσεων στη Λεμεσό για πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος μετά από ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών. Πρόκειται για 45χρονο μέλος της αστυνομίας, εναντίον του οποίου διερευνάται το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι άλλες δύο συλλήψεις αφορούν 49χρονο και 50χρονοι, εναντίον των οποίων διερευνούνται αδικήματα που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων θα προσφωνήσει σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η προσφώνηση θα πραγματοποιηθεί ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη. Παρόν θα είναι και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Διεξάγεται απόψε στην Βιέννη ο δεύτερος ημιτελικός του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision με την συμμετοχή και της Κύπρου με την

0: Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα που διεκδικούν μία θέση στον τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν τοπικά ελαφρές βροχές. Στην ατμόσφαιρα αιωρείται σκόνη που σταδιακά αναμένεται να υποχωρήσει. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 27 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
1: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
5: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
6: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
10: Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπασαπάντα από τον Super Sports στο 104 Πανκυπρίος 77 77 10 20 τηλεφωνική γραμμή 23 24 μηνύματα. Με εμπόριο και σε ευχαριστήσω τον μεγάλο μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιώργου. Να ξαναθυμίσω ότι η ΣΥΤΑ αποκλειστικά στην εκπομπή Δώσε Πάσα που είναι χορηγός σας προσφέρει τρίτη δωροκάρτα αξίας 200 ευρώ. Κάνετε like στο post, κάνετε follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και του Super Sport 104 στο Instagram και τάκε με φίλο. Το 200 είπαμε δεν εξαργυρώνεται για πληρωμή λογαριασμού, αλλά εξαργυρώνεται για αγορά προϊόντων από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. Όμορφα και περιποιημένα. Τέλος Μαΐου το τρίτο 200, συνολικά 600 ευρώ. Αυτά. Έχουμε για το δόφραγμα 4 άτομα, έχουμε και για την απάντηση 4 άτομα. Από εβδομάδα θα έχουμε τον Μιχαλιόν πάνω στον Άγιον Επιφάνιον, τα Περναγιός Επιφάνιος, να έχουμε το Ζήρο, να έχουμε το Κονιά, πολλά. Έτσι καλογερινά. Και πλησιάζουμε και στο τέλος Μαΐου που θα δώσουμε με το καλό 11.200 από την Τύπκο στους νικητές των προγνωστικών της Τρίτης, της καλής σας της Τρίτης, της όμορφης και της περιποιημένης. Αυτά. Έχουμε ακόμα δύο διαγωνισμούς, έτσι για ωραίο Παναγιδί, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Είναι το 1-2-3 κυπελούχος, 1-2-3-4 κυπελούχος, δύο διαφορετικοί. Έχω σημειωμένο ο ένας 27 του Γενάρη, ο άλλος νομίζω 24-23 του Μαρτίου, κάτι τέτοιο. Κάτι είναι καταγραμμένα. Περιμένουμε το τέλος του κυπέλου να δούμε τι γίνεται. Αν προσθεθούν κάποιοι στον αριθμό 31 που είναι μέχρι τώρα οι νικητές μας. Πάμε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Ρε φίλε, ξανά στη ρημό. Ρε φίλε, παίζουν ως αύριο, δεν έχει κόλ. Δεν το συζητάς. Κάτι ακυρώσαν, κάτι έκαναν, έμεινε για μένα με την Ιουνιό, με την Άντερ Χουρέρ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Να πούμε το καλησπέρα μας και να ξαναθυμίσω 6 και 10 περίπου πάνω κάτω με απόκριση ένα δύο λεπτάκι προς Τσικέλης πρώην Άσος Νέας Σαραβίνος στο Ρετρό 3-4-3 με χορηγό του ειδικού ενθέτου του Μάγκα, τον οποίο ευχαριστούμε ξανά και προκαταβολικά. Αυτά. Παίμουν Παναγίδη. Καλή εσπέρα, ετοιμάζομαι να πω. Ο Μαρίνος τι θέλει, άρεσε μου, άρεσε μου. Καλησπέρα σας Μαρίνος από ΕΡ και λοιπά και λοιπά. Μάλιστα, ταβέρνα. Πάμε και κάτω Μαρίνο, ρε Παναγίδη. Και λοιπά και λοιπά, ταβέρνα. Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο στο 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται, ρε Παναγίδη.
11: Χαίρετε.
10: Ναι.
11: Τι κάνετε?
10: Καλά εσείς?
11: Δοξάζω το Θεό μου το πρωινό στη νύχτα.
10: Μάλιστα.
11: Και τούτο μας αρκεί.
10: Παπά μου, είσαι δείχνεις τον λίγο.
11: Το λίγο γιατί το είπες.
10: Μπορούσα να παραλείψω.
11: Όχι, πολλά να το παραλείψεις, όχι λίγο.
10: Μάλιστα. Επιστρέψαμε στους χιουμορίστες, ρε Παναγίδη.
11: Ναι, που κατέβηκε ο προπόνης είναι ο φίλος σου, ο Ανορθωσιάτης, δηλαδή να είναι πορτάρης.
10: Ποιος?
11: Ο Γιαννάκης, ο Παντελής.
10: Ήταν πορτάρης παλιά, ρε.
11: Κατέβηκε προπόνηση.
10: Είναι μόνο. Οι ομάδες που έχουν πορτάρει σαν τον Παντελή, είναι μόνο.
11: Άμα.
10: Τουλάχιστον ο φτωχός ο Παντελής θα αντροχωνό όμως. Ό,τι πάει μέσα να γράφει. Και να πιάνει για να τσούρμο λίρες.
11: Να τα διά ο Παντελής και να πιάνει.
10: Θα τα διά. Θα πιάνει, ναι, σωστό. Μάλιστα.
11: Λοιπόν, καλό απόγευμα.
10: Να σε καλά.
11: Έτσι θα μιλήσουμε για μπάσκετ γιατί μας συμφέρει.
10: Συνεχίζεις τα χιουμοράκια σου και κατά καλό καιρά. Χαιρετώ, διότι κάτι έχει γραμμή, ακούεται
11: ναι.
10: Έφυγες, χαιρετώ.
11: Γεια σας,
10: χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
12: Έλα, αδερφέ, καλησπέρα.
10: Έλα, παράτσι μου.
12: Να μου κάνεις.
10: Ακούγοντες τα χιουμοράκια του Νίκαρου και των λοιπόν συγγενών.
12: Εν και εσείς κόμματα πιο πια που σου δίνω θεός, ναι.
10: Ακατάγνωτα.
12: Εντάξει, ρε. Κατά τα άλλα είμαστε καλά.
10: Είμαστε καλά. Ασχολούμαι.
12: Προσπέρα στα φίλου μου, προσπέρα στα κύρια μια φορά κανένα πρόστιμο, και πειράζει.
10: Άσυλ.
12: Να ανησύσουμε όλοι λίγο νομικό.
10: Εφίλε, ασχολούμαστε με το ευγενές άθλημα του βολέι.
12: Μπράβο ρε.
10: Ανδρών και γυναικών.
12: Μπράβο, να περάσουμε.
10: Μας χωρίζει, αλλά είναι και ο άρχοντας του εμάς τους ευγενείδες, ο δείχτης, απλά.
12: Ναι, ακόμα σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πάντα σε έτσι κρίσιμους αγώνες δυσκολεύκουμε λίγο να κοιμηθώ.
10: Ναι.
12: Εψέσω κοιμήθηκα μια χαρά.
10: Ναι.
12: Ο Θεός σε βοήθησε, με αξίωσε, με ξύπνησα μια χαρά.
10: Ναι.
12: Έτσι έχασα τα ούλτα. Πάμε παρακάτω.
10: Μάλιστα.
12: Έτσι είναι, φίλε μου.
10: Μάλιστα, κύριε.
12: Έτσι. Καλύψαμε μας για να μην πω Final Four παρά να κρεμάζω ποτούν το λάβαρο, φίλε μου, πάνω στην μετοχή. Έμπειρας.
10: Μάλιστα.
12: Έμπειρας.
13: Χαίρετο.
12: Άντε, καλή συνέχεια και θα
10: βάλω. Bye. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, τα παίρνω απάντηση Ραφαέλλος Αεκάρα. Ρε Ραφαέλλο που έχατε κύριε κουμπάρε. Ο πιστός ακροατής ο Αδαμάντιος έχασε μη, εντάξει, εδώ κάνει το λίν στους κοντινότερους αστυνομικούς σταθμούς και τους detective, τους ιδιώτες, να ψάξουν να τους βρουν και να τους να ενημερώσουν ότι είναι παρόντες. Και οι δύο. Αυτά. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα του Μαρίνου το είπαμε, του Ραφαέλου το είπαμε, του Γιώργου του Απολλωνίστα το είπαμε, του coach το είπαμε. Καλησπέρα κύριε Στέλιο μου, Αδάμος από Ορμίδια, ο Μονιαρός πρωτάθλημα. Ευγήγε ένα Αδάμος από την Ορμίδια, όχι από Ρυθροδόντα. Να πιω τον... Να πιω τον κύριο Ρυθροδόντα που γίνεται εδώ σαν Αδάμο ρε κομμάτι. Άλλο δεν μου γίνεται. Μάλιστα, έχω την έννοια του. Ήρθε και από την Ορμίδια το καλησπέρα μας και από την Κοχιόν την Ορμίδια το καλησπέρα μας. Η φίλη μας η Ελένη, μάλιστα, η πιστή μας ακροατρία. Σε καλά ρε Ελένη. Ο Μπλου Φίνιξ, ο Μπλου Φίνιξ. Έστειρε μήνυμα τώρα ο Μπλου Φίνιξ ρε. Θέλει να παίρνει ο Μπλου Φίνιξ ρε. Εντάξει, αλλά ένα τηλέφωνο να πει καλησπέρα διαζώσεις δεν μπορεί να κάνει ρε. Ναι, συνέχεια. Καλησπέρα, πάντε στην Μπλου Φίνιξ. Μάλιστα. Καλησπέρα, Μπλου Φίνιξ. Ποιο είναι, πιάσε. Να πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Στέλιο μου. Καλησπέρα, Χριστό μου.
10: Πάνω για μου, είναι έκπληξη.
12: Γιατί έκπληξη, ρε φίλοι μου.
10: Μάλιστα. Καλή είναι σπέρα.
12: Να σε καλά. Ας ζήσεις να θυμάσαι τον παπά σου.
10: Να είσαι καλά κουμπάρε.
12: Έτσι καλύτερα.
10: Ήταν άνθρωπος μου.
12: Έτσι είναι έναν οδηγός μου. Εμένα πεθάνει το 11. Έτσι. Τι θα κάνω.
10: Να περάσουμε. Πάντα.
12: Εσύ που μου νεκατώνες θα για καλές μεταγραφές η Ομονία ακούσα. Έχεις καρυγούσεις.
10: Ναι. Ναι. Πάει... Είναι καιρό το δύο, ναι.
12: Ναι, ναι.
10: 4-5 κινήσεις και οι παλιές 4 βασικά.
12: Φαντάζομαι να νουλες μια και μια.
10: Έτσι λέω αρκάζουσι.
12: Έτσι λέω αρκάζουσι. Έτσι ακραίγουν εντάξει.
10: Για τον ΜΑΕ που ερώτησε κάποιος προχτές ο... Ένα μήνυμα.
12: Ο
10: ΜΑΕ
12: ένα μήνυμα.
10: Ως εμέδο πάλι θα μείνει.
12: Εντάξει, στη θέση του εμέδο μπορεί να βρεις και κατήθερα.
10: Ναι.
12: Έλα ο ΜΑΕ είναι ο ΜΑΕ.
10: Μάλιστα. Μάλιστα.
12: Λοιπόν, να είσαι καλά, καλό βράδυ και μιλούμε αύριο αν είμαστε καλά πρώτα από τότε.
10: Οκ, χαιρετούμε, καλό βράδυ.
12: Γεια σου φίλε, καλό βράδυ.
10: Γιάννος Ομόνια Ιόνια, καλή μακρύν τα παίρνει απάντηση. Μάλιστα κύριε. Ο 309 στην απάντηση, μάλιστα κύριε. Και ο Μπρουχίνιξ απάντηση, μάλιστα κύριε. Και ο Αδαμάντιος έστειλε μας από την Ορμίδια τα χαιρετήματα. Μάλιστα, κύριε, δούμε τα επόμενα χαιρετήματα από πού θα είναι. Σας ευχαριστούμε όλους. Και για τα καλησπέρα σας και όλα κάποια να διαβάζω. Εντάξει, να απευθύνεστε σε εμάς, λέτε μια καλή κουβέντα. Να μην νομίζει ο κόσμος ότι να μου λαλούσε είναι πρόβλημα γένεια και ιστορία και καταστάσεις. Αυτά. Λοιπόν, πέ μου ήταν που λοβαρκάζει να κάνω με ρέγον παρε Παναγίδη σε λίγο. Να πάω σε επόμενο κύριο, κυρία. Μηνύματα είναι πολλά πάντως. Είναι η πρώτη τελευταία μέρα για τα βέρνα και είναι πολλά. Μπράβο τους, πάντως τους ευχαριστούμε τους κυρίους και τις κυρίες. Ποιος είναι, ανόρθωσης, ένιπε, εντάξει, ένιπε, στείλε ένα προς το μήνυμα του άνθρωπος, οκ, okay, ένιπε, μεταβαίναμε τίποτε. Έθελε να πει την ομάδα, ανόρθωσης αμοχώς του, μάλιστα κύριε, χαιρετί μας τους ανόρθωσιάτες τους απανταχού, τέλειωσε. Ξέρεις ότι μπουλούς ακόμα που, πόσα χρόνια έχει ρε, που ανόρθωσης που το 8, 18 χρόνια ρε. Έχει που βρίσκω Σκάλα, Λεμεσόν και Ριβάθρο που ήταν μαζί μας στο Champions League τότε. Βέβαια. Είχε έναν κύριο μια φορά τι ομάδα είναι που ήταν και θυμήθηκε ότι πήγαμε και σε κατάστημα και ψουμνίσαμε και κάναμε και πιάμε για τα μωρά του και λοιπά. Μα καλά, καλά ο κόσμος. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, κύριε Στέτσο.
10: Ποιος κύριος?
14: Ο Γιάννης είναι από Λατσιά, Ομόνια.
10: Από Λατσιά.
14: Ο πράσινος μάγειρας, θα λέω, για να με καταλαβαίνεις.
10: Πράσινος μάγειρας, κύριε, μάλιστα. Πράσινος μάγειρας. Άνοιξε μας την όρεξη μας τώρα. Άνοιξε μας την όρεξη μας τώρα.
14: Μόλις εσχόλασα.
10: Μάλιστα.
14: Θα μου κάνετε όλα καλά.
10: Είμαστε στην Καλαδόξα, ζει ο Θεός.
14: Έχουμε προβλέψει σήμερα.
10: Όχι, Τρίτη.
14: Α, την Τρίτη την χάσαμε.
10: Έχασε την Τρίτη. Έχει άλλε Τρίτη, με φάση. Και να διακόψουμε, εμείς δεν κάνουμε τον το καλό και ρελαδιά. Μένε έχεις δανειά, βρίσκουμε με την χιάγιο άλλο.
14: Εντάξει, απλά λόγω εργασία δεν μπορώ να παρακολουθώ καθημερινά διακόμψη.
10: Όχι, τρίτη. Εγκέρδισες καμιά φορά εν τω μεταξύ.
14: Όχι, δεν έδειχε.
10: Μάνα μου ρε, άτε. Μπορεί να σε περιμένεις.
14: Παραπάνω για την πρόβλεψη με αρκεί κουτσίζουμε.
10: Για το γόητρο βέβαια.
14: Βέβαια, αν το παίξουμε σε στίχημα, είναι πολλά παραπάνω που τα πιάνε.
10: Ναι, αλλά για μένα πιερώσεις, αμέ δωρεάν και ακούεσαι και δημοσίως.
14: Ακριβώς.
10: Και πάει και στην ταβέρνα σου και να έργο μάρες υγεία τον ομάδο, τέλειωσε.
14: Πάνω που είσαι με ταβέρνα και ακούεσαι και στο μηνύματα.
10: Πέμω.
14: Έχει δώρο ταβέρνα και στο μηνύματα για κρότες.
10: Μα γιατί προγνωστικά.
14: Όχι, που φτιάβαζες τώρα τα μηνύματα για την απάντηση.
10: Έχει την την εβδομάδα έχουμε αύριο να δώσουμε 4 άτομα για το πράγμα στο Ράγιο το Μέδιο και 4 άτομα για το απάντηση στη Λαγαδάνη. Και την άλλη εβδομάδα να έχουμε για τον Άγιο Επιφάνιο του Μιχαλίου Μάνος στον Άγιο Επιφάνιο γιατί ο ταβέρνας ζήνω στη Λάρνακα και για τα κονιά.
14: Εσείς πότε να κάνετε
10: τους ακροάτες? Πού να πάμε να βρεθούμε?
14: Βέβαια.
10: Αφού το τρίμερο 19, 18, 20 του Ιουνίου καγιαμέ, κοντά στη Λεμεσό να βρεθούν οι ακροατές.
14: 18 με 20 του Ιουνίου.
10: Κάπου για με κοντά, ναι, κάπου για με κοντά, να ανακοινωθεί.
14: Να χαρά, εγώ του λευκό Λεμεσό, οπότε μπορεί να με κοντά.
10: Βεβαίως να έρθεις, βεβαίως.
14: Ναι, θέλω να σας γνωρίσω δεν που κοντά.
10: Βεβαίως.
14: Τα άλλα λεπτά γνωρίσατε τον Λεωνίδου και τον Πολίτιο.
10: Ναι.
14: Όταν είχα πει μια φορά από εκεί.
10: Όποτε θέλεις είσαι προσδεκτός. Όποτε οι πόρτες μας ήταν
14: ανοιχτές. Να είσαι καλά, κύριε Στήλιο. Να είσαι καλά.
10: Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ.
14: Καλησπέρα μου.
10: Έγινε. Yeah. Αντευχόμαστε. Yeah. Ο Τάσος ανόρθωσε σε ρη γωνιά. Την άλλη εβδομάδα θα σου ανόρθωσε γιατί. Άλλη εβδομάδα είναι τα γωνιά. Οδό φράγμα να απάντησε ο Κουής. Οδό φράγμα να απάντησε ο Κουής μου. Μάλιστα. Στέλετε ξεχωριστά για να μην μπερδευτούμε. Αυτά. Ένα λεπτό να δώδαμε. Μάλιστα. Θέλεις διάλειμμα κουμπάρε? Παύλο Νέα Σαλαμίνα καλησπέρα. Είπαμε Φρέναρος. Μάλιστα. Σε ολόκληρο το Φρέναρος καλησπέρα. Και στις γειτονικές περιοχές. Και στη Σωτήρα του κουμπάρου του Τάσου. Και του Σταύρακα. Έμπειραζα μας είπαν καλησπέρα ακούσει. Μπορεί να προλάβω να ακούσει μετά 6.30. Μπορεί να παρέλθει με το σύντομο τελευταίο ετήσιο. Έχουμε ρετρό 3-4-3. Κύπρο Τσικέλης Νέας Σαλαμίνος. Αυτά. Επιστρέφουμε.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
17: Fiber to the room να κάνεις.
18: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γιγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
19: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
20: Προσαρμόστε την ταχύτητά σας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, κοινώς να επιβραδύνετε σε καταστάσεις πυκνής ομίχλης ή βροχόπτωσης.
21: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
22: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
23: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια. θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ΣΥΤΑ Business. Ένα με σένα.
0: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Η φιλοσοφία μου.
3: Να ζω την κάθε στιγμή.
2: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
3: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
2: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
3: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
2: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
3: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
2: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
3: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
23: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: Στο κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30%. Από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
24: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
25: Jackpot στον Joker. 10.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
26: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
25: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
27: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
28: Τα νέα, μωρό μου!
27: Ανακαινίζουν το!
28: Έτσι!
27: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
28: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
27: Α, μόνο τηλεόραση!
28: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
27: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμεν όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
28: Ξέρω, ξέρω.
27: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπει να τις χάνουμε.
25: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
29: Χαραλάμους. Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του. Και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ. Ποτέ δεν θα

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
0: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτόκλεφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
11: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
12: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και υποψήφιο επενδυτή έχει υπογραφεί συμφωνία εμπιστευτικότητας. Οι επαφές είναι προχωρημένες. Στις 4 Ιουνίου η καταστατική αλλαγή μέσω της Γενικής Συνέλευσης με 13 απουσίες κόντρα στην Ομόνοια. Εκλογική θα είναι η Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης στις 5 του επόμενου μήνα. Η διοίκηση Πραστή θα διεκδικήσει επανεκλογή. Υπογράφει ανανέωση ο Ιωάννου. Έτοιμη να κλείσει η Αντερέκεν είναι η ΑΕΚ. Ρωθάδα θα είναι στον πάγκο και τη νέα σεζόν προς Πολωνία Αλομέροβης εκτός με Πάφο, Ιρούπιο, Αμίν, Σαμπορίτ και Γκουρθιγκέλ. Στοχεύει σε βασικό τερματοφύλακα η Ομόνοια. Βγαίνει ανακοίνωση για την ανανέωση Φαπιάνο. Παναγιώτου, ΜΑΕ και ΣΕΜΕΔΟ έχουν πρόταση για νέο συμβόλαιο από το Τριφύλι εκτός Σιμάριτς και Παναγιώτου στο Αιώνιο με ΑΠΟΕΛ. Ζαΐρ και Ζωάο Ταβάρες πρέπει να θεωρούνται παίκτες της ΑΕΛ. Αναμένεται να έρθει πρόταση από ομάδα του εξωτερικού για τον ΣΥΝΚ. Φελίπε και Πηλέας τρέχουν να προλάβουν στην Πάφο τον τελικό κυπελλού. Ασουνσάου, Βρίκης, Μάρκες, Μέρχαλ, Βούρος, Ντουοντού και Μάρκοβιτς είναι αμφίβολοι στον Απόλλωνα για το μεγάλο παιχνίδι της 29ης Μαΐου στο Γασιπί. Πολύ κοντά σε ανανέωση συμβολέου είναι ο Κορέα στον Άρη. Συζητήσεις αρχίζουν και με τον Άλβες. Δυσκολεύει η παραμονή του Καστάνου. Ο Τσάλοφ του ΠΑΟΚ πιέζεται να επιστρέψει στη Ρωσία. Τον εξετάζουν 4 ομάδες. Πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για το καλοκαίρι ο Βλαχοδήμος. Εναλλακτική ο Κοτάρσκι. Όλα ανοιχτά για το μέλλον του Βαγιανίδη στη Sporting, αποφασίζει ο προπονητής του Πορτογαλικού Συλλόγου. Η Κόμο θέλει να αποκτήσει από την Ιουβέντους τον Καμπιάσο. Απόψε στην Ισπανία στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Ζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης, στις 10 και 30 Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Οβιέδο. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Σούπερ Σπορ 24. Ακολούθηση είναι για τις εκπομπές, δώσε πάσα.
8: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα πάντα από τον Super Sports του 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Αλλά πάμε τώρα στο ειδικό ένθετο ρετρό που σήμερα συμπληρώνει τον αριθμό 3-4-3. Πάμε να ακούσουμε καταρχάς τον χορηγό του ειδικού ενθέτου, τον Μάγκα, τον οποίο ευχαριστούμε.
1: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Μάγκας Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Μάγκα.
2: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
3: Πλυστικό
2: μηχάνημα Anilfisk 120 bar, μόνο 90.

0: Μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Λοιπόν, πάμε στο Retro 343 και πάμε στον αφινό τον Κύπρο τον Τσικέλη, ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα με τα χρώματα της Νέας Σαλαμίνας. Θα θυμηθεί αρκετά και ενδιαφέροντα για τους φίλους των Ερυθρόλευκων και όχι μόνο. Καλησπέρα Κύπρο.
2: Καλό απόγευμα Στέλιο σε εσένα και στους ακροατές.
1: Είσαι καλά καταρχάς.
2: Είμαι πολλά καλά, δόξα ζωή.
1: Πάντα καλά να είσαι. Λοιπόν, να σε πάρω αρκετά χρόνια πίσω, έτσι όπως κάνω συνήθως γυμνάσιων, δημοτικών κλπ. Πώς ξεκινά να ασχολείσαι με μπάλα και πώς προκύπτει η Νέα Σαλαμίνα?
2: Εντάξει, μπάλα, αν είσαι μικρός, είναι το άθλημα σου. Ξεκινάς από τις Αλάνες. Εγώ είμαι από το Δάλι. Η ομάδα μου είναι ο Άδωνης Ιδαλίου. Από τις Αλάνες καταλήγεις στο γήπεδο του Άδωνη. Δεν είχε ακαδημίες στο δίδο, τσικό. Παίζεις τα τσικό, ούτε δεύτερη ομάδα δεν είχες. Προχωράς σιγά σιγά, μέχρι που φτάνω στα 16 χρόνια, που με βαφτίζει ο Γιώργος ο Τσελετής σε ένα παιχνίδι δεύτερης κατηγορίας στο Τσίρεο με τον Άρη. 4-0 χάσαμε, αλλά βαφτίστηκα σε εκείνον το ύπεδο.
1: Ήταν το πρώτο σου παιχνίδι στο Τσίρεο κόντρα στον Άρη, στη δεύτερη κατηγορία με τα χρώματα του Άδωνη.
2: Με τον Άδωνη Ιταλίου, ναι.
1: Τι θέση να ξεκινήσεις?
2: Πάντα παίζα μέσω επιθετικός. Αλλά και όταν το παιχνίδι ο Τσιλεπίδη έβαλε με έξω αριστερά.
1: Έξω αριστερά. Ήσουν αριστεροπόδαρος ή με τα δύο?
2: Όχι, είμαι αριστεροπόδαρος.
1: Αριστεροπόδαρος. Μάλιστα. Στη συνέχεια?
2: Η συνέχεια, Στέλιο μου, εφανήκαμε τυχεροί. Στην προμονή στο Άδων είναι ο Βατσάτσεφ.
1: Ναι.
2: Δάσκαλος.
1: Μεγάλη προσωπικότητα βέβαια.
2: Ναι, δάσκαλος. Ήμουν τυχερός εγώ και οι συμποδοσφαιριστές μου της ίδιας ηλικίας μαζί μου. 16 χρονών έβαλε με ζεύεζα βασικός στην ομάδα του Άδωνη. Ατυχήσαμε την πρώτη του χρονιά, πήγαμε διαβάθμιση. Στη συνέχεια όμως για πιο καλή. Βγήκαμε από την πρώτη χρονιά πάνω. Θυμούμε ήρθε και ο Κίκας μαζί με τον Κωνσταντίνο του Ολυμπιακού, είναι βοηθήσαν μας, βγήκαμε πάνω. Και έκαμε και τρίτη χρονιά με τον Γιώργο Μουβατσάτσεφ. Μετά είστε ο Νίκος ο Κίκας, ο οποίος βοήθησε με πάρα πολλά στο σκοράρισμα.
1: Ναι.
2: Βοήθησε με πάρα πολλά να σκοράρω. Εντάξει, ενώ παίχτης που σκοράρει που στο τέλος φαίνεται και αναδεικνύεται. Φυσικά και είχα βοήθεια μεγάλη που τους δύο ποδοσφαιριστές του Άδωνη που, εντάξει, να μην αδικήσω τους υπολείπους, αλλά οι δύο που βοηθήσαν πάρα πολλά, ήταν δύο πολλά καλά εξτρέμ που είχε ο Άδωνης. Ο Νίκος ο Γεωργίου που πήγαινε στην Ομόνια μετά,
1: ναι.
2: Ο Χριστάκης ο Γαδής.
1: Μάλιστα.
2: Μιλώ την τελευταία χρονιά πριν να φύγει. Πώς επήγα στη Σαλαμίνα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είχα ορισμένες ποδές και από άλλες ομάδες, επέλεξα στη Σαλαμίνα.
1: Α, είχες και από άλλες ομάδες της πρώτης κατηγορίας.
2: Ναι. Είχα να μην πούμε ονόματα. Είχα λίγες σχέσεις με τη μια Σαλαμίνα λόγω της οικογένειας του πατέρα μου. Είχα πάρα πολλούς Σαλαμινέους. Έχω και γαμπρό που ήταν στη Σαλαμίνα, της πρώτης μου ξαδέρφης, ο Πανίκος ο Κουγκάς, που μου πιο μικρός έπαιρνε...
1: Ο τερματοφύλακας.
2: Βέβαια, ναι.
1: Ναι.
2: Έπαιρνε με γελίες προπονήσεις όταν πήγαινε εκείνος. Είχα, άρεσκε μου πάρα πολλά η Σαλαμίνα και ευτύχησα να παίξω στη Σαλαμίνα.
1: Μάλιστα. Πότε στη Σαλαμίνα πήγες στα 18 σου, 19?
2: Στη Σαλαμίνα πήγα στα 22 μου σχεδόν.
1: 22?
2: 22, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Το 1987.
1: Το 1987, άρα πρόλαβες σιγά σιγά τη Νέα Σαλαμίνα που εκτίζεται. Και μήνες μέχρι την, μέχρι το...
2: 96. 1996.
1: Άρα παίξες 9 χρόνια γεμάτα στη Νέα Σαλαμίνα.
2: 9 χρόνια γεμάτα, ναι.
1: Μάλιστα. Πρόλαβες μια Νέα Σαλαμίνα καλή, εκτίστηκε μετά Ανδρέας Μουσκάλης, πολλοί παιχταράδες και η κορυφαία στιγμή αντιλαμβάνομαι η κατάκτηση του κυπέλλου, έτσι.
2: Εντάξει, η κορυφαία στιγμή είναι η κατάκτηση του κυπέλλου και σε δύο μήνες μετά η ασπίδα της ανεξαρτησίας. Εντάξει, τούτη είναι η ιδιότητα που πήρα στη Σαλαμίνα. Αν και στην ασπίδα δεν έπαιξα λόγω καρτών που είχα, όμως ήμουν στον αγώνα, είναι χαρά ίδια.
1: Ναι.
2: Όταν το παίρνει η ομάδα σου. Εντάξει, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μπορεί η χρονιά εκείνη που πιάσαμε το κύπελλο να μην ήταν πάρα πολύ καλή το πρωτάθλημα, αλλά θέλαμε τόσο πολλά το κύπελλο που πήραμε.
1: Η καλύτερη Σαλαμίνα για σένα ήταν το 92-93-93.
2: Εντάξει, η Σαλαμίνα του κυπέλλου, η Σαλαμίνα που λέει και η Σαλαμίνα του 94-95 ήταν οι πιο καλές ομάδες.
1: Μάλιστα. Στο πρωτάθλημα μόνο νομίζω πιο ψηλά τερμάτισε το 92-93.
2: Τρίτης θέση τερμάτισε και το 92-93 και το 94-95.
1: Μάλιστα. Τότε όμως ήσασταν και πρωταθλητές χειμώνα κάτι τέτοιο, αλλά ήρθαν και κάποιοι τραυματισμοί που σας επηρεάσαν στη συνέχεια.
2: Αυτό ήταν, εντάξει, κοντέψαμε να πιάσουμε το πρωτάθλημα και εκείνη την χρονιά και την επόμενη που είπα το 94-95. Εντάξει, ορισμένες συγκυρίες. Εν το πιάσαμε, όλα ήταν πάρα πολλά καλές ομάδες.
1: Μάλιστα.
2: Με πολλά καλούς παίκτες και βοηθήσαμε και οι ξένοι. Το 92-93 ήταν η Πολωνία, ο Βάτσακ με τον Πτάκ. Και το 94-95 είχαμε τρεις ξένους, ήταν ο Σάσα ο Σκάρα, ο Πασέγκα και ο Βίκτορ ο Πάτσο ο Αλβανός.
1: Σπουδαίοι, σπουδαίοι όλοι.
2: Και ξένοι του κυπέλλου ήταν πολλά καλή, ο Κένι με τον Νάισο, ο Μακνής.
1: Ωραία, βέβαια. Ο Μακρύς νομίζω βγαίνει και πρώτος κόρες κάποια χρονιά.
2: Βγαίνει και ο νέος πρώτος κόρες και κάναμε και ο Μπάμπι.
1: Και ο Μπάμπις ο Ανδρέου, και ο Μπάμπις ο Ανδρέου, ναι. 25 γκολ, ναι. Παρότι ήταν μεσοπιθετικός, ήταν ο κουγκάς της ομάδας με την έννοια ότι έπαιξε από αμυντικός μέχρι έξω αριστερά.
2: Εντάξει, είχαμε τούτον τον παίκτη, ο οποίος είχε την ευκαιρία στο σκοράρισμα, αλλά προσπαθήσαμε όλοι, γιούσαμε παραπάνω από τον εαυτό μας για να βοηθούμε τον Μπάμπι να σκοράσει.
1: Μάλιστα. Για σαν Κύπρος Τσικέλης, πότε θεωρείς ότι έκαμε στην κορυφαία σου χρονιά σε ατομικό επίπεδο στη Νέα Σαλαμίνα?
2: Εντάξει, κακές χρονιές, πάρα κακές χρονιές δεν είχα, εκτός την τελευταία χρονιά η οποία δεν αγωνίστηκα σχεδόν τίποτε.
1: Ναι.
2: 95-96 σχεδόν δεν αγωνίστηκα τίποτε. Οι προηγούμενες χρονιές ήταν πάρα πολλά καλές.
1: Ναι.
2: Αλλά πολλά καλή χρονιά ήταν η πιο καλή μου χρονιά ήταν με ο κύριο Μουσκάλιν, τα πρώτα 2-3 χρόνια που ήμουν μαζί του ήταν πολλά καλές χρονιές. Επειδή αμέσως επιθετικός, έβαλε με να παίζω μπακ αριστερός. Άρεσε και του πάρα πολλά η επιθετικότητα μου που είχα. Και συνεργάζομαι και πάρα πολλά καλά με τον Τάκη τον Δαβίδ,
1: ναι.
2: Μια αλληλοκάλυψη μεγάλη. Εμπόριο να κάνω και κάθε μικρό 10 σέντρες. Εντάξει, άρεσε και μου σε μένα, αλλά ήταν μια θέση που μου είπε ο κύριος Ανδρέας μεσοπιθετικός, ήταν ο Χριστάκης ο Μαύρος, μεγάλος παίκτης.
1: Είχε ένα αρκετά καλός τότε, βέβαια. Είχε ένα αρκετά καλός τότε, ναι.
2: Πάγα αριστερών, δεν μπορώ να πω ότι ένιχε, αλλά θεώρησε ότι μπορούσα να βοηθήσω παραπάνω.
1: Σε διπλό ρόλο περισσότερο, και αμυντικού αλλά και επιτιθέμενου.
2: Ναι, ναι.
1: Μα είχε στη γραμμή.
2: Χαίρομαι τους εγώ.
1: Μάλιστα. Από πλευρά σκοραρίσματος η καλύτερη σου χρονιά ποια ήταν?
2: Εντάξει, με τη Σαλαμίνα δεν σκοράζει πάρα πολύ λαγκό. Μπορεί να σκοράζει 10.
1: Αλλά
2: με τον Άδωνη έβαλα παραπάνω. 10 χρόνια, μπορεί να βάλω 10 τέρματα σε όλη την καρδιά μου στη Σαλαμίνα. Στον Άδωνη μπορεί να βάλω 6 μέχρι 10 τέρματα κάθε σεζόν.
1: Για τον Ανδρέα Μισκόλη, τι έχεις να πεις σαν προπονητή και άνθρωπο?
2: Εντάξει, σαν άνθρωπο δεν έχει αμφιβολία, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω, είναι χρυσός άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
2: Και εκείνη με βοήθησε με πολλά και οι άνθρωποι του Συμβουλίου να ξεκινήσω από διόφαντον και τους υπολείπους, εάν πω ονόματα να δικήσω κάποιους. Αγάπησε με πολλά το Συμβούλιο και οι προγραμματές και οι συμπαίκτες μου, επειδή ξένος, δεν έχω τίποτε παράπονο και το παραπάνω ο κόσμος. Ο κόσμος αγάπησε με πάρα πολλά.
1: Μάλιστα. Προπονητικά βοηθηθήκες παραπάνω ή τελειοποιήθηκες περισσότερο με τον Ανδρέα τον Μουσκάλι?
2: Εντάξει, όπως είπα, όταν έπαιζα μεσοπιθετικός βοηθήσαμε πάρα πολύ ο Κίκας. Μετά ο Μουσκάλις, σήμερα την πρώτη προπονητή που πήγα, ήμουν αδύνατος.
1: Ναι.
2: Έμεινε προξενή να παίζεις δυνατά να μέσα στείλω στο δάλι.
1: Α, μάλιστα.
2: Και μετά κύριε Στέλιο, μπορούσα να τα βάλω ακουπέχτες που μαρκάρισκα. Μαρκάρισκα και κάποτε είσαι τον Τζεβίζο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Θεοφάνους, Μαυρής, Κάντυλος. Πάμε στο...
1: Φίβο Βραχήμι. Όχι, Φίβο είναι άλλο πρόγραμμα.
2: Ουλουμπρίς. Εντάξει, όλοι έξω δεξιά ήταν πεφταράς.
1: Ναι, Κολιανδρής.
2: Και βάλαμε μαζί τους.
1: Και Τσολάκης και λοιπά.
2: Τσολάκης πιο μετά.
1: Ναι.
2: Ο Χριστοδούλου του Απόλλωνα είναι ασυρίων.
1: Ναι.
2: Εντάξει, μεγάλοι παίκτες του, δεν είναι να πω ότι διάλειά τους. Όμως μπορούσαν να τα βάλουν μαζί τους.
1: Μάλιστα. Μάχες πολλές. Μάχες πολλές.
2: Ναι.
1: Όταν έπαιρνε την μπάλα έτσι επί Ανδρέα Μουσκάλη περισσότερο είπες προηγουμένως σκεφτώσουν τον Τάκη τον Δαβίδ για να μεταβιβάσεις και να ξεκινήσει ο όργανος υπεχνιδιού.
2: Τον Τάκη είχαμε σαν την τηλεπάθεια, έξερε μπορεί να μου παίζει μάπα στα τυφλά και έβρισκε με, έξερε μπορεί να είμαι και έξερε πιένα να μην έχω έννοια πίσω την άμυνα διότι ο Τάκης εγκάλυφκε με. Εντάξει και πιο μετά άλλες ομάδες περίπου τα είχαμε. Αλλά Μοντάκιν είχα την προσέλευση στην εργασία.
1: Μάλιστα. Αποβλήθηκε στην καριέρα σου.
2: Στην πρώτη κατηγορία όχι.
1: Όχι.
2: Δεύτερη ναι.
1: Με τον Άδωνη.
2: Με τον Άδωνη σε ένα φανατικό παιχνίδι με τον Χαρκάωρα. Αποβληθήκαμε με κάποιο Στυλιανού. Εντάξει, είμαστε και μωρά.
1: Εντάξει. Αλλά πρώτη κατηγορία όχι.
2: Όχι.
1: Μάλιστα. Εκαλέστηκε στις εθνικές νέων ελπίδων ή οτιδήποτε άλλο.
2: Που έπαιζα στον Άδωνη Στέλιο μου, πατσάτσε μια επιστολή στην ΚΟΠ, πήγα δύο προπονήσεις, ταξίαν έπαιξα εθνική και θυμούμε το νομίζω το 91-92 που ήταν ο Μιχαηλίδης, νομίζω προπονητής.
1: Ναι, ανάλαβε εκείνη την ανάλαβε το τέλος του 91, ναι.
2: Ναι, εκτύπησε ο Βίτσας και ήρθε ο Φλόρος, είπε με, δηλαδή μου έγινε πολύ πολλά σε καλύτερη στη εθνική μου Μιχαηλίδη. Μίλησα μαζί του. Στο τέλος ο άνθρωπος έκανε τον μια μιλιώτη. Εντάξει, εγώ 24 χρόνια μια μιλιώτη, 33, δεν και έχω παράπονο. Ήταν οι μόνες ευκαιρίες που είχα να παίξω, τίποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στον παίχτη που είχες έτσι ξεκινώντας, σαν πρότυπο, ποιο δεν θεωρούσες ότι ήθελες να πλησιάσεις αγωνιστικά.
2: Επί Κυπριακού εδάφους.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, επί Κυπριακού εδάφους άρεσκε μου πάρα πολλά ο Γιώργος Σαββίδης.
1: Μάλιστα. Γιώργος Σαββίδης.
2: Ναι.
1: Είχε την επιτάχυση, το ποδοσφαιρικό μυαλό, το σούτ, είχε απ' όλα.
2: Ήταν οι θέσεις μας παρόμοιες που εντάξει, ήταν ένας δυνατός παίκτης πολλά.
1: Μάλιστα. Αυτός που σε δυσκόλεψε περισσότερο σε κάποιον αγώνα ή σε κάποιους αγώνες, ποιος ήταν απέναντι σου?
2: Τέλειο μου, οι παίκτες οι πάρα πολύ δύσκολοι ήταν σχεδόν ούλοι, αλλά ο Κάντυλος.
1: Ναι.
2: Έπαιρνε να μπαίζεις λίγο δυνατά.
1: Τέλεια ματουμάν, ναι.
2: Ο Κολιαντής της ΑΕΛ.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Χατζηλοΐζου του Άρη.
1: Είπες μου τρεις αέρινους τώρα αμέσως.
2: Εντάξει, μιλούμε
1: ναι, τώρα. Βέβαια.
2: Εντάξει, πολλές μάχες στην πορεία είχαμε το Σατσιάν του Άπουερ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, όμως, εντάξει, ήταν... Εν είμαστε φίλοι, να το πω, αλλά είμαστε εχθροί. Παίζαμε πολλά δυνατά και πιο.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν μάχες των μαχών που λαλούμε... Ήταν πόλεμος.
1: Πώς έζησες στον τελικό του κυπέλλου το 90?
2: Το 90 ήταν ο πρώτος αγώνας. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που παίρναμε τελικό. Μπορούσαμε την προηγούμενη χρονιά να ξαναπάμε, αν θυμάσαι.
1: Ήμουν στο παιχνίδι που ισοφαριστήκατε στο 94.
2: Ακριβώς. Τι είναι το παιχνίδι περιμέναμε.
1: Με τον κόρ του Χριστοφόρου.
2: Ναι. Τι είναι το παιχνίδι, είναι αξέχαστο. Μαζί με τον τελικό και την αρχήνια. Τι είναι το παιχνίδι, είναι αυτό ξεχάζω ποτέ. Περιμένουμε τον Στέφανο να ασφυρίξει, να παρηγυρίσουμε για τον τελικό και τρώμε το τέρμα.
1: Ναι.
2: Τον τελικό εθέλαμε τον πάρα πολύ. Επίσης με τον κύριο Μουσκάλη στα ποιητήρια, είπε μας πέντε κουβέντες και αυτό που μας έδωκε τη δύναμη, είπε μας πίνετε έρθει το κύπελλο.
1: Μάλιστα. Ορθά κοφτά.
2: Ναι, πίνετε έρθει το κύπελλο. Ήταν μεγάλη κουβέντα. Έβαλε μας φτερά στα πόδια μας.
1: Ναι.
2: Εντάξει, και ο κόσμος όμως που έβλεπε στην μια κερκίδα φουλ πράσινη και την άλλη κερκίδα την οποία δεν την υπολογίζεις, φουλ κόκκινη.
1: Ναι, ήταν τίγκα το Τσίλιο και ο κόσμος στη Νέα Σαλαμίνα. Ήρθε και από το εξωτερικό τότε, αρκετοί ήρθαν, είχαν έρθει.
2: Ένα ωραίο που είχαμε όταν φύγαμε από ξενοδοχείο να πάμε Λεμεζόν, πήγαμε κουβόι.
1: Ναι.
2: Μπροστά 4-5 αυτοκίνητα, πίσω μας, αλλά εντάξει τούτα, εμείς για μας ήταν πρωτόγνωρα και έδωσαν μας πολύ δύναμη.
1: Και ήρθε για αμέσως η Ασπίδα, έτσι ο δεύτερος τίτλος.
2: Ναι. Με το Αποέλ στο Μακάριον και κερδίσαμε τον Άμι, με βάλε το Μακάριον, ο Άγιος Μαθήνης.
1: Μάλιστα, ήταν σημαντικό να έρθει δεύτερος γύρος, Ευρώπη και λοιπά. Μετά όταν τέλειωσες με την Νέα Σαλαμίνα το 96, τι έκαμες?
2: Τέλειο μου έκανα μια τιμητική με η Ομόνια. Ευχαριστώ τη Σαλαμίνα και τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Να σου πω και ονόματα, είχα προτάσεις που τον Ολυμπιακό και με την Αγαρή που με λεφτά πάρα πολλά καλά, που δεν στο όνειρο μου στη Σαλαμίνα τα είδα, 7.000 λίρες και προτίμησε να πω δωρεάν στην Άδωνη. Όμως και πάλι...
1: Τι προτίμησες να?
2: Να πάω δωρεάν στον Άδωνη.
1: Μάλιστα.
2: Ο Άδωνης επούλησε μου 3.000 λίρες λαγιάζης τιμητικής και πήγα να παίξω.
1: Ναι.
2: Χωρίς λεφτά. Ατύχησα όμως που έκοψα τον τέλοντα μου. Και δεν έπαιξα ούτε ένα παιχνίδι.
1: Ούτε ένα παιχνίδι, να. Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
2: 32.
1: Είχες χρόνια ακόμα, είχες χρόνια ακόμα.
2: Ναι. Έκατσα 3 χρόνια στέλνω. Και μια ημέρα καλήν ήρθε ο Γιώργος ο Φαντάρος. Γνωρίζεις το?
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Ο Γιώργος ο Φαντάρος έδελε βοήθεια για να το βοηθήσω στο Ολυμπιακό Πειραιώς να κλειδώσει τη διαβάθμιση. Επία έπαιξα 4 παιχνίδια και μείνα και την επόμενη χρονιά με τον κύριο Σκαπούλη προπονητή και ανεβάσαμε την ομάδα με τρίτη κατηγορία. Όχι μόνο εγώ, πήρα και άλλους παίκτες. Και ναι. Από το Γάλλιν και ήρθε και ο Πάρος ο Μαύρος και ο Μάριος ο Παύλου που είσαι στα Λαμίνα.
1: Μάλιστα. Μετά προπονητικά ασχολήθηκες ή όχι?
2: Φίλοι μου, θέλω να ασχοληθώ. Έκανα και προπονητή σε δεύτερη κατηγορία στις 2 χρόνιες στην Ανένιση Μητρώντα. Απογοήτευσε με ο κόσμος που την κερκίδα και δεν ήταν ο χαρακτήρας μου να τα βάλω με τον κόσμο και γι' αυτό δεν σταματήσω.
1: Εννοείς οι διαμαρτυρίες, μια πάνω, μια κάτω, ναι. Μάλιστα.
2: Ξέρεις, έχουμε φίλους απογοητευμένοι, μπορεί να πούν καμιά κουβέντα παραπάνω. Εντάξει, με οδήγον τους, κάποτε κάνουμε το και εμείς, αλλά αξία ήθελα να μαλώνω όμως φίλους μου για το πώς θέλω, σταμάτησα.
1: Έχει πετάνιωσες το?
2: Όχι.
1: Μάλιστα. Τη Νέα Σαλαμίνα έβλεπες την μετά όταν αγωνιζόταν?
2: Τη Σαλαμίνα στέλνω, έχω πάντα στις οπτικές.
1: Ναι.
2: Και στην έδρα μας πηγαίνουν εκτός έδρας. Έχω αντιπροσώπους στο γιο μου και στις πιο αγωνούμες και δεν είχαν τον παιχνίδι.
1: Μάρα που θα μου ράξει. Μάλιστα. Άρα αμόχωστο πάει.
2: Αμόχωστο πηγαίνω, ναι.
1: Πώς εβίωσες τη φετινή τη χρονιά και πώς περιμένεις κυρίως την επόμενη και τις επόμενες χρονιές?
2: Εντάξει, τέλειο να σου πω για αλήθεια μου απογοητευμένος γιατί δεν έπαιρνα δύο στις Σαλαμίνα. Είμαι και σίγουρος ότι είναι αυκή πάνω.
1: Ναι.
2: Όμως είμαι σίγουρος και βλέπει το συμβούλιο ότι θέλουμε μια άλλη ομάδα. Έτσι το βλέπω ο Κύπρος.
1: Ναι. Εννοείς πρέπει να ενισχυθεί αρκετά γιατί άλλο δεύτερη κατηγορία και άλλο πρώτη εννοείται το πράγμα.
2: Ακριβώς.
1: Το χάος είναι μεγάλο.
2: Άλλη ομάδα φίλε.
1: Εντάξει, η αλήθεια να λέγεται παθαίνει με 3-4 φορές η Νέα Σαλαμίνα να έρθει πάνω, να μην τα καταφέρει, να ξαναπέσει και λοιπά και τον ο κίνδυνος να γίνει κάποια στιγμή να στα σερ. Έχει στεναχωρήσει και απογοητεύσει τον μεγάλο της κόσμο γιατί έχει μεγάλο κόσμο η Νέα Σαλαμίνα. Και αποδεικνύεται.
2: Ο κόσμος είναι πάρα πολύ, αλλά για να το φέρει στον κόσμο είναι όλα τα κάνει η παρουσία στο γήπεδο. Η απογοήτευση ή η αποδυναμώνει. Και μπορεί να χάσει και ο παδούς.
1: Ναι.
2: Άμα ο πατέρας που έστω να μην μπορεί να μην τον πολλοκοφτεί, το γιο του μπορεί να χάσει. Να γίνει άλλη ομάδα. Άμα είναι η ομάδα η δική
1: του. Ναι, άμα γίνει σύνηθε φαινόμενο να μπαίνει καλά συνέχεια, σημαίνει ότι άμα να απογοητευτεί, τούτο μου είπε σε σοφό. Άμα να απογοητευτεί ο πατέρας ή η μητέρα, ξέρω εγώ που βέβαιει. Στην περίπτωση τη δική σας Σαλαμίνα έχει ελοχεύει ο κίνδυνος. Μάλιστα. Άρα θεωρείς ότι είναι σημαντική η φετινή παρουσία της Νέας Σαλαμίνας?
2: Σίγουρα είναι σημαντική. Στέλνιο μου είπαμε, εντάξει, να με το 10 ευρώ του Κύπρου και του Στέλνιου το 20 ευρώ του Γιάννου, δεν πάει πού ποτέ. Θέλει βοήθεια.
1: Μιλάς για επενδυτή καθαρά, να βρεθεί ένας επενδυτή να ξεκαθαρίσει το ποδοσφαιρικό το σκηνικό.
2: Κάποιος πρέπει να βοηθήσει.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, δεν παραβλύνει το μπάτζετ, αλλά εντάξει, αν υπάρχει κάποιος και βοηθήσει, αλλά με το καλά πράγματα. Εγώ ο Κύπρος έχω και εμπιστοσύνη του λαχτού. Προσωπικά.
1: Ναι. Μάλιστα, θέλεις κάτι τελευταίο να πεις έτσι, να απευθυνθείς κάπου, να ευχαριστήσεις κάπου, να πεις κάτι, γιατί έφυγες που είναι σε λεμένα και πέντε με το μεταξύ, από έγκυσου μεγάλος τότε.
2: Εντάξει, 32 χρόνια τέλειο, απογοητεύτηκα λίγο που είναι τελευταία χρονιά, είναι πολύ επεζά, με τον Διόφαντον είχαμε πάρα πολλά καλές σχέσεις, είπε μου αν θέλω να μου κάνει μια τιμητική, θέλει να με τιμήσει, εντάξει, έβρα την Ομόνια, έκανα την τιμητική μου. Ευχαριστώ πάρα πολλά τόσοι που μιλώ για τον Διόφαντο. Αξιέβρα την Ομόνια, έκανα την τιμητική μου. Ευχαριστώ πάρα πολλά τόσοι που μιλώ για τον Διόφαντο.

0: παίχτες που ήταν αστερκά. Ήταν λίγο πιο κάτω από τα αστερκά και εκείνοι ποδοσφαιριστές.
1: Αρέσκαν μου οι μαχητές ανάκαθεν. Οι παίχτες μαχητές. Και οι καλοί.
0: Όταν έπαιζα για Σταραμίνα, τελειώμα μπορεί να πιω πεζίνα.
1: Μάλιστα. Να σε καλά Κύπρο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις και να τα πούμε για από κοντά. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, ήταν ο Κύπρος ο Τσικέλης της Νέας Σαλαμίνας στο Ρετρό 3-4-3. Ευχαριστούμε τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Πάμε διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το ένθετο Ρετρό προσφέρει η Μάγκας Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Μάγκα.
3: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
4: Ρίχνετε η μαγιά σας.
3: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο

0: αξίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
1: Ακούτε Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
11: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
12: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ακούτε Super Sport 104. Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
13: If you're all in, we're all in.
1: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
14: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
15: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης, παραπληγικά

0: Εξωτερικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο! Τι είπαμε, large! Όχι και τόσο large!
2: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
5: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
6: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 17 Μαΐου. ΜΑΣ Best Brand φιλέτο κοτόπουλο 6,45 το κιλό. Χοιρινό κότσι μόνο 2,95 το κιλό. Χοιρινό σκυμάς μόνο 4,25 το κιλό. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George's.

0: Παραγγελιά ποιος μας την έκαμε? Αν ο... Όχι, δεν είναι ο Ιακώβος ο ταξιχείς, ρε. Όχι. Μα πια μας ο Ιακώβος σήμερα να μας πει κάτι σπέρα. Έμα, δεν τον κοφτεί πιο. Εβάναμε τους 14 παραγγελίες, υπόψη μας είπαν κάτι σπέρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, ακούσαμε τον Κύπρο Δότση Γκέλε της Νέας Σαραμίνας στο Ρετρό 3-4-3. Ευχαριστούμε ξανά τον Μάγκαν και όλους τους καλεσμένους μας εννοείται. Ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγγιούλου να είναι καλά. Είπαμε αύριο θα δώσουμε, πάμε στο 77-77-10-20 τώρα. Θέλει να μπει καλάς καλησπέρα να μας πει και να δώσουμε και τα σχετικά μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
1: Ο Ιάκωβος ο ταξιτζής.
0: Μα πού είσαι ρε κομπάρε, λαλό γιο, με προδώσαν οι φίλοι μου, ήταν να το βάλουμε το επόμενο.
1: Όχι, ήταν πολλά ωραίο, πολλά ωραίο, τραδιά, άρεσε μου πολλά.
0: Μάγκησες εσύ που το παραγγείλες, ε, ναι.
1: Όχι, όχι, έρχεσαι στην παζιά, εγώ απόλαυσα το.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Άρεσε που είσαι το ρετρό, βλέπω τα ρετρό, παρακολουθώ τα κυρία Στέγιο, πολλά ενδιαφέροντα, σε... επειδή είμαι και 55 χρονών.
0: Μια χαρά κομπέλε είσαι.
1: Τον Ευαγόρα, τον Γιώργο τον Σαβίδη, τον Άντων Τεξτοτούρου και πάνω. Τιμούμε τους.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Τιμούμε τους τούτους.
0: Ναι.
1: Καϊάφαν τούτους, Κάντιλο, δεν νομίζω, μου θυμίζουν πολλές.
0: Ο Κάντιλος έπαιζε μέχρι το 96.
1: Ο 96, ο Κάντιλος μπορεί, μπορεί έτσι κάποιες.
0: Ο Καϊάφας έπαιζε μέχρι το 84.
1: Ναι.
0: Μετά έπαιζε ο γιος του.
1: Ναι.
0: Ο Χριστοδούλου έπαιζε μέχρι το 89, κάπου για με κοντά.
1: Ο
0: Μακαρίτης, ο Ιωαννάκης, ο Ιωάννου ήταν μεγάλη δύναμη. Τότε οι Αγκουδάκης Πίτσας, Ιωσιφίδης Τσολάκης.
1: Επίσης Απολλωνίστες, πήγαινε στο γάσι που πέζαμε με το απορρίσιο την Ομόνια, τρέμαν τα πόθια μας που να πάμε στην Κερκίδα.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσες δυνατές ομάδες και ισοπαλία να πιάνναμε, νομίζαμε ότι επανηγύριζαμε μια εφτωμά.
0: Ναι.
1: Και πώς αλλάξαν τώρα τα πράγματα.
0: Βέβαια αλλάξαν τα πράγματα.
1: Ενδέχομαστε, ισοπαλία είναι όπως την ήττα.
0: Μάλιστα.
1: Με τις ομάδες. Εντάξει κύριε Στέγιο.
0: Να είσαι καλά Ιακώβε μου.
1: Καλές δουλειές.
0: Έγινε, σε χαιρετώ. Αύριο βάλουμε σου παραγγελιά. Μένε έχεις εννιά, έχουμε και μάτσα αύριο. Και κανονίζαμε το μοντά σου. Λοιπόν, μάλιστα. Είδες τον Ιακώβο μας. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Μάκης Μητσερών, Ομονία Κλίπερ, που πρωταθλητής Κύπρου και Ελλάδος.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και από την καλησπέρα μου.
0: Όχι όπως εμάς τους παλάβους.
2: Κάτσε

0: Να μην ξέρω το Παναθηναϊκό, δεν παρέα.
1: Μα είσαι εσύ που κάτσε ένα μπάσκετ εκτεχείς.
0: Λοιπόν, την αγάπη μου αγουστικά κορό μου, τον παρήκο μου.
1: Μάλιστα.
0: Τον παρήκο μου γίνει του χάμπου, γεννάσια, μαντάν καλά ο κόσμος ούλος.
1: Μάλιστα.
0: Και καλή συνέχεια.
1: Το μωράκι είναι εντάξει, ναι.
0: Δόξα σε ο Θεός.
1: Οκ, εντάξει.
0: Πάμε καλά, εν Κύπρο.
1: Οκ, θα μιλήσουμε για από κοντά, χαιρετώ.
0: Άι.
1: Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
2: Βλέπω και εγώ μπάσκετ χτες, ελπίζω να μην φταίξω εγώ τώρα.
1: Είναι κατάλαβα ποια μιλά.
2: Αν είσαι πον πονασέρα, είναι και καταλάβεις.
1: Πέ μου πονασέρα, να μου πει καλησπέρα, καλησπέρα, ναι μου. Μα πού εμφανιστηκες?
2: Αντρέα Παναγή Μίλα, δεν είναι παραδεχτός.
1: Είναι ο Χρήστος ο Παναγίδης που είναι απέραντη.
2: Α, είναι ο Χρήστος ο Παναγίδης. Α, συγγνώμη, όχι.
1: Ναι. Να μου κάνεις.
2: Χάθηκα. Τι να κάνω.
1: Είσαι εντάξει, τέλεια γενικός όμως.
2: Είναι οκ. Αρρωστήσαμε, γιάναμε.
1: Α, μάλιστα.
2: Μια χαρά.
1: Μάλιστα. Το καλοκαίρι... Το καλοκαίρι...
2: Θέλετε να περάσει η EuroLeague τώρα.
1: Πέμω.
2: Εν ομάδα τούτη που θέλετε να περάσει η EuroLeague.
1: Τώρα που μου κάνει χιουμοράκια τώρα ή πολλά σέρα.
2: Εν πειράζει, ένα βλέπω, πολλά σέρα Ολυμπιακών τώρα.
1: Έτσι, α.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Τι να κάνουμε.
1: Ένα θεωρούμε...
2: Να έχω και μια ομάδα από ποιον πράθλημα εγώ.
1: Ποια είναι η ομάδα από ποιον πράθλημα?
2: Είναι η Μπαρσελόνα.
1: Ποια κόρη?
2: Η Μπαρσελόνα, έχω μια από τις ομάδες μου.
1: Κάμε μας τα γέρι, με είπε μας και Ολυμπιακό Μπυριός, είπε μας και Μπαρσελόνα. Α, μάνα μου, μάνα μου. Άλλο λέτε να μας πει και Λάτσιο, κάμε μας ποδούν το ράμο να... Έλος πάτου. Να σε καλά, παίρνει να λαιστώ καλησπέρα σου, γιάψε καμιά κάρβουνο και δε τηλεφώνα.
2: Οκ, όταν θα πω θα τηλεφωνήσω.
1: Οκ.
2: Έγινε καλά.
1: Χαιρετώ, να σε καλά. Πονασέρα, ρε κουμπάρε. Γιονταρίνα και Γιαλουρώση, καλησπέρα.
3: Άμα ναι σφίριξε κίτρινη κάρτα η Μπονασέρα, ήταν το πιο λίγο που μπορούσε να πιάσει, ήταν μια κίτρινη κάρτα.
1: Καλά, εσύ άκουσες την καμιά φορά να πει καλησπέρα. Είναι
3: εγώ
1: Μπονασέρα που μιλά.
3: Αμέσως ότι ήταν, εγώ κατάλαβα πια που ήταν αμέσως. Το λοιπόν, έπρεπε να σου τη δείξει η κίτρινη, εύκαλεν την αλλά την έδειξε. Α. Πρέπει να της προστάς μια χάρη.
1: Η σένδειξη σεβασμού. Μάλιστα.
3: Έτσι έπια τηλέφωνο μόνο και μόνο για τούτο. Διότι λέω ρε παιδί μου, γίνεται να μην καταλάβει την Μπονασέρα.
1: Μα επειδή να καταλάβω, αλλά είπε μου καλησπέρα και λέω και ο από και μου ξανά είπε καλησπέρα. Μόνο Μπονασέρα μου λέει.
3: Να.
1: Γι' αυτό μου υποθαυμαστικά.
3: Αυτό είναι δικαιολογητικό, εντάξει.
1: Μάλιστα. Αύριο να είμαι τον κύριο Τάσο Μιχαηλίδη.
3: Βέβαια, θα πάρουμε αύριο να παρηγορήσουμε και τον Τάσο. Εσύ από ό,τι κατάλαβα που ακούγοντας δεν χρειάζεται παρηγοριά.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια μεγάλη Παρασκευή αύριο πάλι.
3: Εσύ ρε στα του νόμου σου εσύ.
1: Όχι σε κάτω του νόμου μου. Όχι, περίμενα να σου πω. Περίμενα, ξέρω ότι μιλώ τελειές. Την ομάδα μου όπου και να πάει δεν την αλλάζω.
3: Εννοείται.
1: Είμαι περήφανος που είμαι Παναγή μου και είμαι Παναθηναϊκός, εννοείται. Από 5 χρόνων. Okay. Ειδικά με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό που μας έβγαλε τόσες χαρές, εννοείται. Αλλά το να υπάρχει μια έπαρση και ξέρεις, να παίζω για το Final Four και η έννοια μου είναι να απαντήσω αν μου είπαν να με δέρουν 8 φορές και ήταν μπορεί να κάνω στο πριν και αν πάω σαν πρόεδρος στο, ξέρω εγώ, στην παρέθεια και αν μην πάω και αν τιμωρηθώ και αν μην τιμωρηθώ και αν σύρω που καλώ σαν προπονητή και αν με σύρω και αν είναι καλή παίκτη τα πράγματα εναρμόζουν σε έναν πριν 7 στερών και λοιπά πρωταθλητή την Ευρώπη για όνομα του Θεού. Και από εκείνη τη στιγμή, όταν είπατε να σπάσουμε την έδρα μέσα στο δύσκολα, μετά αμέσως βλέποντας τα παιχνίδια, είπατε να μας πάνε και ένα έδρα μας εμάς. Εννοείται. Σαν ομάδα ήταν καλύτερη η Βαλέθεια από Παναθηναϊκό. Ήταν καλύτερη στη φετινή την περίοδο. Εκάναμε το 0-2, έκαναν μας γέρι μας. Διότι ο νους τους, αντί να είναι στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, προπονητή παιχτών προέδρου και λοιπά όλους, ακόμα και κόσμου, είδα στο ελάτε με την πισινή σα, ελάτε με τα δικητάνκα σα, ελάτε με αυτά. Εγίνεται. Εγίνεται. Είσαι Παναθηναϊκός. Έγινε στην οικιακή ομάδα. Είσαι Παναθηναϊκός. Παίξε στο παραδέρε και διεχθήκ. Τέλειωσε. Αυτά.
3: Ένα παιχνίδι. Δεν το κατάφερε.
1: Δεν το κατάφερε, εντάξει, τέλειωσε.

0: Λοιπόν. Αυτά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε Θεού θέλοντος αύριο.
1: Να σε καλά, σε χαιρετούμε.
0: Χαιρετούμε, γεια.
1: Ένα καμίον παριοριδί, το θα πάνε ψιούσου αύριο, τα πάνε ακόμα. Να κατεβάσει κάτι μούτρα, κάτι προβοσκείται και πάντα και θωρώ τον τώρα και τα γύρι έτσι πίσω και αυτό είναι ιστορία. Εντάξει. Πρώτα για θέτω τον εαυτό μου είναι μόνο να με κρίσω αύριο. Τούσαν, είναι μόνο να θωρώ, να θωρώ να δείχνω. Αλλά να έχει παιχνίδι και έτσι, να θωρώ στη τηλεόραση. Αύριο να σου πει να μόνο ο Μιχαηλίδης, α? Να το παίξει Παναγίδης. Αμίλητος. Άρεσε σου, ναι, άρεσε. Πες μου τι θέλει να κάνω. Να πάω, να φύγω. Μάλιστα. Ένα λεπτό να δω για μηνύματα μας. Ο Χρήστος μας τι θέλει. Τα παίρνω απάντηση. Μάλιστα. Ο 905 ήταν ο Αδάμος μου, ο Σαλαμινάκας μου, ο Ολυμπιακάρας μου, να πάρει εκδίκηση με την Παρέθεια. Δηλαδή. Μάλιστα. Ο 108 καλησπέρα κύριε Στυριανέ. Ανόρθωση. Θέλουμε να παίρνω όπου να είναι. Άκου ρε κουμπάρε, ο φίλος μου. Καλησπέρα κύριε Στυριανέ. Ανόρθωση. Θέλουμε να τα παίρναν όπου να είναι. Μάλιστα. Οκ. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον μεγάλο μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώργος. Αύριο είπαμε μετά τις 6 και 10 θα ενημερώσουμε νικητή ή νικήτρια και νικητή ή νικήτρια που μαζί με ακόμα 3 άτομα και ο ένας και ο άλλος θα πάνε στο δόφραγμα ο ένας, στην απάντηση ο άλλος. Τόσο απλά. Και θα ενημερώσουμε για το 200 ΣΥΤΑ αποκλειστικά για την εκπομπή Δώσε Πάσα, την οποία ευχαριστούμε ο χορηγός μας, τη δωροκάρτα, ξανά, για το τέλος του μηνός. Και για την επικοινωνία, και για αγώνες αύριο, κρίνεται και η διαβάθμιση. Τελειώνουμε και με τον κάτω όμιλο, κύριε Παραγίδη. Ελλαδική διεθνή επικοινωνία είναι τα πάντα, ό,τι έχει, θα ενημερώνουμε. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε και τον Μάγκαν του χορηγών του ειδικού ενθέτου, που συμπλήρωσε σήμερα 343 τηλεφωνικές παρουσίες. 343. Αυτά. Επόμενη Τρίτη με τον καλό έχουμε προγραμματίσει Γιάνκον Ιωαννίδη, άσον από ελ κυρίως. Καλό βράδυ από τον Χρήστο Νομαναδί για ομένα στον Ελπίπα από εσείς. Χαιρετούμε.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
7: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyber στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
10: Η κεφαλιά του 2006. Ο τελικός του FIFA World Cup 2006. Ο Ζίνετιν Ζιτάν στο τελευταίο μάτς της καριέρας του. Έχει ήδη σκοράρει, αλλά στην παράταση έρχεται η έκρηξη. Κεφαλιά στον Μάρκο Ματεράτσι, κόκκινη κάρτα. Έτσι γράφτηκε το πιο απρόσμενο φινάλε. Ένας θρύλος που αποχώρησε όχι με το τρόπαιο, αλλά με μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία.
11: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet.
12: Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Πέμπτη σήμερα, La Liga, 10:30 το βράδυ, Real Madrid's Real Oviedo.
2: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
3: Crust τι?
2: Δύο Crust! Δύο Crust! Two Crusts! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
3: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
2: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
4: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
8: Flame Grilled tastes better.
9: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
10: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
14: Ποτέ δεν θα κοιτάξει.

0: χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
2: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
3: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
8: Αμφίβολος ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκο Έσε που θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Ο Αργεντινός χαφ των Πειραιωτών έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 36 του χθεσινού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Τους φιλάθλους της ομάδας ευχάρισε με ανάρτησή της η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ με τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν. Ο Ιταλός διαιτητής Α' κατηγορίας Αντρέα Κολόμπο ορίσκει να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός στην Όλγουιν Αρένα. Τον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα σφυρίξει ο Γεωργιανός Γιώκα Κικατσεϊσβίλη, επίσης διαιτητής Α' κατηγορίας. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Σουαλιό Μεϊτέ, ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το χθεσινό ντέρμπι κοντρα στην ΑΕΚ. Στα ραντάρ των ασπρόμαυρων βρίσκεται ο 23χρονος Γκαμπονέζος στόπερ της Μέτς, Μισελ Εμπουλά, σύμφωνα με το Food Mercato. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται αυτή την ώρα στα Ανολιώσια για τον Άρη στον πρώτο αγώνα της σειράς. Τηλεοπτική κάλυψη από RTO Sport. Κορυφαίος προπονητής στο Ιταλικό Πρωτάθλημα ψηφίστηκε ο Δημήτρης Πρίφτης, ο οποίος οδήγησε τη Ρέτζο Εμίλια στα play-off του πρωταθλήματος, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζίρονα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
9: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
10: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.ellada-sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervet & Sports. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί με την εκπομπή Sports on Air Live. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Ανδριάνα Μπούλιου, τον Μιχάλη Σοελέγη, τον Γιώργο Ρουμελιώτη στην δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Αχρεωστήτως, που λέει και ο φίλος μου Γιώργος Σουχελάκης, 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με χρέωση απλού μηνύματος. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Να πω καλησπέρα στην φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί από το νομό Ηλίας. Επίσης στο φίλο το Θέμη, καλησπέρα να πω που μας ακούει στην όμορφη Κύπρο και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Βασίλη και χρόνια πολλά για τα προχθεσινά γενέθλιά του. Και την Μαρία στην Λιβαδιά, φθιότητα Βιωτία και Φωκίδα, μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3.

καλό απόγευμα και στην όμορφη Λευκάδα, στη φίλη μας την Αφροδίτη. Στο φίλο τον Παντελή να πω καλό απόγευμα στην Πετρούπολη. Στο φίλο τον Νίκο στην Ναύπακτο. Στα κορίτσια μας επίσης να πω καλό απόγευμα εκεί, στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, στην Έλενα, στη Μαρία και τη Χριστίνα. Πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να σας πω πως για τη Λα Λίγκα σήμερα στις 8 Βαλένθια, Ράγιο Βαγεκάνο. Στις 9 Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας για τα play-offs, ένα μάτς στις 10, Bradford Bolton. Για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από το 943 Interveten Sports. Για τα play-offs της Τίχημαν Basket League, 4 λεπτά στην πρώτη περίοδο, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη, είναι στο 9-2.

0: Ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Καλά, εντάξει φίλε, καλά καλά.
0: Μπράβο. Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε στην ουσία, γιατί ο μοναδικός που ήθελε από αυτό το μάτς.
2: Ο Ολυμπιακός φίλε έκανε ό,τι έπρεπε, αλλά εδώ γίνω, μιλάμε για όρια που γίνονται αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή,
2: πριν από λίγο υπάρχει οργή στον Ολυμπιακό για τους ορισμούς των διαιτητών της ερχόμενης Κυριακής.
0: Μάλιστα, το είπα νωρίτερα.
2: Ναι, για τον Λανουά, ο οποίος όρισε έναν Ιταλό, τον Κολόμπο, και Γεωργιανούς στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού
0: με τον ΠΑΟΚ.
2: Να σου κάνει πρόκληση, ας πούμε, ένας τέτοιος ορισμός, ή να σου κάνει εντύπωση εσένα, να σου πω ότι ο Σότσα καταρχάς είναι ο τέταρτος Ιταλός που έρχεται παίζει τον Ολυμπιακό. Και είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι έπαιξαν τον Ολυμπιακό εντελώς ανάποδα. Όπως ο Σότσα, ας πούμε, στην Ντούμπα, ο Μαρέσκα, που ήταν, είχε κάνει μια έκθεση στην Super League, και πολλοί άλλοι οι οποίοι ήρθαν, έπαιξαν τον Ολυμπιακό και μόνο, όχι δεν είναι ικανοποιημένοι στον Ολυμπιακό, συνεχίζουν να έχουν παράπονα. Και στον Ολυμπιακό υπάρχουν και σοβαρές ενστάσεις για τον Κιτσασβίλη, ένας Γεωργιανή διαιτητές από το πουθενά, από ένα πρωτάθλημα που δεν υπάρχει πουθενά, και τους όρισαν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Όπως καταλαβαίνεις, επειδή η τελευταία αγωνιστική θα είναι πολύ κρίσιμη.
0: Ναι, και πάνε και βάζουν διαιτητές που δεν είναι στην Ελίδα, ας πούμε. Και...
2: μα δεν υπάρχουν πουθενά πια ελίτρε.
0: Οι
2: Γεωργιανοί διαιτητές, ας τον Ιταλό, τον Κολόμπο το ξέρουμε, δεν ανάγκη να... ήταν αναμειγμένος και στο σκάνδαλο του Καλτσιόπολης και τα λοιπά. Τους Γεωργιανούς που τους βρήκε ο Λανουά είναι προφανές ότι προκαλεί, έτσι. Δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση και νομίζω ότι με τελευταία Κυριακή του πρωταθλήματος που θα κρυθούν πολλά, όχι για το πρωτάθλημα φυσικά, αλλά για τη δεύτερη θέση,
0: ναι,
2: που οδηγεί στο Champions League, θα έχουμε ιστορίες στην ερχόμενη Κυριακή. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση που υπάρχει, γι' αυτό και υπάρχει οργή στον Ολυμπιακό με ποσταρίσματα στα social media του Καραμπαπά και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Μέχρι και για τον παρατηρητή βλέπω τον Ευθυμιάδη.
2: Ναι, τον Ευθυμιάδη, ναι. Ήταν ένας Γάλλος, ένας Κολόμπο και ένας Γεωργιανός. Δεν είναι ανέκδοτο. Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σχολίασε ο Κώστας Καραμπαπάς πριν από λίγο. Καταλαβαίνεις ότι θα υπάρξει μεγάλη ένταση με τους ορισμούς αυτούς. Δύο διαιτητών οι οποίοι δεν υπάρχουν στο χάρτη. Ελίτ δεν είναι σίγουρα. Ελίτ Φρυγανιές μπορεί να είναι.
0: Είναι πρώτης κατηγορίας από ό,τι είδα.
2: Ναι, ναι, πρώτη κατηγορία, το είδα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η πρώτη εκτίμησή μου, προλαβαίνοντας τα γεγονότα. Θα δούμε τι θα γίνει η Κυριακή. Από εκεί και πέρα, φίλε, και ο Ολυμπιακός πήρε ένα παιχνίδι εχθές από έναν Παναθηναϊκό που ήταν σαφώς καλύτερος Ολυμπιακός. Τότε ο Παναθηναϊκός δεν έκανε ούτε μία ευκαιρία, νομίζω ότι τα λέει όλα για το παιχνίδι. Αλλά η ουσία δεν είναι εκεί. Η ουσία είναι τι μας περιμένει την ερχόμενη Κυριακή, που είναι η τελευταία αγωνιστική των play-off και θα είναι πολύ κρίσιμη για τη δεύτερη θέση, να επαναλαμβάνω.
0: Που δεν εξαρτάται από τα πόδια του. Έτσι, θα πρέπει να βλέπει και τι γίνεται στη Λεωφόρο.
2: Κοίταξε να δεις, εξαρτάται από τα πόδια του Ολυμπιακού. Ήταν κερδίσει ο Ολυμπιακός, δηλαδή μετά το χίτζι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, πριν εξαρτήταν από τον ΠΑΟΚ, τώρα εξαρτήται από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, σωστό.
2: Απλά το θέμα είναι κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα μπορέσει σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα που θα υπάρχει την Κυριακή το βράδυ στην All Win Arena να πάρει μια νίκη για να έχει ίσχο το κεφάλι του, ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Μέχρι πριν την προηγούμενη αγωνιστική ήταν ο ΠΑΟΚ που ήταν το κομπορί.
0: Είχε το πάνω χέρι, ναι. Και στην ισοβαθμία είχε τον Ολυμπιακό.
2: Βέβαια. Και τώρα. Δηλαδή αν έρθει ο Ολυμπιακός και κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, πάλι πέρα θα πάει ο ΠΑΟΚ, θα πάρει τη δεύτερη θέση, θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση και θα είναι αυτός που θα πάει στο Champions League. αυτά τα ωραία, τα όμορφα. Από εκεί και πέρα, φίλε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.

0: τον Έσε και τον Μποντένσε. Ο Έσε αποχώρησε χθες με πρόβλημα τραυματισμού. Μου φαίνεται δύσκολο, αλλά να περιμένουμε να δούμε και αύριο τι θα γίνει.
1: Ενώ το προσπάθησε να συνεχίσει να παίξει, δεν μπορείς, δεν τα
0: καταφέρει. Ναι, γιατί από το 7ο λεπτό είχε πρόβλημα. Κοίτα, το κακό είναι ότι ο Ολυμπιακός σε δύο παιχνίδια σάκι και με τον ΠΑΟΚ έχασε τον Ποντένσε στο 30ο λεπτό, ο οποίος Ποντένσε μέχρι τώρα ήταν ο καλύτερος παίκτης του. Παραδόξως, μετά την επιστροφή από αρκετό καιρό στην αρχική ενδεκάδα, έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι και εκεί που έδειχνε να βρίσκει το καλό του αυτό, τραυματίστηκε, έπαθε τη διάστηση αυτή. Δεν ξέρω αν θα δώσουν το και οι γιατροί για να μπορέσει να παίξει την γυναίκα. Και το χθες πάλι με τον Έσε, που τραυματίστηκε και θα είναι σημαντική απουσία, γιατί και οι δύο είναι ξεχωριστές παρουσίες και σημαντικές για την δεκάδα που θα ήθελε να παρατάξει ο Μεντιλιμπάρ σε αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Εκεί θα έχουμε και μάχη για τον πρώτο σκόρερ, έτσι, Γιώβιτς και Ελκαμπή.
0: Αυτό, ρε φίλε, είναι το τελευταίο. Αυτό μόνο τον Ελκαμπή ενδιαφέρει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ο οποίος Ελκαμπή βλέπουμε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Σωστά το σκέφτηκε ο Μεντιλίμπαρ, το λέγαμε από την...
1: Ναι, το έλεγες.
0: Από τη Δευτέρα, ότι έρχεται το μυαλό του τον Ταρέμι, χωρίς και ο Ταρέμι να είναι ο γνωστός Ταρέμι, αλλά το πάλεψε πιο πολύ, εν πάση περιπτώσει.
1: Πάντως, στον γκολ του Ολυμπιακού, νομίζω ότι η εξυπνάδα του Ταρέμι, μάλλον από την εξυπνάδα του Ταρέμι μπαίνει τον γκολ.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι και στον γκολ είχε συμμετοχή, έχασε και μια ευκαιρία εκεί να κάνει το 2-0, που βέβαια απέξω ο Λαφών ήταν για μένα ο κορυφαίος παίκτης Παναθηναϊκού. Και απορώ, ας πούμε, πως ο Παναθηναϊκός κάνει συζήτηση για να πάρει τερματοφύλακα, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ καλό κουτί.
1: Επειδή είναι επιρρεπής σε κάποια λάθη γι' αυτό.
0: Εντάξει, μωρέ, οι τερματοφύλακες έτσι είναι, ρε Σάκη. Ο τερματοφύλακας έχει αυτό το κακό. Μπορεί να γίνει ήρωας και μπορεί σε μια φάση...
1: Ναι, γιατί το λάθος του τερματοφύλακα φαίνεται. Ναι,
0: ακριβώς. Μόλις άμα κάνεις ένα λάθος είναι γκολ. Λογικό είναι να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Δηλαδή άμα κάνει, ξέρω εγώ, χάφι ο στόπερ λάθος, μπορεί να διορθωθεί. Άμα κάνει τερματοφύλακας λάθος, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, ναι.
0: Γεια σας.
1: Ο φίλος μου ο Ροντινέη τελικά τι είναι, extreme ή back?
0: Ο προπονητής είπε ότι είναι εξτρέμ. Ναι. Οπότε αφού το ξεκαθάρισε έτσι ο Μεντιλίμπαρ με αυτόν τον τρόπο, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είναι και ο πρώτος σκόρ του Ολυμπιακού Σάκη στα play-off.
1: Αυτό κάτι δείχνει,
0: Προφανώς. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Ροντινέη είναι εξτρέμ, όπως λέει ο Μεντιλίμπαρ, και δεύτερον, ότι η σέντρο φορ του Ολυμπιακού είναι σε κακή κατάσταση και οι δύο. Γιατί εκεί που περιμένεις γκολ από τον LKB και τον Ταρέμι, που είναι τα δύο δυνατά σου όπλα στην επίθεση, σε ξελασπώνει ο Βραζιλιάνος, ο οποίος θέλει να παίζει μπακ, αλλά είναι εξτρέμ, όπως είπε.
1: Και είδες ότι έχει την αίσθηση του γκολ, γιατί...
0: ήταν στη φάση.
1: Μπράβο, βρίσκεται εκεί που πρέπει την κατάλληλη στιγμή.
0: Ναι, και με τον Παναθηναϊκό τον γκολ που πέτυχε το 2-0 ήταν μετά από ωραία ατομική προσπάθεια. Τέλος πάντων, ο Ροντινέη παραμένει μια σημαντική μονάδα για τον Ολυμπιακό και δείχνει να βοηθάει πολύ σε αυτά τα παιχνίδια. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει, ας πούμε, να κατακτήσει τη δεύτερη θέση και να περάσει στο μήνυμα του Τσαμπιζίν, θα έχει μεγάλο μερίδιο ο Βραζιλιάνος. Για τον οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση, κατά πόσο είναι back, πόσο είναι extreme, κατά πόσο κάνει για τον Ολυμπιακό και τα λοιπά, αυτά τα γνωστά που ακούμε και διαβάζουμε συνέχεια έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, ρε φίλε.
1: Δεν έχει κάτι άλλο από ό,τι βλέπω.
0: Όχι.
1: Ήταν, να πούμε πάντως ότι ήταν το τελευταίο δυναμική παρουσία του κόσμου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
0: Δεν ήταν γεμάτο το Καραϊσκάκη, αλλά και αναμενόμενο. Ήταν ότι δεν θα ήταν γεμάτο. Εντάξει, και ο κόσμος έχει απογοητευτεί. Οι Ολυμπιακοί ένα πράγμα ξέρουν μόνο, το πρωτάθλημα. Τώρα κάνουμε εμείς συζήτηση για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Είναι άλλη κουβέντα. Αλλά και πολλοί οι οποίοι είχαν διαρκείας περισσότεροι ήταν αυτοί που απουσίασαν από το Καραϊσκάκη την Τετάρτη το βράδυ, ας πούμε. Δηλαδή ο άλλος που ήταν στην επαρχία Ρεσάκη τώρα σου λέει τι να πάω, έχουμε χάσει το πρωτάθλημα, υπήρχε μια απογοήτευση και γι' αυτό είχαμε κάποιες άδειες και κλείδες. Όχι ότι δεν είχε κόσμο, απλά ήταν γεμάτο το Καραϊσκάκη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά,
1: περισσότερα για το μάτς της Κυριακής θα πούμε και αύριο.
0: Έχουμε και αύριο, ναι.
1: Καλό απόγευμα, φίλε.
0: Καλό απόγευμα, γεια.
1: Να είσαι καλά. Ο Κώστας Αμαθράκης, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
2: 9.43 Intervetten Sports.

0: σε πολύ δύσκολη περίπτωση. Πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση.
1: Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Απλά μόνο αυτό θα πω.
2: Πώς το πες αυτό?
1: Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό πήρε Νόμπελ. Πήρε Νόμπελ. Νόμπελ.
1: Απλά μόνο αυτό θα πω.
0: Να το ξαναπώ.
1: Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Απλά μόνο αυτό θα πω.
0: Λοιπόν, αύριο τα ξαναλέμε. Γεια σας.
3: Ιντερβέτεν Σπορτς.
1: Αυτό για να πήρε Νόμπελ, Θανάση μου. Πάντως, όπως έλεγε μια φίλη παλιά, ουδής άσφαλτος, ε. Φαντάζομαι το σοκ του φίλου μου του Κώστα του Σαμοθράκη, ε. Καλησπέρα Σάκη, καλό απόγευμα Πέμπτης. Σήμερα έχω γενέθλια, μας λέει φίλη μας Ματούλα. Ματούλα μου, να σου ευχηθώ όλα τα καλά του Θεού. Πολύχρονη, υγεία, ό,τι εσύ επιθυμείς να το πάθεις. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Και όλη η ομάδα εδώ. Καλησπέρα στον 943 Ιντερβέτερ Σπορτς, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλησπέρα Σάκη και στους φίλους ακροατές. Πολύ κακό, δεν είναι καλό για τον Παναθηναϊκό όλο αυτό που έγινε χθες, λέει η φίλη μας Νίκη από τη Λευκάδα. Αλλά ας ευχηθούμε τα καλύτερα από εδώ και πέρα. Σε ακούμε και σήμερα, είμαστε συντονισμένοι εδώ από την όμορφη Λευκάδα. Νίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.

Ένα λεπτό, φίλες και φίλοι, πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου, για... μιλάω για το μάτς της ΑΕΚ με τον Άρη, για τα play-offs είναι το παιχνίδι αυτό. Ισοπαλία 17-17 και όπως λέγαμε στο προπό παλιά, σημειώσατε χ. Καλά, χ δεν υπάρχει στο μπάσκετ όμως.

Λοιπόν, να σας πω πως σήμερα έχει πάρτι ο Παναθηναϊκός, το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έχει τη φιέστα της και την απονομή για το τέταρτο ντάρμπι της ιστορίας της και πρώτο μετά το 1985, με την απονομή να γίνεται, έγινε μάλλον στη συμβολική ώρα, 19:08, 1908 δηλαδή, η οποία από ό,τι καταλαβαίνετε πρεσβεύει τη χρονιά της ίδρυσης του συλλόγου. Πρωταγωνιστές τώρα σε αυτό το πάρτι δεν θα είναι μόνο οι ταμπλούχοι του βόλεϊ. Μαζί τους θα γιορτάσουν και οι πρωταθλητές Ελλάδας στο τμήμα μπάσκετ του συλλόγου με αμαξίδιο, οι οποίοι κατέκτησαν τον τίτλο για τρίτη φορά στην ιστορία τους μετά την νίκη με σκορ 72-54 κόντρα στην Δωδεκάνησο.

Καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα. Συμφωνώ, καλέ μου φίλε, ότι ο Παναθηναϊκός τώρα θέλει να πάρει, μάλλον ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλει και πρέπει να πάρει γενναίες αποφάσεις. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη ξεσκαρτάρισμα που γράφεις και εσύ, γιατί μιλάμε για ανθρώπους. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα. Φυσικά συμφωνώ μαζί σου ότι πρώτος υπεύθυνος είναι ο προπονητής, ο κ. Σταμάν. Και αν δεν κάνω λάθος, ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια, κάπου είδα, κάπου διάβασα, ότι είπε ότι ότι έμοιαζε, λέει,

ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωθαν ότι δεν έχουν προπονητή. Δηλαδή δεν υπήρχε πλάνο. Πολύ καυστικό το σχόλιο. Και αυτό με αφορμή το σχόλιο που έκανε για το TJ Shorts στο ημίχρονο του μάτς με τη Βαλένθια. Ο Ισραηλινός επιχειρηματίας πέταξε τα βέλη του για τον Τούρκο. Είπε ασεβής και εξοργιστικός. Παρεμπιπτόντος coach Αταμάν, από όσα έχω ακούσει, οι παίκτες σου ένιωθαν ότι δεν έχουν προπονητή.

0: Θα συμφωνήσω με τον Μαρτίνες, τον προπονητή της Βαλένθια, που είπε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ποιοτικότερο ρόστερ, αλλά εμείς παίξαμε καλύτερα σε ομάδα. Είναι πιο ομάδα. Αυτό το απέδειξε η Βαλένθια.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά.

0: κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο, φύση και ιστορία.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 7:30.

Λίγο μετά τις 7 και μεσή, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervetten Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports on Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής ρεπορτάζ ΑΕΚ, ακούσαμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, Ηρακλή, Άρη, τον Παναγιώτη Στεφάνου, μιλήσαμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Μιλήσαμε για αθλητικό τουρισμό με τον αντιδήμαρχο Πύλου, μάλλον με τον υπεύθυνο τουρισμού του Δήμου Πύλου, τον κύριο Παναγιώτη Μαριάννη. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού με Γιώργο Τσαμπά. 6 λεπτά πριν από το ημίχρονο, ΑΕΚ Άρης είναι στο 29-25, φίλες και φίλοι.

Πάμε να πούμε και για τους διαιτητές της επόμενης τελευταίας αγωνιστικής της Super League. Πάμε στο μάτς του Παραθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο διαιτητής είναι ο Γκόγκα Κικατσεασβίλη.

παραγωγή θα είναι ο Νταβίτ Αχβλεντιάνη και Νταβίτ Γκαμπισόνια. Δεν ξέρω κανέναν, να σας πω την αλήθεια. Τέταρτος θα είναι ο Τάσος Παπαπέτρου. Στο βαρ θα είναι ο Αλέκο Αψιούρη. Ο βοηθός ο Μπακούρ Νινουά. Και παρατηρητής διατησίας ο Γιώργος Μπίκας. Άντε τώρα να έχεις όνομα Μπακούρ. Να με συγχωρέσετε βέβαια για το σχόλιο, αλλά... Ο Κολόμπο Ιταλός θα είναι στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακού, με βοηθούς τους Τζιοβάνι Μπατσίνι και Μάρκο Τσεκόν, ενώ τέταρτος ορίσκει ο Βασίλης Φωτιάς. Στο ΒΑΡ θα είναι ο Τζιανλούκα Αουρελιάνο, με βοηθό τον Στέφανο Ντελ Τζιοβάνε και παρατηρητή διατησίας τον Δαμιανό Ευθυμιάδη.

φίλος ο Γιώργος λέει: ευτυχώς δεν βάλανε διαιτητές στο ΠΑΟΚ, λέει, τσετσένους οπλαρχηγούς. Δεν έχει και άδικο.

Καλησπέρα στο φίλο το Γιάννη, καλησπέρα στην Έλενα. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Καλησπέρα στο φίλο το Βασίλη, στην Κατερίνη. Καλησπέρα στον Άγγελο. Καλησπέρα και στην Κατερίνα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε, τι γίνεται.
2: Στις φίλες και στους φίλους, καλησπέρα σε όλους.
1: Από ποια γωνιά της γης και αν μας ακούνε.
2: Από ποια γωνιά και αν της γης βρισκόμαστε και επικοινωνούμε.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κάτσε να πάμε λίγο στα φρέσκα.
2: Ναι. Όπως θες, πάμε, γιατί έτσι καλώς είναι δύσκολη μέρα να σπάω να
1: έχω σήμερα. Έτσι, καλά, δεν είναι μοναδική, τόσες δύσκολες έχει
2: κάνει. Είναι όμως, είναι μια δύσκολη. Είναι.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προετοιμάζει για το μάτς με τον ΠΑΟΚ, άλλο ένα μάτς διαδικαστικό θα έλεγα. Ναι. Ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία, γιατί από ό,τι φαίνεται θα είναι το τελευταίο επίσημο παιχνίδι στο πιο ιστορικό γήπεδο της Αθήνας. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, κλασικά αυτοί που έλειπαν μέχρι τώρα θα λείπουν. Κάτρι, Σάνσες, ατομικό, θεραπεία, Μπακασέτας, Ίγκασον, Πελίστρι, Γιατβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Η ΠΑΕ δίνει τον Πελίστρι εδώ. Οι Ουρουγουανοί λένε ότι ο Πελίστρι είναι στην Ουρουγουάη. Τώρα δεν ξέρω τι να πω, εγώ ακολουθώ αυτό που λέει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τι άλλο για το διαιτητή τα είπαμε. Τα είπα νωρίτερα, μάλλον να το πω τώρα, γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει ακούσει αυτό που είπα νωρίτερα. Διαιτητής σε αυτό το μάτς θα είναι ο Γκόγκα Κικάτσεας. Πάμε πάλι. Γκόγκα Κικάτσεας Βίλι. Μη γελάς. Είναι, δεν είναι διαιτητής ελίτ, είναι της πρώτης κατηγορίας.
2: Ναι, είδαμε από τους ελίτ, ήμασταν ικανοποιημένοι.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, δεν μπορείς να πεις. Αυτά τώρα για τα. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Θα μιλήσουμε και για τον μπάσκετ πιο μετά. Πάμε για τι είδες εσύ, τι σου έμενε από αυτό το παιχνίδι.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Ο Παναθηναϊκός είναι. Ο Αϊνστάιν το πάμε για την άλλη φορά. Είπε το άκρο άκρο της ανοησίας και της σχιζοφρένειας. Ότι θέλει να βάλει ο καθένας είναι να κάνει το ίδιο πράγμα και να περιμένει άλλο αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός, παρότι όπως συζητήσαμε χθες, ήταν ένα
1: συγγνώμη,
2: θέμα.
1: Συγγνώμη,
2: που...
1: συγγνώμη, να πω ότι χωρίς κόσμο οριστικά είναι το μάτς με τον. Ναι, αυτό
2: ναι,
1: που τον αναφέρω. Με τον Πάο.
2: Εγώ συμφωνώ σε αυτό, Σάκη, θα σου πω.
1: Και εγώ, γιατί χαλάει μια την πρώτη αγωνιστική, ας πούμε. Που...
2: Ναι, ναι, θα σου πω και ότι είναι και συμβολικά. Πάμε σε αυτό και θα πούμε για το παιχνίδι.
1: Ωραία, ναι.
2: Συμβολικά, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, η ομάδα με τις περισσότερες τιμωρίες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Ελλάδα σε βαθμούς και σε ποινές την εποχή Αλαφούζου. Ο Παναθηναϊκός έχει πάνω από 35 βαθμούς αφαίρεσης, έτσι. Και όταν όλες οι άλλες ομάδες...
1: Και πολλές χιλιάδες ευρώ θα πω.
2: Ναι. Άρα λοιπόν σε μια εποχή που ο σύλλογος πέρα από την ανυπαρξία του, τα εσωτερικά του προβλήματα διώκεται έντονα, είναι συμβολικό και έτσι πρέπει να κλείσει λεωφόρος, φίλε, γιατί και σαν μια τιμωρία και του ίδιου του γηπέδου, ότι δεν θέλω να βλέπω αυτό το Παναθηναϊκό τον αγωνιστικό, γιατί είμαι ένα ιστορικό γήπεδο που έχω ζήσει χιλιάδες ένδοξες στιγμές και είμαι και ένα γήπεδο μιας ομάδας που διώκεται. Οπότε ιστορικά να μένει ότι το τελευταίο γήπεδο να το έχουμε να το διηγούμαστε, το τελευταίο παιχνίδι σε αυτό το ιστορικό γήπεδο, το ελληνική πολιτεία αποφάσισε να γίνει χωρίς κόσμο, χωρίς αιτία.
1: Ακριβώς. Γιατί απορρίφθηκε σήμερα η αίτηση αναστολής ποινής που κατέθεσε η Παναθηναϊκός για την τιμωρία της ΔΕΑ.
2: Είναι τηλεοφόρος και θα τη θυμόμαστε εμείς όπως πρέπει να τη θυμόμαστε.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός λέει ότι θα τιμήσει αυτή την ιστορική έδρα όπως πρέπει και αρμόζει.
2: Πολλά λέει, αλλά και να τιμηθεί η λεωφόρος πρέπει να γίνουν σειρά δραστηριοτήτων, φιλικών, γιορτών. Δεν τιμάται η λεωφόρος με ένα φιλικό, ούτε με ένα αγώνα. Θέλει ένα μήνα να κάνεις εκδηλώσεις. Αυτά θέλει όμως ανθρώπους να έχουν όραμα και να αγαπάνε το σύλλογο, Σάκη.
1: Κοίτα,
2: θα τα πούμε άλλη μέρα. Εγώ θα σου πω πέντε προτάσεις που θα έχω για πώς μπορεί να εορταστεί το κλείσιμο σε εισαγωγικά της λεωφόρου. Σε άλλη εκπομπή.
1: Πάμε για να πούμε για την άθλια εικόνα του Παναθηναϊκού. Μιλάμε ένα μαρτύριο για τους φίλους του Παναθηναϊκού, αυτό που βλέπει, έτσι.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός όταν έχει 0,020 γκολ στα παιχνίδια με ένα γκολ σε 5 αγωνιστικές, φυσικά αυτό δεν είναι Παναθηναϊκός.
1: Και χωρίς καμία νίκη, έτσι.
2: Χωρίς καμία νίκη.
1: Μια ομάδα χωρίς αρχή, μέση, τέλος.
2: Ανίκανη να. Όποιες προϋποθέσεις δημιουργούν, γιατί κάποιες στιγμές δημιουργούν προϋποθέσεις για γκολ, τις καταστρέφουν οι ίδιοι, οι διγενέσεις τους. Ο οποίος έχει εθιστεί στο να δέχεται γκολ στα τελευταία λεπτά, μπορεί να ήταν κατά την ταπεινή μου άποψη φάουλ και τα δύο γκολ και ίσως θα ακυρώθηκε το πρώτο και το δεύτερο, αλλά ήταν το χρονικό σημείο ότι αμέσως μετά ξαναδέχεσαι γκολ, παιδί μου, και άπειρα λάθη στην άμυνα. Ο προπονητής που τόσο τον πιστέψαμε, τόσο χαρήκαμε όταν ήρθε εδώ, που τόσο το στηρίζουμε εμείς, όπως ακούει ο κόσμος κάθε μέρα, όχι τον ίδιο αλλά το θεσμό του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Αυτός έχει βαρθεί και αυτός δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Είδαμε χθες να βάζει και το Σιντέρσκι και στην αρχή είπαμε ότι μπορεί να βγει αυτό το σχήμα με τον Τετέι να δημιουργηθούν οι χώροι, αλλά είδαμε τελικά ότι στην ουσία δεν έπαιξε για αυτό το 4-4-2 που θα μπορούσε να παίξει. Χάλασε και το σχήμα που είχε με την ΑΕΚ που πήγε σχετικά ανταγωνιστικά, να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
2: Σαν να μην θέλει, δηλαδή κάτι που πετυχαίνει δεν θέλει να το ξανακάνει, θέλει να κάνει κάτι άλλο. Αποφασίζει κάθε φορά να κάνει κάτι άλλο.
1: Αυτό το 4-4-2 βλέπουμε τον Ταμπόρδα εξτρέμ. Μετά μπαίνει αλλαγή ο Τζούρισης δεξιός εξτρέμ. Ο πολύ καλός Παντελίδης που έπαιξε στο μάτς με την ΑΕΚ δεν πήρε λεπτό συμμετοχής. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, θυμίζω δηλαδή, ότι ήταν από αυτόν ξεκίνησε τον γκολ του Παναθηναϊκού, το μοναδικό γκολ μέχρι τώρα.
2: Ναι. Ο Τζούρισης για ποιο λόγο να αγωνιστεί αυτή τη στιγμή? Ένας άνθρωπος που φεύγει σε ένα αγώνα, πάει στη Σερβία, πρώτη φορά ότι μπορούσε να προσφέρει. Γιατί να μην μπει ο Γιάγκουσης, θα πούμε, 90 λεπτά.
1: Μπαίνει 8 λεπτά ο Γιάγκουσης, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
2: Γιατί να μην μπει ο Παντελίδης, που δηλαδή παίχτες που είτε είσαι εσύ κύριε Μπενίτες και εγώ στο μπάγκο αύριο, είτε κάποιος άλλος, θα υπολογίζεται και χρειάζεται να πάρουν χρόνο για του χρόνου. Εντάξει, δεν είναι. Είναι βαριά άρρωστο το τμήμα αυτό. Προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα θλίψης, οργής, στεναχώρια στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
1: Μια ποδοσφαιρική ανυπαρξία από τον Παναθηναϊκό, ειδικά επιθετικά, όπως πολύ σωστά τόνισες, ήταν ανύπαρκτος χθες στο Φάλιρο.
2: Ναι.
1: Η ομάδα, πρόσεξε, χωρίς πλάνο, να γεμίζει από πίσω, να ψάχνει να βρει τον Ντετέι ή τον Σβιντέρσκι. Ναι. Καθόλου επιθετική, σωστή επιθετική ανάπτυξη δεν υπήρχε αυτό. Ούτε στο τοπικό δεν βλέπουμε αυτό. Πλήρη απογοήτευση, ναι, με λίγα λόγια.
2: Δεν είναι. Σακή, έχασα τον Ολυμπιακό δύο φορές. Ο Παναθηναϊκός που Ολυμπιακός είναι σε άθλια επίσης κατάσταση για τα δεδομένα του και στην ουσία δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν άλλον Ολυμπιακό. Έτσι θα πλήρωσε τον Παναθηναϊκό κερδίζει. Και αν υπολογίζει τη δεύτερη θέση, ακόμα είναι γιατί κέρδισε δύο φορές τον Παναθηναϊκό.
1: Εγώ καταλαβαίνω που λένε κάποιοι ότι δεν υπήρχε, η ομάδα ήταν χωρίς κίνητρο. Μόνο που ότι παίζει σε μια τόσο μεγάλη ομάδα, πρέπει να τιμήσει τη φανέλα και αυτό είναι από μόνο του για μένα κίνητρο. Έτσι.
2: Έτσι είναι κίνητρο αυτό. Και πλέον είναι όλη μέρα αριστάκι με επαγγελματίες. Είναι με μια μπάλα προπονούνται. Πρέπει κάτι να δείξουν. Πρέπει να δημιουργήσουν πέντε φάσεις, ρε φίλε. Είναι επαγγελματίες. Δηλαδή αυτοί στο τέλος θα πληρωθούν έτσι, κανονικά και αδρά. Και δεν τρέχει κάστανο που λέει ο κόσμος. Δηλαδή αυτό είναι ότι τρελαίνε το κόσμο πιο πολύ από αυτούς για αυτό που συμβαίνει.
1: Γενικά δεν υπήρχε νεύρο, ρε φίλε. Δεν υπήρχε καν νεύρο.
2: Οι δηλώσεις του προπονητή προκαλούν έκπληξη. Δηλαδή, ναι, και για τους παίκτες. Αλλά δεν μπορεί να βγει συνέντευξη που μετά ο οποιοδήποτε προπονητής και να λέει ότι είναι ικανοποιημένος από αυτό που είπε. Και να στηρίζει πάνω σε αυτό και την αισιοδοξία του για την επόμενη χρονιά. Ή κάτι βλέπουμε, δηλαδή με όλη τη διάθεση και με όλο το σεβασμό, έτσι. Εμείς έχουμε φραστεί για τον Μενίτε 100 φορές με ένα προπονητής που έχει κάτι στους μεγαλύτερους πάγκους του ομάδων στον κόσμο. Αλλά εντάξει, εδώ δεν είμαστε, μπορεί να είμαστε πίσω ποδοσφαιρικά, αλλά εντάξει δεν είμαστε και πρωτογόνοι, έτσι. Δηλαδή έχουμε δει και εμείς.
1: Κοίτα, ευθύνες πέρα από τον προπονητή, φίλε, για μένα έχουν και οι παίκτες. Εκτός από τον Ουναή, δεν θυμάμαι παίκτης που έχει φύγει από τον Παναθηναϊκό να έχει πάει σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και να έχει κάνει καλύτερα πράγματα.
2: Ναι. Λοιπόν. Τελικά ο Παναθηναϊκός, εγώ λέω δεν θέλει 10 παίκτες. Θέλει 12 παίκτες. Δηλαδή σε αυτό έχει δίκιο ο προπονητής.
1: Εννοείται ότι έχει δίκιο σε αυτό, δεν το συζητάμε.
2: Όπως έχει δίκιο και ο Αταμάν, αν θες να πάμε μετά στον μπάσκετ.
1: Θα πάμε μετά στον μπάσκετ. Θα πάμε και στον μπάσκετ, έχουμε λίγο χρόνο.
2: Μπορεί να κάνει, κοίτα, μπορεί να κάνει παρέα ο Μπενίτες με τον Αταμάν τον τελευταίο καιρό. Να πίνει καφέ και να του λέει: εγώ θα αλλάξω το σύστημα την Κυριακή. Και εγώ του λέω: όλοι θα βάλω τον Λιόπουλο που δεν το βάζει όλη τη χρονιά να πάρει το μάτι το πιο κρίσιμο. Α, ωραία, του λέει: πάμε να τα κάνουμε.
1: Α, έτσι γίνεται.
2: Δεν ξέρω, λέω. Α, λέω: να παίζει γι' αυτό.
1: Να πω.
2: Έτσι κάνω χιούμορ για να μην
1: κατάλαβα, ναι.
2: Νοιάζει, γιατί είναι κακή διάθεση των φίλων του Παναγιώτη σήμερα πολύ.
1: Λοιπόν, υπάρχουν δημοσιεύματα από την Πολωνία που λένε πως η Βίτζεφ Λότς θέλει να αποκτήσει το Σβιντέρσκι, εφόσον όμως η ομάδα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία.
2: Ναι.
1: Έχουμε να δούμε πάρα πολλά όσον αφορά το πηγαίνελ των παικτών. Εδώ ο φίλος ο Λευτέρης λέει: ο Μπενίτεθ πιθανόν όπως και ο Τερίμ ξεκαθάρισε στον Αλαφούζο ότι με παίκτες τέτοιας ποιότητας δεν πάει πουθενά και έτσι δρομολόγησε από μόνος του τη λύση της συνεργασίας του με την ομάδα.
2: Ναι, κοίτα, δηλαδή από ένα σημείο και μετά. Επειδή είμαστε άνθρωποι και εμείς στην Αγία Αγορά, στο εμπόριο, σε δουλειές, εγώ δουλεύω τόσα χρόνια σε πολυεθνικές εταιρείες και όχι μόνο. Ναι, έχουμε δει manager, έχουμε δει meeting, έχουμε δει πως κινείται το marketing, το management, έχουμε δει διάφορα πράγματα. Λες, δεν γίνεται τόσο πετυχημένος άνθρωπος να... ίσως κάτι άλλο συμβαίνει, ίσως θέλει την αποζημίωσή του, ίσως τον έχει πειράξει κάτι, ίσως και ο Παναθηναϊκός δεν του έχει φερθεί καλά ή με σεβασμό στο όνομα και στην αξία του. Και λες και κάνει κάποια πράγματα επί τούτου ή επίτηδες. για να φύγει, να πάρει την αποζημιώσή του και να συνεχίσει. Είναι όλα μέσα στο κόλπο, έτσι. Αφού έχουν υπογραφεί αυτά τα πράγματα, εντάξει. Ο καθένας μπορεί να ζητήσει μετά ό,τι θέλει. Ό,τι δικαιούται.
1: Ύστερα από αυτή την εμφάνιση, βέβαια, ένα βήμα ακόμα πιο μακριά από την ομάδα για τον Μπενίτεθ, κατά την ταπεινή μου άποψη. Η προεργασία γίνεται σίγουρα από την ΠΑΕ. Εγώ θα αφήσω να υπάρχει και ένα όνομα, έτσι, γιατί έχω μια πληροφορία τσεκαρισμένη, ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει τον Ντομένικο, τον Τεντέσκο Ντομένικο. Θα έρθει ο μάνατζερ του αυτή την Τετάρτη και την παραπάνω μάλλον Κυριακή μπορεί να έρθει και ο ίδιος, αν όλα πάνε καλά. Αυτό αφήνω εδώ που λένε και στα social.
2: Ναι. Εντάξει, κοίτα, τελειώνει την Κυριακή το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ κακή κατάσταση με τραυματισμούς και ψυχολογία. Χρειάζεται προσπάθεια για να χάσει τηλεφόρο και από τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να τα καταφέρει και αυτό να τελειώσει έτσι. Θα δούμε, δεν έχει καμία σημασία. Η μόνη σημασία είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει δεύτερη θέση, ο Ολυμπιακός την τρίτη, μεταξύ τους είναι το θέμα. Σε ένα παιχνίδι ίσως θα είναι και καλύτερα που δεν θα έχει κόσμο, παραλαμβάνω, γιατί ούτε κόσμο θα έχει, φαντάζομαι, τηλεφόρο και καλύτερα να επαναλαμβάνω σημειολογικά. Ο Παναθηναϊκός, να θυμάται ότι τον άφησε να παίξει τηλεφόρο το τελευταίο παιχνίδι χωρίς κόσμο, έτσι, το ιστορικότερο γήπεδο της Ελλάδας.
1: Για το φίλο που με ρωτάει, για να πάμε και στο μπάσκετ, για το φίλο που με ρωτάει, ο Ντομένικο ήταν μάλλον προπονητής, είναι Ιταλογερμανός, και ήταν στη Φενέρ. Πήρε τη θέση του Μουρίνιο όταν έφυγε. Είναι νεαρός σε ηλικία για προπονητής. Τέλος πάντων, λοιπόν.
2: Εγώ θα κλείσω για τον προπονητή και θα πω ότι όποιον αποφασίσει ο Παναθηναϊκός να έχει προπονητή.
1: Καλά, συζητήσεις γίνονται, παιδιά, έτσι.
2: Όποιον και να αποφασίσει, θα πρέπει να καταστήσει σαφές σε όλους ότι αυτός ο προπονητής θα είναι για τα επόμενα 2 χρόνια, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων.
1: Ναι, και θα πρέπει να βρει προπονητή.
2: Πρόσεξε, θα είναι αυτός ο προπονητής.
1: Και θα πρέπει ο προπονητής που θα βρει να ταιριάζει με τα θέλη του Παναθηναϊκού, με τη φιλοσοφία του.
2: Και να του δημιουργήσει και να του εξασφαλίσει προϋποθέσεις ότι θα δουλέψει, να του ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα που τα έχει ξανακάνει την καριέρα του, δηλαδή ψυχική κατάσταση, πειθαρχία και επιθετικό όμορφο ποδόσφαιρο που το έχει ανάγκη και ο Παναθηναϊκός και ο κόσμος και άμεσα αποτελέσματα. Αλλά ότι θα του εξασφαλίσει και 2 χρόνια μίνιμουμ να είναι στον Παναθηναϊκό, ό,τι και να συμβεί από
1: τον Παναθηναϊκό. Για να δείξει τη δουλειά του.
2: Έτσι. Να το είναι και για του παίκτες και για του αντιπάλους και για όλους.
1: Πάμε και 2 λόγια για τον μπάσκετ, φίλε. Άλλη υπογοήτευση.
2: Επιγραμματικά για τον μπάσκετ και γρήγορα θα πω 3 δεδομένα. Δεδομένο πρώτο. Ο κύκλος του Εργίνα Ταμάν έχει κλείσει στον Παναθηναϊκό. Έχει κλείσει δεύτερο δεδομένο όμως επιτυχημένα. Επιτυχημένα, επαναλαμβάνω, έτσι. Δεν αναιρείται ούτε το πρώτο, δεν αναιρείται το δεύτερο και αντίστροφα. Τρίτον δεδομένο. Υπήρξε μια πρωτοφανή σφαγή του Παναθηναϊκού στα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Παρ' όλα αυτά όμως πέρασε η καλύτερη ομάδα. Αλλά η σφαγή ούτε το ένα αναιρεί το άλλο. Επίσης. Τα λέω γρήγορα και επιγραμματικά. Και ο Παναθηναϊκός, αν ήμουν εγώ στη θέση του Προέδρου του Παναθηναϊκού, θα σταματούσε τη συνεργασία σήμερα με τον Εργίνα Ραμάν. Θα έδινα την ομάδα στο Σερέλη και στον Αλβέρτη και θα τους έλεγα να την προετοιμάσουν για τους τελικούς με τον Ολυμπιακό, να είναι όσο γίνεται πιο ανταγωνιστική και με κάτι διαφορετικό, και θα κοίταγα από τώρα για την αντικατάσταση στο καλοκαίρι με ποιον προπονητή θα πάμε για ένα νέο πλάνο και για την κατάκτηση ξανά της κορυφής της Ευρώπης και της Ελλάδας. Αυτά.
1: Δεν ξέρω αν έφταξε που δεν έκανε στην ουσία κανονική προετοιμασία λόγω Αυστραλίας. Ένα αυτό.
2: Ο Αρταμάν ήταν στην εθνική, πήγε τελικό
1: μετά,
2: με την Τουρκία.
1: Μπράβο, μετά την εθνική.
2: Μετά πήγε Αυστραλία.
1: Ακριβώς. Και φυσικά στην πορεία έχασε τα αποδυτήρια. Δεν είναι δυνατόν αυτό που έκανε. Συγγνώμη λίγο, ρε Γιώργο. Αυτό που έκανε με τον TJ Shorts να βγαίνει.
2: Απαράδεκτο.
1: Βέβαια. Απαράδεκτο.
2: Γιατί ο TJ Shorts είναι ένα χαρακτήρα που είναι έτσι, πολύ πιστό παιδί και πολύ, είναι παιδί του κατηχητικού πραγματικά σαν χαρακτήρα. Και δεν έχει διαμαρτυρηθεί. Εντάξει, κάποια στιγμή δεν άντεξε αυτό γιατί μπήκε ένα λεπτό, βγήκε, παρότι έκανε άκυρο πείδημα εκεί κτλ. Αντέδρασε, αλλά ο Αταμάν σε ό,τι είπε χθες εκεί, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει δίκιο στη συνέντευξη τύπου. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Όσο δίκιο και να έχει, δεν βγαίνει, το έχει ξανακάνει με το Χόλμ.
2: Σταματάει
1: να αυτό. Παίκτες, έτσι.
2: Σταματάει αυτό εκεί. Μετά θα πρέπει να μιλήσει και αυτό για τις ευθύνες του, να τις αναλάβει και δεν γίνεται. Όλα τα άλλα είναι σωστά. Αλλά πες και τα υπόλοιπα σωστά που δεν τα λέει ποτέ, έτσι.
1: Ακριβώς. Και ποτέ δεν έχει πάρει την ευθύνη για κάτι, έτσι. Για κάτι άσχημο.
2: Ναι.
1: Πάντως ο Γιανακόπουλος λέει, είπε μάλλον, ξέρουμε να το γυρίζουμε. Στα χέρια του είναι να γυρίσει την κατάσταση.
2: Εντάξει, μα ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει υπέροχες εγκαταστάσεις, υπέροχο γήπεδο, έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ. Με 2-3 προσαφαιρέσεις που θα γίνουν και πρέπει να γίνουν, ο Παναθηναϊκός πάλι θα είναι ισχυρός και ανταγωνιστικός, έτσι. Απλά και αυτό το πράγμα τώρα, Φασάκη, στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς, 29 με 8 βολές, είναι να γελάει κανείς, που έλεγε ο Άιμνης ο Συρίγος, έτσι. Δηλαδή, ο Ναν, όταν σε τρία παιχνίδια, ο Κέντρικ Ναν, ο MVP, ο δεύτερος σκόρερ, οπότε ο σκόρερ της Ευρωλίγκα, δεν παίρνει μία βολή και δεν παίρνει ούτε καν φάουλ, είναι σαν να λέμε ότι ο Μποντιρόγκα όταν έπαιζε, ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης, ο Ναβάρο παίζανε τρία παιχνίδια play-offs και δεν είχαν πάρει βολή. Αδιανόητα πράγματα.
1: Αυτό θα πω και θα σας αφήσω. Έχει κάποιες ευθύνες ο Ναντ, γιατί έχουν βρει το πώς θα τον ευρεάσουν και πώς θα τον μπλοκάρουν στο παιχνίδι του. Και δεν έπρεπε...
2: Αυτά τα κάνει ο προπονητής.
1: Έπρεπε, αυτό, εκεί θα κατέληγα ότι πλάν B λοιπόν δεν είδαμε σε αυτά τα μάτια με τη Βαλένθια όταν μπλοκάριζαν, όταν έχει μπλοκαριστεί ο Ναν.
2: Όχι υπάρχει... πλάν B, όταν δεν υπήρχε πλάν A. Δεν ξέραν αν θα παίξουν heads out, θα παίξουν αλλαγή στην άμυνα οι παίκτες. Μα τα λένε όλοι τώρα. Λοιπόν... Και ο Δεσόρ έκανε δηλώσεις, εντάξει. Είπαμε, ο κύκλος έκλεισε λογικά και έκλεισε επιτυχημένα παρόλα αυτά.
1: Λοιπόν,
2: το συζητάμε άλλη στιγμή για την
1: κλείνει άλλη μια επιτυχημένη εκπομπή.
2: Με εμάς είναι πάντα επιτυχημένη.
1: Λοιπόν, σ' αφήνω.
2: Ακόμα και στην αποτυχία μας.
1: Έτσι. Θα τα πούμε αύριο.
2: Ευχαριστώ και κουράγιο και δύναμη σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας πάνε.
1: Έτσι. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Γιώργο Τσαμπάς, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για τον Παναθηναϊκό.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι, για την σημερινή μας και για τη σημερινή μας εκπομπή Sports on Air Live από τις 6 μέχρι και τώρα εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports.
3: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
5: Απάντηση.
4: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr. Go!
9: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
12: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
13: Με τραγανή ζύμη.
12: Πλούσια σε υλικά.
13: Και μοναδική σε γεύση.
12: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
13: Αγνά υλικά.
12: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
13: Φροντίδα και μεράκι.
12: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
13: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
12: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
13: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
14: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Ιντερβέτεν Σπορτ.
15: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
14: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
15: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
14: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
15: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
14: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
15: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στην Γερμανία.
14: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη.
16: Η ώρα είναι 8.
17: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
18: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
19: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Πολωνία, εφόσον η ομάδα παραμένει στην πρώτη κατηγορία της χώρας της. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, πρέπει να κοιτάξουμε το μάτς με τη Φενέρ που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Τον στη Media Day ενώπιση του Final Four, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πικρό φινάλε για την ομάδα στη EuroLeague. Ωστόσο, είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα σου και το ήθος σου, τόνισε στα social media ο ατζέντης του TJ Shorts, Νίκος Πανός. Σε συμφωνία ήρθαν Νάι και Κατσίνοβιτς για την ανανέωση συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Σέρβος Χαφ. Λάμπρες εκδηλώσει ενώπιση κυριακάτικης πιέστας με τον Ολυμπιακό, ετοιμάζει κίτρινο μαύρο ΠΑΕ. Αμφίβολος ενώπιση κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ Σαντιάγκο Έσε υποβλήθηκε σήμερα σε εξετάσεις. Ο Αργεντινός Χαφ των Πυρεωτών έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 36 του χθεσινού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Τους φιλάθλους της ομάδας ευχάρισε με ανάρτησή της Ερυθρόλευκη ΠΑΕ μετά τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν. Ο Ιταλός διαιτητής πρώτης κατηγορίας Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός στην Ούλγουν Αρένα. Τον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα σφυρίξει ο Γεωργιανός Γιώκα Κικατσεϊσβίλη, επίσης διαιτητής πρώτης κατηγορίας. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Σουαλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλή στο χθεσινό ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Για τα πρώιμα και τελικά της Greek Basket League στο ημίχρονο ΑΕΚ Άρη 46-40. Κορυφαίος προπονήτης στο Ιταλικό Πρωτάθλημα ψηφίστηκε ο Δημήτρης Πρίφτης, ο οποίος οδήγησε τη Ρέτζο Εμίλιο στα play-off του πρωταθλήματος καταλαμβάνοντας την έκτη θέση. Η 36η αγωνιστική της La Liga. Αυτή την ώρα Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο. Στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
2: Inter Veteran Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

εκπομπή Sports Night πιο νωρίς απόψε, όπως και αύριο. Ο Δημήτρης ο Στρατάκης έχει κάποιες υποχρεώσεις.

προαπόϊχο λοιπόν του κατορθώματος του Παναθηναϊκού να μην βρίσκεται στο Final Four του T-Center Athens. Εκτός Final Four έμεινε το πιο ακριβό ρόστερ της Ευρώπης. No painted track, chasing something far and wide, lost in wonders, arms spread wide. Εντάξει, ανώτερη σε όλα τα επίπεδα Βαλένθια, κέρδισε το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, συν 12 έχει φτάσει διαφορά και απλά σφράγισε την πρόκριση. Στο δεύτερο, 81-64 πήρε την πρόκριση. Μέχρι το μείον 6 κατάφεραν να μειώσουν οι πράσινοι και μετά έκαναν το ένα lay-up μετά το άλλο. Ώρα για ομφαλοσκόπηση στην πράσινη ΚΑΕ. Όσον αφορά τώρα τα play-off, πλεονέκτημα για το Σεντόνι απέκτησε ο Ολυμπιακός. Νίκησε εύκολα 1-0 τον ανύπαρκτο, η αλήθεια είναι, επιθετικά Παναθηναϊκό με τον γκολ του Ρόντι Νέι και έχει τον πρώτο λόγο για τη δεύτερη θέση. Εχθές η Ένωση σαν να μην είχε κατακτήσει τον τίτλο. Η υπέροχη ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν το αφεντικό στο μεγαλύτερο διάστημα στο παιχνίδι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ ο Λούκα Γιώβιτς, είχε δοκάρει ο Ζήνη. Με την ισοφάριση ο ΠΑΟΚ κρατήθηκε όρθιος στη μάχη για την δεύτερη θέση. Αυτή την ώρα στην τρίτη περίοδο, ΑΕΚ Άρης για την Greek Basket League, 48-41 στη Σανέλ Αρένα.

Στο χθεσινό ντέρμπι Ονιών, ο Ροντινέι πήρε τον Ολυμπιακό πάλι από το χέρι και τον οδήγησε στη νίκη χθες 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των play-offs της Super League. Όπως είπε και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είπε στο Ροντινέι δεν είσαι δεξιός back, εξτρέμ, είσαι ξεκάθαρα. Και δεν ξέρω αν θα καθιερωθεί πλέον ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής ως τέτοιος.

Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, περήφανη Θεσσαλονικιά Γαβρίνα, τι κάνεις όμορφη φωνούλα, όλα αυτά για μένα ρε εσύ. Αποστολία, πολλά φιλιά σε όλους που είναι στο σταθμό σας, αγαπώ όλους, να σε καλά, να σε καλά Αποστολία. Καλησπέρα Χάρη, καλησπέρα λογικά για τον ΠΑΟ, φταίει ο Κόκαλης, ο Μαρινάκης αλλά και ο Μπαρτζόκας, λέει ο Χάρης, καλησπέρα Χάρη.

Τώρα, όσον αφορά τους δύο προπονητές πέρυσι του χθεσινού ντέρμπι, σε σχέση με τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ο Μεντιλή παράλλαξε μόνο τον Ελκαμπή με τον Ταρέμι και τον Μαρτίν Σαντί του Ποντένσε. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν τόσο πιεστικός όσο στα προηγούμενα μάτσα, αλλά είχε την κυκλοφορία και τις τελικές φάσεις. Θα μπορούσαν οι παίκτες του να ήταν πιο συγκεντρωμένοι στην τελική προσπάθεια. Αυτή τη φορά η αμυντική λειτουργία ήταν πάρα πολύ καλή. Από την άλλη, από τους πράσινους, ο Ράφα Μπενίτε θα άλλαξε ξανά τη διάταξη, επιλέγοντας το σύστημα 4-4-2 με επιθετικό δίδυμο του Σφιντέρσκι και Τετέι. Παρά τις αλλαγές στην τακτική, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού ήταν ξανά η διάθεση των ίδιων των παικτών. Ο Μπενίτεθ δεν έπεισε τους πράσινους να δώσουν το κάτι παραπάνω και παρότι δεν ήταν αδιάφοροι, δεν τα έδωσαν όλα. Προχώρησε σε αλλαγές προσώπων, αλλά δεν πήρε το παραμικρό από τις κινήσεις του.

της Τούμπας τα χθεσινά. Τώρα έσωσε την παρτίδα ο Μύθου για τον ΠΑΟΚ που ισοφάρισε 1-1 την ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά, και ενώ η Ένωση έπαιξε με τον αέρα της πρωταθλήτριας, προηγήθηκε με γκολ του Γιώβιτς, ενώ είχε και δοκάρι με τον Ζήνη και σε γενικές γραμμές ήταν καλύτερη σε όλες τις γραμμές από το δικέφαλο του Βορρά, για τον οποίο μετά το 1-1 τώρα πλέον δεν εξαρτάται μόνο από αυτόν η κατάκτηση της δεύτερης θέσης.

Ρασβάν Λουτσέσκου με τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα σχέση με τον αγώνα της Κυριακής με τον Ολυμπιακό γνώριζε την ιδιαιτερότητα της αναμέτρησης με την ΑΕΚ που ήρθε ως πρωταθλήτρια στην Τούμπα. Η μια αναγκαστική αλλαγή του ήταν νωρίς στο μάτς με τον Σάντσες να ήταν αυτός που μπήκε αντί του τραυματία Κένι, αλλά πιστεύω ότι άρχισε να βάλει το Γιακουμάκι. Άργησε ο Ρουμάνος τεχνικός. Από την άλλη, ο Νίκολιτς έκανε 5 αλλαγές στο αρχικό σχήμα, δίνοντας φανέλα βασικού σε Βίντα, Πενράις, Ζωάο Μάριο, Ζήνη και στη θέση του τερματοφύλακα τον Πρινιόλη σε σχέση με το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Είδε τον Βάργα να αποχωρεί με πρόβλημα στη μέση στην ανάπαυλα. Δεν έπιασε ο Ιούμπισιτς. Του βγήκαν όμως οι Κουτέσα και Γιόβιτς που συμμετείχαν στο γκολ.

ξεκόραστα του Δικεφάλου του Βορρά, έσωσε το βαθμό απέναντι στην ΑΕΚ προς το τέλος. Από τη μια αντίδραση, πίεση μέχρι το τέλος και η άρνηση της ομάδας να παραδοθεί. Από την άλλη, μια ακόμη βραδιά όπου ο ΠΑΟΚ έδειξε ξανά τις ίδιες αδυναμίες που τον ακολουθούν σχεδόν ολόκληρη τη φετινή σεζόν. Γιατί το μάτς με την ΑΕΚ ήταν σχεδόν συμπίκνωση της χρονιάς του Δικεφάλου. Έτσι. Ένα πρώτο ημίχρονο με νευρικότητα, κακές αποστάσεις και δυσκολία στην ανάπτυξη απέναντι σε μια ομάδα που πίεσε σωστά και οργανωμένα. Και η ΑΕΚ μπήκε στην τούμπα με ξεκάθαρο πλάνο. Έτσι, να χτυπήσει ψηλά, να μην αφήσει τον ΠΑΟΚ να κυκλοφορήσει εύκολα την μπάλα και να βγάλει εκτός παιχνιδιού τους δημιουργικούς του παίκτες. Και για μεγάλο διάστημα τα κατάφερε. Ο ΠΑΟΚ δημιουργεί, φτιάχνει προϋποθέσεις, βγάζει φάσεις, αλλά πολύ συχνά δεν σκοτώνει το παιχνίδι στις στιγμές που πρέπει. Και όταν αφήνεις μια ομάδα όπως η ΑΕΚ ζωντανή, το πληρώνεις, ακόμα και αν αυτή η ομάδα έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Εν τω μεταξύ, χθες στη Λιβαδιά το παιχνίδι που να έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ειλικρινά, τέτοια διακύμανση στις καθυστερήσεις. Τι απόδοση να έχει στο στοίχημα, ρε μάγκες, το Λεβαδιακό Σόφι όταν ήταν 0-2 στο 90 λεπτό. Πραγματικά οι δύο ομάδες βγάζοντας ένταση, πάθος και δίψα για την κατάκτηση των τριών βαθμών, αποζημίωσαν τόσο αυτούς που βρέθηκαν στο γήπεδο, όσο και αυτούς που παρακολούθησαν το παιχνίδι από τους δέκτες των τηλεοράσεών τους. Το μάτς τα είχε όλα, 5 γκολ, αποβολή, ένα σωρό κίτρινες και κυρίως ανατροπές, έτσι. Τελικός νικητής ο Λεβαδιακός, ο οποίος με 3 γκολ μέσα σε 9 λεπτά στο τέλος της αναμέτρησης επικράτησε του Όφη, ο οποίος έφτασε να προηγείται στο ημίχρονο με 2-0 χάρη στα γκολ των Ανδρούτσου στο 10ο λεπτό και του Σαλσίδο στο 37ο. Ωστόσο, η αποβολή του Καραχάιου στο 44ο σε συνδυασμό με τις αγωνιστικές παρεμβάσεις του Νίκου Παπαδόπουλου και το έλλειμμα ενέργειας των φιλοξενουμένων μετά από ένα διάστημα. Μετά από κάποιο διάστημα επέτρεψαν στους βιωτούς να μειώσουν αρχικά στον 21ο λεπτό με τον Οζέγκοβιτς, να εσωφαρίσουν στον 24ο με τον Νίκα και να πετύχουν την απόλυτη ανατροπή με κεφαλιά του Πεντρόσο στο 100. MVP του αγώνα. Εντάξει, συνήθως το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε ποδοσφαιριστή. Εγώ θα το δώσω αυτή τη φορά στον προπονητή του Λεβαδιακού, τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος διαχειρίστηκε άψογα το μάτς στην επανάληψη και με τις παρεμβάσεις του οι βιωτοί πήραν στο τέλος την νίκη.

Όσο για τα play out, η τρίτη που μας πέρασε ήταν αγωνιστική με συγκινήσεις και μεγάλες ανατροπές. Κερδισμένος ήταν ο Αστέρας Άκτορο, ο οποίος επιβλήθηκε 1-0 του Πανσεραϊκού, ενώ μεγάλη χαμένη ήταν η ΑΕΛ μετά την ισοπαλία 1-1 στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό. Δέχτηκε γκολ στο τελευταίο λεπτό από την ομάδα του Τίτορμου. Και να πούμε εδώ ότι η ομάδα του Αγρινίου κλείδωσε και την παραμονή της στη Super League και την επόμενη χρονιά. Οι Αρκάδες έχουν 32 βαθμούς, ο Αστέρας, εφόσον νικήσουν την Κηφισιά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το ερχόμενο Σάββατο θα εξασφαλίσουν και μαθηματικά την παραμονή τους στην κατηγορία, άσχετα από το αποτέλεσμα του Πανσεραϊκού, αλλά και της ΑΕΛ. Σε ενδεχόμενο ισοπαλίας με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, ο Αστέρας θα σωθεί αν ο Πανσεραϊκός δεν νικήσει στην έδρα του τον εξίσου αδιάφορο Πανετολικό, χωρίς να τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα της ΑΕΛ, καθώς θα υπερτερεί στην ισοβαθμία. Ακόμα και σε ήττα του Αστέρα, υπάρχει σενάριο που τον κρατάει στην κατηγορία. Να νικήσει ο Πανετολικός στις Αίρες και η ΑΕΛ να μην νικήσει τον Ανατρόμητο. Ο Πανσεραϊκός που έχει 28 βαθμούς πρέπει να κάνει το 2-2, αυτό είναι δεδομένο έτσι, για να μείνει. Με Πανετολικό εντός και Ατρόμητο εκτός, και την ίδια στιγμή ο Αστέρας να πάρει maximum 2 βαθμούς από τα δικά του παιχνίδια. Αυτό. Αν οι δύο ομάδες ισοβαθμίσουν στους 34 βαθμούς, οι Σερέοι υπερτερούν. Έχουν 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Η ΑΕΛ που έχει 27 βαθμούς βρίσκεται με το 1,5 πόδι στη Super League 2. Είναι στην πιο δεινή θέση η ΑΕΛ, έτσι. Καθώς ελπίζει μόνο σε ένα θαύμα, να κάνει 2 νίκες με τον Ατρόμητο εντός και Κηφισιά. Εντός, Κηφισιά εκτός, με συγχωρείτε. Ο Αστέρας Άκτορ να γνωρίσει 2 ήττες και ο Πανσεραϊκός να πάρει maximum 3 βαθμούς. Ακραίο σενάριο. Αλλά πάντες ελπίζουν. Οι Θεσσαλοί στερούσε ισοβαθμία με τους Αρκάδες, έτσι. Έχουν 3 ισοπαλίες και 1 ήττα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν...
0: 943 Interveten Sports.

0: SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
0: Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαδιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports.
5: Η ώρα είναι 8:30.

Επιστρέψαμε στον 943 Εντρεβέτεν Sports. Τρίτο λεπτό της τέταρτης περίοδου στην Greek Basket League. ΑΕΚ Άρης 75-60.

πριν μεταφερθούμε στο χθεσινό κάζο του Παναθηναϊκού. Επιστροφή στα Final Four του Champions League ανδρών στο Πόλο από την 5η αγωνιστική του πρώτου πρωίμη τελικού ομίλου. Πανηγύρισε ο Ολυμπιακός με διπλό 17-16 επί της Μπρέσια στα πέναλτι. 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια και συνδυαστικά με αυτό της Μπαρτσελονέτα απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ. 16-14 νίκησαν οι Ισπανοί. Δεδομένα δεύτερη, οι Ερυθρόλευκοι θα ζευγαρώσουν στον ημιτελικό εναντίον μια εκ των Προρέκο και Φερετσβάρος που σε βαθμού στο δεύτερο γκρουπ.

τώρα στα... στα του Παναθηναϊκού, στα μπασκετικά, δεν ήταν απλά μια ήττα στο πέμπτο παιχνίδι των play-off της Ευρωλίγκα. Ήταν ένα ξεκίνημα μιας ομάδας που όλη τη σεζόν δεν έπαιξε παρά ελάχιστες φορές μπάσκετ αξιώσεων ανάλογο του ρόστερ της. Ήταν η τελευταία πράξη της πιο βροντερής αποτυχίας στην ιστορία της διοργάνωσης, ομάδας που είχε ίσως το υψηλότερο budget στην ιστορία. Που είχε το Final Four στην έδρα της, που προηγήθηκε 2-0 νίκες με αντίπαλο πολύ χαμηλότερου Βεληνικούς και τελικά το μόνο που κατάφερε ήταν να πέσει έτσι με θόρυβο, με κρότο. Ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα απέτυχε φέτος. Και απέτυχε παταγωδός με την ευθύνη να βαραίνει κυρίως τον Εργκίνα Αταμάν, που και χθες παρουσίασε μια ομάδα ανέτοιμη αγωνιστικά και πνευματικά και γνώσε τα ποινωτική είδα αποκλεισμό από τη Βαλένθια 81-64. Η Βαλένθια παρά τα δύο break που τις κατάφεραν οι πράσινοι στο πρώτο μάτς της σειράς κόντρα στην μπασκετική λογική, ειδικά στο Game 2, και παρά την απειρία της που φάνηκε σε σημεία προημιτελικών να την πνίγει, αντέδρασε και έπειτα από εισάρθημα break στο ΆΚΑ ολοκλήρωσε την πρωτοφανή ανατροπή. Μοναδική φορά που το 0-2 έγινε 3-2 σημειώθηκε οι υποειδικές συνθήκες στη σειρά Real Partizan χθες στην Rhodes Arena, έγινε για δεύτερη φορά. Στον τελικό των προημιτελικών η ομάδα του Αταμάν ήταν ακριβώς όπως παρουσιάστηκε σε όλη τη σεζόν, άμυνα που εξαρτιόταν από την μαχητικότητα, το φιλότιμο των παικτών του και όχι σε κατευθύνσεις και προσαρμογές, και το κυριότερο η επίθεση που δεν είχε στόχευση. Απότος μάλιστα του Κώστας Λούκα, ο Παναθηναϊκός στερείτο και καθαρού μυαλού. Με αποτέλεσμα το επιθετικό πλάνο να ξενίζει ακόμη περισσότερο, καθώς με τέτοιο ρόστερ στηριζόταν στον Κέντρικ Νάν.

Και αλήθεια είναι πως η υπέροχη ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ άξιζε με την πορεία που είχε, το μπάσκετ που παρουσιάζει και την αντίδραση που έβγαλε, να είναι μία από τις τέσσερις ομάδες της τελικής φάσης.

Να πάμε τώρα σε μια άλλη ομάδα που έχει εξασφαλίσει εισιτήριο για το Final Four. Βαριά ήταν για τη Φενέρμπαξε χθες στην Ulker Arena, που κράτησε για ένα πόντο το goal average με την Besiktas. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας ήταν σκιά του εαυτού της. Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσει την αγωνιστική εικόνα της, όταν οι φιλοξενούμενοι άρχισαν το μάτς με προβάδισμα 23 πόντων και την ομάδα του Γιασικεβίτσους να έχει σκοράρει μόνο μία βολή. 24-1 ήταν επιμέρους σκορ. Η Φενέρ που βρέθηκε να χάνει και με 26 πόντους, 59-33, μείωσε ως τους 7 πόντους, 76-69, αλλά τελικά ιτήθηκε με 85-72 και στο τέλος χάρηκε καθώς προστάτεψε το σύν 14 που είχε από το μάτς του πρώτου γύρου. 101-87 έχει νικήσει.

Για την τελευταία αγωνιστική των play-offs, μια επιστροφή και δύο απουσίες τα έχει ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Ρουμάνος τεχνικός υπολογίζει τον Χρήστο Ζαφίρη, ο οποίος εξέτησε την ποινή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και επιστρέφει. Αντίθετα, θα είναι και πάλι εκτός η Λόβρεν και Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν με θεραπεία. Όσον αφορά τον Γκένι, ο οποίος έγινε αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα με την Ένωση, δεν έχει κάτι σοβαρό και εκτός απρόπτου θα είναι στην αποστολή, αλλά βασικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Σάντσες.

0: Να καλησπέρισουμε στο στούντιο και τον Μιχάλη τον Σοηλέ. Καλησπέρα Μιχάλη.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε?
0: Από πού θες εσύ?
1: Εντάξει, ο Μάικλ...
0: Ξέρω ότι είσαι θειασότης του νησιού. Δεν χρειάζεται να πούμε πιανού νησιού.
1: Εννοείται. Της Μυκόνου.
0: Της Μυκόνου, σωστά.
1: Εντάξει, Manchester United προχώρησε στην ανανέωση του Μάικλ Κάρικ. Είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθούν και τα τυπικά αυτού του ενδεχομένου γάμου. Αλλά δεν σκοπεύει να επανεντάξει όμως στο ρόστερ της Manchester United τον Καμερουνέζο τερματοφύλακα Ανδρέ Ονάνα.
0: Γιατί? Τι σας έφτεξε μωρέ ο Ονάνα?
1: Ήταν ξένο σώμα υπό τις οδηγίες του Ρούμπεν Αμορίμ. Μετά δόθηκε δανεικό στην Τραμπζονσπορ. Εκεί έχει κάνει μάτια, έχει βγάλει μάτια. Αλλά φαίνεται ότι ψάχνονται να τον αποχωριστούν από το Old Trafford. Αγωνίστηκε στην Τραμπζονσπορ ως δανεικός, προσπαθώντας να επανεκκινήσει την καριέρα του μετά από μια δύσκολη διετία στο Old Trafford. Παρότι ο ίδιος φέρεται να επιθυμούσε επιστροφή και νέα ευκαιρία στο Manchester, οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν διαφορετική άποψη. Προφανώς γιατί ο Λάμενς τους έχει βγει 100%.
0: Λίρα 100, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και σύλλογοι από Σαουδική Αραβία και από την Τουρκία που παρακολουθούν την περίπτωσή του χωρίς να έχουν προχωρήσει σε επίσημη κίνηση. Βέβαια, το μεγάλο αγκάθι είναι τα οικονομικά. Πάντα σε όλες τις ομάδες.
0: Σίγουρα.
1: Το financial fair play. Και γι' αυτό δεν ψήνονται να τον αγοράσουν στο Old Trafford, να τον πάρουν πίσω. Και λογικό είναι δηλαδή.
0: Καλός τερματοφύλακας με σκαμπανεβάσματα, εγώ πιστεύω, ο Νάνα. Δηλαδή, στην καλύτερη του βραδιά μπορεί να πιάνει τα άπιαστα,
1: ναι,
0: και να κάνει κάτι γκέλες, πραγματικά, κάτι γκάφες. Ναι, σε κάτι άλλα. Τον Έλγα Τζιντιούφ τον θυμάστε? Μιχάλη, τον θυμάστε τον Έλγα Τζιντιούφ, τον πρώην Σεγαλέζο τερματοφύλακα, λέω. Ποδοσφαιριστή της επιθετικό.
1: Ναι, το θυμάμαι. Τον θυμάμαι.
0: Λοιπόν, ο τύπος αυτός, ο οποίος πρέπει να έχει και ρεκόρ τιμωριών στην Premier League, πραγματικά, πρέπει να έχει ξεπεράσει και τον Τζοϊ Μπάρντον. Έχει δικαστικές περιπέτειες από την πρώην σύντροφό του, διότι της οφείλει περί τα 15.000 ευρώ διατροφή. Ο 45χρονος πρώην επιθετικός καλύτερα να πληρώσει 15.000 ευρώ στην Βαλερή Μπίσοπ έπειτα από δικαστική απόφαση. Η υπόθεση αφορά οφειλές διατροφής για την κόρη του στην Κέιλα, την επιμέλεια της οποίας έχει η μητέρα της από το 2023, με τον Τιούφ να είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαία διατροφή περίπου 771 ευρώ, καθώς και κάλυψη ιατρικών και σχολικών εξόδων. 771 ευρώ, ρε φίλε, δεν είναι τίποτα. Πλάκα μου κάνεις, ρε φίλε. Γι' αυτό, για τον Τιούφ, δεν ξέρω τώρα τι δουλειά κάνει ο Ελχατζή Τιούφ. Πιστεύω θα έχει κάποια λεφτά. 771 ευρώ δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Για μας είναι, για τους κοινούς θνητούς. Τώρα για τον Τιούφ δεν ξέρω πώς θα έχει φέρει στη ζωή του. Ο τύπος, για να καταλάβετε γιατί άνθρωπο μιλάμε, πρέπει να έχει σπάσει ρεκόρ τιμωριών στην Premier League. Έχει τσακωθεί και με τον Τζέραρντ όταν ήταν στη Λίβερπουλ.
1: Ο Τζέραρντ,
0: ναι, ναι. Μέλος της Σενεγάλης που στο παγκόσμιο του 2002 έφτασε μέχρι τα προημιτελικά και αποκλείστηκε από την Τουρκία, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή στην πρεμιέρα ανοίξε τη Γαλλία την παγκόσμια πρωταθλήτρια και κυπελούχο Ευρώπης Γαλλία, του Ζιντάν, του Ανδρή, έτσι 1-0, με γκολ του συγχωρεμένου Πάπα Μπούμπα Ντιόπ της ΑΕΚ που έπαιξε. Έτσι, όλοι αυτοί. Και του Καμαρά που έπαιξε στον Ατρόμητο.
1: Α, ναι, ναι.
0: Το θυμάσαι τον Καμαρά?
1: Τον θυμάμαι.
0: Λοιπόν, αυτοί οι τύποι μετά παίξανε, δεν θυμάμαι με ποιον. Εν πάση περιπτώσει, προκρίθηκαν από τον όμιλο. Δανία και Ουρουγουάη. Δανία και Ουρουγουάη. Είχαν φέρει ισοπαλία 3-3 με την Ουρουγουάη. Είχαν χάσει από τη Δανία. Είχαν χάσει. Οι Δανοί είχαν περάσει ως πρώτοι. Η Σενεγαλέζη ως δεύτερη και ναι. Η Σενεγαλέζη ως πρώτη και η Δανή ως δεύτερη, δεν θυμάμαι. Ναι, γιατί η Σενεγαλέζη μετά πέτυχαν τους Σουηδούς που είχαν έρθει, που είχαν βγει στον ίδιο όμιλο δεύτερη με τους Άγγλους, που ήταν ο όμιλος του θανάτου, γιατί ήταν και η Αργεντινή, έτσι. Oh, ήταν, ναι, και η Αργεντινή. Χουάν Σεμπάστιαν Βερόν, τώρα Μπατιστούτα, Κίλι Γκονζάλες, ένα σωρό. Τώρα στο πάτο από τα σγέρι στο τέρμα. Κι όμως μείνανε, βγήκανε τρίτη και αποκλειστήκανε, φίλε. Πέρασε πρώτη η Αγγλία, δεύτερη η Σουηδία. Και λοιπόν οι Σουηδοί πετυχαίνουν τους Σενεγάλεζους 1-1 με γκολ. 1-1 η κανονική διάρκεια και 2-1 με χρυσό γκολ του Καμαρά.
1: Του Καμαρά.
0: Έπαιξε και στο Πανετολικό, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν συμπαίκτης με το Χαριστέα.
1: Νομίζω και εγώ. Ναι, είχε παίξει και παίξει.
0: Είχε παίξει στο Πανετολικό, είδες. Και στους 8 πετυχαίνουν την έκπληξη της διοργάνωσης, καλά και αυτή ήταν έκπληξη, την Τουρκία που είχε αποκλείσει τους Ιάπωνες στους 16 και οι Τούρκοι πέρασαν στα ημιτελικά. Τους ξεπλήρωσαν με το ίδιο νόμισμα. Νίκης με χρυσό γκολ αποκλείστηκαν. Δεν θυμάμαι τον Μακρυμάλη που είχε βάλει τον γκολ για την Τουρκία.

τις καλύσαμε όμως, ε. Ναι. Τις καλύσαμε, δηλαδή από την, από την ποινή φυλάκισης του El Hadji Diouf, φτάσαμε στο Μουντιάλ του 2002.

0: Απίστευτο comeback έχει κάνει ο Άρης. Ένα το λεπτό της τετάρτης περίοδου στην Ανίλ Αρένα. ΑΕΚ Άρης 79-76 στο μείον 3.
1: Στο μείον 3.
0: 80-76 η ένωση.

Super Sport 104. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι.
1: 9.43 Intervetten Sports. Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervetten Sports. Σας περιμένω.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Άχρηστη ΕΠΟ, Λανουά και φοιτευτός Ευθυμιάδης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκ των αντιπρόεδρων του Ολυμπιακού Κώστας Καρπαπάς. Και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κοντρά στον ΠΑΟΚ, αφού απορρίφθηκε το αίτημα των Πρασίνων για αναστολή της ποινής. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζει την προετοιμασία των Πρασίνων για τον αγώνα με το δικέφαλο του Βορρά. Για τον Κάρολ Σβιντέρσκι ενδιαφέρεται η Βίντσεφ Λότζ από την Πολωνία, εφόσον η ομάδα παραμένει στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Συζητήσει με τον Ντομένικο Τεντέσκο για την τεχνική ηγεσία κάνει το τριφύλι. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι αντίπαλος. Πρέπει να κοιτάξουμε το μάτς με τη Φενέρ που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Τον στη Media Day εν ώψη του Final Four ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πικρό φινάλε για την ομάδα στη EuroLeague. Ωστόσο, είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα σου και το ήθος σου. Τον στα social media ο ατζέντης του TJ Shorts, Νίκος Πανός. Σε συμφωνία ήρθαν Νάικ και Γκατσίνοβιτς για την ανανέωση συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα επευληθεί εντός της ημέρας ο Σέρβος Χαφ. Λάμπρες εκδηλώσει ενώπιση Κυριακάτικης φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει κυτρινό μαύρη ΠΑΕ. Αμφίβολος εν όψη του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ Σαντιάγκο Έσε που θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Ο Αργεντινός καυτοπυρετών έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 36 του χθεσινού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Τους φιλάθλους της ομάδας ευχαρίστησε με ανάρτησή της η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ μετά τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν. Ο Ιταλός διαιτητής πρώτης κατηγορίας Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός στην Όλγουιν Αρένα. Τον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα σφυρίξει ο Γεωργιανός Γιώκα Χικατσεϊσβίλη, επίσης διαιτητής πρώτης κατηγορίας. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις σου αλλιώ με ΙΤΕ, ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλής από το χθεσινό ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, ΑΕΚ Άρης 87-81 στα τελευταία λεπτά της τετάρτης περίοδου. Ο 45χρονος πρώην ποδοσφαιριστής Liverpool, El Hadji Diouf, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση ενός έτους με αναστολή λόγω οφειλών διατροφής ύψους σχεδόν 15.000 ευρώ προς την πρώην σύζυγό του. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, αυτή την ώρα Valencia Rayo Vallecano 1-1. Girona Real Sociedad ξεκινάει τώρα και στις 10.30 Real Madrid Oviedo. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Μελιώτη.
12: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Επιστρέψαμε στον 943 Entertainment Sports. Λίγο νωρίτερα η ΑΕΚ άφησε πίσω της τη σκληρή ήττα από την Ρίτα στο τελικό του Basketball Champions League και απάντηση στην Greek Basket League. Η Ένωση επικράτησε 87-81 του Άρη στο Game 1 των προημιτελικών στην Sanel Arena και θέλει άλλη μια νίκη για να περάσει στα ημιτελικά. Για την Βασίλισσα Ομπράουν που δεν σταμάτησε τα καρφώματα, μέτρησε 16 πόντους. Ο Λεκαβίτσιος είχε 16 επίσης κι αυτός. Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης ο Νουά είχε 31 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετό. Το δεύτερο μάτς είναι προγραμματισμένο την Κυριακή 17 Μαΐου στο Nick Gallis Hall. Ενώ ένταση είχαμε μεταξύ του Γκρέι και του Κώστα Αντετοκούμπο.

στα του εξωτερικού. Τώρα στο ποδόσφαιρο, γαλανόλευκο χρώμα είχε αναμέτρηση της Λουγκάνο απέναντι στη Σιόν, καθώς η πρώτη κατάφερε να πάρει την ισοπαλία 2-2 χάρη σε γκολ των Κούτσια και Παπαδόπουλου, ώστε να παραμείνει στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος στην Ελβετία και σε τροχιά για έξοδο στο Conference League. Θυμίζουμε το πρωτάθλημα το έχει κατακτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της η Τούν, η οποία είναι πολύ κοντά να βγει στο Champions League μετά από 20 χρόνια. Τελευταία φορά ήταν τη χρονιά 5-6. Στα δικά μας ο Γιώργος Κούτσιας άνοιξε το σκορ για τη Λουγκάνο για τους φιλοξενούμενους. Στο 31ο λεπτό όμως η Σιόν έφερε τούμπα το μάτς μέσα σε 8 λεπτά και βρέθηκε να προηγείται 2-1 στο 63ο λεπτό. Ένα σκορ που παρέμενε μέχρι τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ώσπου να εμφανιστεί ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο κορυφαίος αμυντικός του πρωταθλήματος και μέλος καλύτερης ενδεκάδας ισοφάρισε για τη Λουγκάνο στο 81ο λεπτό και την κράτησε στην τρίτη θέση της Ελβετίας, μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση των playoffs.

Να περάσουμε στο βόλεϊ. Μετά την ομάδα ανδρών και τον Κώστα Δήμου, αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου υπάρχει και στην ομάδα πόλο γυναικών του Συλλόγου. Μετά τη λύση συνεργασίας με τον Τάσο Παπαναστασίου, ο Σύλλογος Νέας Μύρνης ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον 61 ετών προπονητή, έπειτα από παρουσία 6 ετών στον πάγκο της ομάδας. Η ομάδα των γυναικών του Πανιωνίου τερμάτισε στην 7η θέση της κανονικής περίοδου στο Water Polo League, ενώ κατέκτησε την 3η θέση στο Final 8 του νεοσύστατου Conference Cup που διοργάνωσε στα τέλη Μαρτίου στο κολυμβητήριο της Αρτάκης. Το τμήμα υδατοσφαίρης αναφέρει η ανακοίνωση του Πανιωνίου ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας του με τον προπονητή της γυναικείας ομάδας Αναστάσιο Παπαναστασίου και αισθάνεται την ανάγκη να τον ευχαριστήσει δημόσια για την πολύτιμη προσφορά στην ομάδα.

Η Ένωση, όπως είπαμε νωρίτερα, ανοίξει 79-76 τον... τον Άρη στη Σανέλ Αρένα, χωρίς να χάσει ποτέ το προβάδισμα. Η ομάδα του Dragon Sakota είναι πλέον μία νίκη μακριά από την πρόκριση στα ημιτελικά της Greek Basket League, των playoffs της Greek Basket League. Το Game 2 ανάμεσα στην Νέα και τον Άρη θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή 17 του μήνα στις 5.30.

στον διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στην Ιταλία έχει ζοριστεί επικίνδυνη κατάσταση στη Μίλαν με την ελεύθερη πτώση που έχει καταγράψει ο σύλλογος τις τελευταίες εβδομάδες. Να έχει θέσει έναν αμφιβόλο την παρουσία του στην πρώτη τετράδα της Serie A και με την έξοδο στο Champions League να απειλείται, φαίνεται πως έχουν ξεσπάσει διαμάχες στα εσωτερικά του συλλόγου, όπως είναι λογικό. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, υπάρχει συγκεκριμένα κόντρα ανάμεσα στον προπονητή της ομάδας του Μασιμιάνο Αλέγκρι με τον σύμβολο της διοίκησης και θρύλο της ομάδας Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, και ποιο δεν έχει κοντραριστεί ο Ζλάταν. Τα πρώτα ρήγματα έκαναν την εμφάνισή του στις αρχές Απριλίου και την ήττα από την Νάπολη, με το Σουηδό έκτοτε να απέχει από το προπονητικό κέντρο. Παράλληλα, οι επαφές που διατηρεί ο Ιμπραήμοβιτς με τον Κασάνο, έναν εκ των πιο σκληρών επικριτών του Αλέγκρι, δεν έχει κάτσει καλά με τον Ιταλό προπονητή, ο οποίος πλέον κάνει σκέψεις αποχώρησης στο προσεχές καλοκαίρι. Εφόσον η Μίλαν καταφέρει να χάσει μέσα από τα χέρια της το εισιτήριο για το Champions League, τότε το σενάριο διαζυγίου θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες. Στο μεταξύ, το όνομα του έμπειρου τεχνικού έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, η οποία ψάχνει νέο πρόσωπο για να λάβει τα ενία μετά την αποχώρηση του Τζενάρο Γκατούζο.

0: Για τη Λαλίκα, 62ο λεπτό, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. 24ο λεπτό, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-0. Στις 10.30 η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την ήδη υποβιβασμένη Οβιέδο.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Λέει εδώ ο Σάκης από την Κορινθία. Καλησπέρα μεγάλε Γιώργια, καλησπέρα ρε Σάκαρε. Ο Άκατα Μάκατα Κούτου Ρουμπέ Αχταρμάν έφυγε, έχουμε κανένα νέο. Κογκαλίδης πότε βγαίνει? Κογκαλίδης έχω την εντύπωση ότι βγαίνει στα... βγαίνει το μεσημέρι στον μπάρμπα του χωριού, στο Γιώργο Χελάκη. Έχει πει άμα δεν Ευρωλίγκα έφυγα λέει. Τον ήπιαμε χθες τον πικρό καφέ δυστυχώς, λέει ο Σάκης. Σάκη, για την ομάδα σου δες το θετικά ρε φίλε, το σήκωσε στο βόλεϊ. Σήμερα έγινε η απονομή. Και θυμίσω άλλες εποχές στο τμήμα βόλεϊ, δεν βλεπόταν και τώρα με σουρανί. Όλα τα τμήματα έχουν τα πάνω και τα κάτω τους, να κάνουμε. Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από το Final Four της Αθήνας κάνει κρότο. Γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ expensive roster. Έτσι, ένα πάρα πολύ ακριβό roster.

0: Μετά το διάλειμμα που θα πάμε σε πολύ λίγο, θα σας πω και τα σενάρια υποβασμού για την La Liga, καθώς ούτε μία ούτε δύο αλλά 11 ομάδες είναι στη ζώνη του υποβασμού. Απέχουν πάρα πολύ λίγο από τη ζώνη του υποβασμού. Από τη Τζιρόνα που είναι πρώτη-τελευταία μέχρι τη Real Sociedad που είναι 8η. Ο 11ος με τον 8ο έχει 4 βαθμούς, έχει 5 βαθμούς gap. Έχει 5 βαθμούς απόσταση. Και μένουν και απομένουν 2 αγωνιστικές.
1: Ιντερβέτεν Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Συγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά.

0: Ακολουθώντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
3: Η ώρα είναι 9.30.

Επιστρέψαμε στο 943 Ντερβέτεν Sports, στην ρύθμιση των ήχων Χάρη Ζαφυράκη, δημοσιογραφική υποστήριξη Μιχάλη Σοηλέ, στο μικρόφωνο Γιώργο Ρουμελιώτη. Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 στο 72ο λεπτό. Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Αυτό το τρίποντο της Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι και τρίποντο παραμονής, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Είναι 8η στη βαθμολογία, αλλά ήταν πριν το παιχνίδι στο συν 5 από την Τζιρόνα, η οποία είναι προτελευταία στη βαθμολογία. Το καταλαβαίνετε, ο 8ος είχε 5 βαθμούς διαφορά από τον προτελευταίο, το 19ο. Καταλαβαίνετε τώρα για το τι αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει στην Ισπανία. Αν κερδίσει η Real Sociedad την Girona, εξασφαλίζει την παραμονή της και μαθηματικά στη La Liga.

0: Μιλάμε για τις Athletic Bilbao, Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια, Σεβίλιο, Σασούνα, Εσπανιόλα, Λαβές, Έλτσε, Μαγιόρκα, Λεβάντε και Τζιρόνα που είναι 19η. Σας ανέφερα τώρα και Real Sociedad, η οποία νικάει αυτή την ώρα. Από τον 8ο μέχρι το 19ο υπάρχει gap βαθμολογικό 5 μόλις βαθμών. Τώρα η Real Sociedad, αν κερδίσει μέσα στη Τζιρόνα, φτάνει τους 47 βαθμούς στο συν 8 από την 19η, από την 18η θέση, στο συν 8, και εξασφαλίζει μαθηματικά την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία. Μιχάλη Σουηλέ, έχεις να πεις κάτι γι' αυτό?
1: Είναι εντυπωσιακή η μάχη που γίνεται στη La Liga.
0: Πραγματικά.
1: Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα, δύο αγωνιστικές που μένουν μέχρι το φινάλε της κανονικής περίοδου. Να δούμε ποιος θα παραμείνει εν τέλει και ποιοι θα ανέβουν.
0: Φαντάζεσαι να επιβεβαστεί Real Sociedad έχοντας πάρει το Copa del Rey, δηλαδή να έχει Ευρώπη την επόμενη χρονιά και να παίζει τη Β' Έχει Σεγούρα. Γίνει αυτό. Πού έχει γίνει αυτό? Στην Αγγλία, στην Premier League.
1: Στην Αγγλία.
0: Νομίζω, ήταν η Wigan.
1: Wigan
0: είχε υποβεβαστεί, αλλά νίκησε στον τελικό με τον goal του Watson, νίκησε τη Manchester City το 2013. Και έπαιζε Europa League την επόμενη χρονιά, αλλά ήταν στην Championship.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, το σενάριο της Sociedad είναι και δεν είναι μακρινό. Εντάξει, αν νικήσει το εξασφαλίζει μαθηματικά. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ομάδες, καίγεται από τέτοιος τους, μην το πω αλλιώς.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνουμε.

στο 77ο λεπτό. Με συγχωρείτε, τώρα το είδα. Με αυτή την ισοπαλία η Ράγιο φτάνει τους 44 βαθμούς, η Βαλένθια τους 43, και ουσιαστικά αυτή είναι η 37η αγωνιστική. Ναι, η 37η αγωνιστική είναι αυτή. Σώζουν την κατηγορία με το βαθμό της ισοπαλίας.

Λέει εδώ ο Σάκης από την Κορινθία, ναι, αλλά εμένα μου έχει κάτι στραβά, λέει. Αυτό που είπες, έχει τους τέσσερις τελευταίους MVP και τους έσβησε. Είχε από τα καλύτερα ρόστερ και τους εξαφάνισε. Πρέπει για τον Εργίνα Ταμάν, λέει ο Σάκης ο φίλος από την Κορινθία. Πρέπει να έχει μπέσα να πάρει πτήση για Άγκυρα χθες. Δεν τον θέλω, όχι μόνο φέτος, από πέρυσι δεν τον ήθελα. Του έδωσαν Σλούκα, Ναν, Χουάντσο, Γκραντ, Λεσόρ, την Κούπα. Τον πήγαν τρένο χωρίς να υδρώσει και φέτος που έπρεπε να υδρώσει, κοίταγε σαν χάνος. Μόνο να θάβει τους παίκτες του ήξερε. Δρόμο ουστ, λέει ο Σάκης, να πληρώσει και το εισιτήριο, Γιώργο. Δίκασε ο Σάκης, δίκασε. Έξαλλος.

Τι να πούμε για την Ίντερ μας. Τι να πούμε ρε φίλε, double μετά από 16 χρόνια ρε Χάρη Ζαφυράκη. Μετά από 16 χρόνια η αρμάδα του Κριστιαν Κίβου. Την τελευταία φορά που η Ίντερ είχε κατακτήσει τον double στην Ιταλία, ο Κριστιαν Κίβου ήταν ποδοσφαιριστής της, έτσι. Το 2010, τότε που πήρε το ιστορικό τρέμπλ με προπονητή τον Ζωσέ Μουρίνιο. Ο Ρουμάνος είναι πλέον προπονητής και στη σεζόν του... και στην πρώτη του σεζόν στους Νερατζούρι τους οδηγεί στο double. Λίγες μέρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του 21ου πρωταθλήματος Serie A, η Ίντερ νίκησε άνετα τη Λάτσιο στον τελικό του κυπέλου στο Ολύμπικο της Ρώμης με 2-0. Στο 14ο λεπτό αυτό γκολ του Μάρουσις. Στο 35ο λεπτό ποιος άλλος, Λαουτάρο Μαρτίνες. Και έτσι σήκωσε το 10ο Κόπα Ιταλία και το 3ο ντάμπλ στην ιστορία της μετά από αυτά του 10 και του 2006. Ντάμπλ όμως είχαμε και στην Κροατία, όπου πρωταθλήτρια Δυνάμο Ζάγκρεπ νίκησε στον τελικό του κυπέλου τη Ριέκα 2-0 και κατέκτησε το τρόπο για 18η φορά και το ντάμπλ για 14η και 3η τα τελευταία 4 χρόνια. Στην Τουρκία η Trabzonspor λήγησε με ανατροπή στο φινάλε την Gazlebir League με 2-1 και προκρίθηκε στον τελικό του κυπέλου, όπου στις 22 του μηνός θα αντιμετωπίσει την Konya Spor, η οποία νίκησε 1-0 την Besiktas. Στην Ισπανία τέλος της Σεβίλη του σταθερά βασικού Οδυσσέα Βλαχοδήμου στη σκιά της πώλησής της σε φαντ του οποίου ηγείται ο Σέρχιο Ράμος, πήρε τεράστια εκτός έδρας νίκη με ανατροπή επί της Villarreal 3-2. Έφτασε τις 3 σερί και έκανε άλμα παραμονή στη Λα Λίγκα, όπως και η Εσπανιόλη, η οποία επικράτησε εντός έδρας της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0. Τρίτη νίκη στα τελευταία 4 παιχνίδια για την αδιάφορη πλέον Ατλέτικο Μαδρίτης. Νίκησε 2-1 την Οσασούνα στην Παμπλώνα.

Πάμε στην Πορτογαλία να ταξιδέψουμε. Εκεί όπου αγωνίζεται, στη χώρα που αγωνίζεται ο Γιώργος Βαγιανίδης, ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο Ροντρίγκο Σαλασάρ ήταν στην ατζέντα πολλών ομάδων εκτός Πορτογαλίας, αλλά προς το παρόν θα παραμείνει στη χώρα της Ιβηρικής. Η Sporting Λισαβόνα έκανε τη μεγαλύτερη εγχώρια μεταγραφή στην ιστορία του Πορτογαλικού ποδοσφαίρου και αντί 30 εκατομμυρίων ευρώ συμφώνησε με την Μπράγκα για την απόκτηση του 26χρονου Ουρουγουανού μεσοπιθετικού, ο οποίος υπογράφει πενταετές συμβόλαιο. Ο νέος συμπαίκτης του Σαλασάρ, Φώτης Ιωαννίδης, φαίνεται πως βλέπει επιτέλους φως στο τούνελ και σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ θα βρεθεί το Σάββατο στην αποστολή των Ιονταριών στο τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος με την Ζιλ Βισέντε, έπειτα από απουσία 2,5 μηνών λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο, το θυμίζουμε. Στο συγκεκριμένο μάτσι Sporting θα επιχειρήσει να σφραγίσει τη δεύτερη θέση και την έξοδο στο Champions League. Στη Γαλλία τώρα της αρκούσε η ισοπαλία, αλλά η Paris Saint-Germain πήρε νίκη στην έδρα της δεύτερης Lens με 2-0 με γκολ του Κβαρατσχέλια στο 21ο λεπτό και στο 3ο λεπτό καθυστερήσεων του Mbappé και αναδείχθηκε μαθηματικά πρωταθλήτρια Γαλλίας για 14η φορά και 12η τα τελευταία 14 χρόνια. Στέψη είχαμε και στη Τσεχία, όπου η Σλάβια Πράγα συνέτριψε με 5-1 τη Γιάμπλονετς και παρότι έχασε στα χαρτιά τον ντέρμπι με την Σπάρτα, επειδή οι οπαδοί της έβαλαν στο αγωνιστικό χώρο και τα έκαναν λίμπα, κατέκτησε και μαθηματικά το 1ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Για την Championship τώρα, για την Championship, τη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, μέσα στο γήπεδο Southampton και Hull έκλεισαν τα εισιτήρια για τον τελικό των play-offs ανόδου στην Premier League.

ο οποίος έχει προγραμματιστεί για να διεξαχθεί το Σάββατο 23 του μηνός στο Wembley. Στα γραφεία όμως της Southampton, οι Άγιοι κινδυνεύουν ακόμα και με αποκλεισμό, αφού η Middlesbrough τους κατήγγειλε ότι έστειλαν άνθρωπό τους για, και συγκεκριμένα έναν αναλυτή να κατασκοπεύσει μια προπόνηση της Μπόρο. Το δίκτυο Sky Sports δημοσίευσε φωτογραφία ενός άνδρα να κρατάει φωτογραφική κάμερα και να παρακολουθεί την προπόνηση, και αν αποδειχθεί ότι όντως ήταν άνθρωπος του Southampton, τότε είναι πολύ πιθανό να μείνει εκτός του τελικού με τις Τίγρες, αφού υπάρχουν σχετικοί απαγορευτικοί κανονισμοί για κάτι τέτοιο. Ωρε φίλε, από φαντάς τώρα από το πουθενά, να μείνεις εκτός, να έχεις πάρει την πρόκριση στο χορτάρι και ο άλλος με τη βούλα να στο πάρει στα χαρτιά. Την πρόκριση εννοώ. Και όλα αυτά στην Αγγλία. Ανηφορίζουμε λίγο πιο πάνω στην Σκωτία, όπως αναμενόταν έστω και με θρίλερ, η σαββατιάτικη αναμέτρηση της Celtic με τη Hearts στο Celtic Park θα κρίνει τη φετινή πρωταθλήτρια στην Σκωτία και ενδεχομένως αν η ΑΕΚ θα είναι ισχυρή στα play-off του Champions League. Στην εμβόλυμη προτελευταία αγωνιστική των play-off, η ομάδα του Αλέξανδρου Κιζηρίδη, ο οποίος σέρβιρε το πρώτο γκολ και έφτασε τις 11 assist φέτος, επικράτησε εντός έδρας της Falkirk με 3-0 και παρέμεινε πρώτη, αλλά μόλις στο σύν ένα από τους καθολικούς, οι οποίοι νίξαν εκτός έδρας με δραματικό τρόπο τη Motherwell, με συγχωρείτε, 3-2, και έτσι διατηρήθηκαν στο μείον ένα από τους πρωτοπόρους και θα λύσουν τις διαφορές τους την Κυριακή στην τελευταία αγωνιστική στο Celtic Park. Στην Αγγλία η Manchester City έκανε το καθήκον της στο εξαναβολής παιχνίδι της Premier League με την Crystal Palace, επικράτησε στο Etihad 3-0 και πάει στις τελευταίες διαγωνιστικές ούσα στο μείον 2 από την πρωτοπόρο Arsenal και με καλύτερη διαφορά τερμάτων, 43-42. Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας η διαφορά τερμάτων παίζει ρόλο, όχι τα μεταξύ τους παιχνίδια.

Ο Ρωμελού Λουκάκου τώρα κόντεψε να έρθει σε πλήρη ρήξη με την Νάπολη, επειδή πριν από λίγο καιρό πήρε την απόφαση να παρατείνει την παρουσία του στο Βέλγιο προκειμένου να κάνει αποθεραπεία στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε Μυρό και Γοφό. Εν τέλει ο Βέλγος Σταρ τα βρήκε με τους Παρτενοπαίοι, οι οποίοι του έδωσαν άδεια για να επιστρέψει στη χώρα του και να πέσει με τα μούτρα στην προσπάθεια αποθεραπείας, ώστε να μπορέσει ο 33χρονος επιθετικός, ο οποίος φέτος ταλαιπωρήθηκε από τους συνεχείς τραυματισμούς, να εξαντλήσει τα περιθώρια για να ενισχύσει τους κόκκινους διαβόλους στο παγκόσμιο κύπελο. Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, ύστερα από μια τετραετία γεμάτη γκολ, αναμένεται να αποτελέσει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Στο τέλος της σεζόν, οι Μπλαουγκράνα προσανατολίζονται σε μια έτσι νεαρότερη λύση για την κορυφή της επίθεσης και ο 37χρονος Πολωνός φορ εξετάζει τις εναλλακτικές που έχει με ομάδες από Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία να έχουν χτυπήσει την πόρτα του μάνατζερ, του Πίνι Ζάχαβη. Στο μεταξύ, ο άλλοτες συμπαίκτης του Λέβα στην Μπάγερ Μονάχο, 40χρονος πλέον Γερμανός θεματοφύλακας, ο Μάνουελ Νόιερ, φέρεται να έχει συμφωνήσει για μονοετή επέκταση του συμβολαίου του με τους Βαβαρούς.

Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων στο Μεστάγια Βαλένθια. Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Ημίχρονο στο άλλο μάτς, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Στις 10.30 θυμίζουμε η αναμέτρηση τη Ρεάλ Μαδρίτης με την ήδη υποβασμένη Οβιέδο.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Το πρώτο δίωρο της εκπομπής Sports Night απόψε έφτασε στο τέλος της. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ και επιστρέφουμε.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ευνόησης.

0: Επιστημονικό Κέντρο Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής Γονέων και Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 7711 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Άχρηστη ΕΠΟ, Λανουά και φυτευτός Ευθυμιάδης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς. Και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κοντρα στον ΠΑΟΚ, αφού απορρίφθηκε το αίτημα των Πρασίνων για αναστολή της ποινής. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία των Πρασίνων για τον αγώνα με το δικέφαλο του Βορρά. Για τον Κάρολ Σβιντέρσκι ενδιαφέρεται η Βίντζεφ Λότζ από την Πολωνία, εφόσον η ομάδα παραμένει στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Σε συζητήσεις με τον Ντομένικο Τεντέσκο βρίσκεται το τριφύλλι για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Πρέπει να κοιτάξουμε το μάτς με τη Φενέρ που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Τον στη Media Day ενώπιση του Final Four ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πικρό φινάλε για την ομάδα στη EuroLeague. Ωστόσο είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα σου και το ήθος σου. Τον στα social media ο ατζέντης του TJ Shorts Νίκος Πανός. Σε συμφωνία ήρθαν Νάικ και Γκατσίνοβιτς για την ανανέωση συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Σέρβος Χαφ. Λάμπρες εκδηλώσει ενώψει κυριακάτικης φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει κυτρινό-μαύρη ΠΑΕ. Αμφίβολος ενώψει κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Ο Αργεντίνος Χαφ των Πειραιωτών έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 36 του χθεσινού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Ο Ιταλός διαιτητής Α κατηγορίας Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε να διευθύνει τον κυριακάτικο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακό στη Νέο Ρουίν Αρένα. Τον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα σφυρίξει ο Γεωργιανός Γιώκα Κικατσεϊσβίλη, επίσης διαιτητής πρώτης κατηγορίας. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Αλιόμεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλίες από το χθεσινό ντέρμπι κοντρα στην ΑΕΚ. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, ΑΕΚ Άρης 87-81. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Ελχατζή Διούφ, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση ενός έτους με αναστολή λόγω οφειλών διατροφής ύψους σχεδόν 15.000 ευρώ προς τη σύζυγό του. Και 36η αγωνιστική της La Liga, Valencia Rayo Vallecano 1-1. Στο ημίχρονο, Girona Real Sociedad 0-1 και στις 10.30 Real Madrid Oviedo. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
1: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Επιστρέψαμε στον 943 Εντερβέτεν Sports. Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Δεν ξεμπερδέψανε με την υπόθεση παραμονής. Είναι στο συν 5 από την Λεβάντε, η οποία είναι 18η. Η Ράγιο Βαγεκάνο, η Βαλένθια είναι στο συν 4. Δεν ξεμπερδέψαν ακόμα. Αυτή που ξεμπερδεύει προς το παρόν είναι η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η οποία προηγείται στην έδρα της Τζιρόνα 1-0 στο 50 λεπτό.

αλλάξουμε τώρα πεδίο στο ερώτημα, πρέπει να ανανεωθεί ή όχι το συμβόλαιο του Στεφάν Λανουά με την ΕΠΟ? Είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Η απάντηση που δίνει η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων διαιτητών είναι θετική. Το έργο του Λανουά μέχρι τώρα κρίνεται επιτυχημένο, αλλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό δεν είναι αρκετό για να διατηρήσει το πόστο του στην ΚΕΔ. Τα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσουν οι Big Four στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ θα είναι ανάλογα με το αν έχουν υλοποιήσει ή όχι τους στόχους τους. Έτσι, εξαίρεση στο κανόνα αποτελεί ο Παναθηναϊκός του Γιάννη Αλαφούζου, που παρότι απετυχαμε χειρότροπο σε ζώνη, αναμένεται να ταχθούν υπέρ της ανανέωσης συμβολέου του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Στην ίδια γραμμή θα είναι πιθανότητα και η ΑΕΚ, η οποία κατέκτησε τον τίτλο έχοντας πολύ καλές έως εξαιρετικές διαιτησίες, κυρίως στα παιχνίδια του δευτέρου γύρου. Συνεπώς, η παρουσία του Λανουά στην ΚΕΔ και την επόμενη σεζόν θα κριθεί από τη στάση που θα κρατήσουν η ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν δηλώσει πριν από μήνες ότι είναι απέναντι από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή και αν δεν αλλάξουν άποψη, τότε το μέλλον του θα κριθεί από το ναι ή το όχι που θα πει ο εκπρόσωπος του Δικεφάλου του Βορρά. Το θέμα της σύνθεσης της ΚΕΔ θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι εγχώριες διοργανώσεις. Η ΕΠΟ εκτιμάται ότι θα κάνει θετική εισήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς το πείραμα Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένοι στο ΒΑΡ, στο ματς των Big Four για το κύπελο, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Δεν υπήρξε ούτε ένα παιχνίδι στο οποίο η ελληνική διαιτητική ομάδα να υποπέσει σοβαρό λάθος. Επομένως, η Ομοσπονδία δεν έχει το παραμικρό πάτημα για να στραφεί κατά της παραμονής του Λανουά.

Πολύ κοντά στην ισοφάριση Τζιρόνα, μια κεφαλιά που πέρασε δίπλα από το δοκάρι της Real Sociedad. Παραμένει το 1-0 υπέρ των Βάσκων. Στο 56ο λεπτό Τζιρόνα Real Sociedad 0-1.

Να πάμε και σε μια πολύ θλιβερή είδηση. Βαθαίνει η τραγωδία στην Ηλιούπολη, καθώς πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε εξαιρετική κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση της από την πολυκατοικία. Η ανήλικη είχε μεταφερθεί ήδη ασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΚΑΤ, δίνοντας μάχη για τη ζωή της από το μεσημέρι της Τρίτης, όταν μαζί με τη φίλη της έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην περιοχή της Ηλιούπολης. Η πρώτη 17χρονη είχε χάσει τη ζωή της λίγες ώρες μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η 17χρονη κατέληξε το βράδυ της 5ης στη Μέθο, που νοσηλευόταν από τις 12 Μαΐου. Ελαφρύ ασύντο χώμα που τη σκεπάζει πραγματικά. Πραγματικά, πόση πίεση νιώθουν τα σημερινά παιδιά για να δώσουν πανελλήνιες. Πότε θα

καταλάβουμε ότι και το να μην δώσεις πανελλήνιες είναι ok. Αν το ίδιο το παιδί, δεν ξέρω ρε Χάρη Ζαφυράκη αν διαφωνείς, συμφωνείς μαζί μου. Συμφωνεί ο Χάρης Ζαφυράκης ότι αν το παιδί έχει αποφασίσει να μην δώσει πανελλήνιες, καλώς έχει να μην δώσει. Πιθανόν να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του να ασχοληθεί. Δεν σημαίνει ότι αν δεν δώσει πανελλήνιες είναι αποτυχημένο, ή πολλό δε μάλλον αν δώσει πανελλήνιες και αποτύχει σε αυτές είναι αποτυχημένο. Τα παιδιά θα βρουν την κλίση τους. Αυτή την πίεση πιθανόν να ένιωσαν αυτές οι κοπελίτσες και να πήραν την απόφαση να βουτήξουν στο κενό από τον έκτο όροφο.

Να πάμε σε ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό πέτυχε ένα γκολ και πήρε μια σημαντική νίκη. Που σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ τον καθιστά φαβορή για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά τη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του Champions League. Οι Πειραιώτες στα playoffs δεν τα πήγαν καλά με την ΑΕΚ στο γήπεδο τη. Έκαναν ελάχιστες φάσεις και μοιραία εκτίθηκαν 1-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια βρήκαν τις ευκαιρίες, αλλά πολλές από αυτές δεν τις αξιοποίησαν, ειδικά με τον ΠΑΟΚ. Στη Λεωφόρο ήταν πιο αποτελεσματική, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των Πρασίνων, επικράτησαν 2-0. Αυτή είναι και η δεύτερη φορά που σε 12 ντέρμπι ο Ολυμπιακός πέτυχε την τρέχουσα σεζόν περισσότερα από ένα γκολ. Η πρώτη ήταν στο πρώτο γύρο της κανονικής περίοδου, όταν νίκησαν στο γήπεδό τους την ενεργεία πρωταθλήτρια ΑΕΚ με 2-0. Στα υπόλοιπα 10 μάτς ο Ολυμπιακός σημείωσε ένα γκολ ή κανένα. Με τον ΠΑΟΚ σε 3 μάτς πέτυχε ένα γκολ και στα 2 ιτήθηκε. Στα υπόλοιπα 2 δεν βρήκε δίχτυα και έχασε το 1. Με τον Παναθηναϊκό δεν σκόραρε στο εντός έδρας αγώνα για την κανονική διάρκεια και ιτήθηκε 1-0 με τον γκολ του Ταμπόρδα. Ενώ με την ΑΕΚ σκόραρε στον εκτός έδρας αγώνα με πέναλτι του Ταρέμι στις καθυστερήσεις και εκεί είχε κάποιες φάσεις, αλλά θα μπορούσε για λίγα δευτερόλεπτα να μην βρει και σε εκείνο το match goal. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει λοιπόν 12 ντέρμπι για το πρωτάθλημα και το κύπελο και έχει σημειώσει 10 γκολ, λιγότερο από ένα γκολ μεσόωρο δηλαδή. Αντίθετα σε αυτά που έχει δεχθεί, σε αυτά τα παιχνίδια έχει δεχθεί 12 γκολ, δύο περισσότερα από όσα σημείωσε, γι' αυτό και μετράει 5 ήττες, έτσι. Αυτή είναι και μία από τις αιτίες για την απώλεια του πρωταθλήματος. Απομένει πλέον ένα ακόμα μεγάλο μάτς με την ΑΕΚ, όπου θα φανεί αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να πετύχει περισσότερα από ένα γκολ και αν φυσικά θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Bradford με την Bolton. Είναι playoffs για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Τι εννοούμε? Για την League One της Αγγλίας, την τρίτη τη τάξη κατηγορία, σε αυτήν την οποία υποβιβάστηκε η Leicester μερικές εβδομάδες πιο πριν. Η Bradford με την Bolton διεκδικούν μια θέση στον τελικό, εκεί που τους περιμένει η Stockport. Νίκησε την απέκτηση της Steven Age και περιμένει μία εκ των Bradford ή Bolton στον τελικό ανόδου για την Championship. Στο συνολικό σκορ η Bolton προηγείται 1-0, 0-0 είναι το παιχνίδι στο 24ο λεπτό στο Bradford.

Μεγάλο Στασούλη εδώ από Grand Χαϊδαρίου. Προβλέπω αεκάρα να περνάει Champions League και να φτάνει μέχρι τους 8. Θα τα διαλύσουμε όλα. Εξαιρετικά αισιόδοξος ο Μεγάλος Στασούλης.

Χάτζιμαν, καλησπέρα φίλα από καλοκαιρινό Χαϊδάρι. Γεια σου ρε Χάτζιμαν, γίγαντα. Όλο το Χαϊδάρι εδώ πέρα έχει συντονιστεί. Για να πάμε και στα άλλα προάστια. Για πάμε λίγο.

Ισοφαρίζει η Τζιρόνα στο 66ο λεπτό με το Στουάνι. Τζιρόνα, Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Γιώτα Ελέη από Περιστέρι, γεια σου ρε Γιώτα. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, μετά την ισοφάριση και της Τζιρόνα και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Ντρεβέντα Sports.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο

Πάμε έτσι λίγο να ελαφρύνουμε ακόμα περισσότερο το κλίμα. Διαφυσβήτα η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Μοίρασε άπλετο θέαμα. Μεγάλος πρωταγωνιστής των play-offs ωστόσο ήταν ο Ζαν Μοντέρο, που βρίσκεται στο στόχαστρο και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που έκανε πράγματα και θάματα σε κάθε μήκος και πλάτος του παρκέ, δίνοντας τελικά την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας στην Ισπανική ομάδα. Ο Δομινεκανός Γκάρντ, πριν ξεκινήσει η μάχη μεταξύ των δύο ομάδων, έκανε κάποιες δηλώσεις που δεν άρεσαν στους φίλους του Παναθηναϊκού. Μπορούμε να κερδίσουμε, ανέφερε τον Παναθηναϊκό 7-8 φορές. Ήταν συγκεκριμένα τα λόγια του, όπως φαίνεται. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού χρησιμοποίησαν ως πηγή κινήτρου, βάζοντας μια φωτογραφία με τη δήλωση αυτή εντός των αποδυτηρίων. Η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε αντιδράσεις σε μερίδα οπαδών του Τριφυλλιού, ανάμεσά τους και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, γνωστός για τα παναθηναϊκά του αισθήματα. Ωστόσο, μετά τις δύο διαδοχικές νίκες των Πρασίνων στην Ισπανία, ο δημοφιλής κωμικός βρήκε την ευκαιρία να πικάρει τον Μοντέρο μέσα από την εκπομπή «Η Άχαστη», σχολίασε το γεγονός, επιστρατεύοντας όπως πάντα το χαρακτηριστικό του χιούμορ και τις μοναδικές του ατάκες. Τον ξέρουμε όλοι τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Ο κύριος Μοντέρο μόλις με πήρε τηλέφωνο και μου επιβεβαίωσε πως το αγαπημένο του φαγητό είναι το γιαουρτλού. Χθες βράδυ κέρασε από το προπονητικό σταφ μέχρι και τον πρόεδρο του Μπάο μας, ανέφερε. Η σειρά ολοκληρώθηκε μια ιστορική ανατροπή, καθώς ελάχιστοι φίλοι του μπάσκετ περίμεναν να γυρίσει το σκορ με τρεις διαδοχικές νίκες. Μετά το φινάλε, το πίβαχο βίντεο του Αλέξανδρου Τσουβέλα έφτασε στα χέρια του γκάρ της Βαλένθια. Αν και ο Μοντέρο δεν κατάλαβε το ακριβές περιεχόμενο των όσων υπόθηκαν, αναγνώρισε το όνομά του και φρόντισε να απαντήσει λέγοντας: «Ό,τι και να λέει, πείτε του ευχαριστώ».

55 λεπτό στο Σαντιάγκο Μπερναμπέο, Ρεάλ Μαδρίτης, Οβιέδο 1-0 με τον γκολ του Γκονζάλο. Από το 44ο λεπτό. Θυμίζουμε ότι η Οβιέδο είναι ήδη υποβιβασμένη.

Κάρλο Αντσελότη ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Εθνική Βραζιλία ως το 2030 και ετοιμάστηκε να καθοδηγήσει τη Σελεσάο σε δύο διαφορετικά μουντιάλ. Δεν το κουνά από τη Βραζιλία ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός. Έχει τη δύσκολη αποστολή να επαναφέρει την Σελεσάο μετά από 24 χρόνια στην κορυφή του κόσμου. Τόσο είναι το μεγαλύτερο διάστημα που έχει μείνει χωρίς το παγκόσμιο κύπελο η Εθνική Βραζιλίας. 24 χρόνια χρειάστηκε από το 1970, 24 χρόνια χρειάστηκε το 1994 για να ξανακατακτήσει μετά το 1970 το βαρύτιμο τρόπαιο. Για να δούμε να το ξανακάνει για πρώτη φορά μετά το 2002. Θυμίζουμε ότι το έχει πάρει το 58, το 62, το 70, το 94, το 2002. Για να δούμε αν αυτή θα είναι η έκτη φορά που θα στεφτεί πρωταθλήτρια η Σελεσάο. Δύσκολη αποστολή, όπως και να το κάνουμε, για τον Κάρλο Αντσελότη και τους αστέρες της Σελεσάο.

Πάμε και στα υπόλοιπα αθλήματα. Στη Φόρμουλα 1, σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής της Haas, Γκάνθερ Στάινερ, αν ο Max Verstappen αποχωρήσει από τη Red Bull, θα το κάνει μόνο για μία εκ των Mercedes, Ferrari και McLaren, ανέφερε. Στο τζούντο, 29χρονη παρολυμπιονίκης Δώρα Πασχαλίδου κατέκτησε στην Αστάνα το χρυσό μετάλλιο των 70 κιλών. Στο τένις, σε πρώτο φετινό ημιτελικό προκρίθηκε στη Ρώμη η Ίγκα Σφιόντεκ, νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης από την Πολωνία, επικρατώντας 2-1 σετ της Τζέσικα Φεγκούλα, νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Υπουργός Αθλητισμού της Ρωσίας, Μιχαήλ Ντεκτιάρεφ, δήλωσε ότι οι επαφές με την ΔΟΕ για συμμετοχή της χώρας του με πλήρη δικαιώματα στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες το 2028 προχωρούν σε ικανοποιητικό βαθμό, αναφέρει. Στην ιστιοπλοεία, η Ερμιόνη Γκίκα, Ευαγγελία Καραγιώργου, Βαρβάρα Πόρτολου, Μιράντα Παπαδάκη, Μαρία Βλάχου, Αθανάσιος Κηφίδης, Γιώργος Παπαδάκος, Αδαμάντιος Πετριανός και Σπύρος Προβελέγγιος θα αγωνιστούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κροατίας 15 με 22 του μήνα.

στο πινκ-πονγκ η Τάσος Ρινιώτης και Ελισάβετ Τέρ που αποκλείστηκαν στα πρώιμη τελικά του τουρνουά της Κωνσταντινούπολης χάνοντας 3-1 στις νίκες από το δίδυμο των Άλαν Κουρμαγκαλίεφ και Ζάουρες Ακάσεβα από το Καζακστάν. Και στη MotoGP η Ντουκάτι δεν θα αντικαταστήσει τον τραυματία Μαρκ Μάρκεθ στο Κυριακάτικο Grand Prix της Βαρκελόνης.

Λοιπόν, παικταράδες μου, η σημερινή, η απόψινή εκπομπή κλείνει κάπως σμούθι, όπως λένε και στο χωριό μου. Κάπου εδώ η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο μέγιστος Μιχάλης Οηλές. Στην ρύθμιση των ήχων ο Χάρης ο Ζαφυράκης. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Inter Veteran Sports. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Άχρηστη ΕΠΟ, Λανουά και φυτευτός Ευθυμιάδης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, αφού απορρίφθηκε το αίτημα των Πρασίνων για αναστολή της ποινής. Με τις γνωστές αποσίες συνεχίζεται η προετοιμασία των Πρασίνων για τον αγώνα με τον Δικέφαλο του Βορρά. Για τον Κάρολ Σβιντέρσκι ενδιαφέρεται η Βίντσεφ Λότζ από την Πολωνία, εφόσον η ομάδα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Σε συζητήσεις με τον Ντομένικο Τεντέσκο βρίσκεται το τριφύλι για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Πρέπει να κοιτάξουμε το μάτς με τη Φενέρ που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Τον στη Media Day ενώπιση του Final Four, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Σε συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Γκατσίνοβιτς για την ανανέωση συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Σέρβος Χαφ. Λάμπρες εκδηλώσει ενώπιση Κυριακάτικης Φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει κυτρινό-μαύρη ΠΑΕ. Αμφίβολος ενώπιση Κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι ο Σαντιάγκο Έσε. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Σουαλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι κοντρά στην ΑΕΚ. Στον Άρη με τρεις απουσίες ολοκληρώθηκε η σημερινή προπόνηση. Ο Πέρεθ έκανε ατομικό, οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο επιθετικός του Ηρακλή Γιώργος Μάναλης αποτελεί βασικό στόχο του Πανιωνίου για την επίθεση του Ιστορικού. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, ΑΕΚ Άρης 87-81. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Liverpool, El Hadji Diouf, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση ενός έτους με αναστολή λόγω οφειλών διατροφής ύψους σχεδόν 15.000 ευρώ προς την πρώην σύζυγό του. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η αποστολή που ξεχωρίζει είναι αυτή του Καμαβινγκά. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας προχώρησε σημαντική κίνηση στρατηγικής σταθερότητας, ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Κάρλο Αντσελότη για ακόμη 4 χρόνια. Η 36η αγωνιστική της Λα Λίγκα. Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Και στο 71ο λεπτό, Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο 1-0. Η φύλαθλοι είναι δίπλα σε όλα μας τα τμήματα. Αυτό μόνο ο Παναθηναϊκός. Κοντά στο να ξεκινήσουν συνεργασίες για το Βοτανικό, δήλωσε ο πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43, Ιντερβέτ & Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι το πρωί, μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γερασίμου. Εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 943 Ιντερβέτ & Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Παρασκευή είπαμε σήμερα, 15 Μαΐου, στα μέσα του μήνα. Πάμε να δούμε τι είχαμε χτες στα παιχνίδια από το Πάμε Στοίχημα, στα πιο σημαντικά μάτς. Λοιπόν, Ονιόν Σεν Ζιλουάς με την Άντερλεχτ 3-1 στην παράταση, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Μιάλμπι Χάμαρμπι 2-1. Πάμε στην Ελβετία, Βασιλεία Σεν Γκάλεν 1-3, Σιόν Λουγκάνο 2-2, Τουν Γιουγκ Μπόις, παιχνίδι που μου είπε ο Χάτζημαν ότι είναι αντεράρα. Τουν Γιουγκ Μπόις λοιπόν, το Χάτζημαν είπε άντερ, το παιχνίδι ήρθε 3-8. Τα πέτυχε άλλη μια φορά τα άντερ. Πάμε στην Βουλγαρία, Μπότεφ με την Μοντάνα 1-0. Δανία, Κοπενχάγη, Μίτιλαν 0-1. Πάμε Σουηδία, Λουνσκίλε, Σούτσβαλ 1-0. Στην Ισπανία, Βαλένθια, Ράγιο Βαγιακάνο 1-1. Λοκομοτίβε, Σόφια, Σμπερόε 1-1. Τζιρόνα, Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Μπράτφορντ, Μπόλτον 0-1. Ρεάλ Μαδρίτης, Οβιέδο είναι στο 80. 1-0. Και άλλα δύο παιχνίδια, το 1-49 από την Παραγουάη, Λιμπερτάδ με την Ντεμάγιο 0-0. Το άλλο είναι στο 7ο λεπτό, Κύπελλο Βραζιλίας, Σαποκοένσε, Ποταφόγκο 0-0.

Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χάρη που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Παναγιώτης, ο καλός φίλος. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Παναγιώτης από Λυκόβρηση.

ο φίλος ο Γιώργος από το περίπτερο όπως πάντα εκεί στους Αμπελοκήπους. Μιλάρα καλημέρα, ένα παιχνιδάκι μόλις άνοιξε η Κοπεχάγη με τη Μίτιλαν 0-1. Φίλε, κέρδισε η Μίτιλαν, Κοπεχάγη Μίτιλαν 0-1. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί από το Καματερό, εδώ η γειτονιά μας, κοντογείτονα, στο φούρνο, το Αεκόπουλο. Γεια σου Νικόλα. Μπιλάρα λέει ο φίλος ο Κώστας, τελειώνουν τα πρωταθλήματα, να δούμε τι θα έχουμε να παίξουμε το καλοκαίρι στοιχηματικά. Εντάξει παιδιά, το καλοκαίρι όπως πάντα έχουμε παιχνίδια από Σκανδιναβία μεριά, από Αμερική, Αργεντινή, έτσι είναι το πρόγραμμα, αλλά θα έχουμε και παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι το βασικότερο για να ασχολούμαστε με παγκόσμιο κύπελο, τι το καλύτερο. Καναδά, Μεξικό και Αμερική γίνονται τα παιχνίδια. Θα είναι αργά, δηλαδή τέτοιες ώρες περίπου και πιο αργά θα είναι τα παιχνίδια. Γιατί έχουμε διαφορά ώρας με τις αυτές χώρες. Άρα έχουμε παιχνίδια να βλέπουμε. Παγκόσμιο κύπελο. Και τα υπόλοιπα είπαμε από Σκανδιναβίες, Νορβηγίες, Φιλανδίες και Λατινική Αμερική. Αυτά θα μας συντροφεύουν το καλοκαίρι τουλάχιστον στοιχηματικά. Σιγά σιγά τα μεγάλα πρωταθλήματα μπαίνουν στο τέλος τους. Το δικό μας τελειώνει την Κυριακή, η τελευταία αγωνιστική. Και μένει άλλη μία για τα play out και παπαλά. Μετά για μπάνιο. Μετά ορμάτες στις παραλίες.

Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Φιλάρα καλημέρα. Καλή εκπομπή φιλαράκι και καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Λέω φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Λιάκο μου. 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

Ναι, παιδιά, για τους Παναθηναϊκούς φίλους μας τώρα με τον Αταμάν, εντάξει, έχουν τα δίκια τους. Τα έχουν βάλει με τον Αταμάν. Δεν ξέρω κατά πόσο στην καινούργια χρονιά θα είναι στον πάγκο ο Τούρκος ο προπονητής ή θα πάει σε αλλαγή προπονητή ο Παναθηναϊκός. Πάντως υπάρχει πολύ κράξιμο γενικά στα social media για τον Αταμάν και όχι μόνο, και για παίκτες υπάρχουν πολλά που λέγονται. Ένας Παναθηναϊκός που η αλήθεια είναι ότι απέτυχε φέτος παταγωδός στο μπάσκετ μιλάμε. Εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει αποτύχει εδώ και καιρό. Στο μπάσκετ που ήταν μια ομάδα που περιμέναμε όλοι μας, όλοι περίμεναν και η Ευρωλίγκα να είναι στο Final Four. Τελικά δεν τα κατάφερε. Αποκλείστηκε δίκαια από τη Βαλένθια που ήταν καλύτερη ομάδα στη σειρά και καλύτερη ομάδα στην κανονική διάρκεια, αφού βγήκε δεύτερη με 3-2. Καταστροφή για τον Παναθηναϊκό με τη λογική ότι ένα 2-0 που κάνεις εκτός έδρας σου κάνει τρεις νίκες η Βαλένθια και περνάει στο Final Four και ο Παναθηναϊκός μένει απ' έξω, μια ομάδα με πολύ μεγάλο μπάτσο, το μεγαλύτερο νομίζω στην Ευρωλίγκα. Ήταν μια καταστροφική χρονιά για το μπάσκετ, για την Ευρωλίγκα, για τον Παναθηναϊκό.

ο φίλος μας ο Αποστόλης. Εδώ στην παρέα μας και σήμερα μπιλάρα. Παρασκευή σήμερα, παιδιά, είπαμε 15 Μαΐου. Ο φίλος ο Κώστας, βλέπω ότι έχει γενέθλια. Κωστάκι μου, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς, φίλε, με υγεία. Να χαίρεσαι και το πιτσιρίκο σου, από ό,τι βλέπω εδώ στη φωτογραφία. Σήμερα, 15 Μαΐου, έχουμε γιορτούλα. Βέβαια, δεν είναι πολύ γνωστά τα ονόματα. Το Αχιλλέας, οκ, okay, είναι γνωστό. Αχίλλιος, Αχιλλέας, Αχίλλιος με ψιλον γιώτα. Παχώμιος, Παχούμιος, Πάχος, Καλή και Κάλλη. Σήμερα είναι, γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα οικογένειας και η Διεθνή ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Σήμερα γιορτάζουν οι οικογένειες. Χρόνια μας πολλά, λοιπόν. Αυτό το ναυάγιο Χάτζημα, λέει μπιλάρα, που χάθηκε. Ναυάγησε ο Χατζημανόλης. Έχει πάρει απουσίες, αυτή είναι αλήθεια, αρκετές όλη την εβδομάδα.

Καλό στο φίλο μου τον Παναγιώτη, νωρίς σήμερα. Παναγιώτης, καλός φίλος εκεί από τον Μπιστρό. Είπαμε, παιδιά, υπάρχει μπουκαλάκι. Θα κληρωθεί σήμερα λίγο πριν τις 5. Ένα μπουκαλάκι για σήμερα, Παρασκευή βράδυ, για 4 άτομα στο Μπιστρό, εκεί στην Βεάκη και Κνωσού. Σήμερα έχει δυνατή ελληνική βραδιά. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό και είστε OK. Λίγο πριν τις 5 θα γίνει κληροσούλα για σήμερα βράδυ Παρασκευής. Ο Αντώνης τι μας λέει εδώ, καλημέρα, μισό λεπτό. Καλημέρα Βασίλη, Πανάξια, πήραμε το πρωτάθλημα από τον πρώτο γύρο και μετά είχαμε μια συνεχόμενη βελτίωση σε όλους τους τομείς. Για την Κυριακή θέλω μόνο νίκη επί του Ολυμπιακού, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Ο Βασίλης, καλημέρα, καλή εκπομπή, φίλε Μπιλάρα. Γεια σου Μπιλάρα, και ο Βασίλης είναι ονόματος, είναι και αυτός μέσα στο καράβι, και αυτός είναι ένας ναυαγός ο οποίος παίζει τάκλινγκ στο στοίχημα. Γεια σου Μπιλάκο μου. Λοιπόν, 26 λεπτά μετά τις 12 θα περιμένω τους φίλους της εκπομπής, Βασίλη μου, λέει ο Παναγιώτης. Να πούμε καλημέρα στη φίλη μου τη Μερούλα εκεί στο Μπιστρό. Καλημέρες πολλές, καλή ξεκούραση για μετά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας έτσι μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 943.gr. Καλημέρα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Περιμένουμε Σαββατοκύριακο προβλέψεις του κυρίου Δήμου Τσαπαλιάρη. Μας πει Σαββατοκύριακο, ναι, θα μας πει τα παιχνίδια που βλέπει ο Δήμος. Τελευταία αγωνιστική, να πάμε ταμιάκι.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μπιλάρα, και σήμερα μαζί σου στον Ιντερβέτεν Sports, την όμορφη παρέα. Καλή εκπομπή, καλή μας βάρδια. Νίκος, μας ακούει και ο μεγάλος πρόεδρος Τζίτζης. Τώρα έστειλε μήνυμα. Ναι, ο κύριος Τζίτζης ακούει, μου έστειλε και μια φωτογραφία. Τρώει μια ωραία κρέπα σε ένα κατάστημα εκεί στο Εγάλεο. Μας την έκανε ο Τζίτζης, δεν ήρθε. Τα φάγε μόνος του, τις κρέπες. Ο φίλος τον Βασίλης έστειλε μηνυματάκι για το μπιστρό. Βασίλη μου, είσαι ok. Χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές και ειδικά σε όλους όσοι ήμασταν μεγάλη παρέα και το διασκεδάσαμε την περασμένη Παρασκευή. Όσοι μπορούσαν, αλλά δίστασαν να έρθουν, χάσανε την επόμενη φορά, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος, κι άλλος Μπίλαρος.

Ο Γιάννης Μπιλάρα, καλημέρα. Γιάννης Μόναχο. Μόνο αεκάρα, γεια σου Γιαννάκη μου. Η φίλη μας η Δήμητρα μας έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι όπως πάντα. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

Ο φίλος ο Γιώργος, του φίλος του Ολυμπιακού από την Νέα Σμύρνη, μιλάει από την Κυριακή. Πώς το βλέπεις, θα βγούμε δεύτερη θέση? Εντάξει, στο χέρι του Ολυμπιακού, παιδιά. Είναι τώρα εδώ που τα λέμε, βέβαια. Έχει δύσκολο μάτς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ολυμπιακός θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι θα φέρει ο ΠΑΟΚ για να βγει στη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό και τελικά θα παίξει χωρίς κόσμο. Τιμωρημένη η Λεωφόρος για την τελευταία αγωνιστική και νομίζω δεν θα ξαναπαίξει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Τελευταίο μάτς και θα είναι και χωρίς κόσμο. Άσχημα αυτό για τον Παναθηναϊκό. Ξέχωρα ότι η χρονιά πάει. Είναι καταστροφική χρονιά τουλάχιστον ποδοσφαιρικά, αλλά. Η Λεωφόρος τώρα θα κλείσει τελευταίος αγώνας χωρίς να υπάρχει στο γήπεδο κόσμος. Είναι άσχημο για τη Λεωφόρο, ένα ιστορικό γήπεδο. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ παίζει τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει και να περιμένει μια γκέλα του Ολυμπιακού ή μια ισοπαλία του Ολυμπιακού στη Φιλαδέλφεια για να βγει αυτός δεύτερος. Βέβαια πρέπει και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον

Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο. Ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν πάει για κάτι, παίζει μόνο για το γόητρό του και τίποτα παραπάνω. Πάω για τον ΠΑΟΚ, δεν είναι το μάτς εύκολο.

Στείλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, μιλάω την Κυριακή από νωρίς γήπεδο. Ναι, την Κυριακή από ό,τι μαθαίνω και διαβάζω θα υπάρχουν έτσι πολλά ωραία πράγματα στη Νέα Φιλαδέλφεια από το πρωί για τα πιτσιρίκια, για τους μικρούς φίλους. Μπαμπάδες, μαμάδες, έχει μια γιορτούλα, γιορτή μεγάλη. Ο γιορτούλα, μεγάλη γιορτή από το πρωί θα ξεκινήσει ο κόσμος να πηγαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο Νικόλας από την Λούτσα, από την Αρτέμιδα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάννη από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα για άλλη μια μέρα εδώ παρεούλα στη Βάρδια. Σήμερα έχω παρέα και τον αδερφό μου τον Κώστα. Ο Τόλης 7, γεια σου Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Προβλέπω να χάσει η ΑΕΚ Κυριακή το αίτητο. Ναι, έχει χάσει η ΑΕΚ φέτος. Έχει χάσει από τον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό και μετά από τον Οκτώβριο. 26 Οκτωβρίου έχει να χάσει. Δεν είναι ότι δεν έχει χάσει φέτος. Απλά από τον Οκτώβριο μετά το 2-0 στο Καραϊσκάκη η ΑΕΚ δεν έχασε κανέναν αγώνα. Μιλάμε για το πρωτάθλημα, γιατί έχασε από τον Όφη στο κύπελο το 0-1 στη Φιλαδέλφεια. Αλλά εκτός κυπέλου δεν έχει χάσει παιχνίδι από τότε μέχρι τώρα. Για να δούμε.

0: Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Τζίτζι στέλνει φωτογραφίες μετά την κρέπα, τρώει και μια βάφλα τεράστια. Καλά Τζίτζι, καλά Τζίτζι. Εμάς τίποτα, καλά, καλά. Καλά πρόεδρε. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στον άνθρωπο του Προέδρου.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Δωμάζος Μαϊτσουβάρη Ντεμέλο, Αμαλιάδα.
0: Δωμάζος, έλα Μίμη, τι κάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σε όλους σας, σε όλο το πάνελ, σε όλο το πάνελ.
0: Καλά να είσαι, καλά να είσαι φίλε μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
1: Είσαι καλά Βασιλάκη.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, είσαι και πατριωτάκι μου, έχω
0: ναι, είμαι κάτω, ναι, Καλαμάτα.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει, το ίδιο. Έχω φίλους στην Καλαμάτα.
0: Δίπλα είμαστε, μωρέ, δίπλα είμαστε.
1: Ναι, ναι. Ήθελα να πω για την Πανάθα μας. Ας μας έχει στεναχωρήσει πολύ. Εντάξει, να κάνουμε. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά, και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Μας έχουν γεράσει. Από 70 μας πήγαν 150. Δεν πειράζει όμως.
0: Εντάξει, ήταν κακή χρονιά του Παναθηναϊκού φέτος και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Τι ξέρεις τώρα, αυτός ο τρελό Δημητράκης μου έχει χαλάσει πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά, 40 εκατομμύρια τώρα. Με πιο ακριβό, ναι. Πιο ακριβό ρόστερ στην Ευρωλίγκα και απέτυχε ναι. Παταγωδός.
1: Ναι, και μετά άμα φωνάζει, ξέρω εγώ, φταίει ο Δημητράκης. Δεν φταίει ο Δημητράκης. Φταίει ότι έχει πληρώσει τόσα λεφτά και δεν κάνανε τίποτα.
0: Εντάξει, και οι επιλογές του Δημητράκη τώρα. Εντάξει, και αυτός έχει ναι. Και αυτός μερίδιο ευθύνης. Όλοι φταίνε. Όλοι ναι. Φταίνε. Τα λεφτά δεν κάνουν την ευτυχία πάντα.
1: Ναι, όχι.
0: Έτσι
1: όχι.
0: Είναι.
1: Για μένα φταίει ο Άλταμαν.
0: Άλταμαν.
1: Που πέθανε η μανούλα του, έχει χάσει τον μπουσουλά του. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Άνθρωπος που είχε πάρει 2-3 πρωταθλήματα και να κάνει τέτοιες κουζικέλες, δεν το περίμενα από αυτό, καταλάβες.
0: Ναι, κατάλαβα. Όλοι φταίνε, μωρέ, όλοι φταίνε. Καταμάν. Καταμάν φταίνε και οι παίχτες φταίνε, παίρνουν τόσα λεφτά και δεν κάνουν τίποτα. Αδιάφοροι ναι, είναι, ναι. Όλα μαζί, όλα μαζί, όλα μαζί.
1: Σε αυτό έχει δίκιο, ναι, ναι. Στο ποδόσφαιρο πάμε χειρότερα.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Ο άλλος, εγώ τον λέω γύρω το κόρο, το Μπενίτε, δεν κάνουν, ξέρω εγώ, δεν μπορούν.
0: Εντάξει, και όπως λέμε για τον Γιανακόπουλο, και Αλαφούρος έβαλε λεφτά, πολλά.
1: Πολλά λεφτά, παιδιά.
0: Πολλά, αλλά και πάλι δεν έκανε τίποτα. Άρα προπονητές, αλλαγή προπονητών συνέχεια, δεν γίνεται ομάδα έτσι.
1: Ναι, ναι, δεν γίνεται, όχι, όχι. Πρέπει να κρατήσουν ένα προπονητή Έλληνα. Για μένα, για τον Παναθηναϊκό, κάνει Έλληνας. Ήταν παλιά ο Δόνης ο άνθρωπος, ήταν ο κύριος που έχει τον Παναθηναϊκό. Είχαν κάνει ομάδα, πετάγανε τα παιδιά, τρέχανε, πώς να στο πω, μπρος πίσω, καταλάβες.
0: Ναι.
1: Και τώρα μας κοροϊδεύουν.
0: Ναι, και πάλι για αυτή όμως δεν πήραν πρωτάθλημα, ένα δυο κύπελα πήραν.
1: Εντάξει, να μου πεις, ναι, ναι. Αλλά βλέπαμε μπάλα, παιδιά, γιατί με στεναχωράνε μερικοί, λένε ο Ντεμέλο φωνάζει από την Αμαλιάδα, ναι, εγώ παλιά βλέπαμε μπάλα, Βασίλη, ξέρεις την μπάλα βλέπαμε και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ, την ΠΑΟΚΑΡΑ του 72, ναι, βλέπαμε μπάλα.
0: Εντάξει, αλλάζουν οι εποχές μου, αλλάξαν τα πράγματα, τώρα δε, άλλο το 72, άλλο το 2026.
1: Δηλαδή τώρα χαλάμε πιο πολλά λεφτά, τα παιδιά που πάνε κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Πάνε εκτός έδρας πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά και δεν κάνουμε τίποτα οι ομάδες. Κατάλαβες.
0: Ωραία.
1: Ναι, να σου πω, να στείλω χαιρετίσματα στην Μελβούρνη, στην Αυστραλία, στο Γιάννη του Μιχαλόπλο, στο Μιχάλη από τη Σπάρτη, στο Γιάννη μου στην Καλαμάτα και στον Ιάκο μου Χατζη Αθανασίου, στην Βέρεια.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Γεια σου, πατρίδα. Καλημέρα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, σήμερα σε άφησα μόνο που είναι ο Χάτζημαν. Ναι, Βασίλη μου, σήμερα μας την κοπάνησαν όλοι. Που είναι ο Χάτζημαν, που είναι ο Στρατάκης, που είναι ο Μπέλος. Στρατάκης, Χάτζημαν. Αγνοείται η τύχη τους. Ο Μπέλος στο κατάστημα θα είναι. Λογικά θα στείλει αργότερα μηνυματάκι. Αυτός μπορεί να κάνει καμιά έκπληξη. Ο Τζίτζης, άστο Τζίτζη. Ο Τζίτζης έγινε τώρα φίρμα μεγάλη. Μας ξέχασε ο πρόεδρος. Τον φάγανε οι βάφλες και οι κρέπες. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69 39 943
2: και το email μας ο neapapaki943.gr.

Να και ο κύριος Μπέλος, την καλημέρα μου στην παρέα. Δεν έχει σήμερα έκπληξη. Κυριακή βράδυ μπορεί, γιατί έχει περπάτημα σήμερα. 1:30 έχει περπάτημα ο αθλητής Μπέλος, ο οποίος ετοιμάζεται για την Ολυμπιάδα. Έχει ξεκινήσει το περπάτημα παρέα με τον Χάτζημαν. Και τελειώνοντας πάνε σε ένα μεγάλο κυσουλατζίδικο και τρώνε αυτά που έκαψαν. Γεια σου κύριε Μπέλο, καλημέρα. Καλό περπάτημα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Και η φίλη μας η Ελένη από το Γάλλο. Καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στη Βάρδια και εμείς. Πάντα συντονισμένοι, 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Να δούμε και τα δυο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Αν έχει τελείωσε και τη Ρεάλ με την Οβιέδο 2-0, τελικό αποτέλεσμα. Λιμπερτάδ με την Ντεμάγιο, είμαστε στο 89, παραμένει το 0-0. Λίγο πριν το ημίχρονο, Σαπεκοένσε Ποταφόγκο, κύπελο Βραζιλίας, 1-0 προηγείται η Σαπεκοένσε.

για το φίλο που ρωτάει για το σημερινό κουπονάκι, αν έχει κάτι. Παιδιά, σήμερα είναι φτωχό το κουπόνι, δεν είναι μεγάλο όπως κάθε Παρασκευή. Έχουν αρκετά πρωταθλήματα, έχουν πάει για την τελευταία αγωνιστική Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε, ας πούμε, Γερμανία. Έχει βέβαια παιχνίδια μετά το πρωί, μετά τις 2:30, 2:30. Όσοι παίζετε παιχνίδια από την Κίνα, γίνεστε Κινέζοι. Έχει παιχνίδια από το κύπελο από το Ισραήλ, 4 η ώρα από ό,τι βλέπω. Και από εκεί πέρα, μετά τις 7, ξεκινούν παιχνίδια για την Πολωνία, παιχνίδια για την Νορβηγία, Δανία. Από Τουρκία έχει παιχνιδάκια, από ό,τι βλέπω λίγα. Κατηγορία, τρίτη κατηγορία από την Γαλλία. Πορτογαλία, ένα παιχνίδι Μαρίτιμο Τσάβες. Από την Ελβετία, β' κατηγορία της Ελβετίας, 9 και 4. Έχει παιχνίδια από την β' κατηγορία Ισπανίας. Ιρλανδία, κλασικά Παρασκευή. Έχει παιχνίδι για το Βέλγιο, play-off Λέουβεν με την Αντβέρπ. Έχει παιχνίδι για την Premier League, Aston Villa, Liverpool. Αυτά είναι τα βασικά, έτσι, τα πιο έτσι σημαντικά παιχνίδια. Και έχει και από β' κατηγορία Αγγλίας, Notts County, Chesterfield. Και από πρώτη κατηγορία της Αγγλίας επίσης. Αυτά δεν είναι πάρα πάρα πολλά παιχνίδια. Περιμένουμε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι όπως πάντα. Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Καλημέρα στο φίλο μας τον

0: 943 Interbet & Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interbet & Sports.
2: Η ώρα είναι 1.

Δύο λεπτά μετά τη μία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Αντρίκο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα όπως πάντα από τον όμορφο Βόλο. Παιδιά, ελάτε για τσίπουρα στην παραλία του Βόλου. Ωραία είναι. Βόλος εκεί, πανέμορφο στην παραλία. Τσιπουράκια, μεζεντάκια και όλα τα υπόλοιπα. Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα. Αν μπορείς, βάλαμε και εμένα στην κλήρωση για το μπουκαλάκι για τον μπιστρό για σήμερα. Σε έβαλα, είπαμε παιδιά, ένα μπουκαλάκι, ένα φίλο ή μία φίλη για σήμερα το βράδυ. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, στη Βεάκη. Βεάκη και Κνωσού. Ελληνική βραδιά σήμερα, Παρασκευή. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό ή στο Viper ή στο Facebook. Το δικό μου στο inbox. Το πρωί, λίγο πριν τις 5, θα γίνει κλήρωση και ο Παναγιώτης εκεί θα σας περιμένει για να περάσετε μια ωραία βραδιά, μια ωραία βραδιά Παρασκευής. Μιλάμε τι μπορεί να γίνει με τον Παναθηναϊκό σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εντάξει, το παιδιά είναι χρονιά φέτος καταστροφική. Πρέπει να αλλάξουν πράγματα, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Για το φίλο που με ρωτάει, φίλε μου, νομίζω ότι ο Μπενίτεθ δεν θα συνεχίσει το Παναθηναϊκό. Αυτή την αίσθηση έχω με αυτά που γίνονται τα τελευταία. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε νέο προπονητή. Θα έχει πολλές αλλαγές, λογικά την επόμενη χρονιά και με παίκτες. Θα γίνουν πολλές αλλαγές. Να δούμε αν θα καταφέρει του χρόνου να πάει καλύτερα η ομάδα του Παναθηναϊκού.

παίζουν σήμερα το Aston Villa φίλε με τη Liverpool, γιατί Aston Villa την επόμενη Τετάρτη έχει τον τελικό με τη Freiburg για το Europa. Την άλλη Τετάρτη είναι ο πρώτος τελικός για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μετά έρχεται ο επόμενος, ο οποίος είναι του Conference, και μετά πάμε στο μεγάλο τελικό του Champions League, Paris με την Arsenal. Είπαμε, παιδιά, σιγά σιγά τελειώνουν τα πρωταθλήματα, τελειώνει η χρονιά. Θα ξεκινήσουν οι ομάδες, οι παίχτες μάλλον, να πηγαίνουν στις εθνικές ομάδες, γιατί έχουμε το Μουντιάλ μπροστά μας.

0: Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώ στο επικάλειο.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, Ελένη μου, τι κάνεις εσύ?
1: Καλά.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Δεν μου λες, μωρέ, και εκείνη, και αυτή τη διοίκηση δεν ξέρω πιστεύετε. Του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Πού το βρήκανε, Τούρκο βρήκανε προπονητή.
0: Ναι, Τούρκο.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, αλλά ο Τούρκος δεν μου κάθεται καλά. Τόσο πολύ θα τους μάθω.
0: Ελένη, έχεις χάσει την μπάλα μου, φαίνεται. Ο Μπενίτα δεν είναι Τούρκος, είναι Ισπανός.
1: Ποιος είναι Τούρκος που λέγανε που ακούγα σε εκπομπές?
0: Στο μπάσκετ.
1: Ποιος?
0: Στο μπάσκετ είναι Τούρκος, ο Αταμάν.
1: Α, και το πήρανε στο μπάσκετ την Παναθηναϊκή, μπα, δεν νομίζω.
0: Να πάρουν στο μπάσκετ προπονητή του ποδοσφαίρου.
1: Δεν κάναν τίποτα και πήγε εκεί ο Παναθηναϊκός, νομίζω.
0: Κάτσε, ρε Λέγε, δεν μας τα λες καλά σήμερα. Να πάρει...
1: Λέτε, όχι, πολύ καλά τα λέω απλώς.
0: Να πάρουν, να πάρουν προπονητή ο Παναθηναϊκός να πάρει τον Αταμάν στο ποδόσφαιρο.
1: Τούρκο, δεν, όχι, αφού... άλλο λέω, δεν μ' αρέσουν οι Τούρκοι.
0: Τι να κάνω τώρα, μην τους κάνεις παρέα.
1: Όχι, μα είδες τι έπαθε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
0: Πρόπερσι το πήρε όμως με τον Αταμάν.
1: Α, καλά. Μία έτσι, μία άλλη.
0: Εντάξει, κακά χρόνια για νιού δεν γίνει κάτι.
1: Πώς διαλέξανε τους Τούρκους, ρε γαμώ το βρε Βασιλή. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Αφήστε, αθλητισμός είναι. Τι δουλειά έχει πάνω από την Τουρκία, αθλητισμός είναι.
1: Μωρέ, συνδυάζεται μια
0: χαρά. Ναι, συνδυάζεται. Τα μυαλά σας συνδυάζονται. Τα μυαλά σας μόνο συνδυάζονται.
1: Όχι, με καχύποτε.
0: Εντάξει, αθλητισμός είναι αθλητισμός. Έτσι, μην τα κάνετε στα μυαλό σας μαντάρα.
1: Δεν γίνονται φίλοι οι Έλληνες με Τούρκοι, τέλος για μένα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, Βασίλη μου, καλέ μου άνθρωπε. Λοιπόν, να στείλω και πώς θέλω την καλημέρα μου στον πατριώτα εκεί στο Συγχωριανό κοντά του, από την Αμαλιάδα.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Νομίζω πήρε, ναι, ωραία. Ο κύριος Θήμιος στην Κύπρο.
0: Ναι, τον πήρα τηλέφωνο, το σκόνη.
1: Α, κάτι θα είναι, ναι. Μπορεί να κοιμάται, ποιος ξέρει, ναι. Ο Χατζημανόλης ετοιμάζεται, κάνει κάτι εξετάσεις με κάτι δωρεάν. Ο Μπέλος φάει για περπάτημα μια χαρά. Λοιπόν, ο Τζίτζης μας φαράτησε σήμερα.
0: Ο Τζίτζης δεν ήρθε. Ναι, δεν ήρθε ο Τζίτζης.
1: Θα έχει μπλέξει με καμιά γυναίκα.
0: Μάλλον. Με κάνα κρέπα.
1: Λέει, κάτσε να τα τακτοποιήσω και να πάμε την γυναίκα. Πάω άλλη φορά στο εκπομπή. Τι να κάνω. Λοιπόν, τελευταία μέρα για εβδομάδα. Σήμερα το Σάββατο πάλι θα είσαι. Θα ετοιμάζεσαι και
0: το
1: για
0: πρωί πάλι, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Θα
0: καλημέρα.
1: Θα σας να τελειώσει. Ναι. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, για χαρά. Καλημέρα, επιτάλλιο, για χαρά, καλημέρα. Διάβασε κάπου ότι έβαλαν τελικό τσουλού πια το απόγευμα. Μιλάμε για μεγάλους μπετόβλακες. Ο κύριος Μπέλος δεν άκουσα κάτι. Τι τελικό, Champions League πια το απόγευμα. Νομίζω τελικό στις 10 είναι κανονικά. Τώρα 7 το απόγευμα δεν ξέρω από που προκύπτει, που το διάβασε κύριε Σωτήρη, δεν ακούσει κάτι πάντως εγώ. Αν κάποιος φίλος έχει κάποια ενημέρωση και είναι για 7 η ώρα, μιλάμε για τρέλα, εντάξει, 7 η ώρα. Δεν το ξέρω κύριε Μπέλο, δεν το ξέρω. Και την ώρα θα έχει περπάτημα εσύ, γι' αυτό, ε. Είπαμε, παιδιά, ο κύριος Μπέλος θα έρθει Κυριακή το βράδυ, παρέα λογικά με τον Χάτζημαν, οι οποίοι θα έρθουν μέρα που πρέπει να μου κάνουν ένα πασίγιο. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα που λέμε
0: σου, Ευθύμιος. Να τους ο Ευθύμης. Γεια σου, Ευθύμη, καλημέρα.
2: Πού είσαι ρε Βασίλη, με ξύπνησες?
0: Πού να είμαι, εδώ σταθμό.
2: Να περάσεις καλά, φίλε μου. Την καλημέρα μου στην κυρία Ελένη, στον πύργο.
0: Ναι.
2: Που με σκέπτεται συνέχεια. Να είμαι καλά η γυναίκα. Αλλά είναι τουρκοφάγος και αυτή σαν και εμένα.
0: Ναι.
2: Τουρκοφάγος.
0: Πάμε να πολεμήσετε.
2: Ναι. Δεν πειράζει. Θα περάσεις ωραία, Βασίλη μου, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε, καλημέρα. Γεια σου, Ευθύμη, καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, εδώ πέρα ο κύριος Μπέλος μου στέλνει εδώ πέρα το site, είναι του. Ποιο site είναι αυτό? Είναι στοιχηματικό site που έχει. Μήπως είναι 7 η ώρα εκεί και είναι 10 Ελλάδος, κύριε Μπέλο. Μήπως μπερδεύεσαι. Μήπως είναι. Στην Ουγγαρία δεν παίζουν, έχουν διαφορά με την Ουγγαρία. Δεν ξέρω, φιλαράκο. Μπέλο, νομίζω ότι είναι νωρίς 7 η ώρα. Γεια σου, Βασίλειο, αυτός ο Γεωργιανός που έρχεται. Μισό λεπτό. Να σφυρίξει το Παναθηναϊκό Σπάο και έχει ξαναέρθει να σφυρίξει. Μήπως έστει το αγκάτσι κανένα καμικάζι. Δεν το ξέρω, φίλε, τον Γεωργιανό. Παιδιά, πάντως εγώ έχω ξαναπεί ότι πριν. Πριν το δούμε, δεν λέμε κάτι. Μπορεί να έρθει ο άνθρωπος, δεν λέω ότι είναι κανένα μεγάλη σφυρίχτρα, δεν το ξέρουμε, αλλά μπορεί να έρθει και να κάνει ρεσιτάλ. We'll keep rocking. Ο Θοδωρής, από φέτος Βασίλη, ναι, καλά λέει ο κύριος Μπέλος, σωστά, από φέτος θα είναι 7 η ώρα. Λόγω της κίνησης που είχαν πέρυσι και πρόπερσι και άργησε μισή ώρα να αρχίσει ο αγώνας και λόγω τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Άρα το παιχνίδι, παιδιά, του Champions League από φέτος ξεκινάει 7 η ώρα. Μιλάμε για τρέλα, 7 η ώρα το απόγευμα. Φέτος πρώτη φορά τελικός Champions League 7 η ώρα, καλά λέει ο φίλος ο Μπέλος. Ναι, απίστευτο. Ο φίλος ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ συνεχίζεται εγκίνια. Τι γίνεται ρε Δημήτρη τώρα? Τα δεν γίνονται ρε φίλε. Τι βλέπω εδώ πέρα, ένα παιχνιδάκι πάλι χάσαμε. Καλημέρα Βασίλη, ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ. Καλή εκπομπή, όσα παιχνίδια και να παίξω και για όσα να πάω, ένα θα χάσω. Και αυτό είναι και ωραίο ρε φίλε. Πολλά παιχνίδια ήταν, πολλά παιχνίδια και χάνεις ένα, ε. Πω ρε φίλε. Τι γκίνια αυτή, Δημητράκη μου, που έχεις. Τι γκίνια. Καλημέρα Βασίλη, χαιρετισμούς στην Ελένη από Επιτάλιο. Όλα καλά, όλα εντάξει. Εγώ θα έχω έρθει εδώ στα φιλαράκια μου για μια βάφλα και μια κρέπα. Είναι ο κύριος Τζίτζης, ο οποίος είπαμε παιδιά έγινε φίρμα και μας ξέχασε. Σάββατο 7 η ώρα. Ποιος θα το δει? Θα το δούνε, Σωτήρι μου, θα το δούνε. Θα το δούνε. Τελικό Champions League είναι, όποιος θέλει θα το δει. Βέβαια δεν είναι η ώρα κατάλληλη, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα, αλλά τι να κάνουμε. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας στο nerpapaki943.gr. Καλημέρα στη φίλη μας τη Σοφία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Γεια σου Μπιλάρα στην ονόματε, λέει ο φίλος ο Βασίλης από το Πέραμα. Ο φίλος ο Νεκτάριος από την Αίγινα μας έστειλε μηνύματα και ο φίλος ο Κώστας από το πανέμορφο Ναύπλιο. Θα είναι γεμάτες οι παραλίες, ποιος θα δει την μπάλα 7 το απόγευμα, ναι, θα μας τρελάνουν αυτοί, λέει ο κύριος Μπέλος. Θα πάρουν κινητά μαζί στην παραλία, τώρα έχουν τα κινητά, βλέπεις και εικόνα κανονικά, θα βλέπουν την μπάλα, κάνουν και μπάνιο, θα πίνουν και μοχίτο, θα πίνουν και μπύρες, κύριε Μπέλο.

0: Ναι, για τον Εμπαπέ που λέει ο φίλος σήμερα αποδοκιμάστηκε, το διάβασα εγώ από τους οπαδούς της Ρεάλ. Εμπαπέ, ο οποίος έκανε πετυχησιά, να μου πεις τα λεπτά είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πήρε πολύ χρήμα, αλλά άφησε την Παρί που δεν είχε πάρει τίποτα για να πάει στη Ρεάλ να πάρει κάτι, και τελικά τα πήρε ώρα η Παρί. Πήρε πέρυσι τη Champions League, μπορεί να το πάρει και φέτος. Και ο Εμπαπέ, όσα χρόνια ήταν εκεί, δεν πήρε τίποτα, τουλάχιστον ευρωπαϊκό, για να μιλάμε. Πρέπει να κόψει το περπάτημα, λέει ο Δημητράκης, να σπάσει γκίνια. Τώρα βαδίζει και ο Μπέλος, να προσέχει, του λέω, και χαιρετισμούς και στο Χάτζημαν. Έχετε γίνει όλοι περιπατητές, κύριε Όσταμπρουκ. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Θα σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι ο Σάκης από την Αμαλιάδα.
0: Έλα, είναι, έλα φίλε, έλα, πάμε, πάμε.
1: Κύπρο, χαιρετίζουμε, τα ακούς?
0: Ναι.
1: Μπορείς να της δώσεις το τηλέφωνο μου?
0: Όχι, δε, αυτά δεν τα κάνω αυτά, δεν μπορώ. Γιατί δεν ξέρω και το τηλέφωνο της Ελένης, δεν ξέρω πώς γίνεται τώρα αυτό το κόλπο.
1: Α, α, α, άμα το πω τώρα στον αέρα.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν κάνει, δεν κάνει. Θα σου κάνουν μετά, θα παίρνουν και θα σου κάνουν πλάκα.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Κάρλο τον Αντζελότη που επιστρέψανε οι Βραζιλιάνοι και τον κλείσανε μέχρι το 2030.
0: Ναι, για πολλά χρόνια.
1: Μεγάλο επίτευγμα, μεγάλο επίτευγμα για Ιταλό. Μπράβο του, μπράβο του. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου φίλε μου. Το... Καλημέρα, καλημέρα.
1: Χαιρετίσματα, χαιρετίσματα στην Ελενάρα μου.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Δεν παίζω εγώ τώρα, λέει, που πάω για περπάτημα. Είναι περπατής ο κύριος Μπέλος. Ναι, ετοιμάσου, κάνε προπόνηση καλή, γιατί την Κυριακή με το βράδυ με τον Μπέλο, με τον Χάτζημα, θα έχετε να μου κάνετε πασίγιο. Θα μπω μέσα. Και ο Μπέλος, ο οποίος φέτος άλλα περίμενε, άλλα τούρθανε. Περίμενε να, ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την ΑΕΚ και να πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Έτσι μας έλεγε. Περίμενε να πάρει το κύπελλο στην Ευρωλίγκα. Τελικά το ρίξε το περπάτημα ο κύριος Μπέλος. Και παστίτσιο το ίδιο είναι. Και είναι γενόστιμο το παστίτσιο. Α, τι έπαθες κύριε Μπέλο, άλλα μας έλεγες στην χρονιά, άλλα σου ήρθαν, ειδικά στο μπάσκετ. Για Ευρωλίγκα μας έλεγες, για τελικό μας έλεγες, ούτε καν, ούτε πήγες καν. Deep and καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο.

Με τον κλόν λέει πού να πάμε, λέει ο Μπέλος. Με τον κλόν πήρα το Μοσκύβ Ευρωλίγκα πριν 2 χρόνια. Τώρα είναι κλόν, πριν 2 χρόνια δεν ήταν κλόν. Λοιπόν, Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Νίκος, είμαι Ολυμπιακός και αγαπάω και τη Λάρισα γιατί είναι η πατρίδα μου. Πώς βλέπεις φέτος την ομάδα? Τη Λάρισα νοείς? Δεν τη βλέπω, φίλε, να γλιτώνει την κατηγορία. Δύσκολα πράγματα. Το Σαββάτο παίζει, είναι μια αγωνιστική η οποία θα κρίνει πολλά. Αν ο Αστέρας Άκτορ κερδίσει την αδιάφορη Κηφισιά, μετά το πράγμα δυσκολεύει πάρα πολύ. Νομίζω μετά δεν θα έχει ελπίδες η Λάρισα να σωθεί. Τώρα έχει 26 βαθμούς. 28 έχει ο Πανσεραϊκός και ο Άκτορ, Αστέρας Άκτορ έχει 29 βαθμούς. Ο Πανατολικός σώθηκε, η Κηφισιά σωμαίνει και το ίδιο και ο Ατρόμητος. Για τη Λάρισα δύσκολα πράγματα, καταστάσεις δύσκολες. Μια ομάδα η οποία έκανε καλό ντεμαράζ στο τέλος κανονικής διάρκειας, αλλά στα play-off είναι καταστροφικά για την ομάδα της Θεσσαλίας.

Δηλαδή ο Αντζελότη λέει ο Δημητράκης θα παίζει με τη Βραζιλία ιταλικό ποδόσφαιρο όπως αυτό τα τελευταία, όπως αυτό που τελευταία πρόκοψε. Αν δεν βγαίνουν Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Ριβελίνιο, δεν θα βγει τίποτα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από το Όσταμπρουκ. Ο άλλος ο Δημήτρης με τα ελληνικά. Φίλε μου, θα δούμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το κέντρο Φύλακας. Και ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος μας. Και καλό Σαββατοκύριακο, Μπιλάρα. Να τα πούμε το Σαββάτο πρωί. Είμαστε εκτός δουλειάς. Να πέσουμε για ύπνο. Και καλά θα κάνεις, φιλαράκο μου, να ξεκουραστείς. Είπαμε σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου, στα μέσα περίπου του μήνα.

Να πούμε και λίγο πριν το Final Four, η Real έχασε από την Bilbao 88-82 στην Ισπανία για τη Λίγκα, αλλά είχε πολλές απουσίες από ό,τι διαβάζω. Το μυαλό είναι, είναι για την 31η αγωνιστική για τη Λίγκα Endesa της Ισπανίας. Είναι, η Real έκανε όμως πολλές αλλαγές και πολλές απουσίες λόγω των, της συμμετοχής της στο Final Four. Δεν προτίμησε να βάλει βασικούς παίκτες. Μην έχουμε κανένα τραυματισμό, γιατί είναι λίγες μέρες, 8 μέρες πριν το Final Four της Αθήνας. Έχασε Real 88-82 από την Bilbao. Καλημέρα Μπιλάρα και από μένα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, καλό σου κούμε όλους και με το καλό η φιέστα μας. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Χριστάρα μου.

Ναι, για το φίλο που με ρωτάει, φίλε, το βλέπω τώρα για την Ισπανία, για το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Εξασφαλισμένη, μάλλον έχει πέσει μόνο ο Οβιέδο, έχει παίξει. Έχει πέσει 35 αγωνιστικές, 36. Η Οβιέδο έχασε και από τη Ρεάλ, λογικό, είναι στην τελευταία θέση με 29 βαθμούς. Μετά, παιδιά, γίνεται μάχη. Τώρα που μιλάμε, πέφτει η Λεβάντε που έχει 39 και η Χιρόνα που έχει 39. Αλλά 31 βαθμούς έχουν και η Μαγιόρκα και η Έλτσε, 39. Αλαβές 40, 42 Εσπανιόλ, 42 η Βαλένθια, 42 η Οσασούνα, 43 βαθμούς έχει η Σεβίλη και η Βαγεκάνο. Άρα μιλάμε, παιδιά, από την Λεβάντε που έχει 39 μέχρι τη Σεβίλη που έχει 43, γίνεται μεγάλη μάχη. Ομάδες τώρα, και η Ρωσιαδά δεν έχει, που είναι 8η στην βαθμολογία, κινδυνεύει να πέσει. Έχει η Ρωσιαδά 44 βαθμούς, 44 έχει η Μπιλμπάο και αυτή που πέφτει τώρα έχει 39. Χαμός γίνεται στην Ισπανία, πολλές ομάδες παλεύουν. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30, τραγουδάκι, διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9:43, Ιντερ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1:30.

εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 2. Και ελικά, Βασίλη, θα μας αφήσει να κερδίσουμε. Κάτσε, λέει ο Δημητράκης εδώ. Να κερδίσουμε, γιατί μόνοι μας δεν το πιστεύω, λέει ο φίλος. Για την Κυριακή, ο Δημητράκης με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μπορεί ο Ολυμπιακός να χάσει και να χάσει και ο ΠΑΟΚ. Και να μην γίνει τίποτα. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να κάνει νίκη ή φέρει ισοπαλία στη Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει ή φέρει ισοπαλία με την ΑΕΚ, πάλι ο Ολυμπιακός βγαίνει δεύτερος. Ο ΠΑΟΚ, το σενάριο για τον ΠΑΟΚ να βγει δεύτερος είναι να κάνει νίκη ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, με του Κανιούτη ισοπαλία, να κάνει νίκη και ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και ο Ολυμπιακός φέρει ισοπαλία, οι ομάδες ισοβαθμούν και ο ΠΑΟΚ, λόγω καλύτερης διαφοράς στα μεταξύ της ομάδας στην κανονική διάρκεια, θα πάρει αυτό στην δεύτερη θέση που οδηγεί στα αποκριματικά του Champions League. Βέβαια, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει από εκεί, στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει, δεν γίνεται κάτι, η διαφορά θα παραμείνει στους 2 βαθμούς. Τα παιχνίδια είναι την ίδια ώρα, θα ξέρει ο ένας τι κάνει ο άλλος ταυτόχρονα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Μπιλάρα καλημέρα, λέει ο φίλος ο Νίκος. Έλα να γιορτάσουμε την μάλλον δεν μπορούμε να γιορτάσουμε Κυριακή γιατί είναι κλειστά. Σαββάτο βράδυ ο φίλος, το φίλος τον Αμπατζάκη, τον Μιχάλη, να γιορτάσουμε το πρωτάθλημα μια μέρα νωρίτερα. Μάλλον το πρωτάθλημα το γιορτάζουμε ήδη. Απλά μια μέρα νωρίτερα ο φίλος εδώ θα κάνει φιέστα με τους φίλους του και με τον Βαλάντι, τον Κιανό και τα υπόλοιπα παιδιά. Παρ' θα δεις το μεγάλο σέντρεφορ

Κάλλει τον Αμπατζάκη, τον Γιώβιτς και τον Αντρέα βέβαια, που είναι αυτός λίγο πιο πίσω, παίζει στόπερ, αυτός κρατάει άμυνα. Να πω καλημέρα και στον Παναγιώτη τον Αμπατζάκη, τον αδερφό του Μιχάλη, τα Εκόπουλα. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από την Λυκόβρηση. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα μπιλάρα. Και από εμένα ο φίλος ο Σωτήρης που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Ρωσία την έχουν αποκλείσει από όλες τις αθλητικές οργανώσεις γιατί έκανε λέει εισβολή στην Ουκρανία, ενώ η Αμερική, που δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να μην έχουν αιματοκυρήσεις, έδωσαν η οργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για το 2026, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Το καλύτερο σενάριο, λέει ο Δημητράκης, χ στην Φιλαδέλφια, ήττα ή ισοπαλία για ο ΠΑΟΚ και για να γιορτάσει το πρωτάθλημα χωρίς ήττα η ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από το Όσταμπρουκ. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Μπιλάρα, μια καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει η φίλη μας η Κατερίνα, και καλημέρα και στον Κώστα που μας ακούει για άλλη μια μέρα στη βάρδιά του. Και άλλος Κώστας εδώ από το φούρνο στην Γλυφάδα στέλνει μήνυμα. Ο Γιώργος από το Εγάλαιο στο περίπτερο, μπιλάρα καλημέρα και από εμένα.

10 λεπτά πριν τις 2. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα και αυτός από το κέντρο φύλακας. Μπιλάρα, μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Λέει ο φίλος ο Πάνος που μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Τα 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για τα μηνυματάκια σας 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Παντελής από την Καλυθέα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Μπιλάρα καλημέρα. Ο φίλος ο Παναγιώτης από Πετρούπολη. Μιλάτε Κυριακή νομίζω ή Σάββατο. Δεν θυμάμαι το φίλο. Σάββατο νομίζω φίλε είναι. Ο με το μεγάλο μάτς Άρης Πετρούπολης με τον Ας Πύργου. Με ισοπαλία η νίκη, η Πετρούπολη ανεβαίνει στην κατηγορία. Και προβλέπεται πολλοί κόσμος στο γήπεδο των Αλκιών στην Πετρούπολη. Ναι, Πετρούπολη, καλά είπα.

Ναι, φίλε μου, το είπα και χθες. Μου λες ο φίλος ο Γιώργος, λέει μπιλάρα, χαμός γίνεται στη Σκωτία. Το έχει μάτς πρωταθλήματος την Κυριακή. Ένα μάτς, ένα πρωτάθλημα. Ναι, παίζει η Celtic με την Hearts. Η Hearts με ισοπαλία και νίκη είναι πρωταθλήτρια μετά από αρκετά χρόνια. Με νίκη τη Celtic, Celtic παίρνει το πρωτάθλημα πάνω στο νήμα. Από τη Hearts έγινε χαμός το προχθές, πριν δύο μέρες, με τα παιχνίδια της Σκωτίας. Η Hearts κέρδισε 3-0 τη Φόλκερ, το μάτς τελείωσε και περίμενε τα καλά νέα από το παιχνίδι Motherwell με τη Celtic που ήταν 2-2 στο 96-97. Στο 99 μέσω VAR κερδίζει πέναλτι η Celtic, πέναλτι το οποίο αμφισβητείται από πολλούς στη Σκωτία. Η Celtic βάζει τον γκολ και τα πανηγύρια εκεί στη Hearts σταμάτησαν. Μέχρι το επόμενο μάτς παίζουν παρέα στο γήπεδο της Celtic. Όμως να δούμε αν η Hearts καταφέρει φέτος να πάρει το πρωτάθλημα. Η ομάδα του Χρήστου Κιζερή, του Έλληνα. Όλο το Fire Park της Motherwell, εκτός από την εξέδρα της πράσινης της Celtic, φώναζαν κλέφτες, κλέφτες, κλέφτες. Λοιπόν, ήταν μια φάση που οποία έκανε χαμό εκεί στο γήπεδο της Motherwell. Τελικά το πέναλτι δόθηκε, το γκολ το έβαλε η Celtic και την Κυριακή το μεγάλο μάτς Celtic Hearts για το πρωτάθλημα. Είπαμε, με ισοπαλία η Hearts και με νίκη είναι πρωταθλήτρια. Η Celtic θέλει μόνο να πάρει τρεις πόντους για να κλέψει το πρωτάθλημα στο νήμα, να το κλέψει εισαγωγικά, στο νήμα από την Hearts.

Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα και στον αδερφό μου που ακούει τώρα στην βάρδιά του κάπου στο Μαρούσι. Λοιπόν, θα πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, η ώρα πλησιάζει 2. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Να πούμε τα παιχνίδια, τελείωσε το Libertad Asunción de Mayo 0-0, Σαπεκοένσε Ποταφόγκο 2-0 στο 90, Γκοιαένσε Παραναένσε 0-0 ημίχρονο, Κοφιάνσα Γκρέμιο 0-1 στο ημίχρονο και Κορίνθιας Μπάρα 0-0 στο 23ο λεπτό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

Λοιπόν, ναι, είναι στις μισό λεπτό. Όχι, δεν έχουμε παιχνίδια σήμερα. Αύριο έχουμε δύο μάτς, Σάββατο ξημερώματα. Το 1-2 η ώρα, Cleveland-Detroit. Η σειρά είναι 3-2 για το Detroit. Και Spurs με τη Μινεσότα, ξημερώματα Σαββάτου. Μετά τις, μάλλον 5 παρά 20, Spurs με Μινεσότα. Και εδώ η σειρά είναι 3-2 για τους Spurs.

Λοιπόν, Σαπεκοένς Μποταφόγκο, είμαστε στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. 3-0 καθαρίζει η Σαπεκοένς, που ήταν και το outsider βάση αποδόσεων. 3-0 εύκολα από το ημίχρονο, ήταν 2-0. Κάποια αλλαγή δεν έχουμε, μόνο ένα γκολ έχει μπει στο Κονφιάνσα Γκρέμιο, που είναι 0-1 στο ημίχρονο.

Διαβάζω εδώ το τελικό του Μουντιάλ του 2026 που έρχεται το Μουντιάλ. Πρόκειται να γράψει ιστορία αφού θα είναι ο πρώτος στον οποίο θα υπάρξει half-time show. Το ημίχρονο μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 30 λεπτά. Θα έχουν show στο ημίχρονο 30 λεπτών. Είναι στα πρότυπα που διαβάζονται του Super Bowl, εκεί που στην Αμερική που κάνουν show για, να, για 30 λεπτά περίπου, στα ανάμεσα στα ημίχρονα. Τελικός ο οποίος θα γίνει φέτος, ο αγώνας θα γίνει φέτος στις 7 η ώρα, όχι στις 10 που ξέραμε. Ο τελικός του Μουντιάλ, όχι, ψέματα, αυτό είναι για το Μουντιάλ, συγγνώμη. Ο τελικός που λέει ο φίλος του, του Champions League, φίλε, θα γίνει στις 7 η ώρα. Το Μουντιάλ κανονικά τις ώρες που θα παίξουν οι ομάδες και ο τελικός, είπαμε, θα έχει half time show στο ημίχρονο που θα διαρκέσει μισή ωρίτσα. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια.

Για το φίλο τον Γιώργο, φίλε μου Γιώργο, για κέρδισε το μπάσκετ. Μιλάμε τώρα για play-off για την Basket League. Κέρδισε 87-81 στο πρώτο μάτς της σειράς τον Αρή στην Σανέλ Αρίνα. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Μάκαρε, καλημέρα φίλε. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Λέω φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από το Βοτανικό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Θυμίζουμε το μπουκαλάκι μας στο Μπιστρό, στο Περιστέρι, Βεάκι και Γνωσού. Σας περιμένει σήμερα το βράδυ ένα μπουκαλάκι, ένας φίλος ή μια φίλη για 4 άτομα. Ελληνική βραδιά, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα. Και ο φίλος μου ο Παναγιώτης σας περιμένει να περάσετε όμορφα το βράδυ της Παρασκευής. Ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει το μπουκαλάκι, είπαμε, για 4 άτομα.

Ο φίλος ο Παναγιώτης με ρωτάει, Μπιλά, τι έχεις μάθει, θα γίνει κάτι με τα εισιτήρια των φίλων του Παναθηναϊκού για το Final Four? Φίλε μου, δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω κάτι να σου πω. Λογικά θα τα δώσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να τα κάνουν τα εισιτήρια. Εκτός αν θέλουν να πάνε κάποιοι να δουν το Final Four, που είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση, να παρακολουθήσουν. Αλλά τα περισσότερα θεωρώ ότι θα δοθούν. Τώρα, πού θα δοθούν, θα απολυθούν, πόσο, δεν το ξέρω, φιλαράκο μου.

Κρήτης. Καλημέρα Μπιλιάρα από μένα. Ακούμε εδώ από ίντερνετ Πρέβεζα. Κατεβαίνουμε Κυριακή στην Αθήνα με τα πιτσιρίκια για να γιορτάσουμε το πρωτάθλημα. Δεν έχουμε στήριο, αλλά θα τη βγάλουμε απ' έξω. Ετοιμάζονται ωραία πράγματα. Εντάξει, όσοι είναι μέσα στο γήπεδο έχουν στήριο, θα δουν και την απονομή. Οι υπόλοιποι θα υπάρχει πολύ μεγάλη για το οθόνη εκεί στην πλατεία Αετού, μπροστά από το γήπεδο. Θα υπάρχει μεγάλη, από ό,τι διαβάζω, γίγα το οθόνη.

Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μηνυματάκι από τη γειτονιά εκεί από τη Νέα Ιωνία. Και εδώ γείτονας πολύ κοντά μας, γείτονας, ο φίλος μας ο Δήμος, που έστειλε μήνυμα ως πάντα από το Ήλιον.

Όπως είπαμε χτες, όπως διάβασα, Κυριακή τελειώνει η ιδιωτική μεταβίβαση και μετά γυρίζουν στην Ευρωλίγκα για όποιον δεν θέλει να πάει, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος για τα εισιτήρια. Μιλάμε για την Ευρωλίγκα, εκεί που ο Ολυμπιακός λογικά θα θελήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού να βρουν εισιτήρια να πάνε στο Final Four, στο ΆΚΑ. Από εκεί πέρα η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία κάθε χρόνο όταν πάει Final Four τα ίδια εισιτήρια πάνω κάτω δίνει. Η Βαλένθια από ό,τι λένε θα έχει αρκετό κόσμο. Και οι Τούρκοι και αυτοί θα έχουν τον κόσμο που περιμένουν. Οι Τούρκοι θα δώσουν λογικά τα εισιτήρια που έχουν εξασφαλίσει, γιατί πάνε αυτοί, πάνε γενικά, τους αρέσει το μπάσκετ. Θυμίζουμε δύο ημιτελικοί, Ολυμπιακός Φενέρ και, και ο Ισπανικός εμφύλιος η Ρεάλ με την έκπληξη φετινή την Βαλένθια.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει: Μπιλάρα, μήνυμα, μη φοβάσαι να ξοδέψεις χρήματα για ταξίδια, να φοβάσαι να γεράσεις και να συνειδητοποιήσεις πως το μόνο μέρος που πήγες ποτέ ήταν η δουλειά σου. Σωστό και αυτό, φίλε μου, το Γιώργο, το δίκιο σου βουνό. Ναι, το είδα, φίλε, η Βυζαντινή γωνιά στη Νέα Φιλαδέλφια θα είναι τελευταία Κυριακή που είναι ανοιχτή, από ό,τι διάβασα και εγώ. Κλείνει το, εκεί το κατάστημα μετά από αρκετά χρόνια που άνοιξε, κλείνει, γιατί από ό,τι διάβασα δεν είναι τα ενίκια τόσο χαμηλά, έχει πάει στα ύψη τα ενίκια που ζητούν εκεί οι ιδιοκτήτες και αποφάσισαν τα παιδιά εκεί που έχουν τη Βυζαντινή γωνιά στη Δεκελίας να είναι τελευταία Κυριακή, μεθαύριο και μετά λουκέτο. Άσχημα πράγματα, μένουν άνθρωποι χωρίς δουλειά. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου Τζόρτζιο.

Το δεύτερο μάτς, φίλε που ρωτάς, είναι στο Νικ Γκάλη, στο παλέ του Άρη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή νομίζω είναι το δεύτερο παιχνίδι και αν χρειαστεί το επόμενο θα γίνει στην Νέα Φιλαδέλφεια, στο μπάσκετ μιλάμε, στα Λιωσιά. Το πρώτο μάτς το πήρε η ΑΕΚ χτες, κέρδισε 87-81 τον Άρη. Εντάξει, τώρα είναι παιχνίδια για να δούμε ποια ομάδα θα τερματίσει σε ποια θέση και στην μπάσκετ λίγκ τη φετινή. Μετά, αν περάσει η ΑΕΚ, ο Άρης θα πέσει πάνω στον Ολυμπιακό. Εκεί το πράγμα δυσκολεύει, μάλλον.

Μιλάρα, θα γίνουμε γενιά, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, που θα λέμε έλα ρε παππού να φας, αμάν πια με αυτό το Facebook όλη μέρα. Ναι, φίλε Κώστα, φίλε του Παναθηναϊκού, θεωρώ ότι οι ομάδες που πήγαν στο Final Four άξιζαν να πάνε. Αν εξαιρέσουμε την Βαλένθια που είναι η έκπληξη, όχι δεν άξιζε. Άξιζε και με το παραπάνω η Βαλένθια, αφού κατάφερε 1-2-0 στην πλάτη να το κάνει 3-2, να γυρίσει το μάτς και με τον Παναθηναϊκό αντίπαλο. Και στο ΆΚΑ δύο νίκες, το ΆΚΑ είναι μια σκληρή έδρα. Κατάφερε να πάει στο Final Four με 3-2 τη σειρά. Θεωρώ και οι άλλες τρεις ομάδες είναι άξια και δίκαια στο Final Four. Και ο Ολυμπιακός που έκανε φοβερή χρονιά πρώτος στην κανονική διάρκεια περίπατο με τη Μονακό 3-0. Και η Φενέρ που στο τέλος της κανονικής διάρκειας τα χάλασε λιγάκι με συνεχόμενες ήττες. Αλλά θεωρώ ότι το είχε σύστημα ο Γιασκεβίτσιος. Πήγε, έκανε μία νίκη μέσα στις Αργύρες, τελικό 3-1 η σειρά. Και η Φενέρ και βέβαια η Ρεάλ, που τα ίδια ισχύουν για τη Ρεάλ, είναι μια ομάδα που πήγε και αυτή δίκαια στο Final Four 3-1 τη σειρά με τους Ισραηλινούς. Βέβαια οι Ισραηλινοί είχαν το νταβαντάζ ότι παίζανε πάντα εκτός έδρας, δεν είχαν την έδρα τους, αλλά η Ρεάλ τους κέρδισε 3-1 η σειρά. Άρα οι ομάδες θεωρώ που πήγαν στο Final Four πήγαν δικαιότατα. Και η έκπληξη βέβαια είναι η Βαλένθια, που δεν την περίμενε κανείς, αλλά μπράβο της. Μια ομάδα πολύ πολύ δυνατή, καλός ο προπονητής, ωραίο μπάσκετ, επιθετικό μπάσκετ, δίκαια στο Final Four. Τώρα παίζει με την Ρεάλ στον Εμφύλιο. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ξεγραμμένη η Βαλένθια, είναι μια ομάδα η Ρεάλ, μια ομάδα ξέρει την άλλη λόγω του Ισπανικού πρωταθλήματος. Είναι δύσκολο μάσκι για τη Ρεάλ, το φαβόρι βέβαια η Ρεάλ είναι, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μου κάνει εντύπωση δηλαδή, δεν θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη να είναι η Βαλένθια στον τελικό φέτος για την Ευρωλίγκα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30. Τραγουδάκι όπως πάντα, διαλυματάκι και επαναρχόμαστε. Σε πολύ πολύ λίγο θα είμαστε παρεούλα. Τα παιχνίδια να έχουμε κάποια εξέλιξη. Το δεύτερο γκολ για την Παναναένσε, μάλλον για την Γκρέμιο. Κομβιάσα Γκρέμιο 0-2 στο 67. Σαποκοένσε Ποταφόγκο 2-0 τελικά. Το γκολ το τρίτο ακυρώθηκε. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

Να και ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα Παναθηναϊκός από την Καλυθέα, ο οποίος είναι απογοητευμένος και από ποδόσφαιρο και από μπάσκετ. Να σηκωθούν να φύγουν όλοι, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης. Ανάστατος ο Γρηγόρης, τρελαμένος. Και Γκρέμιο καθαρίζει το μάτς. Βέβαια παίζει με 10, αλλά έχει κάνει το 0-3. Άρα είμαστε 83 και το μάτς είναι διπλό. Πάμε για το κύπελο. Είναι κύπελο Βραζιλία στα μάτς. Τα υπόλοιπα: Ατλέτικο Γκοιανέ, Ατλέτικο Παναναένσε 0-0 στο 85. Στο 51, Κορίνθιανς Μπάρα 0-0. Στο 42, Κλαμπ Ρεγκάτας Φορταλέζα παραμένει το 0-0. Ναι, είπαμε, δεν το είπαμε νωρίτερα, και το κοριτσάκι, το δεύτερο κοριτσάκι που έπεσαν από την ταράτσα της Πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, δεν τα κατάφερε, υπέκυψε, πέθανε. Και το δεύτερο κοριτσάκι, τα δύο 17χρονα. Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Μπιλάρα. Τι θα κάνουμε του χρόνου, θα δούμε. Θα είναι δύσκολα χρονιά και για τον Πανιόνιο. Για το ποδόσφαιρο πάντα μιλάμε, και για τον μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο όμως που πάει, αγωνίζεται για να ανέβει η Super League. Θα δούμε ποιες ομάδες θα πέσουν και αν οι ομάδες θα πέσουν έχουν του χρόνου, θα πάνε και αυτοί για την άνοδο. Θεωρώ ότι η Λάρισα, εάν πέσει, που είναι κοντά στο να πέσει κατηγορία, του χρόνου θα κυνηγήσει και πάλι την άνοδο. Άρα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος για τον Πανιόνιο και θα είναι από ό,τι λένε ένας όμιλος του χρόνου.

Για τον καιρό είχαμε λίγο συννεφάκια σήμερα, κάτι έτσι ψυχάλες, όχι πολύ βροχή τουλάχιστον στην Αττική. Κακό είναι αυτό, γιατί μετά τη βροχούλα που έριξε λίγο, μετά ήταν η κουφόβραση και έκανε περισσότερο ζέστη. Σήμερα για να δούμε τα ίδια πράγματα από ό,τι λένε. Μισό λεπτό να το δούμε και σίγουρα. Θα έχουμε και σήμερα ψηλά η θερμοκρασία, θα είναι χαμηλά από 16 έως 26 βαθμούς. Με ηλιοφάνεια σήμερα, άρα ζέστη. For it's too late. Τα παιχνίδια, φίλε, για την Ευρωλίγκα, το Final Four δεν υπάρχει κανάλι, δεν υπάρχει ΕΡΤ, είναι η Νόβα θα δείξει τα παιχνίδια και τα δύο μάτς και το τελικό. Η Νόβα δεν έχει δικαίωμα, δεν έχει πάρει δικαιώματα το κρατικό κανάλι.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για τα μηνυματάκια σας 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού 943sports.gr.

Ο φίλος ο Μπιλ Μπιλάρα για το κορίτσι που είπε ήταν πολύ δύσκολο για την μικρή, ειδικά όταν είπαν στις ειδήσεις για ψυχολόγο, για τους γονείς ήταν σχεδόν μη αναστρέψιμη η κατάσταση από την αρχή. Ναι, ήταν δύσκολη περίπτωση της μικρής που με τη φίλη της έπεσαν από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας στην Λιούπολη. Μια κοπελίτσα έφυγε ακαριά, η δεύτερη πήγε στο νοσοκομείο, αλλά ήταν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολο. Τελικά δεν τα κατάφερε, έφυγε και αυτό το κοριτσάκι από τη ζωή σε ηλικία 17 ετών. Τι να πεις, δεν υπάρχουν λόγια. Συλληπιτήρια στους γονείς, ό,τι συλληπιτήρια και να δώσεις, ο πόνος είναι αβάσταχτος. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 943.gr. Ιντερβέτεν.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και κομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.